0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι 5η, 9 Ιουλίου 2026, ο καιρός είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτές οι νεφώσεις θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημερούς.

Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Μακράκη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Αεραθλητικής Λέσχης, και να δούμε το θέμα πώς ο αεραθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως φυτώριο υπταμένων. Έχουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα που μία γυναίκα Ίκαρος ήταν μέλος της Αεραθλητικής Λέσχης. Έκανε μαθήματα εθισμού στις πτήσεις, εννοείται, στην αεραθλητική λέσχη. Θα δούμε λοιπόν και αυτή τη διάσταση του αεραθλητισμού. Θα συνομιλήσουμε και με τον γνωστό Ηρακλειώτη σκηνοθέτη, τον κύριο Μάνο Μανιά, για την παράσταση που δίνει απόψε η θεατρική σκηνή Ηρακλείου, την παράσταση «Η Παγίδα». Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, τον πρόεδρο των φοροτεχνικών του Ηρακλείου, των ελευθέρων επαγγελματιών φοροτεχνικών, καθώς η Ένωση των φοροτεχνικών του Ηρακλείου έχει ζητήσει παράταση στην προθεσμία των δηλώσεων, διότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί. Είναι πανελλαδικό το αίτημα. Μάλλον το Υπουργείο Οικονομίας θα το σκεφτεί σοβαρά πράγματι να δώσει αυτή την παράταση. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 27η εβδομάδα του 2026 και στην 190η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 12 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 37 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 24 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Παγκράτιο, τον Ιερομάρτυρα και πρώτο επίσκοπο Ταυρομενίας της Σικελίας. Επίσης τιμώνται ο Άγιος Μιχαήλ Πακνανάς, ο Νεομάρτυρας, ο Όσιος Διονύσιος ο Ρήτορ, ο Άγιος Μητροφάνης ο Πνευματικός και γιορτάζουν ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Χρόνια τους πολλά! Και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Έχουμε ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Έχουμε, αν λέω μπαράζ δηλαδή πληγμάτων στις νότιες ακτές του Ιράν. Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν μετά τα χτυπήματα αυτά ζητάει συμφωνία. Δεν ξέρω αν την αξίζει, έτσι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι η επόμενη μέρα της συνόδου του ΝΑΤΟ με διάφορα σχόλια για όσα γίνανε. Υπάρχει ένα έκτακτο γεγονός από ό,τι βλέπω εδώ τώρα στο Earth News. Η φωτιά ξέσπασε στο Σεισμανόγλιο, στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Και υπάρχει μια μαρτυρία ασθενή που λέει τρέξαμε να σωθούμε, ο διάδρομος είχε γεμίσει καπνό. Και λέει η δημοσίευση ότι στιγμές τρόμου έζησαν ασθενείς της πρώτης παθολογικής κλινικής στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο όταν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα ξέσπασε φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας. Μία από τις ασθενείς που νοσηλευόταν στο δωμάτιο 6 περιέγραψε στην κάμερα του Earth News και τον Κώστα Στάμου τις δραματικές στιγμές της εκένωσης, τονίζοντας ότι όλα εξελίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Όπως ανέφερε η Μαρία, έτσι είναι το όνομα της ασθενούς, εκείνη την ώρα ήταν ήδη ξύπνια λόγω υψηλού πυρετού όταν άκουσε μια νοσηλεύτρια να φωνάζει πανικόβλητη ότι είχε ξεσπάσει φωτιά. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να είναι σε πανικό και να φωνάζει φωτιά, είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια περιέγραψε ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο διάδρομος είχε γεμίσει πυκνό καπνό, δυσκολεύοντας την ορατότητα και προκαλώντας πανικό στους νοσηλευόμενους. Από ό,τι φαίνεται, λέει τη μαρτυρία λοιπόν, δύο ασθενείς εξετάζονται στα επίγοντα λόγω αναπνευστικών προβλημάτων από τους καπνούς. Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στο θάλαμο, όπως είπαμε, του πρώτου ρόφου της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σεισμανόγλιου. Παρότι οι φλόγες περιορίστηκαν γρήγορα, λέει η δημοσίευση, ο μεγαλύτερος κίνδυνος προήλθε από τον πυκνό καπνό που εξαπλώθηκε στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Δεν είχαμε περαιτέρω, ευτυχώς, δυσάρεστα, από αυτήν την φωτιά, επαναλαμβάνω, στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο της Αθήνας.

Δεν είχαμε καλό τέλος ούτε στην περίπτωση της Μαριάνθης από τη Σίμη Βιάνου, ούτε στην περίπτωση του ψάρο του Φεκά που είχε χαθεί χθες στα Σφακιά, στο Φραγκοκάστελο συγκεκριμένα. Όσον αφορά τον θάνατο πλέον της Μαριάνθης, η ιστοσελίδα μας politica.gr αναφέρει ότι τραγικός ήταν ο επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης της 74χρονης Μαριάνθης από τη Σίμη Βιάνου, καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα χθες, 6 μέρες μετά την εξαφάνισή της. Η σωρός της βρέθηκε σε Ριάκη, σε δύσβατη περιοχή του ορεινού όγκου προς την Πάνω Σίμη, από εθελοντή κάτοικο που συμμετείχε στις έρευνες μαζί με το σκύλο του. Η είδηση σκόρπισε θλίψη στην οικογένειά της και στην τοπική κοινωνία της Βιάνου, η οποία όλες αυτές τις ημέρες παρακολουθούσε με αγωνία τις προσπάθειες εντοπισμού της 74χρονης. Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής της είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης με τη συμμετοχή της ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, εθελοντών, κατοίκων της περιοχής, εκπαιδευμένου σκύλου και ντρόουνς. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε χαράδρες, δρέματα και άλλα δύσβατα σημεία της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας, ενώ στην τελευταία επικοινωνία που είχε με συγγενικά της πρόσωπα φέρεται να ήταν αποπροσανατολισμένη. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διαπιστωθούν από τη διαδικασία της νεκροψίας νεκροτομής, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τις συνθήκες της τραγωδίας. Για το θάνατο του ψάρου του Φεκά διαβάζω επίσης από το politica.gr, από την ιστοσελίδα μας. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση εντοπισμού του 65χρονου υποβρύχιου Αλιέα, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Τρίτης στα νότια της Κρήτης. Η ισορρός του άνδρα εντοπίστηκε στα θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Φραγκοκάστελο και το Ροδάκινο, στα όρια των Σφακίων με τον ομό Ρεθύμνου, βάζοντας τέλος στην αγωνία των οικείων του. Για την ανάσυρση της ορού στήθηκε επιχείρηση από το λιμενικό σώμα με τη συνδρομή περιπολικού και ναυαγοσωστικού σκάφους. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης ένα αέριο μέσο της Frontex και αλλιευτικό σκάφος που συνέδραμαν από την πρώτη στιγμή στην αναζήτηση του αγνοούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος καταγόταν από την Πελοπόννησο, όμως επισκεπτόταν κάθε καλοκαίρι τα Σφακιά μαζί με τη σύζυγό του, η οποία είχε καταγωγή από την περιοχή. Νωρίτερα είχαν εντοπιστεί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του πλατιά το ψαροτούφεκο και ο σημαντήρας που χρησιμοποιούσε, στοιχεία που είχαν οδηγήσει τις αρχές να επικεντρώσουν εκεί τις έρευνές τους. Ο άτυχος άνδρας είχε μεταβεί για υποβρύχιο ψάρεμα το μεσημέρι της Τρίτης, όταν δεν επέστρεψε και δεν έδωσε σημεία ζωής. Η σύζυγός του ενημέρωσε τις αρχές με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης, η οποία δυστυχώς ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό του νεκρού. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διερευνηθούν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Μια είδηση στην ιστοσελίδα της ναυτεμπορικής, μια δημοσίευση που υπογράφει η συνάδελφος Τέτη Ιγουμενίδη, μιλάει για φρένο στο χρονοδιάγραμμα για περάτωση έργων στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και έβαλε και σε μένα φρένο στην ανάγνωση περαιτέρω ειδήσεων που λέει ο λόγος. Και διαβάζω σχετικά. Παράταση έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2027 δόθηκε για την ολοκλήρωση του δημόσιου έργου Νεάπολη Άγιος Νικόλαος συνολικού μήκους 14,5 χιλιόμετρων, ενώ ένα από τα τρία υποκατασκευή τμήματα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Η εξέλιξη αυτή ωστόσο δεν επηρεάζει τον προγραμματισμό για την παράδοση των πρώτων 10,2 χιλιόμετρων μέσα στο καλοκαίρι, σύμφωνα με τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Επαναλαμβάνω, η παράταση δόθηκε μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Ειδικότερα, έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η ολοκλήρωση του έργου μετατίθεται κατά 487 μέρες για λόγους που, όπως αναφέρεται, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, δηλαδή του ομίλου Άκτορ. 30 Οκτωβρίου του 2027, παράληψης, του 27, δηλαδή ακόμα μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε 3 μήνες και 15 μήνες. Ακόμα 15-16 μήνες ακόμα θα υπάρχουν τα έργα στο βόρειο οδικό άξονα και στο σημείο αυτό στον Άγιο Νικόλαο Νεάπολη, σε αυτό το τμήμα του βόρειο οδικού άξονα Κρήτης. Ο ανάδοχος είχε υποβάλει στις 18 Ιουνίου έτοιμα παράτασης της συνολικής προθεσμίας έως τις 30 Οκτωβρίου 2027, με αντίστοιχη προσαρμογή των τμηματικών προθεσμιών και με αναθεώρηση επικαλούμενη καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα. Οι κυριότερες αιτίες ήταν η καθυστέρηση στην απόδοση απαλωτριωμένων εκτάσεων και στη μετατόπιση δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας. Η ανάγκη επανεκπώνησης μελετών λόγω αναθεώρησης των περιβαλλοντικών προδιαγραφών, καθώς και η εκκρεμότητα με το ισχύον ρημοτομικό σχέδιο της Νεάπολης, η επίλυση της οποίας ανήκει στους αρμόδιους φορείς. Στην εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επισημαίνεται ότι, παρότι το αίτημα παράτασης των τμηματικών προθεσμιών υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, η ανάγκη εκτέλεσης των σχετικών εργασιών μετά τη λήξη τους δεν προέκυψε από υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Αντίθετα, αποδίδεται στις αναγνωρισμένες καθυστερήσεις του κυρίου του έργου και στην ανάγκη προσαρμογής του χρονοδιαγράμματος στις απαιτήσεις του χρηματοδοτικού σχήματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε ότι η απόρριψη του αιτήματος για τυπικούς λόγους θα οδηγούσε στην επιβολή ποινικών ρητρών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Σημαίνει δηλαδή ότι εάν δεν δώσει την παράταση η κυβέρνηση, η πολιτεία, αν θέλετε, θα πρέπει να ξαναπληρώσει τον αναδόχο. Θυμάστε με τις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην έναρξη του έργου, που πλήρωσε τον ανάδοχο η κυβέρνηση για αυτές τις καθυστερήσεις, διότι αυτή έφταιγε που υπήρχαν οι καθυστερήσεις και ο εργολάβος έχανε λεφτά από τη μη εκτέλεση του έργου. Αυτά τα λεφτά λοιπόν, αυτό το χαμένο χρόνο έπρεπε να τον πληρωθεί. Για να μην γίνουν λοιπόν τα ίδια και εδώ, αναγκαστικά τώρα θα ξαναδώσει την παράταση, αν και διαισθάνομαι ότι αυτό είναι ένα ντόμινο. Αφού υπήρξε από την αρχή καθυστέρηση, και ξεκίνησε δηλαδή καθυστερημένα το έργο, επόμενο είναι ότι και οι εργασίες θα γίνουν καθυστερημένα, γιατί όλο και κάτι παρουσιάζεται στο δρόμο. Όταν ανοίξει το μεγάλο τμήμα, Ηράκλειο Χανιά,

του. Λέω θα έπρεπε, γιατί δεν ξέρουμε αν τελικά η πρώτη καθυστέρηση επηρεάσει και την άλλη. Θα το δούμε. Με την παράδοσή του θα δοθούν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανακατεύθυνση, με κεντρικό διαχωριστικό στη θέα ασφαλείας και συνολικό πλάτος οδοστρώματος 22,5 μέτρων. Να κάνω και εδώ ένα σχόλιο, να δείτε τι θα γίνει τώρα με τη Λέα, που δεν είχαμε εμείς Λέα μέχρι τώρα, εδώ, δηλαδή λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Τώρα με το ΒΟΑΚ που θα αποκτήσουμε θα δείτε πόσες παραβάσεις θα γίνουν, πόσες κάμερες θα συλλάβουν εκείνους που θα κινούνται στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Κλείνω την παρένθεση, κλείνω το σχόλιο. Η εν λόγω σύμβαση αρχικού προϋπολογισμού 157 εκατομμυρίων ευρώ με φόρο προϋστέμενης αξίας υπογράφηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 με αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2025. Στη συνέχεια εγκρίθηκαν παρατάσεις αποζημιώσεις για θετικές ζημίες άνω των 20,1 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και τεχνικές τροποποιήσεις, οι οποίες επίσης δεν αποδόθηκαν σε ευθύνη της αναδόχου εταιρείας. Αυτά λοιπόν σχετικά με τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και τα πρώτα έργα που διεξάγονται, που είναι ακόμα μικρά. Όταν θα μεγαλώσει το έργο, τα προβλήματα θα γίνουν μεγαλύτερα. Διότι όπως είναι γνωστό και όπως λέει ο λαός, μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Να παραμείνουμε, αγαπητοί ακροατές, σε πεδίο διαφημιστικό και να σας πω ότι στη Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στη Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.

Να δούμε τώρα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, του πολέμου ουσιαστικά, τι της σύγκρουσης, δηλαδή γενικευμένος πόλεμος είναι. Κλιμακώνεται λοιπόν η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τα ξημερώματα σήμερα ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν. Λίγο μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πραγματοποίησαν νέα πλήγματα για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αυτό αναφέρει το earthnews.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ, τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό για τη μεταφορά πετρελαίου. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε πολλές περιοχές κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν μετά την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης για νέο κύμα στρατιωτικών πληγμάτων. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ, πολεμικά αεροσκάφη ακούστηκαν πάνω από το νησί Κις, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν στις λιμενικές πόλεις Μπανταραμπάς, Κοναράκ και Τσαχμαμπάρ. Σε τμήματα των περιοχών αυτών καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ο αμερικανικός πύραυλος Κρούζ έπληξε την γέφυρα Ακτακαχάν στην πόλη Ακαλά της επαρχίας Γκολεστάν, στο βόρειο τμήμα του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Το τοπικό παράρτημα των φρουρών της Επανάστασης στην Γκολεστάν ανέφερε ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησε πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Παρά την εντολή για νέα στρατιωτική απάντηση κατά της Τεχεράνης, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι αναμένει η νέα έξαρση της έντασης να τελειώσει γρήγορα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν επίσης τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν, λέει η δημοσίευση από το Earth News. Ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Μετά το Μπαχρέιν, σιρήνες προειδοποίησης για πυραυλική επίθεση ήχησαν σε Κουβέιτ και Κατάρ. Λίγο αργότερα, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν υποστήριξαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον σημαντικών υποδομών και εγκαταστάσεων σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν στο πλαίσιο της πρώτης φάσης μιας τιμωρητικής απάντησης, όπως είναι η έκφραση μέσα σε εισαγωγικά, στα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μαχαμάντ Μπαγκέρ, δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων, η έκφραση Ιρανικών ρυθμίσεων μέσα σε εισαγωγικά, και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών. Πριν διατάξει τα νέα πλήγματα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει, προκαλώντας εκκλήσεις για αποκλιμάκωση από το Πακιστάν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Έθνη.

Μια άλλη νεότερη είδηση που δίνει η σχετική το Earth News είναι ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποστήριξε τα ξημερώματα σήμερα ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Νωρίτερα, την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η Εκεχηρία, χθες δηλαδή, η ίδια ημέρα είναι χθες, είχε δηλώσει ότι η Εκεχηρία μεταξύ των δύο χωρών έχει τελειώσει, αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως. Να δούμε, εάν τελικά αυτό το δεν ξέρω αν την αξίζει, είναι διφορούμενη έκφραση από τον Τραμπ, θα δούμε. Εάν επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση να επανεκκινήσουν ουσιαστικά δηλαδή οι διαπραγματεύσεις και να εφαρμοστεί αυτό το πρωτόκολλο προετοιμασίας προς την ειρήνη που συμφωνήθηκε και που όπως θυμάστε από τη μια το υπέγραψε ο Τραμπ στο Παρίσι και από την άλλη βγήκε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών και το έδειξε στην τηλεόραση το χαρτί της συμφωνίας υπογεγραμμένο. Έτσι υπεγράφει αυτή η συμφωνία, εξ αποστάσεως. Οπότε θα δούμε εάν τελικά και πάλι θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό το πρωτόκολλο προετοιμασίας για ειρήνη.

Να σας πω επίσης ότι σήμερα θα τελεστεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και της κόρης της Αφροδίτη Νέστορα, η οποία θα μεταφερθεί για να παραστεί στην τελετή με ασθενοφόρο, καθώς η ίδια είναι εγκαυματίας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σωρός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11. Θα ακολουθήσει η ταφή της στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης, λέει η δημοσίευση. Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του συλλόγου Όραμα Ελπίδας. Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της, όπως είναι γνωστό, μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Υπενθυμίζεται επίσης από τη δημοσίευση ότι χθες η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία επίσης τραυματίστηκε κατά την επίθεση, μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση.

Βλέπω και εδώ μια έκτακτη είδηση, αλλά δεν έχει να κάνει με την Κρήτη. Υπάρχει μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο και πυκνός καπνός από υλικά που καίγονται και ήχησε το 112. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση πυροσβεστικής, λέει εδώ η ιστοσελίδα του Ελεύθερου Τύπου, της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Ασπροπύργου. Αυτό μόνο αναφέρει, είναι έκτακτη είδηση. Θα έχουμε ενδεχομένως περισσότερες, σίγουρα, όχι ενδεχομένως, σίγουρα θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο.

Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, εξετάζεται παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και το ζητούν οι φοροτεχνικοί όλης της χώρας. Το ζητάει και η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου, μεταξύ άλλων, που εξέδωσε και σχετικό δελτίο τύπου, όπως και η Πανελλήνια Ομοσπονδία εξέδωσε σχετικό δελτίο τύπου. Λοιπόν, μου έχει αποσταλεί το δελτίο τύπου της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου, η οποία αναφέρει ότι απέστειλε η Ένωση επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κύριο Κυριάκο Πυρακάκη, με κοινοποίηση στον Υφυπουργό κύριο Δημήτριο Μαρκόπουλο και το διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, στους βουλευτές του νομού Ηρακλείου και στους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και τη ΓΕΣΕΒΕ και την ΕΒΕΗ και την ΕΒΕΝΗ. Επίσης και ζητάει βέβαια την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων έως τις 30 Ιουλίου 2026. Και αναφέρει ότι η Ένωση αναγνωρίζει ότι κατά τη φετινή περίοδο η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΔΕ παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε σχέση με προηγούμενα έτη. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, εξακολουθούν να υφίστανται αντικειμενικές δυσκολίες που επηρεάζουν την έγκαιρη και ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Μεταξύ των σημαντικότερων ζητημάτων που επισημαίνονται στην επιστολή περιλαμβάνονται οι καθυστερήσεις στην ενημέρωση του My Data και των φορολογικών εντύπων μετά από λογιστικές εγγραφές, η μη ανάρτηση των σημειωμάτων clawback και rebate για σημαντικό αριθμό επαγγελματιών του χώρου της υγείας, οι προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΕΦΚΑ, το γεγονός ότι από την έναρξη της περίοδου υποβολής απαιτήθηκαν περίπου 15 ημέρες για την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσαρμογών και ελέγχων των λογισμικών εφαρμογών, περιορίζοντας ουσιαστικά τον διαθέσιμο χρόνο υποβολής, καθώς και οι περιοδικές δυσλειτουργίες που εξακολουθούν να εμφανίζονται στις ηλεκτρονικές εφαρμογές της ΑΔΕ. Και παράλληλα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι ο Ιούλιος αποτελεί κάθε χρόνο τον πλέον απαιτητικό μήνα για τα λογιστικά γραφεία, καθώς συμπίπτουν πλήθος φορολογικών, ασφαλιστικών και εργασιακών υποχρεώσεων, οι οποίες εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες επιχειρήσεις και φορολογούμενους. Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου επισημαίνει ότι η χορήγηση μιας εύλογης παράτασης δεν επηρεάζει τον δημοσιονομικό προγραμματισμό του κράτους, αλλά αντίθετα συμβάλλει στην ορθή υποβολή των δηλώσεων, στη μείωση των λαθών που προκαλούνται από την ασφιχτική πίεση των προθεσμιών και στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή, η παράταση που ετούμαστε δεν συνιστά εξαίρεση ούτε διευκόλυνση προς τον ένα επαγγελματικό κλάδο, αποτελεί αναγκαία διοικητική παρέμβαση ώστε η ολοκλήρωση της κορυφαίας φορολογικής διαδικασίας του έτους να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια δικαίου, αξιοπιστία και ίση μεταχείριση όλων των φορολογουμένων. Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου εκφράζει την πεποίθηση ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΔΕ θα εξετάσουν με τη δέουσα προσοχή το αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν κατά την ολοκλήρωση της φετινής διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων. Η Ένωση παραμένει σταθερά προσιλωμένη, αναφέρει, στο θεσμικό διάλογο και στη συνεργασία με την πολιτεία με στόχο τη συνεχή βελτίωση του φορολογικού συστήματος, την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη στήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω εγώ είναι ότι αυτές οι καθυστερήσεις οφείλονται και στο γεγονός, κατά την άποψή μου και ας με επιτραπεί, ότι δεν έχουμε ακόμα ανεπτυγμένη φορολογική συνείδηση. Θέλουμε πάντα να ξεφεύγουμε από την εφορία. Όμως, εάν δεν πληρώσουμε τους φόρους μας, δεν θα γίνει και τίποτα δημόσιο, που συνέχεια το κράζουμε, όπως είναι στη λαϊκή έκφραση, αυτό το δημόσιο. Το οποίο βέβαια εμείς το έχουμε συγκροτήσει. Το δημόσιο δεν είναι κάτι αφηρημένο, κάτι εκεί στο κάπου στον αέρα. Το δημόσιο το συγκροτούμε εμείς. Τα κύτταρα του δημοσίου είμαστε εμείς. Λοιπόν, όταν λοιπόν τα κύτταρα διακατέχονται από μια νοοτροπία η οποία δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι εξ ανάγκης. Τι να κάνουμε, αναγκαίο κακό είναι η φορολογία. Αλλά επειδή την έχουμε τοποθετήσει αρνητικά μέσα στο μυαλό μας, την αποφεύγουμε. Προσπαθούμε να την αποφύγουμε και νομίζουμε ότι όταν φτάσουμε την τελευταία στιγμή θα αποφύγουμε το φόρο ή εν πάση περιπτώσει θα έρθει μια επιφύτηση και θα αλλάξει τα πράγματα τα δυσάρεστα. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λοιπόν κάθε φορά πέφτουμε την τελευταία στιγμή και βέβαια αναγκάζονται οι άνθρωποι που πιέζονται, όπως αναφέρουν και στην ένωσή τους, ασφυκτικά τώρα αυτή την εποχή, γιατί έχουν και άλλες, τρέχουν και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, να ζητούν παράταση. Εγώ το θυμάμαι να συμβαίνει πάντα, κάθε χρόνο. Πάντως, το γεγονός ότι αναφέρει το Earth News ότι εξετάζεται παράταση και αφού είναι πανελλήνια, είναι πανελλήνιο το αίτημα και όχι το φοροτεχνικό του Ηρακλείου μόνο, θα δοθεί κατά πάσα πιθανότητα, ενδεχομένως και μέσα στην ημέρα να έχουμε καινούρια είδηση που να αναφέρει ότι θα δοθεί παράταση στην προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων.

Η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης αναφέρει επίσης ότι νέα άνοδο σημείωσε αναπόφευκτα, λέω εγώ, η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούζ, αλλά και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η αρχική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει λήξει και τις απειλές για νέα πλήγματα. Η τιμή του βαρελιού αργού Brent σημείωσε άνοδο 8% στα 80,09 δολάρια. Το ποσό αυτό είναι αρκετά χαμηλότερο από το υψηλότερο επίπεδο που είχε καταγραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, όταν η τιμή του συμβολέου με τη μεγαλύτερη εμπορική δραστηριότητα έφτασε σχεδόν τα 120 δολάρια. Ωστόσο, η άνοδος αυτή προκαλεί ανησυχία, καθώς οι τιμές του πετρελαίου είχαν μόλις επιστρέψει περίπου στα προπολεμικά επίπεδα, καθώς στις 3 Ιουλίου βρισκόταν στα 71 δολάρια το βαρέλι. Και όταν λέμε τώρα προπολεμικά επίπεδα, δεν εννοούμε αυτό που λέμε συνήθως προπολεμικός, αυτός είναι προπολεμικός παλιός, όχι, μιλάμε για τα προπολεμικά της Μέσης Ανατολής. Η τιμή σημείωσε αρκετά μεγάλη άνοδο, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι δεν θα υφίσταται έστω η περιορισμένη διέλευση που υπήρχε κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός. Η γεωπολιτική αστάθεια στα στενά έχει επιπτώσεις και στον ενεργειακό εφοδιασμό, και όχι μόνο, και αυτές οι επιπτώσεις έχουν τη μορφή σκοτσέζικου ντουζ. Από το κρύο στο ζεστό και από το ζεστό στο κρύο. Γίνεται μια κίνηση, γίνεται μια δήλωση από τον Τραμπ λήξη του πολέμου, πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Αναζωπηρώνει το πόλεμος, ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Παράγοντες της αγοράς ανέφεραν ότι στο χρηματιστήριο επικρατεί μια εικονική ηρεμία, η οποία δεν υπάρχει στο πεδίο. Οι επιπτώσεις δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα και η τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ήταν περίπου στο 1,97 ευρώ ανά λίτρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στα 1,93 ευρώ ανά λίτρο και στα νησιά στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο, λέει η δημοσίευση του Earth News. Επειδή τα δηληστήρια όλο αυτόν τον καιρό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκόσμια, δεν έχουν αρκετά αποθέματα, έχουν πιο ακριβά τη διήλυση των προϊόντων. Με τα νέα δεδομένα, στα στενά του Ορμούζ αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ανέβουν κατά 2 λεπτά οι τιμές στα διηλυσμένα προϊόντα και αναμένεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η αμόλυβδη να φτάσει περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο.

Διαβάζω περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την φωτιά που σας είπα ότι ξέσπασε στον Ασπρόπυργο. Από τα νέα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή, αναφέρει η ιστοσελίδα της εφημερίδας, στην περιοχή της συμβολής των οδών Μεγαρίδος και Χίου, σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική. Η φωτιά φαίνεται να έχει ξεκινήσει είτε σε κατάστημα ανταλλακτικών, είτε σε χώρο σκραπ, με τις αρχές να εξετάζουν τα ακριβή αίτια της εκδήλωσής της. Στο σημείο επιχειρήσει χειρή δύναμη της πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 32 πυροσβέστες, 9 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου τεθεί πυρκαγιά υπό έλεγχο. Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο τυχόν αναζωπηρώσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αφαιρθεί τραυματισμοί ή απειλή για κατοικημένες περιοχές. Την απομάκρυση όσων βρίσκονται κοντά στην οδό Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο ζητά μήνυμά του, με μήνυμά του το 112 που εστάλει. Μάλιστα. Λοιπόν, μου θυμίζει λίγο την φωτιά εδώ στον Αγιάννη το Χωστό. Βέβαια, αυτό δεν ήταν σε κατάστημα ανταλλακτικών, ήταν σε κατάστημα με παλέτες, αν θυμάμαι καλά. Αλλά είναι αυτές οι φωτιές που πέρα από τις δασικές ξεσπούν το καλοκαίρι συνήθως, επειδή ακριβώς οι θερμοκρασίες είναι πολύ ανεπτυγμένες, δημιουργούνται οι συνθήκες για να αναφλεγούν υλικά και να έχουμε και φωτιές μέσα στην πόλη.

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η είδηση που επίσης έχουν τα νέα, ότι ο Ιούνιος του 2026, ο μήνας δηλαδή που μας πέρασε, ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά και ο δεύτερος θερμότερος σε υπηρετική και παγκόσμια κλίμακα, και αυτό το αποκάλυψε σήμερα το παρατηρητήριο του κλίματος Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η γυραιά Ήπειρος αρχίζει να δοκιμάζεται από νέο κύμα καύσωνα. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη ανήλθε στους 20,74 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 3 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές την περίοδο 1991-2020. Όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο Κοπέρνικος, στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του, το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί μόλις ένα χρόνο νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2025. Σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες τον Ιούνιο ξεπέρασαν κατά 1,39 βαθμούς Κελσίου τον εκτιμόμενο μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής, δηλαδή 1850-1900. Δεν είναι αυτό κλιματική αλλαγή? Πρόκειται, λέω εγώ, η ερώτηση ήταν φιλοσοφική, φιλολογική και την... ήταν από μένα, όχι από το δημοσίευμα. Πρόκειται για το δεύτερο πιο θερμό Ιούνιο στα παγκόσμια χρονικά, αλλά και για έναν από τους πιο θερμούς που έχουν καταγραφεί συνολικά στην Ευρώπη, καθώς η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη συνεχίζουν να εντείνονται. Είναι αυτή η γνωστή συζήτηση που έχουμε αναπτύξει αρκετές φορές και με τον φίλο τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, τον φίλο τον μετρολόγο, που αυτός είναι ο παδός της θεωρίας ότι ο πλανήτης θερμαίνεται. Ναι, από ό,τι φαίνεται θερμαίνεται, γιατί μιλάνε οι αριθμοί και τα τελευταία στοιχεία από το Κοπέρνικους. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, με αφορμή μία ανάρτηση στο Facebook, αναρωτήθηκα εάν ο αεραστητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως φυτώριο, να το πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο παραγωγής υπταμένων. Και το λέω αυτό διότι σε μια ανάρτηση του Προέδρου της Αεραστητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, του κυρίου Νίκου Μακράκη, εμφανίζεται ο ίδιος με μια μαθήτριά του, είπα εγώ. Ο κύριος Μακράκης με διόρθωσε και μου είπε ότι δεν ήταν μαθήτριά του, αλλά έκανε στη λέσχη αεραθλητισμού, έκανε πτήσεις εθισμού. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, θα μας το πει ο ίδιος ο κύριος Μακράκης, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε αρκετό καιρό. Κύριε Μακράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
0: Κύριε Μακράκη, η τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν στις 10 Σεπτεμβρίου του 2025. Τότε γινόταν οι Βαλκανικοί Αγώνες Αεραθλητισμού.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, και μάλιστα μου είχατε πει μια πολύ ωραία ατάκα, την οποία την είχα κάνει και τίτλο. Ο αεραθλητισμός είναι τρόπος ζωής και σκέψης.
1: Σωστό.
0: Έτσι, πολύ σωστό, πραγματικά. Λοιπόν, η αφορμή λοιπόν για αυτή τη σημερινή μας κουβέντα ήταν αυτή η ανάρτηση. Η Σοφία λοιπόν είναι Ίκαρος. Σοφία, δεν ξέρω με το επίθετό της, το γνωρίζετε, το θυμάστε?
1: Ναι, Γιαννακοπούλου.
0: Σοφία Γιαννακοπούλου λοιπόν, Ίκαρος.
1: Με συγχωρείτε, Γιαννοπούλου.
0: Γιαννοπούλου. Δεν λέει σημασία, εντάξει.
1: Δεν έχει σημασία, η μικρή Σοφία λοιπόν.
0: Η μικρή Σοφία λοιπόν. Για πείτε μας την ιστορία της.
1: Όλες οι αερολέσχες σε όλη την Ελλάδα, ειδικά όταν είναι η γιορτή της αεροπορίας, κάνουμε πτήσεις εθισμού.
0: Πτήσεις εθισμού, θα πει ότι θα πάρουμε την ελεύθερα. Αυτό θέλω να πείτε.
1: Να έρθει ο κόσμος να πετάξει μαζί μας. Εγώ λοιπόν συνέχεια πηγαίνω τα τελευταία χρόνια σαν αερολέσχη Τάλος στην όμορφη μονάδα της 130η που γιορτάζει στο Καραστέλι για την πολεμική αεροπορία, το ονομό. Εκεί λοιπόν έρχεται κόσμος, φέρνει τα παιδιά του και εφόσον μπορούμε και είναι σε κατάλληλη ηλικία, τα βάζουμε στο αεροπλάνο και κάνουμε μια πτήση εθισμού. Την πρώτη τους βόλτα δηλαδή με μικρό αεροπλάνο. Ασφαλώς μπαίνουν και μεγαλύτερα παιδιά και μπαίνουν και μεγαλύτεροι άνθρωποι. Όποιος θέλει να μπει και θέλει να δοκιμάσει, τους βάζουμε και τους κάνουμε αυτή τη λεγόμενη πτήση εθισμού. Εμείς σαν αερολέσχοι δεν έχουμε κέρδος, δεν το κάνουμε για το κέρδος. Το κάνουμε όμως να γνωρίσουν τα παιδιά τον αεραθλητισμό, την αεροπορική ιδέα, το ίδιο το αεροπλάνο, ακόμα και κάποιος αν φοβάται, εγώ τον προσκαλώ να έρθει να πετάξει με ένα μικρό αεροπλάνο, γιατί είναι διαφορετικά να ζήσει μια εμπειρία, και αν έχει φόβο με το αεροπλάνο, να δείτε, να είσαι σίγουρος ότι θα του φύγει αυτή η φοβία.
0: Σίγουρα.
1: Με τις κατάλληλες προϋποθέσεις.
0: Ο φόβος λέει φεύγει όταν το κοιτάξεις κατάματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ήρθε λοιπόν η μικρή Σοφία με τον μπαμπά της στο Καστέλι και που ήταν εκεί και μου ζήτησε να πετάξει. Ήταν η πρώτη φορά που έμπαινε σε μικρό αεροπλάνο. Εγώ πραγματικά δεν το λέω για κανένα άλλο σκοπό. Θα πραγματικά προσπαθώ να δημιουργήσω ένα κλίμα να αγαπήσει η νεολαία την από το αεροπλάνο και σαν επάγγελμα και σαν τρόπο ζωής και σαν ιδέα και σαν άθλημα, όλο αυτό. Πάντα στα παιδιά λοιπόν δίνουν το χειριστήριο. Τα αεροπλάνα μας εμάς έχουν διπλά χειριστήρια, δεξιά και αριστερά, διότι είναι φτιαγμένα για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έτσι λοιπόν έδωσα το χειριστήριο στη μικρή Σοφία κανονικά από την αρχή, από την απογείωση. Λέω σε παρακαλώ πολύ, ακολούθησε το χέρι μου, θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία πτήση να δούμε αν σου αρέσει. Στον αέρα λοιπόν είδα το παιδί τα καταφέρνει, το άφησα. Πραγματικά το κάνω με τους νέους. Όταν δω λίγο το παιδί έτσι καταλαβαίνει πάνω κάτω δεξιά-αριστερά, τα αφήνεις μόνο του, αφού είναι διπλά τα χειριστήρια. Δεν συμβαίνει κάτι. Και μάλιστα εγώ χειροκροτώ εκείνη τη στιγμή να δει το παιδί ότι μόνο του πετάει. Αυτό ήταν η αιτία λοιπόν. Όταν τις προάλλες ο αρχηγός με κάλεσε επίσημα να πάω στις παραδόσεις των ξυφών, εγώ χωρίς να ξέρω ότι η Σοφία εκείνη την ημέρα θα παραλάβει το ξύφος της, γιατί ορκίστηκε αντιπροσωπευτικός υπτάμενη, ένας κύριος από πίσω με σκούντριξε στην πλάτη ήταν ο μπαμπάς της Σοφίας, που μου λέει: «Πρόεδρε, τι κάνετε καλά, με θυμάστε, μας είχες πετάξει το παιδί πριν 10 χρόνια». Μου βγάζει τη φωτογραφία λοιπόν και είναι το παιδί τότε που ήταν 12 ετών μαζί μου στο κόκπιτ, το αεροπλάνο μέσα. Και λέω: «Τι κάνει η Σοφία?», μου λέει: «Σήμερα ορκίζεται». Κατασυγκινήθηκα.
0: Βέβαια.
1: Όπως καταλαβαίνετε, δεν συμβαίνει τακτικά αυτό. Πάρα πολύ συγκινητικό. Είχαμε τον μικρό Μιχάλη παλιότερα που είναι τώρα στα F16 στα Γανιά, πάλι με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε άλλα παιδιά που είναι στην Aegean και στη Sky Express και συγγνώμη να λέω εταιρείες, αλλά...
2: Δεν πειράζει, εντάξει, είναι και οι μοναδικές που έχουμε στην Ελλάδα, οπότε...
1: ναι, ακριβώς, γιατί όχι να μην τις πούμε. Εντάξει, είναι λοιπόν πολλά παιδιά που ερχόμενοι σε μια αερολέση ή δοκιμάζοντας το αεροπλάνο μιας αερολέσης ή κάνοντας αερομοντελισμό σε μια... σε ένα σωματείο δικό μας, μετά κολλάνε γιατί τους αρέσει και το κάνουν και επαγγελματικά. Ναι. Βεβαίως μπορεί να το κάνει κάποιος και σαν χόμπι, να μην το κάνει επαγγελματικά, να έχει μια άλλη τάση, μια άλλη ροπή για κάποιο άλλο, για κάποια άλλη σπουδή. Αλλά γενικά όμως ο κόσμος που είναι γύρω μας από τις αερολέσεις του αρέσει το αεροπλάνο. Ναι. Και εγώ χαίρομαι ειδικά όταν ασχολούνται με το αεροπλάνο επαγγελματικά. Είναι μια επαγγελματική αποκατάσταση.
2: Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Και εγώ
1: και δεν είναι μόνο το κομμάτι των... Ναι, και δεν είναι μόνο το κομμάτι των εμπταμένων. Μπορεί κάποιος να σπουδάσει αεροναυτικός, να ασχοληθεί με μηχανική. Με την...
2: Σωστά.
1: Να γίνει μηχανικός αεροσκαφών. Πολύ, πολύ προσοδοφόρα παγκόσμια, έτσι.
2: Ναι, ναι, πολύ προσοδοφόρα πράγματι ότι
1: ναι,
2: σχετίζεται
1: δεν είναι μόνο
2: με το εμπτάμενο,
1: γιατί πολλοί γονείς φοβούνται τα παιδιά μην πετάνε ένα άλλο. Το αεροπλάνο δεν περικλεί μόνο τους εμπταμένους, περικλεί και τους, το προσωπικό εδάφος. Έχει μεγάλο κομμάτι.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Απλώνεται το αεροπλάνο.
1: Απλώνεται.
2: Βέβαια.
1: Και στην πολεμική αεροπορία, αλλά και στην πολιτική.
2: Όσον αφορά τα αεροπλάνα, συνδέονται πολλά επαγγέλματα με τα αεροπλάνα.
1: Βέβαια, αλληλοσύνδετα, πάρα πολλά επαγγέλματα και οι σπουδές των παιδιών.
2: Ακριβώς.
1: Είναι αλληλοσύνδετες.
2: Και υποθέτω τώρα ότι και με το νέο αεροδρόμιο, κύριε Μακράκη, αυτό θα, δεν ξέρω, εσείς θα αποκτήσετε περισσότερη δουλειά εντός εισαγωγικών. Δεν ξέρω αν θα αποτελέσει κίνητρο για ακόμη περισσότερη προσέλευση νέων προς τον αεροαθλητισμό.
1: Εμείς θα θέλαμε αυτό. Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με το καινούριο αεροδρόμιο ή με το παλιό αεροδρόμιο, αν θα μπορέσει το παλιό αεροδρόμιο ένα κομμάτι μικρό να κρατηθεί για τις αερολέσεις. Γιατί έχουμε 4-5 αερολέσεις στο όνομό μας.
2: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε αν το καινούριο αεροδρόμιο και οι παράγοντες που είναι εκεί πέρα, η ελληνική πλευρά, ο ιδιώτης εννοώ, θέλει να φιλοξενήσει τις αερολέσεις όπως όσα χρόνια φιλοξενούνται στο Καζαντζάκης. Οι αερολέσεις, εκτός από το έργο που έχουν, λέμε, διάδοση αεροπορικής ιδέα. Ωραία, αυτό ακούγεται εύκολο, λέει κάποιος, ωραία, διαφημίζει τα γένια του. Κανένα πρόβλημα. Κάνουμε και ένα θελοντικό έργο όμως μεγάλο για την πυρασφάλεια της χώρας, για ανίχνευση ψαράδων, ψαροντεφεκάδων, ενίοτε που μπορεί να συμβεί κάτι και μας καλούν, εμείς πάμε χωρίς χρήματα, να ξέρετε πάντα. Προσφέρουμε αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε, κάνουμε και το κομμάτι του αεροαθλητισμού, κάνουμε και τη βόλτα μας, την πτήση μας.
2: Αφού μπορείτε, γιατί να μην το κάνετε.
1: Ακριβώς. Θα ήθελα λοιπόν να πιστεύω ότι η καινούργια διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένου Ερακλείου Κρήτη, όπως θα λέγεται, θα το δει θετικά και θα φιλοξενήσει αυτές τις αερολέσεις. Σας μιλώ ειλικρινά, ένα αεροπλάνο καταλαμβάνει σε ένα χώρο 70 τετραγωνικά. Δεν πιάνει μεγάλο χώρο. Θα ήθελα να πιστεύω. Σε πρώτη συζήτηση δεν τους είδα θετικούς. Να είμαι ειλικρινής. Δεν τους είδα θετικούς. Τους είπα θα κληρονομήσετε και εμάς, δεν τους είδα θετικούς. Δεν μπορώ να καταλάβω αν θα μας φιλοξενήσουν ή όχι. Εν πάση περιπτώσει θέλω να κάνω θετικές σκέψεις και να υπάρχει συνέχεια για τις αερολέσκες.
2: Αυτή τη στιγμή η δική σας αερολέσκη ή όλες οι αερολέσκες φιλοξενούνται στο Καστέλι?
1: Όχι, όχι. Στο Καστέλι πηγαίνουμε μόνο, επισκεπτόμαστε τη μονάδα της πολεμικής αεροπορίας κατά τη γιορτή της πολεμικής αεροπορίας.
2: Τότε.
1: Είναι ένα παράθυρο
2: μάλιστα.
1: 4 ημερών
2: μάλιστα.
1: που έχουμε δικαίωμα να πάμε.
2: Ιδάλλως εδρεύεται στο Καζαντζάκη.
1: Στο Καζαντζάκη.
2: Δηλαδή αυτές οι πτήσεις με τα μικρά παιδιά που λέτε γίνονται από το Καζαντζάκη.
1: Όχι, στην γιορτή της αεροπορίας έρχονται στο Καστέλι.
2: Α, μάλιστα, στην γιορτή της αεροπορίας. Τώρα,
1: ναι, γιορτή της αεροπορίας. Okay, τώρα μπορεί κάποιος να μιλήσει με μια αερολέσκη, να ζητήσει να κάνει μια πτήση.
2: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Πώς προσεγγίζει κάποιος. Πώς προσεγγίζει κάποιος.
1: Όλες οι αερολέσκες είμαστε στο διαδίκτυο μέσα. Μπορεί κάποιος να βρει μια αερολέσκη να κάνει μια πτήση εθισμού, αν θέλει να ζήσει αυτή την εμπειρία ή να θέλει να γραφτεί μέλος σε μια αερολέσκη. Προσέξτε. Μπορεί κάποιος να ασχοληθεί ερασιτεχνικά με μια αερολέσχη, να πλαισιώσει την αερολέσχη. Εμείς έχουμε πάρα πολλά κρήματα, όλες οι αερολέσχες, όχι μόνο αυτή που εγώ αντιπροσωπεύω αυτή τη στιγμή, όλες οι υπόλοιπες αερολέσχες. Άλλη αερολέσχη έχει γεροπορία, άλλη έχει υπερελαφρά, άλλη έχει αερομοντελισμό ή και τα δύο αυτά, ή και τα τρία, άλλη έχει παραπέντε, που είναι στο Αυδού η βάση τους.
2: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε αυτά τα κρήματα καλλιεργούμε στην Κρήτη.
2: Ναι, ναι.
1: Ως επιτοπλίστων.
2: Ναι. Η δική σας αερολέσχη που είστε εσείς επικεφαλής.
1: Εγώ είμαι και πρόεδρος στην αερολέσχη Τάλος εκτός της Πανελλήνιας της Ελληνικής Αρακτικής Ομοσπονδίας. Είμαι πρόεδρος στην αερολέσχη Τάλος. Εμείς καλλιεργούμε το άκρημα των υπερελαφρών. Αυτό είναι το αεροσκαφό λέει των μικρών.
2: Ναι, ναι.
1: Της γενικής αεροπορίας. Και έχουμε και τον αερομοντελισμό.
2: Μάλιστα. Όταν κάποιος θέλει να κάνει μια βόλτα, ας πούμε, τα αεροπλάνο, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Υποθέτω ότι
1: υπάρχουν όλες τις πληροφορίες στο διαδίκτυο. Υπάρχει η αερολέσχη Πήγασος, η αερολέσχη Κρητική, η αερολέσχη Ηρακλείου, η αερολέσχη Τάλος. Για το παραπέντε υπάρχει ο Ίκαρος. ο αεροαθλητικός όμιλος Ικάρου που είναι στη Χερσόνησο, για τον αερομοντελισμό, καθαρά αερομοντελισμό. Υπάρχει η Ένωση Αερομοντελιστών Ηρακλείου Κρήτης εκεί στον Κοψά, που είναι το μοντελοδρόμιο τους, και αυτό είναι ενδιαφέρον άκλημα, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν και να κατασκευάζουν και να συντηρήσουν ένα κινητήρα και να φτιάξουν ένα μικρό αεροπλάνο και να το πετάξουν μετά.
2: Ναι.
1: Είναι και πολύ ενδιαφέρον ο αερομοντελισμός.
2: Ναι, και ο Κοψάς είναι και ωραίο μέρος εκεί, δηλαδή κατάλληλο
1: είναι
2: γι' αυτό.
1: Είναι ωραίο μέρος, ακριβώς αν το έχετε επισκεφθεί,
2: ναι, ναι,
1: προτείνω
2: βέβαια
1: τον κόσμο να το επισκεφθεί με τα παιδιά του μια Κυριακή ή ένα Σάββατο,
2: ναι, ναι,
1: που γίνεται
2: ναι,
1: εκεί δραστηριότητες.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Είναι πραγματικά ωραίο χόμπι.
2: Μοιάζει ο τόπος σαν να έχει δημιουργηθεί ένα μικρό αεροδρόμιο εκεί.
1: Ακριβώς. Και θα ήθελα να θυμίσω και στους ακροατές ότι αν τα παιδιά είναι μικρότερες ηλικίες, δηλαδή 14, 15, 16 ή 12 ετών, και κάνουν αερομοντελισμό, εάν προτεύσουν σε πανελλήνιους αγώνες,
2: ναι,
1: ισχύουν τα ίδια κριτήρια που ισχύουν στο Στίβο και στο Κολύμπι και στα άλλα αθλήματα. Δηλαδή αν προτεύσει κάποιος σε πανελλήνιους αγώνες,
2: πρέπει
1: κάποια μόρια,
2: πρημοδοτείται.
1: Ακριβώς.
2: Μάλιστα,
1: είναι ένα γνωρισμένο άθλημα.
2: Μάλιστα.
1: Είναι αναγνωρισμένο άθλημα αεροαθλητισμός σε όλες τις μορφές, είτε είναι αλεξίπητο ελεύθερης πτώσης, είτε είναι το παραπέντε, είτε είναι η γενική αεροπορία, είτε είναι αερομοντελισμός.
2: Ναι.
1: Πρημοδοτείται και είναι καλό για τα παιδιά, δηλαδή δεν χάνει κάποιος τον χρόνο του, κάνει αθλητισμό και εφόσον προτεύσει παίρνει και αυτό το πρίμα.
2: Ναι. Όταν
1: δεν είναι χάσιμο χρόνο.
2: Όταν ένας πολίτης έρθει σε επαφή με τη λέσχη σας, υποθέτω ότι θα υπάρχει και κάποιο αντίτιμο για τη συντήρηση της λέσχης, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, θέλω
1: υπάρχει
2: να πω...
1: μια μικρή, συνήθως έχουμε μια μικρή συνδρομή όλα τα σωματεία.
2: Ναι, σωστά.
1: Συνδρομή μέλους. Και συνήθως όταν είναι κάποιος αθλητής, δεν έχει καθόλου συνδρομή μέλους, γιατί είναι αθλητής, έχει αθλητικό δελτίο. Είμαστε για να προσελκύσουμε κόσμο.
2: Ενώ ένας άνθρωπος, αν θέλει να κάνει μια βόλτα με το αεροπλάνο, έτσι, να μην γίνει μέλος,
1: κάποιος...
2: ή πρέπει να γίνει μέλος για να κάνει βόλτα με το αεροπλάνο?
1: Το σωστό είναι να γίνει κάποιος
2: μέλος
1: και να κάνει και μια ιατρική εξέταση. Αυτό
2: ναι,
1: είναι το σωστό.
2: Ναι.
1: Για να δούμε ότι είναι εντάξει στην υγεία του, μην μας συμβεί κάτι στα χέρια μας. Να δοκιμάσουμε το αεροπλάνο.
2: Βέβαια, εννοείται.
1: Βεβαίως θα μου πείτε τώρα στη γιορτή της αεροπορίας. Στη γιορτή της αεροπορίας όμως, γι' αυτό το επιμένω,
2: ναι,
1: είναι το παράθυρο εκείνο που κάνουμε πτήσεις εθισμού για να γιορτάσουμε μαζί με την πολεμική αεροπορία και είμαστε λίγο πιο ελαστικοί.
2: Μάλιστα. Ακριβώς είναι το θέμα της γιορτής. Λοιπόν,
1: ναι, είναι το θέμα της γιορτής.
2: Τώρα, τι επίκειται για εσάς? Έχουμε πάλι φέτος βαλκανικούς αγώνες? Πότε,
1: φέτος, κοιτάξτε, να σας θυμίσω ότι πέρυσι η χώρα βγήκε πρώτη.
2: Πρώτη, ναι, το θυμάμαι.
1: Εντάξει, 7 χωρών. Τώρα οι χώρες, η βαλκανική οικογένεια μεγάλωσε, ήρθε ακόμα η Ουγγαρία μαζί μας και το Μαυροβούνιο. Και θα γίνουν στο Σούμεν της Βουλγαρίας 9 με 13 Σεπτεμβρίου. Και βέβαια ο σκοπός μας είναι πάλι να πάμε να κερδίσουμε την πρώτη θέση στο γενικό σύνολο και σε όποια κλίματα μπορέσουμε να καταφέρουμε πάλι να κατακτήσουμε τις προσχές που είχαμε και πέρυσι.
2: Ναι.
1: Ήμασταν πολύ καλοί στον αερομοντελισμό, στα υπερελαφρά αεροσκάφη και αρκετά καλοί στο παραπέντε και στην ελεύθερη πτώση.
2: Μάλιστα.
1: Τα δύο κλίματά μας, τα πρώτα που σας είπα, είναι αυτά που είναι το καλό μας κομμάτι.
2: Ναι.
1: Που
2: ναι,
1: μπορούμε και κερδίζουμε όλες τις θέσεις, δηλαδή και την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη. Εκεί τα πήραμε όλα. Πραγματικά.
2: Μπράβο στους αρχιτές μας, λοιπόν. Μπράβο στους αρχιτές μας.
1: Και μεγάλο κομμάτι ανοίγει στους Κρήτες αρχιτές.
2: Και σε εσάς, μπράβο.
1: Κρητικούς, βέβαια, γιατί είχαμε αρολέσεις, τρεις θέσεις αρολέσεις από την Κρήτη που συμμετέχουν με πληρώματα. Δηλαδή, εμείς, σαν αρολέσεις Ιτάλος, συμμετέχουμε σχεδόν με την μισή εθνική ομάδα. Έχουμε 3 πληρώματα στα υπερελαφρά από τα 5 που είναι η ομάδα.
2: Μάλιστα.
1: Όπως καταλαβαίνετε, ο ένας επηρεάζει τον άλλο. Αν έχεις έναν καλό αθλητή, επηρεάζει και τον δεύτερο και τον τρίτο και γίνεται όλοι, ανεβάζει το επίπεδο και γίνεται όλοι καλοί αθλητές.
2: Ναι,
1: και το
2: ίδιο
1: στο αερομοντελισμό. Η Ένωση Αερομοντελιστών Ηρακλείου Κρήτης έχει μια φοβερή ομάδα αερομοντελισμού που κι αυτοί εκεί καταφέρανε πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση να είναι και από το ίδιο σωματείο και όλοι οι Έλληνες ασφαλώς και επηρεάζουν τώρα και τον τέταρτο και τον πέμπτο κτλ. Ξέρετε, υπάρχει μια διάρκεια.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει ο καλός που σε βοηθάει, σου δείχνει, τον έχεις πρότυπο και προχωράς και τον ακολουθείς και θες να τον ξεπεράσεις και δημιουργεί πρωταθλητισμό αυτό το πράγμα. Είναι υγιές συνέχεια.
2: Μια υγιή άμυλα.
1: Ενδιαφέρον. Ναι, ακριβώς. Γιατί βοηθάει ο ένας τον άλλο.
2: Ακριβώς.
1: Είμαστε δυνατή ομάδα.
2: Πέρα
1: η ομάδα
2: από...
1: θα είναι
2: ναι,
1: 40 άτομα και οι 15 περίπου είναι από την Κρήτη.
2: Μπράβο.
1: Αυτό λέει κάτι.
2: Βέβαια. Εννοείται. Εκτός από τους βαλκανικούς αγώνες μέχρι το Σεπτέμβριο, υπάρχει κάτι ενδιάμεσα?
1: Υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα το οποίο θα συνοδεύσω. Έχω ένα πάρα πολύ καλό νέο, ενώ ο Τζούνιορ είναι κάτω των 18 ετών ή 16 ετών αθλητή. Θα το συνοδεύσω στη Γαλλία με τον μπαμπά του μαζί. Πετάει και ο μπαμπάς και ο αθλητής μας.
2: Ναι.
1: Είναι πανευρωπαϊκοί αγώνες εκεί πέρα και κατευθυνόμενα μεγάλα ανεμόπτερα. Είναι 4 μέτρα αυτά. και γίνονται στο Άμπεβιλ της Γαλλίας και γίνονται στην Οδέσσα στην εθνική ομάδα τον Αύγουστο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει μια εθνική ομάδα για παγκόσμιους αγώνες στην κατηγορία scale, δηλαδή υποκλίμακα αεροπλάνα, αλλά ακριβή αντίγραφα. Ακόμα και η τελευταία βιδούλα υπάρχει πάνω, όπως το μεγάλο αεροπλάνο υπάρχει σε αυτά τα μικρά, τα οποία όμως είναι πτήσιμα. Έχουν κινητήρα εσωτερικής σκάφης και πετάνε. Και είναι στην Αγγλία αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα. Υπάρχει μια εθνική ομάδα που θα πάει στο Κρόσοβο της Φύρων, θα το πω εγώ γιατί έτσι μπορώ, δεν θέλω να το πω αλλιώς,
2: ναι, ναι.
1: Συγχωρείτε, αλλά έτσι το λέω, στο Φύρων, θα πετάξουν οι παραπέντε, αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε δραστηριότητα σαν Ομοσπονδία Αεροαθλητική.
2: Έτσι, έτσι. Κύριε Μακράκη, εγώ θα κάνω το σχόλιο ότι εκτός από ότι είναι ένα δυναμικό και ευγενές άθλημα, ο αεροαθλητισμός γενικότερα, είναι και ένα θεαματικό σίγουρα άθλημα, έτσι.
1: Είναι, βέβαια, είναι.
2: Είναι. Δηλαδή, εγώ απορώ, θα έπρεπε να δείχνουν να έχουμε και αναμεταδόσεις. Δεν ξέρω πώς οι τηλεοράσεις έχουν λίγο έτσι, τουλάχιστον αυτές που τα συμβατικά κανάλια, τα ελληνικά, θα έπρεπε να δείχνουν.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας θυμίσω ότι στο παρελθόν, όταν ένα πολύ γνωστό ποτό έκανε κάποιους αγώνες με αεροπλάνα, θα παρακολουθούσε ο κόσμος όπως παρακολουθεί τη Φόρμουλα 1.
2: Έτσι, έτσι.
1: Έχουν θεαματικότητα. Απλώς ψάχνει τώρα και η Παγκόσμια Ομοσπονδία, θα σας το λέω αυτό επειδή το ξέρω, επειδή είμαι αντιπρόεδρος εκεί, ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να επανέλθουμε σε τέτοιου είδους γεγονότα, ώστε να είναι όχι εμπορεύσιμα μόνο, γιατί θέλουμε να είναι εμπορεύσιμα για να βρούμε σπόσορες, αλλά να έχουν ακροαματικότητα, να το βλέπουμε από την τηλεόραση, όπως βλέπει τη Φόρμουλα 1.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αυτό που τους τίμησα λοιπόν, αυτό που τους τίμησα σε προηγούμενη συζήτηση, στο προηγούμενο διάστημα που είχαμε βρεθεί, ήταν αυτό, ότι ένα παιδί τότε το ποτό εκείνο έκανε.

0: είμαστε η χώρα να θυμάμαστε όλοι μας, το Ίκαρο και το Δέδαλο εξάλλου.
1: Βέβαια.
0: Λέω, το έχουμε στο DNA μας. Δεν είναι τυχαίο η πολεμική μας αεροπορία να είναι σε αυτή την κατάσταση, να είναι πρώτη των πρώτων, συνέχεια οι Έλληνες πιλότοι μέσα στους πρώτους.
1: Ναι, όντως.
0: Σε μια μικρή χώρα όπως την Ελλάδα, με 10 εκατομμύρια κόσμο. Δεν είμαστε ούτε 200 έθνες, μεγάλο 200 εκατομμύρια, 400 που είναι η Αμερική. Είμαστε 10 εκατομμύρια.
1: Έτσι.
0: Ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν παράγουμε και δικά μας αεροσκάφη, τα αγοράζουμε από αλλού. Οπλικά συστήματα παλού, δηλαδή δεν είμαστε ότι είμαστε παραγωγός χώρα και γι' αυτό έχουμε και... Όχι, έχουμε το όχι ο Έλληνας στο DNA του. Δεν ξέρω, το όχι. Είναι ναι. Όπως είναι αυτοσύνη.
1: Έτσι.
0: Έχουμε και το αεροπορικό κομμάτι. Έτσι πιστεύω.
1: Ακριβώς.
0: Και μέχρι τώρα τα στοιχεία δεν με διαψεύδουν.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια. Μπράβο σας, μπράβο σας κύριε Μακράκη. Δηλαδή πραγματικά είναι αξιοθαύμαστα όλα αυτά τα επιτεύγματα που μας παρουσιάζετε και ελπίζουμε να συνεχίσετε να βγάζετε εντός εισαγωγικών και άλλους ικάρους και άλλους υπτάμενους.
0: Μακάρι, αυτό είναι εύλογο τα παιδιά να το ζήσουν, να έχουν τη δυνατότητα. Γιατί ξέρω παλιά δεν υπήρχε δυνατότητα. Κάποιος πήγαινε σχολή κάρων και είχε δει, ας πούμε, επειδή μιλάω με παλιούς Ίκαρους, που είναι συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή, πτεράρχοι άνθρωποι, και λένε δεν είχα πει, λέω, είχατε πει πτεράρχοι ποτέ σε αεροπλάνο. Λέω, μέχρι να πάω σχολή κάρων ποτέ δεν είχα δοκιμάσει.
1: Περνούσε
0: πάνω από το χωριό, το έβλεπα, πραγματικά σας τα λέω αυτά.
1: Ναι,
0: τα έχουν πει άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Και πηγαίναμε, κοβόμασταν, ξέρω εγώ, οι μισοί, δεν ξέρω πόσοι, γιατί πάντα κόβονται, δεν είναι όλοι ικανοί. Και τελικά ξεκαθαριζόταν ο αφρός που λέμε, οι καλύτεροι των καλύτερων για να ακολουθήσουν αυτόν τον κλάδο. Αυτή τη στιγμή όμως ένα παιδί μπορεί να δοκιμάσει.
1: Ακριβώς.
0: Και υπάρχουν και τα simulator που μπορεί να δοκιμάσει, αλλά υπάρχει και το real, δηλαδή το πραγματικό, να μπει μέσα, να κάνει μια βόλτα, να πιάσει χειριστήριο, να δει του αρέσει. Αν του αρέσει, γιατί να μην το ακολουθήσει.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ασφαλέστατο το επάγγελμα. Πιο πολύ κινδυνεύουμε στον δρόμο με ένα πατίνι από το να πετάμε ένα αεροπλάνο. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Βέβαια. Αυτό είναι σίγουρο. Κύριε Μακράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια
0: και
1: φορά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα τα ξαναπούμε εν καιρό.
0: Βεβαίως,
1: να είστε καλά.
0: Βεβαίως,
1: να είστε καλά.
0: Να,
1: ευχαριστώ
0: καλά,
1: πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος της Αεροθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο κύριος Νίκος Μακράκης, και αντιπρόεδρος, αυτό το ακούσαμε για πρώτη φορά, αντιπρόεδρος στην Παγκόσμια Αεροθλητική Ομοσπονδία, ο κύριος Μακράκης, από την αεροθλητική λέσχη Τάλος του Ηρακλείου, μία από τις 5 που αεροθλητικές λέσχες, όπως μας είπε, που υπάρχουν στο Ηράκλειο. Ακούσατε μεγάλα επιτεύγματα, φυτώριο παραγωγής Ικάρων και υπταμένων. Ακούσατε και την ιστορία ότι οι υπτάμενοι μέχρι να πάνε στη σχολή Ικάρων, οι παλιοί υπτάμενοι δεν είχαν ποτέ μπει σε αεροπλάνο. Τώρα υπάρχει δυνατότητα ακόμα και στα παιδιά που ονειρεύονται να πετάξουν, που ονειρεύονται να γίνουν πιλότοι, να έρθουν σε επαφή με την αεραθλητική λέσχη. Σημερινοί πιλότοι και της πολεμικής και της πολιτικής αεροπορίας έχουν έρθει σε επαφή με τον αεραθλητισμό και έχουν κάνει τις πρώτες πτήσεις εθισμού, όπως λέγεται. Να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μανιά, τον γνωστό Ηρακλειώτη σκηνοθέτη, για να μιλήσουμε για την απόψινή παράστασή του «Η Παγίδα», αλλά δεν απαντάει. Εν πάση περιπτώσει, να σας πούμε ότι πρόκειται για μια εξωφρενική κωμωδία μυστηρίου και γέλιου, που αναρωτείται κανείς αν πρόκειται για ψυχολογικό θρίλερ ή τρομερή κωμωδία, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου. Ο Ρομπέρτο Μα έγινε ο συγγραφέας, δηλαδή αυτός που έχει γράψει την Παγίδα, έγινε διάσημος για αυτό το ιδιαίτερο θεατρικό είδος. Τα έργα του είναι απόσταξη διαβολικής διαπλοκής, αστικού καθοσπρεπισμού και ανατρεπτικού χιούμορ. Και λέει επίσης το δελτίο τύπου, η μαεστρία του συγγραφέα τυλίγει τους θεατές μαζί με τους ήρωες σε έναν ιστό μυστηρίου, όπου η αλήθεια και το ψέμα, τα θύματα και οι θύτες, η τρέλα και η λογική συνυπάρχουν, εναλλάσσοντας διαρκώς τους ρόλους του είναι και του φαίνεστε. Μέσα σε ένα καταιγιστικό ρυθμό αποκαλύψεων και ανατροπών θα φοιτιστούν στην Παγίδα, ψάχνοντας την έξοδο ως την τελευταία σκηνή του έργου. Οι συντελεστές είναι τα σκηνικά του Βασίλη Φοδελιανάκη, ζωγραφική σκηνικού Μαρίνα Σερζετάκη, κοστούμια Ειρήνη Μιλαθιανάκη, επιμέλεια μουσικής Μάνος Μανιάς, ηχητικά φωτισμού Νίκος και Γιάννης Μανιάς, φωτογραφία Αλεξία Κωνσταντίνα Μανιουδάκη, σκηνοθεσία Μάνος Μανιάς, και τους ρόλους ερμηνεύουν ο Κυριάκος Καπαταϊδάκης, ο Μάνος Δουσμάνης, η Σίλια Κόπακα, η Μαρίνα Σερζετάκη, η Νεκταρία Βοιατζάκη, η Κορίνα Βαγιονή και η Γρατιάνα Μαρίνα Σερζετάκη.

Να σας πούμε ότι από τη φωτιά που σας λέγαμε το πρωί από την στο Σισμανόγλιο, τα ξημερώματα, στις 5 ώρα τα ξημερώματα, είναι νεκρή μια 90χρονη ασθενής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη πέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της εκένωσης της κλινικής και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της, ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Από στρώμα ασθενούς ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από αυτήν την ατυχία, προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδεχτεί πώς ακριβώς συνέβη. Τόνισε ότι δεν ήταν απλή πυρκαγιά, αλλά περιστατικό που κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές και θα μπορούσε να έχει καεί το μισό νοσοκομείο. Ενώ χαρακτήρισε κομβικό ότι λειτουργήσαν τα συστήματα πυρόσβεσης και ευχαρίστησε για την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής που, όπως είπε, απέτρεψε το χειρότερο. Πρακτικά ολόκληρη η κλινική έχει καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή, αλλά αυτό είναι το δευτερεύον, αφού όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, είπε ο Υπουργός Υγείας, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία θα δώσει απαντήσεις για τα αίτια. Τα πραγματικά περιστατικά είναι ότι στρώμα πήρε φωτιά χωρίς να είναι ο ασθενής εκεί, ανέφερε. Ο Υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε θάνατο τη 90χρονη, αυτό που σας έλεγαμε προηγουμένως, από ανακοπή, διευκρινίζοντας ότι δεν σχετίζεται ούτε με την πυρκαγιά ούτε με την επιχείρηση εκένωσης. Πιθανώς ήταν συγγενής ασθενούς, η οποία αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας και υπέστη ανακοπή. Ο Υπουργός Υγείας που μετέβει στο Γενικό Νοσοκομείο Σισμανόγλιο, προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση των ασθενών, δήλωσε συγκλονισμένος και υπερήφανος, λέει η δημοσίευση από το ΕΡΤ News, με ευγνωμοσύνη στο προσωπικό που απομάκρυνε τους ασθενείς με τάξη και ασφάλεια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, στις 5 τα ξημερώματα σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής που εκενώθηκε άμεσα λόγω του καπνού. Στη συνέχεια, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

διαβάζω εδώ ότι παρουσίασε, εχθές έγινε αυτό, παρουσίασε ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τις 7 προτάσεις του κόμματός του για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έκανε και σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και τη φορολογία. Και αναφέρει το Earth News ότι τις 7 βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Παρουσιάζουμε 7 συγκεκριμένες παρεμβάσεις που πρέπει σταδιακά να υιοθετήσει το κράτος ώστε να αλλάξει πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αφορούν πρωτίστως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και το σύνολο της οικονομίας με στόχο την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα, τόνισε. Ως πρώτη παρέμβαση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τη θέσπιση ρύθμισης 120 δόσεων για όλους, αντί των 72 δόσεων που ισχύουν σήμερα. Η δεύτερη πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, ώστε οι επιχειρήσεις να μην στερούνται το κεφάλαιο κίνησής τους και να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους προς εργαζομένους, προμηθευτές και λογαριασμούς. Στο φορολογικό πεδίο, το ΠΑΣΟΚ προτείνει την αύξηση του ορίου απαλλαγής από το φόρο προϊστέμενης αξίας στις 20.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με στόχο τη μείωση του διοικητικού και φορολογικού βάρους. Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε τη θέση του κόμματος για την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης. Η 7η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε ο κατώτατος μισθός να αποτελεί προϊόν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων και όχι μονομερή κυβερνητική απόφαση. Οι 7 αυτές προτάσεις δεν αποτελούν αποσπασματικά μέτρα, είναι μέρος μιας συνολικής φιλοσοφίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία. Το ΠΑΣΟΚ έχει όραμα για μια οικονομία πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική, πιο παραγωγική και πιο δίκαιη, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επίσης, άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι αντιμετωπίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως εμπόδιο για την ανάπτυξη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, υποστήριξε ότι τα κυβερνητικά μέτρα υποτιμούν την εμπιστοσύνη των πολιτών, κάνοντας λόγο για 2.000 κωδικούς που δεν υπάρχουν πουθενά, με δήθεν μειώσεις τιμών που κανένας καταναλωτής δεν γνωρίζει ποια προϊόντα αφορούν.

Και μια και βρισκόμαστε στο πεδίο των οικονομικών, να σας πούμε ότι η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, είπε ότι δεν θα ζητηθούν πίσω αναδρομικά από συνταξιούχους με δύο εθνικές συντάξεις. Κατ' εφαρμογή, κάτι που θα έπρεπε να γίνει, κατ' εφαρμογή του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, σε συνταξιούχους που λαμβάνουν αυτές τις δύο εθνικές συντάξεις. Αυτό το είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Μέγκα η Υπουργός Εργασίας. Ξέρετε ποια ήταν η αγωνία τους? Η αγωνία ήταν η εξής: μη φύγουν από τη ζωή και περάσει αυτό το στα παιδιά τους. Αυτή ήταν η πραγματική αγωνία. Ερχόμαστε λοιπόν και βάζουμε ένα τέλος σε αυτή την αγωνία. Βάζουμε ένα τέλος σε μια αβεβαιότητα 10 ετών, δήλωσε η κυρία Κεραμέως. Παράλληλα, η Υπουργός προανήγγειλε ότι σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους θα λαμβάνουν εφ' εξής 50% από δύο εθνικές συντάξεις. Έχουμε περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους, τραγικές περιπτώσεις. Εκεί λοιπόν τα παιδιά αυτά παίρνουν ό,τι παίρνουν από την ανταποδοτική σύνταξη των γονέων τους και έπαιρναν μέχρι σήμερα και 50% μιας εθνικής. Αυτό διπλασιάζεται, θα παίρνουν εφ' εξής 50% από δύο εθνικές συντάξεις, είπε η Υπουργός. Μάλιστα επενθύμησε ότι με τη συγκεκριμένη ρύθμιση διορθώνεται μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία είχε επέλθει με τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, βάσει του οποίου η συντάξη χείριας μειωνόταν μετά την τριετία από το 70% στο 35%.

υπάρχουν νεότερα από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Είναι σε επιχείρηση ανακύκλωσης, από ό,τι διαβάζω εδώ στα νέα. 5 εγκαυματίες, οι 2 είναι διασωληνωμένοι. Αυτά είναι οι συνέπειες της πυρκαγιάς αυτής μέχρι στιγμής. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διελιστηρίων και ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν επίσης οι συντροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου, ενώ προβληματισμό προκαλεί στις αρχές η ύπαρξη του σημείου ενός φορτηγού που μεταφέρει προπάνιο. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Ξεκινά από σήμερα στις 2 το μεσημέρι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως και την Τετάρτη στις 15 Ιουλίου, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στον χώρο του βιβλίου. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η κάθε μία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκάτου του 2026, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026. Με την επιταγή που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι θα μπορούν να αγοράσουν έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι στον ΙΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ενεργείας της ΔΥΠΑ, ανεργοί εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ. Για πρώτη φορά, λέει τη σχετική δημοσίευση, στο πρόγραμμα συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση τρίτεκνοι και πολύτεκνοι γονείς, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Η επιλογή των υπολείπων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων, δηλαδή αν είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης, με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ. Μπορείτε λοιπόν, όσοι εμπίπτεται στην περίπτωση αυτή, να κάνετε την αίτησή σας από τις 2 το μεσημέρι και μετά, όπως σας είπα, σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα, για να πάρετε τα βιβλία που δικαιούστε και στην τιμή που τα δικαιούστε. Καλό είναι να αντιδράσουμε στη λέλαπα της τεχνητής νοημοσύνης και των social media με διαβάζοντας βιβλίο. Δεν λέω να μην τα χρησιμοποιούμε, ενώ τα social media και την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά εμείς το παρακάνουμε. Καλό είναι λοιπόν, για να καθαρίσει λίγο το μυαλό, να το πω έτσι, να διαλέξουμε ένα βιβλίο, ένα βιβλίο που πάντα θα θέλαμε να είχαμε διαβάσει και δεν το έχουμε διαβάσει, ένα βιβλίο που μας κέντρισε το ενδιαφέρον ο τίτλος του, να πάμε, να ανατρέξουμε, να πάμε στα βιβλιοπωλεία, να αντιδράσουμε, γιατί όχι, με αυτόν τον τρόπο, σε αυτή την ψηφιακή ηλεκτρονική λέλαπα την οποία ζούμε. Έχει άλλη χάρη το βιβλίο να κάθεσαι, να το διαβάζεις, να το μυρίζεις ενδεχομένως, αυτή τη μυρωδιά του μελανιού και του χαρτιού που βγάζει ένα βιβλίο, να το μελετάς, να το διαβάζεις σιγά σιγά ή να το διαβάζεις γρήγορα λόγω στο ρυθμό που έχεις. Και αν είσαι και γρήγορος αναγνώστης, να διαβάζεις και άλλο και άλλο και άλλο βιβλίο. Τα ωφέλη ενδεχομένως εν πρώτης δεν φαίνονται. Ή και να φαίνονται, γιατί μπορεί να διαβάζουμε ένα βιβλίο και να μας δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα. Αλλά τα γνωσιακά ωφέλη εννοώ, θα φανούν κάποια στιγμή μέσα στη ζωή σας. Αυτό είναι αποδεδειγμένο από την πραγματικότητα. Είναι αποδεδειγμένο στην πράξη.

Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι περνάμε ημέρες Μουντιάλ και αυτό βαδίζει προς το τέλος του. Σε 10 μέρες από σήμερα είναι ο τελικός στη Νέα Υόρκη. Θα πρέπει όμως πριν φτάσουμε στο τελικό να έχουμε τους προημιτελικούς, τους ημιτελικούς και μετά τον τελικό εννοείται. Διαβάζω λοιπόν από τα νέα ότι η τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι γεγονός, αρχής γενομένης από τα ξημερώματα της Παρασκευής. Θα γίνει γνωστή η πρώτη ομάδα των ημιτελικών του Μουντιάλ. Γαλλία και Μαρόκο αναμετρώνται στις 11 στο Gillette Stadium στο Foxborough για την πρώτη αναμέτρηση φάσης 8. Μία από τις δύο ομάδες, η Γαλλία ή το Μαρόκο, θα συνεχίσει. Βέβαια, έχει εξελιχθεί το Μουντιάλ σε ευρωπαϊκή υπόθεση. Μόνο το Μαρόκο και η Αργεντινή είναι οι εκτός Ευρώπης χώρες. Όλες οι άλλες είναι ευρωπαϊκές. Και ευελπιστούν, λέει η Τρικολόρ, για τους Γάλλους αναφέρει το δημοσίευμα, ευελπιστούν σε ένα sequel του ημιτελικού του Κατάρ, στο οποίο αναδείχθηκαν νικητές με 2-0. Στον αντίποδα, οι Αφρικανοί, κόντρα στα προγνωστικά, στην αρνητική παράδοση που διαμορφώθηκε το προηγούμενο τουρνά, επιδιώκουν τη δεύτερη συνεχή παρουσία τους στα ημιτελικά.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών, όπως είπαμε, είναι Γαλλία-Μαρόκο, είναι Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία, Αργεντινή-Ελβετία. Νομίζω ότι το πιο δυνατό από τα δυνατά θα είναι το Νορβηγία-Αγγλία. Μην ξεχνάμε ότι η Αγγλία δεν έχει πάρει Μουντιάλ. Και θα πιστεύω ότι θα παλέψει με νύχια και με δόντια. Η Νορβηγία από την άλλη εμφανίζεται εξαιρετικά δυνατή με αυτόν τον Έρλινγκ Χάλαντ να συναγωνίζεται και Μέση και Μπαπέ και όλα αυτά τα μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Επαναλαμβάνω, κρίνω ότι αυτό θα είναι το δυνατότερο των δυνατών. Δηλαδή σας λέω ότι και τα άλλα βεβαίως μάτς θα είναι δυνατά. Η διασταυρώση τώρα στα επιτυχικά ποια είναι? Όποιος νικήσει από το Γαλλία-Μαρόκο, όποια ομάδα νικήσει, θα παίξει με τον νικητή της αναμέτρησης Ισπανία-Βέλγιο. Και όποιος και στον άλλο ημιτελικό, ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Αργεντινή-Ελβετία. Καταλαβαίνετε πια, έχουμε μπει στα ισχυρά μάτς του Μουντιάλ.

Αγαπητοί φίλοι, πρέπει να παραδώσουμε σιγά σιγά το μικρόφωνο στην αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της ημέρας, τα θέματα που δεσπόζουν δηλαδή στην επικαιρότητα, ξεκινώντας και αυτή η μέρα, η σημερινή, η 9η Ιουλίου του 2026. Είδαμε πως υπάρχει ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Είδαμε ότι πάλι αυτή η ανάφλεξη ανέβασε τις τιμές του πετρελαίου. Είπαμε ένα σανσέρ ζούμε, ένα σκοτσέζικο ντουζ εξαιτίας αυτού του πολέμου. Ο πόλεμος, ο οποίος δυστυχώς παραμένει στην ζωή μας. Είδα προηγουμένως και μία δημοσίευση ότι το Μουντιάλ το παρακολούθησαν μέσα στα χαλάσματα οι αναπομείναντες, θα πω έτσι, στη Γάζα, στη Λωρίδα της Γάζας. Δεν είχαμε κάτι νεότερο από τον άλλο πόλεμο, αλλά μην ξεχνάτε ότι επειδή δεν έχουμε νεότερο, δεν σημαίνει δεν υφίσταται από τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τέλειωσε και του ΝΑΤΟ η Σύνοδος, εκτιμήσεις, σχολιασμοί πήραν και έδωσαν, δεν άλλαξε τίποτα. Κάτι δηλαδή συνταρακτικό. Και περιμένουμε μήπως το πρωτόκολλο εκεί στη Μέση Ανατολή, το πρωτόκολλο που υπέγραψαν δήθεν οι επικεφαλείς, οι ηγέτες των δύο χωρών, δηλαδή Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, για συμφωνία ειρήνης, θα ξαναρχίσει να εφαρμόζεται. Αλλά όπως σας είπα εγώ από την πρώτη στιγμή, αυτή ήταν μια ειρήνη που στηριζόταν σε ξύλινα πόδια και φαινότανε. Είδαμε και θέματα της έκτακτης επικαιρότητας. Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αεραθλητισμού, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τον κύριο Νίκο Μακράκη, και μας είπε πώς λειτουργεί ο αεραθλητισμός ως ένα κατά κάποιο τρόπο φυτώριο, θα λέγαμε, παραγωγής υπταμένων στην χώρα μας, είτε αυτή είναι στην πολεμική είτε στην πολιτική αεροπορία. Και φέραμε ως παράδειγμα το πιο πρόσφατο, αυτό της Σοφίας Γιαννοπούλου, που ορκίστηκε πρόσφατα ανθυποσμηναγός υπτάμενη της πολεμικής μας αεροπορίας. Αλλά δεν είναι μόνο η Σοφία Γιαννοπούλου, υπάρχουν και πιλότοι στα F-16, υπάρχουν και πιλότοι στις ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, εννοώ τις επιβατικές, οι οποίοι έχουν περάσει από τον αεραθλητισμό. Και μιλήσαμε γενικά για αεραθλητισμό, πόσο ευγενές είναι το να ασχολείται κανείς μαζί του και πόσο θεαματικό συγχρόνως. Είδαμε και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα οικονομικά μας. Ζητάνε και η φοροτεχνική παράταση στην προθεσμία των δηλώσεων, διότι κρίνω ότι δεν πρόκειται να είναι έτοιμη στις 15 Ιουλίου. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί, δεν έχουν υποβληθεί, χρειάζονται επεξεργασία, χρειάζονται στοιχειοθέτηση, και έτσι λοιπόν οι φοροτεχνικοί ζητούν παράταση στην προθεσμία μέχρι 30 Ιουλίου, η οποία εξετάζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες από την κυβέρνηση. Αγαπητοί φίλοι, θα τα πούμε και πάλι αύριο στις λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας, από Σιφάκη που ήταν στη ρυθμίση του ήχου, και από μένα, να περάσετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4 για σήμερα και αύριο, καθώς αντικαθιστούμε τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Κώστα, που ακούτε καθημερινά 2 με 4 με την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Δύσκολη μέρα σήμερα για την πυροσβεστική υπηρεσία. Ευτυχώς όχι στην Κρήτη, δυστυχώς για τα όσα συνέβησαν στην Αττική. Ξυπνήσαμε και ενημερωθήκαμε ότι είχε μια πάρα πολύ μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία ακόμη, ωστόσο εκτός του ότι έχει καταστρέψει πολλές επιχειρήσεις, η πυρκαγιά ξέσπασε σε μία επιχείρηση, αυτή των ανταλλακτικών, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, και επεκτάθηκε σε επιχειρήσεις που γετνιάζουν. Αρχικά είχαμε μεγάλη ανησυχία, καθώς υπήρχε και ένα βιτιοφόρο με προπάνιο εκεί κοντά. Δεν μπορούσαν από τον πυκνό καπνό να πετάξουν τα εναέρια μέσα, να σας ενημερώσω, και γι' αυτό δεν είδατε εναέρια μέσα να πραγματοποιούν ρήψεις νερού για να σβήσει ακόμη γρηγορότερα η πυρκαγιά, και ανέλαβαν αυτό το δύσκολο έργο οι επίγειες δυνάμεις. Να σας ενημερώσω ότι υπήρξε μια πολύ ισχυρή έκρηξη, μπορείτε να δείτε και στο site του politica.gr αυτή τη στιγμή που μια πύρινη μπάλα φαίνεται αμέσως μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο με τα ανταλλακτικά. Δυστυχώς έχουμε και 11 τραυματίες εργαζόμενοι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και 3 εξ αυτών είναι σοβαρά, φέρουν και κάποιοι εγκάβματα, είναι διασωληνωμένοι, μοιρασμένοι στα νοσοκομεία της Αττικής. Μακάρι να πάνε όλα καλά με την κατάσταση της υγείας τους. Δύσκολη όμως η κατάσταση, γιατί δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα εξελιχθεί η υγεία κάποιου εγκαυματία. Δεν είναι μόνο το δέρμα, είναι και τα εγκάβματα από την εισπνοή της φωτιάς που δυσχεραίνουν την προσπάθεια των γιατρών να τους κρατήσουν στη ζωή. Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί τα υλικά αγαθά ξαναγίνονται, όχι όμως οι ανθρώπινες ζωές. Υπήρξαν και μηνύματα από το 112, γιατί ξέρετε αυτό το τοξικό νέφος εκτείνεται ακόμη και αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές περιοχές εκτός από τον Ασπρόπυργο, οπότε η πολιτική προστασία όφιλε να ενημερώσει τους κατοίκους των γύρω περιοχών και του Ασπροπύργου να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, και κάποιοι από αυτούς κιόλας να μετακινηθούν από τα σπίτια τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που αλλιεύω και εγώ από το διαδίκτυο, ήταν τελικά άδεια η δεξαμενή του προπανίου, γιατί αλλιώς θα είχαμε πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις που κανείς μας δεν θέλει να αντικρίσει. Είχαμε νωρίς το, μάλλον τα ξημερώματα, εμείς το μάθαμε νωρίς το πρωί, όταν ξεκίνησαν οι ενημερωτικές εκπομπές και έπιασαν δουλειά οι συνάδελφοι στα ενημερωτικά sites από την Αθήνα, ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο μετά από πρόκληση πυρκαγιάς. Στην πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου χρειάστηκε να μεταφερθούν άρον-άρον οι ασθενείς που φιλοξενούνταν και στο δωμάτιο που πήρε φωτιά, αλλά και στα υπόλοιπα δωμάτια, και ενώθηκε ολόκληρη η κλινική, επαναλαμβάνω, η πρώτη παθολογική κλινική του Σεισμανόγλιου. Δυστυχώς μια γυναίκα που νοσηλευόταν εκεί υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, υποστηρίζουν οι συγγενείς της. Δεν έχει να κάνει ο θάνατός της με την πυρκαγιά, υποστηρίζει το Υπουργείο Υγείας διαστόματος του Υπουργού του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Αφού του πέρασαν λοιπόν αρκετές ώρες και πήγε στο νοσοκομείο το ανακριτικό της πυροσβεστικής, η αστυνομία προσήγαγε έναν 75χρονο που νοσηλευόταν, και αναμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσουν στη σύλληψή του, γιατί φέρεται
Η πυρκαγιάνα ξεκίνησε από αναμένο τσιγάρο που ξέμεινε στο στρώμα του συγκεκριμένου άνδρα, ο οποίος βέβαια είχε προλάβει να βγει από το δωμάτιο. Λένε ότι άμεσα αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά οι νοσηλευτές της βάρδιας και έτσι κατάφεραν όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς να μην πάθουν το παραμικρό. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr και στα social media του σταθμού μας, γιατί έχουμε και εικόνα καθαρή μέσα από την πρώτη παθολογική κλινική του Σουσμανόγλου νοσοκομείου. Πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη η καταστροφή και ευτυχώς όλος ο μηχανισμός λειτουργήσε άψογα με τη συνεργασία και των γιατρών και των νοσηλευτών και των συγγενών που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή δίπλα στους ασθενείς και κατάφεραν να τους βγάλουν, να τους μεταφέρουν σε άλλη κλινική του νοσοκομείου προκειμένου να κατασβεστεί η πυρκαγιά, να μπουν οι πυροσβέστες μέσα στο νοσοκομείο και να μην επεκταθεί σε άλλα δωμάτια, σε άλλες κλινικές και να είχαμε άλλα δυσάρεστα αποτελέσματα. Είναι πλούσια η επικαιρότητα. Μόλις τώρα ενημερώνουμε ότι υπάρχει μια αναγκαστική προσγείωση F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Αυτό αναφέρει η ΕΡΤΣ. Ο πιλότος φέρεται να είναι σώος και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο διάδρομός του έχει καταληφθεί. Στο αεροσκάφος φέρεται να εκδηλώθηκε πυρκαγιά και στο σημείο να γίνεται προσπάθεια κατάσβεσης. Υπάρχουν και τα πρώτα πλάνα που όντως δείχνουν το F-16 να είναι στο διάδρομο του αεροδρομίου και εκεί να έχουν σπεύσει πυροσβεστικά αλλά και ασθενοφόρα. Όλες οι πτήσεις ματαιώνονται στο αεροδρόμιο μέχρι νεοτέρας. Μιλάμε πάντα για το αεροδρόμιο της Ζακύνθου που πριν από ελάχιστα λεπτά πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση F-16 με τον πιλότο να είναι σώος και αυλαβής. Βγήκε και η λίστα με τα προϊόντα και τις μειωμένες τιμές από την 31η Αυγούστου. Γνωρίζετε ότι παγώνουν οι τιμές, ότι θα έχουμε νέα δεδομένα. Ανακοινώθηκε λοιπόν από το Υπουργείο Ανάπτυξης η λίστα η αναλυτική αυτών των προϊόντων. Είναι βασικές κατηγορίες προϊόντων. Μαζί τους ανακοινώθηκε και το ποσοστό της μείωσης των τιμών με τις οποίες θα τις αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ και θα σας διαβάσω όλες τις κατηγορίες τις οποίες αναφέρεται η συγκεκριμένη λίστα. Είναι το κρέας και συγκεκριμένα μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά. Είναι το γιαούρτι, το γάλα, το τυρί, τα αυγά. Μειωμένες τιμές θα υπάρξουν και στο ψωμί αλλά και στο αλεύρι, γενικά ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, στο λάδι, σε όλα τα έλαια όπως σπορέλαια, βούτυρο, μαργαρίνες. Μειώσεις θα δείτε και σε βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, στους καφέδες, στα δημητριακά, στις σοκολάτες και γενικότερα σε ό,τι φέρει σοκολάτα, στα αναψυκτικά και ανάμεσα στη λίστα είναι και τα καθαριστικά, λέει, συγκεκριμένα απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων αλλά και καθαριστικά γενικής χρήσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής χωρίς να τα αναλύει, αλλά και στα σχολικά είδη. Αυτές είναι οι βασικές κατηγορίες προϊόντων με το ποσοστό της μείωσης των τιμών που θα ισχύει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και ό,τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Στη βάση της σύσκεψης, σύμφωνα με τα νεότερα, ενημερώθηκαν οι υπεύθυνοι των σούπερ μάρκετς, συνομιλώντας με τον Υπουργό Ανάπτυξης για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Έλαβε μέρος και η διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου και αγοράς προστασίας του καταναλωτή προκειμένου όλα αυτά να ελεγχθούν και το εγχείρημα να πάρει σάρκα και οστά
Επαναλαμβάνω, από την 31η Αυγούστου και για 2 μήνες. Ας έρθουμε όμως και στο νησί μας, γιατί είχαμε μία σύλληψη ενός 28χρονου άνδρα στα Χανιά για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Βλέπετε ότι δεν έχει τέλος αυτή η κατάσταση, δεν σταματούν οι κακοποιητές να σηκώνουν χέρι και να χτυπάνε είτε γυναίκες είτε παιδιά. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, η νεαρότερη κατά 3 χρόνια σύζυγός του, 25 ετών, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, δεν άντεχε άλλο αυτή την κατάσταση και είπε στους αστυνομικούς ότι σε 2 διαφορετικά επεισόδια ο κατηγορούμενος τη χτύπησε και αυτό συνέβη μέσα σε λίγες μέρες. Έδειξε η γυναίκα αυτή και τα σημάδια του ξυλοδαρμού που είχε υποστεί. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί έφυγαν από το τμήμα, μπήκαν στο περιπολικό, πήγαν στο σπίτι και συνέλαβαν το δράστη. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με την γυναίκα, δεν ήταν βέβαια και η πρώτη φορά, όμως όλα αυτά θα τα δείξει και η ανάκριση, αλλά και θα δούμε πώς θα τον αντιμετωπίσει η δικαιοσύνη, έτσι. Ήδη σας υπενθυμίζω ότι οι νόμοι έχουν γίνει πάρα πολύ πιο αυστηροί όσον αφορά στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και δεν αποκλείεται, μάλλον θα το πω διαφορετικά, είναι αντιμέτωπος ακόμη και με ποινή φυλάκισης ο 28χρονος. Και αν τα έχει κάνει όντως όλα αυτά και αποδειχθεί, καλά θα του κάνουν και θα τον χώσουν στη φυλακή. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Σεισμανόγλιο. Έχουμε την ομολογία του 76χρονου, ο οποίος συνελήφθη από εμπρισμό. Είπε λοιπόν ότι ήταν μέσα στο δωμάτιο της Αλφα Παθολογικής Κλινικής του Σεισμανόγλιου Νοσοκομείου Αθηνών και άναψε τσιγάρο. Τώρα προφανώς τον πήρε ο ύπνος, έκανε κάτι άλλο και άφησε το τσιγάρο σε σημείο που υπήρχε έφλεκτο υλικό, κάποιος εντώνει το μαξιλάρι του, το στρώμα, δεν διευκρινίζεται. Όπως και να έχει, ανέλαβε την ευθύνη του και πλέον είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, γιατί από αυτόν τον εμπρισμό κινδύνευσαν άνθρωποι και φυσικά σημειώθηκαν πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές στο νοσοκομείο που θα κάνουν κάποιο καιρό να αποκατασταθούν και θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην νοσηλεία όσων ασθενών χρειαστεί να νοσηλευτούν.

Στην Κρήτη ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Κάνει ζέστη, αλλά είναι ανεκτή. Είσαστε και πολύ σε άδεια, οπότε μπορείτε να πάτε να ρίξετε και μια βουτιά για να δροσιστείτε. Έχουμε και τα κλιματιστικά που δεν πολύ συμπαθούν οι μετεωρολόγοι μας, αλλά τι να κάνουμε, εμείς τα χρειαζόμαστε, τα θέλουμε. Δεν γίνεται όμως το ίδιο και στην Ευρώπη, που σας υπενθυμίζω ότι δεν είχε έρθει ποτέ της αντιμέτωπη με ένα τόσο μεγάλο κύμα καύσωνα, και εκεί τα πράγματα είναι λίγο σκούρα. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν για να δροσιστούν. Άλλοι πάνε σε λίμνες, άλλοι πάνε σε ποτάμια, άλλοι πάνε σε θάλασσες. Έχουμε και κάποιους πνιγμούς στην προσπάθεια να δροσιστούν, έχοντας όμως καταναλώσει αρκετό φαγητό και ποτό. Μη σας τα πολυλογώ. Αυξάνεται ο απολογισμός του καύσωνα στην Ευρώπη, τουλάχιστον 1000 νεκροί σε 5 χώρες. Είναι ηλικιωμένη, είναι η ομάδα που επλήγει περισσότερο από τον καύσωνα σε Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία και Βέλγιο. Η Γερμανία έχει καταγράψει φέτος τους περισσότερους θανάτους που συνδέονται με τη ζέστη, και γενικότερα επλήγει περισσότερο μέχρι στιγμής η Δυτική Ευρώπη. Θα δουν πώς θα διαχειριστούν όλη αυτή τη νέα κατάσταση και τα νέα δεδομένα οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, γιατί εμείς είμαστε Ευρωπαίοι, μην το ξεχνάμε, άσχετα με το τι αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Ανήκουμε εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε και τα κλιματιστικά μας, ή δεν τα έχουμε και κάτι καλό περισσότερο από τους άλλους που δεν τα χρειαζόντουσαν τόσα χρόνια. Οπότε πλέον πρέπει να προμηθευτούν και εκείνοι κλιματιστικά, γιατί ποτέ δεν ξέρουν πότε ένας ισχυρός καύσωνας θα τους χτυπήσει εκ νέου την πόρτα της χώρας τους. Έχουν και διάφορα προβλήματα, βέβαια,

επιλογή. Σωστά. Όποτε θέλουν κάθονται, όποτε θέλουν να σηκώνονται. Σωστό και αυτό. Βέβαια, εμείς έχουμε συνηθίσει τους τουρίστες να θέλουν τον ήλιο και τη ζέστη, γιατί ακριβώς δεν την έχουν στη χώρα τους. Προφανώς όμως, όταν την πολύ έχουν εκεί, και αυτοί δεν τη θέλουν.

Έχουμε και μία είδηση, γιατί η Ευαγγελιό Ισχυναράκη, πρώην νομάρχης, είναι υποψήφια για την Παγκρίτια Ένωση. Είναι και πρώην βουλευτής, μην το ξεχνάμε, η Ευαγγελιό Ισχυναράκη. Κάποιοι λένε ότι η κίνηση αυτή έχει ένα ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό και καταγράφεται στο χώρο του κριτικού στοιχείου της Αθήνας. Να σας πω ότι πρόκειται για εκλογές πολύ σημαντικές, γιατί αποτυπώνουν ουσιαστικά τον πολιτικό παλμό. Μέχρι σήμερα τα ηνία τα κατέχει η κυρία Ρένα Βασιλάκη, η οποία είναι πολύ δημοφιλής, είναι στενή συνεργάτης του Άδωνη Γεωργιάδη, είναι μια γυναίκα που είναι από πολύ μικρή στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, και όλοι αυτοί μαζί και υπενθυμίζω με τον Μανώλη τον Σφακιανάκη, τον πρώην γνωστό αστυνομικό για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα ριχθούν στη μάχη για αυτές τις εκλογές και ας κερδίσει ο καλύτερος. Και πριν περάσουμε σε μία σύντομη διακοπή, να σας ενημερώσουμε ότι έφυγε από την ζωή η θρυλική Bonnie Tyler. Έχει προκαλέψει παγκόσμια θλίψη. Ήταν μία εμβληματική ουαλή τραγουδίστρια. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών και η παγκόσμια μουσική βιομηχανία θρυνεί για την απώλειά της. Φεύγουν έτσι σιγά σιγά όλοι οι κορυφαίοι τραγουδιστές και οι ηθοποιοί, δίνουν τις κιτάλες στους νεότερους. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν ποτέ να τους φτάσουν ή να τους αντικαταστήσουν, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους νεότερους. Έχουμε αρκετά αξιόλογους νέους καλλιτέχνες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε μια περιπέτεια υγείας τον περασμένο Μάιο. Υποβλήθηκε σε μια κατεπίγουσα χειρουργική επέμβαση. Συγκεκριμένη υπέστη μια διάτρηση εντέρου. Στη συνέχεια τέθηκε σε τεχνητό κόμμα προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάνυψή της. Όμως παρότι κατάφεραν οι γιατροί να τη βγάλουν από το κόμμα, η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και άφησε την τελευταία της πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήταν γνωστή περισσότερο με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της, για όσους έχετε ακούσει τα τραγούδια της. Για όσους δεν τα έχετε ακούσει και είστε νεότερης ηλικίας, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να την μάθετε, να γκουγκλάρετε ποια ήταν η θρυλική Bonnie Tyler. Περνάμε σε σύντομη διακοπή και σε ελάχιστα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 3:20. Έχουμε φτάσει εσείως στις 9 Ιουλίου. Δύσκολη ημέρα από άποψη έκτακτης επικαιρότητας και η σημερινή. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη μέχρι και τις 4 και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Ενημερώνομαι τώρα ότι στην υπόθεση με το Άργος και τους πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς προς έναν 20χρονο έχουμε την απολογία την Παρασκευή των δύο ανδρών της Ελλάς, γιατί μετά από μία καταδίωξη και όταν δεν σταμάτησε σε μπλόκο ο 20χρονος, εμβολώντας μάλιστα το περιπολικό τους, αναπτύσσοντας ταχύτητα και προσπαθώντας να διαφύγει, σας θυμίζω άνοιξαν πυρ οι αστυνομικοί. Δυστυχώς δεν είναι πολύ καλή η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, πυροβολήθηκε στο κεφάλι, κάποιοι λένε ότι είναι και κλινικά νεκρός, παραμένει στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Όμως ξέρετε, από χθες υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πότε τελικά πρέπει οι αστυνομικοί να κάνουν χρήση του υπηρεσιακού τους όπλου. Να σας πω γιατί. Γιατί δεν ξέρω πού είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα σε αυτή την υπόθεση. Δεν θα μείνουμε σε αυτό, για να είμαι και ειλικρινής. Γι' αυτό κάλεσα έναν δικό μας αστυνομικό, τον κύριο Κώστα Ανθουλάκη, τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, να μας ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα και να βάλουμε κάποια πράγματα στη σωστή τους θέση. Γιατί δεν κάνω λάθος ότι οι αστυνομικοί με το πράσινο φως από το κράτος οπλοφορούν. Σωστά κύριε Ανθουλάκη? Πότε όμως πρέπει να γίνεται χρήση του όπλου και γιατί αυτοί οι άνθρωποι κατηγορούνται?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή, κύριε Μάτη. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι γενικά οποιοδήποτε ενταχθεί στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας από οποιοδήποτε είτε διαγωνισμό μέσω ειδικών φρουρών είτε από τις παραγωγικές σχολές όπως είναι η σχολή σας της Φυλάκων μέσω του Πανελλαδικών της Σχολής Αξιωματικών, όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι αστυνομικοί έχουν περάσει κάποια ειδική εκπαίδευση.
0: Ακριβώς.
1: για την οπλοχρησία. Η πολιτεία και ο νομοθέτης ουσιαστικά νομιμοποιεί την κατοχή του όπλου και τη χρήση σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι περιπτώσεις αυτές είναι όταν τίθεται άμεσα σε κίνδυνο ζωής του ίδιου του αστυνομικού συναδέλφου του ή οποιοδήποτε άλλου πολίτη, όταν βρίσκεται σε κατάσταση άμυνας ή κατάσταση ανάγκης, όπου φυσικά πρέπει να αναλογιστούμε ότι το επιτιθέμενο μέσο, τώρα το λέω λίγο να το πούμε πιο κατανοητά για τον κόσμο, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσης σπουδαιότητας και επικινδυνότητας με το όπλο. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να κρατάει ένα ραβδί, να κυνηγάει κάποιον άνθρωπο, να τον δείρει και ο αστυνομικός θα πυροβολήσει. Άρα πρέπει η σπουδαιότητα και το μέσο το οποίο απειλεί κάποιον άνθρωπο ή και τον ίδιο να είναι τουλάχιστον ίσης επικινδυνότητα. Μπορεί να θεωρηθεί και ένα μαχαίρι από πολύ κοντινή απόσταση και όχι από μακριά προφανώς. Άρα είναι εκ του αποτελέσματος χαρακτηριζόμενο το αν κάποιος αστυνομικός κάνει χρήση του όπλου σωστά ή όχι. Αν ένας άνθρωπος έχει ένα μαχαίρι από πολύ μακριά, δεν θεωρείται ότι πρέπει να κάνει χρήση άμεσα του όπλου. Να, αν μπορεί με κάποιον άνθρωπο να το αποθήσει.
0: Να κάνω λίγο το σενάριο του διαβόλου, κύριε Ανθουλάκη, γιατί το έχουμε δει. Και εγώ σας λέω για παράδειγμα ότι υπάρχει ένας κακοποιός ο οποίος κρατάει μία επιμερική ράβδο, τη γνωστή μας κατσούνα, μαγκούρα, όπως θέλει ο καθένας να την πει. Και είναι και πιο σωματώδης από έναν αστυνομικό που κρατά ένα όπλο. Τον έχει ρίξει κάτω, τον έχει χτυπήσει πάμπολες φορές και τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του.
1: Κρατική βολή και ένας άλλος, για παράδειγμα, αστυνομικός ή ο ίδιος βγάζει το όπλο να τον πυροβολήσει και πάλι εκ του αποτελέσματος έτσι που το έχει εξονομοθέτης είναι χαρακτηριστικό.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση μετράει το πού θα τον πυροβολήσει, μετράει πόσα άτομα είναι εκεί πέρα, μετράει η κατάσταση όπως είπατε εσείς του δράστη, του επιτιθέμενου εκείνη τη στιγμή. Στο δικαστήριο εκείνη, όλο το περιστατικό εξελίσσεται ξανά στο δικαστήριο, όπου εκεί θα αποδοθούν ευθύνες. Δηλαδή φαίνεται τι σωματική κατάσταση είναι, αν έχει γνώσει στις πολεμικές τέχνες, πόσα άτομα είναι, τι κατάσταση είναι ο αστυνομικός. Δυστυχώς, κατά την άποψή μου, τη δική μου την προσωπική, τα επίπεδα και η κλίμακα του αστυνομικού που έχει να ανέβει για να κάνει τη χρήση του όπλου δεν είναι πολλά. Δηλαδή, το πρώτο επίπεδο, πέρα από τη φωνή που θα αναφέρει την ιδιότητά του και θα δώσει εντολές σε έναν πολίτη που είναι να
0: υποστηρίξει. Σε έναν κακοποιό, να το θέσουμε στο σωστή του βάση, γιατί σε έναν απλό πολίτη δεν θα συμβεί αυτό. Ναι.
1: Το αμέσως επόμενο είναι τα χέρια του. Να μηνθεί μέσω με τα χέρια του. Το αμέσως επόμενο είναι αστυνομική ράβδο. Και ξαφνικά από την αστυνομική ράβδο πάμε στη χρήση του όπλου. Θα μπορούσε ενδεχομένως να μπορέσουν να επιτρέψουν είδους τέιζερ, όπως έχουμε δει σε άλλες χώρες, όπως είναι η Αμερική, όπου είναι ένα σημαντικά κατώτερο μέσο χρήσης από ότι το πυροβόλο όπλο και σημαντικά ανώτερο από ότι είναι αστυνομική ράβδο. Δηλαδή θα μπορεί το αποτέλεσμα να αποφευθεί με πολύ καλύτερο τρόπο από ότι με το πυροβόλο όπλο. Έχουν κάνει και πολλοί συνάδελφοι, ειδικά ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα, σχετικά με τη χρήση τέιζερ ή κάποιου αποθητικού, όπως βλέπουμε στις δημιουργίες, ότι έχουν τα χημικά που είναι ένας από τους υπηρώτερους μέρους για να μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα. Να το πω απλά και κατανοητά στον κόσμο, να το καταλάβει. Σίγουρα βέβαια όμως οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μπορούν να χρησιμοποιήσουν το όπλο προκειμένου να διασφαλίσουν κάποια ζωή κάποιου πολίτη, συναδέλφου τους ή και τον ίδιο να τον βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.
0: Κυρία Ανδουλάκη, προκαιρού είχαμε ακούσει ότι κάποια στιγμή θα προμηθευτείτε και κάμερες όπως γίνεται στο εξωτερικό, γιατί ξέρετε, είναι αδιάψευστοι μάρτυρες.
1: Έχει ξεκινήσει ήδη συγκεκριμένες υπηρεσίες Αττικής, όπως είναι η δράση, όπως είναι η ΑΤ, κάποιοι συνάδελφοι, όπως είναι η ΔΙΑΣ, φέρουν κάμερα πάνω, την οποία μπορεί να ενεργοποιήσει και το κέντρο από μόνο του, δηλαδή είναι και προδιασφάλιση και των πολιτών, αλλά και των αστυνομικών. Είναι αστυνομικός που θα κάνει καλά τη δουλειά του, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές περιστατικά τα οποία.
0: Γιατί σε αυτή την περίπτωση και σε άλλες. Ναι, και σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσαμε να έχουμε άμεσα το τι έχει συμβεί, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, ναι, κοιτάξτε να δείτε πάλι, είναι λίγο διφορούμενο, γιατί δεν έχει καταγραφικό. Οι κάμερες αυτές είναι απλά live που τους βλέπει το κέντρο επιχειρήσεων για να μπορεί να έχει εικόνα. Δηλαδή δεν καταγράφει.
0: Άρα δηλαδή μου λέτε ότι αν δεν είναι ανοιχτή δεν θα το καταγράψει. Αντιληπτό.
1: Όχι, ανά πάσα ώρα και στιγμή να ανοίξει, να δώσει εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων, απλά δεν γίνεται αποθήκευση του βίντεο για μελλοντικά, για δικαστήριο ή οτιδήποτε.
0: Ναι, όμως όταν ο στόχος. Και πάλι εγώ τώρα σαν γυναίκα δημοσιογράφος, σαν αστυνομική συντάκτρια, το πάω και λίγο πιο μακριά. Αφού μπήκαν στον κόπο να προμηθευτούν αυτές τις κάμερες, γιατί να μην υπάρχει και καταγραφικό που θα γινόταν η ζωή ολονών ευκολότερη.
1: Εκεί πέρα, ότι δεν έχουν πάρει τη συνένεσή τους, γιατί δεν είναι δημόσια πρόσωπα άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό.
0: Για τα προσωπικά δικαιώματα λοιπόν, ακόμα και στην ίδια την αστυνομία.
1: Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να υπάρχει να νομοθετηθεί πρόβλεψη όπου και να καταγράφεται, ούτως ώστε και οι αστυνομικοί οι οποίοι είναι σωστοί να μην ταλαιπωρούνται με δικαστικές διαμάχες πολιτών και να μπαίνουν ως κατηγορούμενοι όταν κάνουν καλά τη δουλειά, πρέπει να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες, για να το πω κατανοητά, αλλά και ο πολίτης ουσιαστικά έχει ένα μέσο επιστήμου που είναι και αυτός έχει κάνει καλά, δεν στέει σε κάπου, θα μπορεί και αυτό να αποδείξει την αυτότητά του. Εγώ πιστεύω ότι ουσιαστικά ο αυτός φαίνεται σε αυτή την περίπτωση. Οπότε εγώ είμαι υπέρ.
0: Ακριβώς. Σας το λέω γιατί, για παράδειγμα, οι συνάδελφοί σας τώρα, χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία της υπόθεσης, γιατί δεν ξέρουμε και τη δικογραφία, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, που αυτό σημαίνει ότι είναι αντιμέτωποι με ποινή φυλάκισης, για να το πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, αν φύγει από τη ζωή, δεν έχει φύγει ακόμη, θα γίνει και η κατηγορία ακόμα πιο βαριά, αντιμετωπίζουν ακριβώς το ενδεχόμενο να μείνουν για πάρα πολλά χρόνια έως και ισόβια στη φυλακή. Αυτό λέει ο νόμος.
1: Κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αναφέρω, αλλά είναι μια πολύ καλή πάσα που μου δώσει μια πολύ καλή ευκαιρία να πούμε ότι κατά την άποψή μου, είτε κάποιο αστυνομικό πράξει σωστά, είτε πράξει λανθασμένα, όταν έχει κάποια ποινική υπόθεση λόγω τη δουλειά σου για υπηρεσιακό λόγο, εν έτη 2026 είναι τουλάχιστον τραγελαφικό η ίδια αστυνομία και το σώμα να μην καλύπτει αυτή όλα τα δικαστικά έξοδα. Και ανάλογα το αποτέλεσμα θα μπορούσε μετά να την επιβαρύνει ή όχι. Αλλά ένας άνθρωπος, οποιοδήποτε, πηγαίνει στη δουλειά του και λόγω της δουλειάς του έρχεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, λόγω της δουλειάς του, το επαναλαμβάνω, θα πρέπει αυτός να βάζει δικηγόρο, θα πρέπει αυτός να πληρώνει τα παράβολα, θα πρέπει αυτός να υπομισθεί όλα αυτά τα έξοδα για οποιαδήποτε είναι, είτε είναι τροχονομικός έλεγχος, είτε είναι περιστατικό, όπως είδαμε, είχαμε δει και στο Μαλεβίζη με τον πυροβολισμό που είχε.
0: Και πολλά, και, πολλά, και πολλά περιστατικά. Εγώ θα υπενθυμίσω και μια δεδαλώδη δικαστική διαμάχη τότε που είχαν πέσει στην παραλιακή δύο άτομα με μηχανάκι, αν θυμάστε, ναι. Πόσο καιρό ταλαιπωρήθηκαν αυτοί οι αστυνομικοί για να αθωωθούν τελικά.
1: Είναι ταλαιπωρία, είναι το οικονομικό κόστος, αν μπορεί να το σηκώσει μια οικογένεια, γιατί είναι η οικογένεια αστυνομικός από πίσω, έχει την οικογένεια ψυχικά, δεν μπορεί, κάθε άνθρωπος. Αν μπορεί αυτή η οικογένεια να σηκώσει και να υπομειστεί αυτό το οικονομικό κόστος για πράγμα το οποίο είναι της δουλειάς του. Δηλαδή θα έπρεπε το λιγότερο που μπορεί να κάνει η αστυνομία είναι όλα αυτά που αφορούν υπηρεσιακή, ξαναλέω, δεν σας λέω τώρα να είναι κάτι προσωπική του ζωή.
0: Πάντα
1: κάτι
0: υπηρεσιακά μιλάμε αυτή τη στιγμή, γιατί μας δίνετε τα φώτα σας για το τι συμβαίνει σε περίπτωση χρήσης όπλου.
1: Κατακαλύπτει, γιατί είναι και ψυχοφθόρο. Δεν γνωρίζουμε κάθε αστυνομικό όταν πηγαίνει στην υπηρεσία του πώς θα πάει σπίτι του και σε τι κατάσταση στάνε. Δεν είναι μόνο η σωματική η σωματικά, αλλά είναι και η ψυχική υγεία, γιατί υπάρχει ψυχική φθορά όταν ένας άνθρωπος λόγω της δουλειάς του, επειδή κάνει τη δουλειά του, επειδή βρίσκεται σε ένα εμπόλεμο πεδίο, επειδή βρίσκεται στο πεζοδρόμιο, αν τα ξέρει, αν τα μπορεί μετά να το λιγότερο, δηλαδή αν είναι σωματικά κέρδος, να μπορεί να επιμιστεί όλη αυτή τη δικαστική, το δικαστικό μαραθώνιο.
0: Και μια που αναφέρεσαι στην ψυχολογία των αστυνομικών, να πούμε και ότι η ελληνική αστυνομία έχει προσθέσει στο δυναμικό της και ψυχολόγους και γίνονται ψυχομετρικά τεστ, έτσι, να το πούμε ότι πλέον η αστυνομική.
1: Δηλαδή πώς ακριβώς θα τον αποσυμφορήσει σε συγκεκριμένη περίπτωση, λέμε. Δεν λέμε για κάποιο περιστατικό που θα τον ψυχολογικά θα έχει επιβαρυνθεί ψυχολογικά ο αστυνομικός και θα μπορεί να τον αποσυμφορήσει ο ψυχολόγος. Το δικαστικό και το οικονομικό κομμάτι δεν μπορεί να κάνει κάτι ο ψυχολόγος αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό το κάνουμε και η έκκληση.
0: Ναι, παρεπιπτόντως το ανέφερα για να περάσω και στην επόμενη ερώτηση, ότι πλέον ελέγχονται και οι αστυνομικοί για τη χρήση του όπλου, σωστά, κυρία Ανθουλάκη? Γιατί μπορεί κάποιος εδώ να πει ότι δεν γίνεται και κανένας έλεγχος.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και όταν ήμουν στην Αθήνα, όταν είχα πρωτοβουλία από τη σχολή, σε αστυνομικό, όταν είχα βγει με συναδέλφους, με σειρές μου, υπήρχαν περιστατικά που είχαν κάνει τρομοκρατική ενέργεια σε αστυνομικά τμήματα και προκειμένου να απομακρύνουν το πλήθος αυτών των κακοποιών, έχουν πυροβολήσει στον αέρα προκειμένου να τα απομακρύνουν. Σε αυτή την περίπτωση πάλι ο αστυνομικός πάλι έτρεχε, πάλι βρέθηκε αντιμέτωπος με πειθαρχική δίωξη, το σχέδιο για πειθαρχικό έλεγχο, επειδή πυροβόλησε στον αέρα οποιαδήποτε χρήση του όπλου, το λιγότερο ενέχει την πειθαρχική του δίωξη, διερεύνηση, να πούμε την αλήθεια, αν όχι και την ποινική του. Δηλαδή οποιαδήποτε χρήση του όπλου θα πρέπει να ξέρει ο αστυνομικός θα είναι αντιμέτωπος ότι με τις συνέπειες.
0: Ωραία. Και εγώ σωστά. Καλά κάνετε και τα αναφέρετε. Αφορούν το ερώτημα για το πρώτο μας θέμα. Το επόμενο ερώτημα μου είναι αν ένας αστυνομικός κάποια στιγμή στην υπηρεσιακή του ζωή δεν είναι λειτουργικός, η ελληνική αστυνομία μπορεί να του αφαιρέσει το όπλο?
1: Τυπικά, ναι. Θα εξεταστεί από τον ψυχολόγο, όπως είπατε, και θα κρίνουν ότι δεν είναι ικανός είτε για ένα μικρό χρονικό διάστημα, είτε εν όλο για την υπόλοιπη υπηρεσιακή του πορεία, να τεθεί σε υπηρεσία γραφείου άοπλος. Δηλαδή να μην φέρει όπλο.
0: Μέχρι το να γίνει καλά ο άνθρωπος, μέχρι να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του, γιατί και εσείς άνθρωποι είστε, έτσι όπως οι εργαζόμενοι σε όλους τους τομείς. Κύριε Ανδρουλάκη, τώρα επειδή έχουμε ακόμα 5 λεπτά στη διάθεσή μας, ήθελα να μου δώσετε το σχόλιο σας για τις νέες υπηρεσίες που θα εγγενιαστούν. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τη Μεσαρά και την υποδιεύθυνση εκεί και την επικείμενη επίσκεψη του υπουργού σας, του κυρίου Χρυσοχοίδη.
1: Λοιπόν, η Ένωση μας έχει δώσει πάρα πολλούς αγώνες, τόσο με έγγραφα τα οποία έχει φτιάξει ανακοινώσεις που έχει αποστείλει στη φυσική και πολιτική ηγεσία, όσο και με συναντήσεις που έχει πραγματοποιήσει με αυτοδιοικητικούς παράγοντες, όπως είναι ο Δήμαρχος Χρεστού, όπως είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Έχουμε κάνει συναντήσεις, έχουμε τηθεί την ενίσχυση της περιοχής της Μεσαράς. Έχω υπηρετήσει την περιοχή της Μεσαράς στο νομικό τμήμα Χρεστού. Χρειάζεται η περιοχή εκεί, πονάει, χρειάζεται την τοπική αστυνόμευση και θα σας πω και το λόγο, για ποιο λόγο. Γιατί το Ηράκλειο την χάνει, η Διεύθυνση Ηρακλείου, να είναι, ας το πούμε απλά και κατανοητά, δυνατή, να έχει υπηρεσίες οι οποίες είναι κόσμημα, όπως είναι η ΟΠΚΕ, όπως είναι τα ΤΑΕ. Αλλά ο χρόνος ανταπόκρισης, για να φανταστείτε, από το Μέγαρο που εδρεύουν αυτές τις υπηρεσίες μέχρι τις Μοίρες, είναι τουλάχιστον 52 με 55 λεπτά, φανταστείτε σε άλλες περιοχές.
0: Ναι, γιατί δεν έχετε ελικόπτερο, έχετε οχήματα κι εσείς, ναι.
1: Είναι πάνω από μια μισή ώρα, επομένως καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρχει εκεί πέρα, στην έδρα της Μεσαράς, δυνατή αστυνομική παρουσία, συνεχής έλεγχη, ούτως ώστε και ο κόσμος να μπορέσει να δεχτεί τη νομιμότητα αναγκαστικά, άμα δεν μπορεί να συμβιβαστεί και να το καταλάβει μόνος του, με κατασταλτικούς μεθόδους, είτε με συχνούς αστυνομικούς ελέγχους που αφορούν τόσο τροχονομικές παραβάσεις, όσο και έρευνα για τυχόν όπλα, είτε σε οχήματα είτε σε υγείες, θα μπορέσει να γίνει δηλαδή μια πιο ολοκληρωμένη και μια ομοιόμορφη δουλειά και έλεγχος στις τοπικές αυτές περιοχές. Επίσης και έχουμε την ευχέρεια να έχουμε και την υποδιεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος, όπου υπάρχει μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, πλέον θα είναι και στην Κρήτη και με τη μορφή υποδιεύθυνσης, από εκεί που ήταν ένα τμήμα, με έδρα το Ηράκλειο, που από ό,τι μας είπε ο Υπουργός επανδορτεί με πάνω από 100 άτομα. Θα είναι πάρα πολύ καλό αυτό για να χτυπήσουν το οργανωμένο έγκλημα. Ο κόσμος όλος πιστεύω είναι υπέρ αυτής της δημιουργίας αυτών των υπηρεσιών.
0: Αρκεί να γίνουν όλα αυτά σύντομα, κύριε Ανθουλάκη, γιατί πολλές φορές μας έχει επισκεφθεί ο Υπουργός. Δεν έχουν όμως γίνει όλα όσα έχουν υποσχεθεί, σωστά?
1: Σωστά. Θέλουμε να πιστεύουμε αυτή τη φορά, δεν το λέω ούτε για να συγχαρώ ούτε για να πενέσω, είναι χρέος και της πολιτικής ηγεσίας να μπορέσει να οχυρώσει τις περιοχές οι οποίες πονάνε στο οργανωμένο έγκλημα. Θέλω να πιστεύω ότι τα έχει διαφορά και ανακοινώσει κιόλας επίσημα. Δεν είναι ότι τα έχει ανακοινώσει μόνο εμάς ως Ένωση, έχει βγει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το έχει πει. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες, έχουν κατέβει τα πρώτα 15 άτομα με απόσπαση, έχει βγει η διαταγή. Τα 15 άτομα εννοείται ότι δεν φάνε για την είδος μιας υποδιεύθυνσης, όπως για να φέρει δίκη αστυνόμευση, συνεχής δίκη αστυνόμευση, ομάδα 7 που είναι τροχονομικών ελέγχων, δηλαδή τροχέας, αλλά και ομάδα ασφαλείας. Μας είχε αναφέρει ότι ήταν περίπου στα 50 άτομα. Περιμένουμε και τα επόμενα. Βρίσκεται σε καλές διαδικασίες, αφού πλέον ξεκίνησε να κατεβάζει άτομα από Αθήνα. Είχαμε πει μάλιστα πάρα πολλές φορές και σε ανακοινώσεις και σε συναντήσεις μας ότι δεν πρέπει να επανδρωθούν, δεν πρέπει να ενισχυθούν αυτές οι να στελεχωθούν αυτές οι υπηρεσίες από ήδη αστυνομικούς που βρίσκονται στον τόπο, γιατί ταυτόχρονα υπηρεσίες που πονάνε, άλλες υπηρεσίες και νευραλγικές και υπηρεσίες υπαίθρου, αν αποδυναμωθούν εκείνη την ώρα, κλείνεις προσωρινά μια τρύπα, αλλά ανοίγεις μια άλλη, αν το πω απλά και κατανοητά.
0: Επομένως,
1: εισακούστηκε και το αίτημά μας, και θα κατεβάσει από ό,τι μας είπε από την Αθήνα, όπως βλέπουμε και τώρα. Εγώ έχω μια έκκληση να κάνω και να πω ότι κατά την άποψή μου και με την πείρα, ας πούμε, που έχω από την αστυνομία, πιστεύω ότι η πρόληψη είναι πάρα πολλές φορές καλύτερη από ό,τι την καταστολή. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα περιπολικό σε μια γειτονιά του Ηρακλείου να αστυνομεύει, να περιπολεί και να επιδρά αποτρεπτικά προς τους κλέφτες, να δράσουν και να ανοίξουν κάποιο σπίτι ενδεχομένως ή να προβούν σε κάποια πολύ χειρότερα περιστατικά, όπως να βρούνε να βρούνε άτομο το οποίο να θέλουν να προσπαθήσουν να στελγίσουν πάνω τους σε βράδυ, στα τείχη. Λειτουργεί τελείως αποτρεπτικά, επομένως έχουμε σίγουρα το καλύτερο αποτέλεσμα από ότι είναι η καταστολή. Θα να ψάξουμε να βρούμε τον κλέφτη, θα ψάξουμε να βρούμε τα κλοπημαία, ο άνθρωπος ήδη θα το έχουν μπει στο σπίτι του, μπορεί να έχει αποβεί κάποια μοιραία πράξη. Επομένως δεν πρέπει να αποδυναμώσουμε τις περιοχές, πρέπει να υπάρχει δυνατή αστυνόμευση και περιπολία στις περιοχές και του Ηρακλείου, όπως είναι και σίγουρα η πρόληψη επιδρά πολύ καλύτερα από τη
0: σίγουρα η πρόληψη παντού επιδρά καλύτερα. Έτσι, και πόσο μάλλον στην ελληνική αστυνομία με περιπολίες καλύτερα το προλαμβάνει, όχι μόνο για σας, για όλους. Έτσι, κύριε Ανθουλάκη.
1: Το αρχικό κέρδος έχουν σε όλα οι πολίτες. Δηλαδή, όταν πονάδαμε ακόμα για μια παρένθεση για τη γραφειοκρατία να μειωθεί η γραφειοκρατία στην αστυνομία, κοιτάξτε, ο ένας αστυνομικός θα κάνει το 8ωρο του, αν το δούμε τελείως γενικά. Είτε τον βάζει να μοιράζει δικόγραφα, είτε τον βάζει να κάνει μεταφορά ψυχικά ασθενών, η οποία δεν είναι αυτή η δουλειά μας και δεν μπήκαμε γι' αυτό, γιατί έχουμε και την τεχνογνωσία. Είτε τον βάζουμε να κάνουμε άλλου είδους πάρεργα. Το 8ωρο του θα κάνει, θα τελειώσει. Ο πολίτης βγαίνει ζημιωμένος και την ώρα που ένας αστυνομικός δεν αστυνομεύει την περιοχή του, δεν αστυνομεύει τη γειτονιά του, δεν βρίσκεται εκεί να τον βοηθήσει ενδεχομένως όταν τον χρειαστεί και θα πάρει τηλέφωνο την τροχέα, θα πει έχω ένα τροχαίο, έχω τρακάρι, είναι υλικών και να κάνει 2 ώρες περιπολικών άρθρων επειδή δεν υπάρχουν πλέον αστυνομικοί. Ένα παράδειγμα έδωσε όπως μπορεί να είναι και να κλείσει βοήθεια ότι κάποιος ηλικιωμένος έχει πέσει, χρειαζόμαστε τη βοήθειά του να το σηκώσει το κρεβάτι που εννοείται ότι θα πάμε, όπως είναι και περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, όπως μπορεί να μας χρησιμοποιούν οι πολίτες αναγκαία και άμεσα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Να κάποιος να χαθεί να πάρει το 112, ο πολίτης είναι αυτός ο οποίος είναι πρώτα κερδισμένος και όχι ο αστυνομικός. Σίγουρα ο αστυνομικός θα είναι πιο χαρούμενος να κάνει τη δουλειά την οποία έχει στέλνει στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, πιστεύω, γιατί έχει μπει στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας επειδή αγαπάει την αστυνομία, επειδή αγαπάει την αστυνομία. Αλλιώς δεν έχει κάποιο άλλο κέρδος. Πέρα από τα 700 κάποιος που πρωτομπαίνει στην αστυνομία. Και ο πρώτος κερδισμένος είναι ο πολίτης και το μεγαλύτερο κέρδος αυτός το έχει.
0: Μάλιστα.
1: Ο αστυνομικός θα κάνει το 8ωρο, το οποίο θα τα επιβάλλουν.
0: Μάλιστα. Επειδή με πιέζει ο χρόνος, πρέπει να σας αφήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όλα όσα χρήσιμα μας είπατε. Να είστε καλά κι εσείς και οι συνάδελφοί σας. Και γνωρίζετε ότι πάντα εδώ στον Πολίτικα 89,8 υπάρχει ένα ανοιχτό μικρόφωνο για οτιδήποτε πρόβλημα ή για κάτι καλό που θα συμβεί. Γιατί εγώ περιμένω με αγωνία τα όσα θα μας πει ο κύριος Χρυσοχοίδης για να βγούμε. Να μας τα ανακοινώσετε κι εσείς με τη σειρά σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανθουλάκη.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Ακούσατε τι μας είπε ο κύριος Κώστας Ανθουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, και για το πότε οι αστυνομικοί πρέπει να κάνουν χρήση του υπηρεσιακού τους όπλου και για τα όσα έχει εξαγγείλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, που τον αναμένουμε εδώ για τα εγγένεια της νέας υποδιεύθυνσης στη Μεσαρά. Εδώ θα είμαστε, θα δούμε τι θα γίνει από αυτά, τι δεν θα γίνει και φυσικά θα ξανασυζητήσουμε το θέμα, το οποίο θα παρακολουθούμε. Θα περάσουμε αυτή τη στιγμή σε μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 3 και 12, στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσιφάκης. Σας είπαμε τα δύσκολα την πρώτη ώρα, πάμε τώρα σε πιο ευχάριστα θέματα της επικαιρότητας. Βασικά πάμε νοερά μέχρι το Ρέθυμνο, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Αθηνά Τσικιντίκου, είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου. Καταρχήν να μας μεταφέρει την εικόνα, πώς είναι και ο καιρός, πώς είναι και οι τουρίστες εκεί σήμερα, και θα πάμε και στα του Εμπορικού Συλλόγου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Τσικιντίκου, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Μας ακούτε? Ωραία, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με την κυρία Αθηνά. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη τηλεφωνική γραμμή, αυτά συμβαίνουν, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο το Ρέθυμνο, όπως θα μας πει και εκείνη. Δεν ξέρω πώς αποτυπώνεται όλη αυτή η κίνηση στους πεζόδρομους και στα καταστήματα και σε ζέσταμα των ταμείων. Μέχρι να τη βρούμε όμως, θα περάσουμε σε κάποια άλλα θέματα από την επικαιρότητα, γιατί συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Να σας πω ότι στη Χερσόνησο οι αστυνομικοί του τμήματος της περιοχής συνέλαβαν ένα διευθυντή ξενοδοχείου, αφότου έγινε μια καταγγελία σε βάρος του από 16χρονο εργαζόμενο. Έκανε την καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα ο ανήλικος, γιατί σύμφωνα πάντα με την καταγγελία υπήρξε χειροδική εξύβριση και απειλές. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον διευθυντή και πλέον η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Πάμε τώρα μέχρι το Ρέθυμνο. Έχουμε την κυρία Αθηνά Τσικιντίκου μαζί μας. Μας ακούτε τώρα καθαρά, κυρία Αθηνά?
1: Ναι, ναι, σας ακούω, ευχαριστώ, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, εγώ θα ήθελα λίγο να μας δώσετε το κλίμα από το Ρέθυμνο. Εμείς βρισκόμαστε σε ένα κλειστό στούντιο αυτή τη στιγμή. Έχουμε παράθυρο φυσικά, βλέπουμε τον ήλιο και τη θέα, αλλά σαν το Ρέθυμνο δεν μπορεί να είναι.
1: Νομίζω ότι όλο το νησί διαθέτει σπουδαίες εικόνες. Από εκεί και πέρα νομίζω είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Το να έχουμε τη δυνατότητα να δεχόμαστε επισκέπτες και να εξαπλώνεται κατά κάποιο τρόπο το δικό μας, η δικιά μας η ταυτότητα. Να την αναγνωρίζουν και να την γνωρίζουν κι αλλού.
0: Κόσμος πάει, έρχεται, είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα, από την ποσότητα των ξένων επισκεπτών μέχρι και σήμερα?
1: Έχουμε, θα έλεγα ότι δεν έχουμε δει ακόμα την ποσότητα. Δεν μου αρέσει να κρίνω την ποιότητα, γιατί για κάποιο λόγο ο καθένας ανάλογα αυτό που έχει τη δυνατότητα να ξοδέψει όταν πάει κάπου διακοπές, αυτό και καταναλώνει. Οπότε δεν θα ήθελα να αναλωθώ ως προς την ποιότητα.
0: Μπράβο σας όμως, γιατί άλλοι συνάδελφοί σας γκρινιάζουν, θα το πω έτσι, γιατί έρχονται ξένοι επισκέπτες αλλά δεν αφήνουν χρήματα στα καταστήματά τους. Σας τιμά αυτό το ότι δεν γκρινιάζετε και αντιλαμβάνεστε ότι όλοι και ο καθένας ξεχωριστά έχουν τις δικές τους ανάγκες και πραγματικά ψωνίζουν ό,τι μπορούν.
1: Επειδή πια πλέον όλοι είμαστε ταξιδιώτες ή όλοι έχουμε τη δυνατότητα τα τελευταία χρόνια να ταξιδέψουμε σε διάφορα άλλα μέρη εκτός του νησιού, δεν είμαστε πάντοτε και εμείς εύρωστοι στο να πάμε και να αγοράσουμε κάτι. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα ήθελα, εννοείται, αυτό που αποτυπώνεται στους αριθμούς των αφήξεων, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και λογικό να αποτυπωθεί και στην επισκεψιμότητα της κάθε τοπικής αγοράς στο νησί μας. Και εννοείται και για το Ρέθυμνο, που δεν έχουμε τη δυνατότητα το να έχουμε ένα λιμάνι ή να έχουμε αεροδρόμιο. Θα ήθελα λοιπόν, αν θα μπορούσα να κάνω μία ευχή, αρχή και το τέλος, αυτό που λένε οι αφήξεις να αποτυπωθεί και στις τοπικές αγορές. Είτε στο λιανεμπόριο, είτε στην εστίαση, είτε στην επισκεψιμότητα των περιφερειακών μας χωριών, είτε να μπορούν και να μας γνωρίσουν και να μας δοθεί και η ευκαιρία να τους φιλοξενήσουμε με κάθε τρόπο, στο να μπορούμε να διαφημίσουμε είτε τα δικά μας τα τοπικά προϊόντα, είτε αυτά που οι συνάδελφοι έχουν επιλέξει να βάλουν στα καταστήματά τους. Για μας είναι ένα βραβείο ότι αυτό που έχουμε επιλέξει είναι σωστό και μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του οποιοδήποτε καταναλωτή.
0: Να μην παραλείψω να αναφέρω ότι δεν έχετε μόνο την ιδιότητα της Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, αλλά είστε και γραμματέας του Συνδέσμου των Εμπορικών Συλλόγων όλης της Κρήτης, οπότε έχετε και μια εικόνα πληρέστερη, κυρία Τσικιντίκου. Να ρωτήσω, οι εκπτώσεις είναι δεδομένο ότι ξεκινούν 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Σαν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, ποιος είναι ο στόχος σας, τι ευελπιστείτε? Και καταρχήν, αν και εσείς ενισχύετε τα ταμεία σας, αν ζεσταίνονται τα ταμεία σας με τις κοινωνικές εκδηλώσεις που πλαισιώνουν το θέρος τους καλοκαιρινούς μήνες περισσότερο από το χειμώνα.
1: Τα πάντα είναι ρευστά. Αυτό που σίγουρα ευελπιστώ εγώ για την δικιά μας την αγορά είναι το να έχει εκείνη την επισκεψιμότητα, έτσι ώστε τα εμπορεύματα που έχουν μπει στα καταστήματα να μπορούν να πουληθούν, να μπορούν να ξαναγίνουν χρήματα και να μπορούν αυτά τα χρήματα να καλύψουν καινούργιες παραλαβές από το Σεπτέμβρη και να μπορούν να καλύψουν και τους παγωμένους μήνες του χειμώνα. Άρα λοιπόν για μένα είναι δεδομένο ότι αυτό που ζητάω από τους καταναλωτές, τους επισκέπτες, τους τουρίστες, χωρίς καμία ετικέτα και ταμπέλα, είναι να προτιμήσουν τις τοπικές αγορές και δει για το δικό μου τον τόπο να προτιμηθούν τα φυσικά καταστήματα. Αυτό που πάντα λέω είναι ότι ένα φυσικό κατάστημα διαθέτει αρχικά δύο πολύ βασικά σημεία. Μάλλον έχει δύο σωστά βασικά σημεία. Το ένα έχει τη δυνατότητα ότι έχει φως και δίνει ασφάλεια στο δρόμο. Η βιτρίνα είναι ένα είδος το να μπορεί ο καταναλωτής να σταματήσει απ' έξω να δει, να του προκαλέσει το ενδιαφέρον να μπει μέσα, να το αγγίξει, να το φορέσει, να το δοκιμάσει και να μπορέσει μετά να το αγοράσει. Είναι η επικοινωνία που γίνεται έξω από τις βιτρίνες των καταστημάτων, ακόμα και όταν τα καταστήματα είναι κλειστά. Άρα λοιπόν για μας το φυσικό κατάστημα σημαίνει φως. Και παρακαλώ τους καταναλωτές, και έχω πει και έχουμε παραδεχτεί ότι τα φυσικά καταστήματα κατά πάσα πιθανότητα είναι λίγο πιο ακριβά από τις διαδικτυακές πλατφόρμες.
0: Όμως ένα φυσικό έχουν όμως κατάστημα, άλλα ωφέλη. αλλά κέρδη οι καταναλωτές, άλλο όφελος.
1: Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι μπαίνοντας σε ένα κατάστημα μέσα θα έχει ένα σέρβις. Θα έχει κάποιον που θα τον βοηθήσει, θα του ανοίξει το εμπόρευμα, θα τον βοηθήσει να το δοκιμάσει, θα του πει την άποψή του, θα το δει στον καθρέφτη. Γίνεται ένα σέρβις. Και αυτό το σέρβις, πιστέψτε με, είναι ασύλληπτα όμορφο το να μπορείς να μπεις κάπου, έστω και αν είναι 5 και 10 ευρώ πιο ακριβό το είδος.
0: Μάλιστα. Εσείς,
1: το βασικό είναι ότι,
0: σαν,
1: αφήστε με λίγο, ναι, δύο λεπτά μόνο γιατί, να τελειώσω την πρόταση για να μπορέσω να πω παρακάτω.
0: Διότι
1: όταν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ο ένας βοηθάει τον άλλον. Είμαστε ένας κύκλος, είμαστε μία αλυσίδα.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω λίγο και αν θα είστε ανοιχτά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων για να ενημερώσουμε και τους ακροατές που πιθανότατα βρεθούν στο Ρέθυμνο και θελήσουν να έρθουν και να ψωνίσουν από τα τοπικά καταστήματα.
1: Σας ευχαριστώ που ρωτάτε. Έχουμε προτείνει για όποιον συνάδελφο έχει τη δυνατότητα να μείνει ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Θέλω όμως να θυμίσω ότι επειδή είμαστε μια τουριστική ζώνη, τα περισσότερα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά την Κυριακή, οπότε σας προσκαλώ να έρθετε να κάνετε τη βόλτα σας.
0: Με χαρά.
1: Για να σας ξεναγήσουμε στην αγορά μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Με χαρά να σας δούμε από κοντά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και θα ξαναμιλήσουμε, γιατί μόλις τελειώσουν οι εκτόσεις θα θέλουμε να δούμε και τα αποτελέσματα. Έτσι, οπότε θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ
1: ελπίζω,
0: πολύ.
1: Ελπίζω να έχουμε θετικά αποτελέσματα.
0: Μακάρι, μακάρι για όλους. Αυτό είναι μια αλυσίδα. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Πελεκανάκης βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Έρχονται τουρίστες, άλλοι μένουν ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι βγαίνουν έξω και ξοδεύουν ό,τι μπορούν, άλλοι δεν είναι ικανοποιημένοι. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε όμως και κανένα, ξέρετε, να ξοδέψει όσα χρήματα θέλουμε εμείς. Άνθρωποι είναι και αυτοί, προφανώς έχουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό, έχουν κάνει τα κουμάντα τους, να τα πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, για το πόσα θα ξοδέψουν στις διακοπές τους. Δεν είναι οι παλιές καλές εποχές που όλοι οι τουρίστες ήταν περισσότερο οικονομικά εύρωστοι, να το πω έτσι, αλλά έχουμε τουρίστες, βρε παιδιά. Ένα ευρώ, δύο ευρώ, τρία ευρώ να αφήσει ο καθένας, νομίζω ότι κέρδος είναι και αυτό, και πρέπει κάποιοι επιτέλους να σταματήσουν να γκρινιάζουν.

πάμε λίγο τώρα στο politika.gr να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα, από την επικαιρότητα στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Κρήτη. Σας είπαμε για την αναγκαστική προσγείωση του F-16 στη Ζάκυνθο, όλα πάνε καλά εκεί. Έχει σβήσει περίπου η πυρκαγιά, επιποδώσει πυροσβεστική ωστόσο ακόμη στο αεροδρόμιο. Επαναλαμβάνω ότι για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, υπήρξε μια αναγκαστική προσγείωση F-16, ωστόσο ο χειριστής του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του. Όλο αυτό συνέβη λόγω τεχνικής βλάβης. Είχε προλάβει ωστόσο ο πιλότος, ο οποίος είχε αναχωρήσει από τον Άραξο, να ειδοποιήσει το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων, το Αρχηγείο της Τακτικής Αεροπορίας και τη βάση του στον Άραξο, ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα και έτσι έλαβε οδηγίες για την άμεση αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, όπου τον περίμεναν όλες οι αρχές εκεί. Τέθηκαν σε κατάσταση ύψης του συναγερμού, ματέωσαν όλες τις πτήσεις προκειμένου όπως μπορούσε ο πιλότος του F-16 να το προσγειώσει και να καταφέρει να σώσει και τη ζωή του, έτσι.

Είδαμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να σπάσει μία και διαπαντός την εκεχηρία. Σύμφωνα με όσους γνωρίζουν καλά θα τον αυξήσεων στις τιμές του πετρελαίου, από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινάει να βαράει η καμπάνα για τις αυξήσεις και δεν αποκλείεται να φτάσει πάνω κατά πολύ από τα 2 ευρώ η τιμή της βενζίνης. Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα αναμένεται να φανούν οι αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου στην Αγγλία. Στα δηληστήρια η τιμή αυξήθηκε από 78 και πήγε στα 80 και πλέον λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κατέγραψε άνοδο περίπου 3 λεπτών, κάτι το οποίο θα αποτυπωθεί στην Αγγλία, όπως είπαμε, από αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, και αυτά τα λένε και οι πρατηριούχοι, έτσι, και οι έμποροι καυσίμων σε όλη την Ελλάδα. Οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να παρουσιάζουν έτσι διακυμάνσεις. Να τα δούμε, μακάρι να βρεθεί η χρυσή τομή, γιατί είμαστε και σε καλοκαιρινή περίοδο και δεν είναι πάρα πολύ καλό αυτό που συμβαίνει. Αν θυμάστε και παλαιότερα, όταν είχαμε αντίστοιχες καταστάσεις, υπήρχαν γκρίνιες και από τα ενοικιαζόμενα οχήματα και γενικότερα από όσους την καλοκαιρινή περίοδο, κάθε καλοκαίρι δηλαδή, πηγαίνουν τουρίστες, είτε αυτά είναι λεωφορεία, είτε είναι μινιβάν, είτε είναι νοικιαζόμενα αυτοκίνητα, ότι υπάρχει δυσκολία σε αυτόν τον εργασιακό κλάδο όταν η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου πάρει την ανιούσα.

Παραμένουμε σε αυτό το θέμα και στις αμερικανικές επιθέσεις που διαταράσσουν την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άλλο πρόβλημα εκεί. Τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα δεν θα προκαλέσουν μόνο τη συντριπτική απάντηση του Ιράν, αλλά θα διαταράξουν σοβαρά και την κρίσιμη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούζ, ανακοινώνουν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απαντώντας τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης λοιπόν υποστηρίζουν ακόμη ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες η διαμετακομιστική ικανότητα υπό την εποπτεία του Ιράν είχε αποκατασταθεί κατά περίπου 50% των προπολεμικών επιπέδων και ότι η αύξηση της κυκλοφορίας επιτρεπόταν για πλοία που έχουν λάβει άδεια να χρησιμοποιούν τις θαλάσσιες διαδρομές που όρισε η Τεχεράνη. Τώρα όλα αυτά θα τα ξαναδούμε από την αρχή με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εμπόριο και τις αυξήσεις που θα δούμε για άλλη μια φορά. Παραμένουμε στις ειδήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε νέα φωτιά στον Ασπρόπυργο. Δεν έχει προλάβει να σβήσει αυτή που σημειώθηκε στις επιχειρήσεις και δημιούργησε τεράστια καταστροφή και έχουμε και 11 τραυματίες. Έχει μία νέα λοιπόν και η ξερά χόρτα πριν από λίγο ξέσπασε και επιτόπου βρίσκονται 38 πυροσβέστες και 14 οχήματα. Ας ελπίσουμε και αυτή να μην επεκταθεί, γιατί δύσκολη κατάσταση εκεί σήμερα στον Ασπρόπυργο και δεν ξέρω και πόσο θα αντέξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να τρέχουν από τη μία στην άλλη περιοχή για να κατασβέσουν άμεσα και την νέα αυτή πυρκαγιά. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Βουλή με τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί προβληματισμό και εντάσεις και ενστάσεις είχαμε με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά τη συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 81 του Συντάγματος, εκφράζοντας επιφυλάξεις απέναντι στο ενδεχόμενο θέσπισης ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του Υπουργού και του Βουλευτή. Πήρε το λόγο ο δικός μας βουλευτής Ρεθύμνο Γιάννης Κεφαλογιάννης και ανέφερε, όπως έχει καταθέσει και δημοσίως, ότι είναι λάθος το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, και συμπλήρωσε πως το Βρετανικό Κοινοβούλιο, στο Βρετανικό Κοινοβουλευτικό Σύστημα, που είναι και η κοιτίδα του σύγχρονου κοινοβουλευτισμού, μπορεί να δει κανείς ότι υπάρχει υποχρεωτικότητα υπουργού και βουλευτή. Σύμφωνα με τον Γιάννη τον Κεφαλογιάννη, που υπογράμμισε ότι τα περισσότερα ευρωπαϊκά συντάγματα περιορίζονται στον καθορισμό του βασικού πυρήνα της εκτελεστικής εξουσίας, αφήνοντας τον νομοθέτη, στην κυβέρνηση, την ευθύνη για την οργάνωσή της, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις εκάστοτε πολιτικές ανάγκες. Το ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο βουλευτής Γιώργος Κοτσός, που τόνισε ότι η άποψη που θέλει τον βουλευτή που θα γίνεται υπουργός να απαραιτείται από τη θέση του βουλευτή και να αντικαθίστανται από τον πρώτο επιλαχόντα δεν εξυπηρετεί την κοινοβουλευτική αξιοπιστία και την κυβερνητική αποτελεσματικότητα. Πολλοί βουλευτές πήραν το λόγο και παρέθεσαν ακριβώς τα επιχειρήματα τους, γιατί διαφωνούν και έχουν επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο ασυμβίβαστου και υπουργού. Θα τα δούμε όμως, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Στην συζήτηση βρίσκονται όλα αυτά για την αναθεώρηση του άρθρου 81 του Συντάγματος, επαναλαμβάνω.

Είδαμε και χθες τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και φυσικά έχουμε την απάντηση της Άγκυρας σε αυτές τις δηλώσεις, ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή. Αυτό είπε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, απαντώντας στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για το κάζους μπέλι. Τα ακούσατε χθες, τα είπαμε εδώ, τα αναλύσαμε και μας τα ανέλησε και ο Κώστας ο Σιλγάρδος και οι καλεσμένοι μας. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές, αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Υπουργείου. Θα δούμε όμως τι θα γίνει και μέχρι το τέλος της ημέρας, γιατί μπορεί να έχουμε και νέες απαντήσεις από την ελληνική πλευρά. Ακούσαμε εχθές και τον πολιτικό αναλυτή που φιλοξενήσαμε, ο οποίος είπε ότι δεν ξέρει αν έκανε καλά όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε σε μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το θέμα για το κάζους μπέλι, και ότι μπορεί και αυτό να ήταν μια κίνηση και απάντηση σε όσους προεκλογικά χρησιμοποιούν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος για πολιτικές σκοπιμότητες.

Πάμε τώρα σε μια παλιά υπόθεση. Όχι όμως τόσο παλιά. Είναι πάλι στην επικαιρότητα η δίκη για τον Λιγνάδη. Είχε μια κατάθεση ο 29χρονος, ο οποίος τον καταγγέλει για βιασμό το 2025. Συζητήθηκε στην ακροαματική διαδικασία στο Μεικτό Όρκο το εφετείο της Αθήνας. Γνωρίζετε ότι έχει καθίσει στο σκαμνί ο ηθοποιός για τρεις περιπτώσεις καταγγέλλεται σεξουαλικής κακοποίησης νεαρών. Φέρεται σήμερα ο μάρτυρας να περιέγραψε ψύχρεμα, αλλά ταυτόχρονα μίλησε για άγριες σκηνές σεξουαλικής κακοποίησης από την πλευρά του κατηγορούμενου. Ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος του δικαστηρίου τον ρώτησε πώς πίστηκε να κάνει παρέα με έναν άνθρωπο με τόση διαφορετική ηλικία. Απάντησε ο καταγγέλων. Δυστυχώς, λέει, είχε κάποια οικογενειακά προβλήματα, οπότε έτσι με αυτόν τον τρόπο τον πλησίασε. Φέρεται να τον πλησίασε ο ηθοποιός. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι γενικότερα προφανώς κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ευαίσθητη ψυχολογική κατάσταση είναι ευκολότερα να γίνουν έρμεα στα χέρια κάποιων που θέλουν να τους εκμεταλλευτούν, και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τους εφήβους αλλά και τα παιδιά της οικογένειάς μας, να τα έχουμε από κοντά, γιατί δυστυχώς καμιά φορά οι ρυθμοί της ζωής μας επηρεάζουν. Τρέχουμε με τις δουλειές, προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα και δεν δίνουμε βάση σε κάποια σημάδια που, αν τα σκεφτούμε λίγο πιο ψύχρεμα, θα δούμε ότι εκεί ήταν μπροστά μας και δεν τα είχαμε δει απλά.

Τώρα θα σας πάω σε ένα πολιτικό κουσκούς πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί εδώ διαβάζω σε κάτι πηγαδάκια ότι ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, πήγε σε επίσημη εκδήλωση με τα ρούχα του τένις. Φοβερή είδηση. Όπως και να έχει όμως, έστω και αυτή η είδηση που για κάποιους δεν είναι σημαντική. Έτσι. Ο συντάκτης ο συγκεκριμένος πιστεύει ότι είναι σημαντική. Μα, καλά το κάνει, εγώ δεν αντιλέγω. Ανήρτησε, λέει, ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικό βίντεο στα social media. Ζήτησε συγγνώμη για την αμφίεση, γιατί πήγε σε συγκέντρωση κατοίκων στα Μελίσια και μέσα από αυτήν την ανάρτηση δεν έχασε την ευκαιρία να διαφημίσει την αγάπη του για το τένις και να τονίσει ότι έπαιξε τένις με τον Στέφανο Κασελάκη. Εδώ είναι η είδηση όμως, κυρίες και κύριοι. Είδατε, ο τίτλος καμιά φορά ξεγελά. Η είδηση δεν είναι ότι πήγε στην επίσημη, σε μια επίσημη εκδήλωση, ήταν προσκεκλημένος με τα ρούχα του τένις, αλλά με ποιον έπαιζε τένις. Θέλω να πω δηλαδή ότι τώρα τελευταία συσφίγγονται όλο και περισσότερο οι σχέσεις του Στέφανου Κασελάκη με τη Νέα Δημοκρατία. Και αν κάνω λάθος, παρακαλώ να με διορθώσετε. Πάμε να ρίξουμε και μία τελευταία ματιά στο politica.gr, στο site του Ομίλου, και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάτε να επισκέφτεστε τα social media μας, στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram, γιατί εκεί θα δείτε ειδήσεις από την Κρήτη, από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο με μία νέα μορφή, με τη μορφή των Reels. Και τα Reels, για όσους δεν είναι ακόμη εξοικειωμένοι, είναι σύντομα βίντεο που με ένα συνοπτικό περιεχόμενο παρουσιάζουν θέματα επικαιρότητας. Στο social media μας θα βρείτε παράξενα, περίεργα γεγονότα που συμβαίνουν και στην Κρήτη και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Πληκτρολογήστε λοιπόν politica.gr, είτε στο Facebook, είτε στο Instagram, είτε στο TikTok, για να απολαύσετε αυτά τα βίντεο, είτε να ενημερωθείτε, είτε να γελάσετε, είτε να δείτε παράξενα και περίεργα. Σε ένα περίεργο και αδιανόητο θα σας πάω τώρα, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια απίστευτη πραγματικά υπόθεση. Έχει προκαλέσει σοκ, καθώς ένα αγοράκι μόλις 18 μηνών βρέθηκε ζωντανό στο νεκροτομείο της Αριζόνα, 5 ώρες αφού θεωρήθηκε ότι έχασε τη ζωή του και είχε πέσει σε πισίνα αυτό το παιδί. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας γιατρός δεν πήραν μη τι άλλο τα ζωτικά του στοιχεία, δεν πήρε το σφιγμό του και έβγαλε νεκρό αυτό το παιδί με τόση βεβαιότητα και το οδήγησε στο νεκροτομείο με τους γονείς να θρηνούν που το έχασαν, και εκείνη τη στιγμή πραγματικά μπορεί να ήθελαν και να χειροδικήσουν σε βάρος αυτού του γιατρού και δεν θα τους κατηγορήσει και κανείς. 5 ώρες λοιπόν αυτό το παιδάκι μετά ζωντάνεψε. Δεν το γνωρίζω αυτό. Θεωρώ ότι κάτι δεν είχε κάνει καλά ο γιατρός, που και αυτός επίσης μάλλον δεν ήταν και πολύ καλά στα μυαλά του. Μιλάμε πάντα για γιατρό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε ότι εντάξει, κοντολογείς, δεν έγινε και κάτι πολύ σημαντικό. Όταν κλήθηκε η αστυνομία, ήταν ειρωνικός απέναντι στους αστυνομικούς, γιατί προφανώς κάποιος άλλος νεκροτόμος αντιλήφθηκε το παιδί είναι ζωντανό και φώναξε τις αρχές. Διαβάζω εδώ χαρακτηριστικά ότι παρακαλώ κάντε λίγο τα δικά σας και αφήστε να κάνω τα δικά μου. Πήγα στην ιατρική σχολή για κάποιο λόγο. Μάλλον κυριούλη μου δεν τα μάθεις καλά τα πράγματα, γιατί δεν βγάζουμε τόσο εύκολα το πόρισμα ότι ένας άνθρωπος, ένα παιδάκι είναι νεκρό. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους γονείς όμως, έτσι λέτε λιγάκι στη θέση τους, να πιστεύουν ότι, από ό,τι διαβάζω εδώ ήταν και μοναχοπέδι, ότι έχει φύγει από τη ζωή αυτό το παιδάκι, έτσι, και μετά από κάποιες ώρες να τους καλεί η αστυνομία στο τηλέφωνο και να τους λέει κάποιο λάθος έγινε, το παιδί σας είναι ζωντανό.
Και τι θα συνέβαινε αν αυτοί οι γονείς κάτι πάθαιναν μέσα αυτές τις 5 ώρες? Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη γι' αυτό, κυρίες μου και κύριοι? Εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι εδώ στην Ελλάδα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ή δεν θα γίνουν ποτέ όμως, γιατί πραγματικά είναι αδιανόητη αυτή η είδηση. Προσπάθησα κάπως να ελαφρύνω την ατμόσφαιρα από τις δύσκολες ειδήσεις που προηγήθηκαν. Κάπως έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 2. Καλό απόγευμα.

μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Το ημερολόγιο δείχνει στις 9 του Ιούλη. Πάει και το πρώτο δεκαήμερο επί της ουσίας. Αν το σκεφτεί κανείς, έχουμε φτάσει στην καρδιά του καλοκαιριού, την επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον. Και έχουμε φτάσει χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουμε. Ακούτε την Πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στο 89 και 8 και βέβαια από το διαδίκτυο politica.gr. Και σήμερα μαζί μας, εδώ μας υποστηρίζει η Μαρία Μαυρομάτη και ο Μανώλης Σωσάρης, αφού η φίλη Σαριδάκη εξακολουθεί να τελεί εναντία. Και ο Δημήτρης Οσυφάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρδος. Την σημερινή πηξίδα, όπως και τις προηγούμενες μέρες και τις επόμενες, προσφέρει σε εσάς η Seajets, η μεγάλη έτσι, ναυτιλιακή ακτοπλοϊκή, η οποία πολύ απλά και ξεκάθαρα σας λέει ότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε Seajets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας. Τώρα με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης, ταξιδεύετε σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά για τη Σαντορίνη, σε 3 ώρες από στην Νάξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά στην Πάρο και από εκεί όλα είναι δίπλα. Μύκονος, Τίνος, Σύρος, Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώνων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πράγματα στην σειρά. Έχουμε αρκετή επικαιρότητα. Αυτή την ώρα έχουμε και την εξώδια ακολουθία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έχασε την ζωή της στην τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στην Κοζάνη, παρουσία του Πρωθυπουργού, η κηδεία της στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Στην γενική εσωτερική επικαιρότητα έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά. Εδώ και αρκετές ώρες στον Ασπρόπυργο έχουμε 3 διασωληνωμένους, 11 σοβαρά τραυματίες, εγκαυματίες από τη φωτιά. Παραμένουν οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Και να πω ότι είναι μια δύσκολη φωτιά. Είδαμε νωρίς στην τηλεόραση και το έτσι παχύ τοξικό νέφος, όπως τουλάχιστον μπορούσε να αντιληφθεί κάποιος, που κινητοποίησε τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και βεβαίως το μήνυμα που έφτασε στους κατοίκους, στους περίκους από το 112 και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα, μιας και υπήρχαν πολλά ζητήματα πρόσβασης αλλά και επικινδυνότητας να μην εγκλωβιστεί κόσμο σε περίπτωση που είχαν επέκταση της φωτιάς. Έχουμε επίσης τον απόϊχο από την Σύνοδο στο ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα τις προηγούμενες μέρες και εμείς αφιερώσαμε αρκετό χρόνο εδώ, τα ξεκαθαρίσαμε, τα είπαμε. Θα κολλήσω μόνο, επιτρέψτε μου να σας πω, μία ατάκα από την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Συρίγος, ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που ανέδειξε στο Direct τις ισορροπίες μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, το μήνυμα του Μητσοτάκη για το Κάζους Μπέλ και το ρόλο της Τουρκίας και τις προκλήσεις για την Ελλάδα. Να σας πω ότι αυτό που επί της ουσίας λέει ο κύριος Συρίγος, για να μην σας κουράσω, είναι ότι η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35 παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, όσο οι ρωσικοί πυραυλίες 400 παραμένουν σε τουρκικό έδαφος, προκαλώντας αμερικανικές κυρώσεις και θεσμικά εμπόδια. Ο κ. Συρίγος υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη αεροπορική κατάσταση από το 1974, έχοντας αποκαταστήσει κρίσιμες ελλείψεις σε εξοπλισμό και ανταλλακτικά. Είπε χαρακτηριστικά ότι το 2019, που αναλάβαμε την κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, Είχαμε μοιράζ χωρίς πυράβλους και άρματα χωρίς οβίδες. Επιβεβαίωσε κάτι που το έχουμε πει και εμείς πάρα πολλές φορές, ότι δεν μπορούσαν, δεν ήταν πλόημα. Όλα τα αεροσκάφη μας και τα F-16 είχαν κενά σε επίπεδο ανταλλακτικών. Όχι, δεν μας έδιναν οι εταιρείες που έχουν αυτά τα οπλικά συστήματα, αλλά δεν είχαμε λεφτά να τα αγοράσουμε. Και βέβαια, ίσχυε αυτό που είχε πει στην δημόσια εμφάνισή του ο κύριος Μπάρκας, κάπως έτσι νομίζω λέγεται, του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν θα κάνουμε εξοπλισμούς, θα αφήνουμε τα αεροπλάνα και τα πλοία στο έλεος τους και στην τύχη τους και πολύ απλά θα συνεχίσουμε να το ρισκάρουμε με την Τουρκία. Αυτό που θέλω να σας πω πάντως είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπάρχει κύμα αντίδρασης για τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ στην Σύνοδο εκεί. Μάλιστα, κυκλοφορούν και κάποιες πληροφορίες, δεν ξέρω, είναι απόλυτα επιβεβαιωμένες, ότι παρενέβει και ο πρώην πρόεδρος ο κύριος Κλίντον, ο οποίος είπε ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να στηρίζεται στις προσωπικές διαθέσεις και τις σχέσεις ενός προέδρου, αλλά απλά και μόνο στα μαθηματικά και τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής. Ουσιαστικά βάζοντας στο κάδρο τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έκανε και μίλησε με τον τρόπο που μίλησε στον Ερντογάν, ότι είναι φίλος, ότι είναι σύμμαχος κλπ. Σας έχω πει όμως από χθες και θα το επαναλάβω ότι αυτός ο μέγας έμπορος που λέγεται Τραμπ και ο οποίος το έχει αποδείξει, γιατί είναι ένας πετυχημένος σε όλη του τη ζωή, αυτό το πράγμα κάνει, πουλάει πράγματα. Θέλω λοιπόν να σας πω και να το ξεκαθαρίσω ότι επί της ουσίας ο Τραμπ πήγε και τους πούλησε εκεί ένα σωρό φούμαρα και παραμύθια. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Τραμπ έχει εισπράξει ένα βουνό λεφτά από την επιλογή του Ερντογάν να αγοράσει καινούργια αεροπλάνα για την Turkish Airlines από την βιομηχανία την Boeing, την αμερικανική, και επίσης να πάρει τους κινητήρες που ουσιαστικά για τις προηγμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν πλέον τα μαχητικά αεροσκάφη θεωρούνται σαπάκια, με την έννοια ότι καθιστά ένα μαχητικό που η Τουρκία θέλει να είναι αόρατο, κατηγορία stealth δηλαδή, σε ορατό. Διότι έχουν μετάκαυση αυτά τα αεροπλάνα, όπως μας εξήγησε χθες και ο πτεράρχος, ο κ. Παπα-Νικολάου. Άρα, επί της ουσίας, να σας πω ότι πολλές υποσχέσεις, ως συνήθως, και doom spiro spero, που δεν περνάνε ούτε από την νομοθεσία, ούτε από το Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να προχωρήσει το πρόγραμμα των F-35 στην Τουρκία. Και βέβαια, ο παράγοντας που λέγεται κράτος του Ισραήλ, που βεβαίως βάζει τα δικά του βέτο και τα μεγάλα δικά του όχι, που είναι ανυπέρβλητα, το λέω και κρατήστε το, αυτή είναι η ιστορία. Αυτό που αφιδώς μπορούμε να δώσουμε στους γείτονες είναι προσωμιωτεύτης του F-35 ως video games για να πετώξουν, και όπως πετάξαμε και εμείς πρόσφατα και το κάναμε και ρίλ εδώ στην παραγωγή του politica.gr με τα βίντεο και τις εικόνες. Λοιπόν, θέλω να πάω σε ένα θέμα και μετά θα επιστρέψω στα υπόλοιπα, γιατί έχουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε μια περίεργη φωτιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο, που ευτυχώς, να το πω έτσι πολύ απλά, δεν θρηνήσαμε θύματα ή δεν είχαμε τραυματίες, αντιμετωπίστηκε άμεσα και γρήγορα. Μια περίεργη πραγματικά φωτιά. Έχουμε μια δημοσκόπηση που δεν φέρνει τίποτα καινούριο, απλά παγιώνει τις θέσεις στην σειρά των κομμάτων. Πρώτη τη Νέα Δημοκρατία κοντά στο 30%, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, συγγνώμη ΣΥΡΙΖΑ, ο ΕΛΑΣ του Τσίπρα είναι κάτω από το 18%, δηλαδή εκεί που έφυγε τρέχοντας από το ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει για να πάρει τα ίδια ποσοστά, και το ΠΑΣΟΚ τρίτο καθαρά και με πολύ μεγάλη διαφορά και τρεις μονάδες πτώση, 11,1%, θα το δούμε σε λίγο αναλυτικά. Θέλω εγώ να σταθώ σε ένα άλλο σημείο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ενώ θα μου ετοιμάσεις από την Bonnie Tyler το I Need a Hero, διότι κυκλοφόρησε μόλις η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών μια πασίγνωστη, θα έλεγα, τραγουδίστρια στον κόσμο. Απροσδόκητο χαρακτηρίζει το θάνατο της η οικογένεια της Βρετανίδας μέσω της ανακοίνωσης που κυκλοφόρησε μόλις στα social media. Λοιπόν, θα το βάλουμε Bonnie Tyler, I Need a Hero, σε λίγο. Εγώ λοιπόν θέλω να πάω σε ένα θέμα που δεν σας κρύβω ότι μου έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας και θέλω να το σκεφτείτε κι εσείς. Σήμερα έτυχε να ξυπνήσω πάρα πολύ πρωί και έτσι άνοιξα τα τηλεοπτικά δίκτυα. Για πάλι, για ακόμα μια φορά, είδα κάποια πρόσωπα τα οποία φιγουράρουν στις εκπομπές και δεν αναφέρομαι για βουλευτές ή υπουργούς, διότι αυτοί είναι υποχρεώστοι τους να βγαίνουν, έτσι. Είναι κομμάτι της δουλειάς τους αυτό, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Είδα κάποιες φιγούρες, κάποια πρόσωπα, όπως για παράδειγμα τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Όπως για παράδειγμα τον άλλο συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε διατελέσει και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας, τον κύριο Τεμπονέρα, και που είναι έτσι στενός συνεργάτης και πρωτοκλασάτος στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στο καινούριο κόμμα. Και ρε παιδιά, θέλω έτσι να μοιραστώ μαζί σας μια πολύ μεγάλη απορία που έχω. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι τι δουλειά κάνουν? Διότι είναι νέοι άνθρωποι, είναι σίγουρα κάτω από την ηλικία τη δική μου. Εγώ είμαι 52, αυτοί πρέπει να είναι 35, 37, 39, 40, 42. Και είναι κάθε μέρα όπου τους ανοίξεις και όπου τους κάνεις και όπου τους βρίσκεις. Δηλαδή, άμα θες να ψάξεις να βρεις τον Καρχημάκη, δεν χρειάζεται να τον ψάξεις. Ανοίγεις τα κανάλια, ψάχνεις, κάνεις ένα ζάπινγκ, λες, α, τώρα είναι στο Sky. Την επόμενη μέρα τον ψάξεις τον Καρχημάκη, δεν χρειάζεται. Τάκ, είναι στον Αλφα, ξέρω εγώ, στο Μέγκα, είναι στο One, στο κάτι άλλο. Και συν αυτό, υποψιάζομαι ότι εκτός από τις καθημερινές τους εμφανίσεις στην τηλεόραση, εμφανίζονται και σε κάποια ραδιόφωνα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Για έναν κάτοικο της Αθήνας ή για κάποιον που ξέρει καλά τον βιορυθμό της πόλης, για να σηκωθείς να φύγεις από εκεί που είσαι, να πας σε ένα κανάλι, να βγεις σε μια εκπομπή, 30-40 λεπτά, εγώ δεν θα σας πω παραπάνω, 30-40 λεπτά που είναι ένας μέσος τηλεοπτικός χρόνος, αυτό προϋποθέτει, και να ξαναγυρίσεις βεβαίως πίσω στην καθημερινότητα και στις υποχρεώσεις σου, αυτό είναι περίπου 3 ώρες στην καλύτερη περίπτωση. Δεν θέλω να σας πω παραπάνω. Σας ρωτώ, ξέρετε πολλούς ανθρώπους εσείς γύρω σας που είναι μεταξύ 30 και 50? Εγώ δεν θα σας πω ούτε μικρότερους ούτε μεγαλύτερους. 30 και 50. Οι οποίοι μπορούν καθημερινά να φεύγουν από αυτό που κάνουν και να πηγαίνουν 3 ώρες για να κάνουν μια εμφάνιση στην τηλεόραση. Προσέξτε, μην μπερδεύεστε. Οι άνθρωποι αυτοί που σας είπα και τα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι του κυρίου Καρχημάκη σήμερα και του κυρίου Τεμπονέρα, γιατί αυτούς είδα πάλι πρωί στο Sky, αλλά του βλέπω και συνέχεια γενικώς, και τους τόσους άλλους. Είναι νέοι άνθρωποι. Τι δουλειά κάνουν αυτοί? Πώς βιοπορίζονται? Θα μου πεις, ρε φίλε, μπορεί η οικογένειά τους να τους εξασφάλισε τα προστοζήν και να μην χρειάζεται να δουλέψουν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ποντάρουμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι χορτάτοι να λύσουν προβλήματα αυτών που πεινάνε. Καταλαβαίνετε γιατί δεν λύνονται τα προβλήματα στην Ελλάδα? Είναι αυτό που είχα πει κι άλλη μια φορά. Πώς θα νομοθετήσει ένας βουλευτής που παίρνει 10.000 το μήνα για κάποιον που παίρνει 900, 1.000, 1.100, 1.200? Πώς θα νομοθετήσει? Με τι αντίληψη των πραγμάτων θα φτιάξει ένα νόμο για αυτούς τους ανθρώπους? Έρχομαι όμως ξανά σε αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα και το βάζω επιτακτικά και επίμονα, διότι αν δεν έχουν φροντίσει οι μπαμπάδες τους, οι μαμάδες τους, να τους λύσουν τα οικονομικά προβλήματα, γιατί αν συμβαίνει αυτό θα πρέπει να δεχτούμε ότι τελικά η πολιτική στην Ελλάδα είναι προνόμιο των γόνων των οικογενειών τζάκια, όπως είναι ο Καρχημάκης παραδείγματος χάριν, ο άλλος ο Τσουκαλάς, ας πούμε, για παράδειγμα, που βλέπω στο Πασόκ. Προσέξτε, αναφέρομαι σε ανθρώπους που είναι εκτός κοινοβουλίου, κατά κύριο λόγο, διότι αυτός που είναι στο κοινοβούλιο και είναι βουλευτής πληρώνεται από το κοινοβούλιο. Οπότε, μέσα στις συμβατικές του υποχρεώσεις, εισαγωγικά, είναι να εμφανίζεται και στα μέσα ενημέρωσης, αλλά αυτός ο άνθρωπος πληρώνεται για μια δουλειά που κάνει στη Βουλή, στο κοινοβούλιο. Οπότε, λες, αυτός έχει ένα εισόδημα 7, 8, 9, 10 χιλιάρικα. Είναι μια χαρά όλο αυτό. Οι υπόλοιποι, το ξαναλέω, μου γεννάτε τεράστιο ερωτηματικό. Και τώρα θα πάω στο πιο ακραίο ακόμα αυτής της ιστορίας. Και θέλω να σας βάλω να προβληματιστείτε για όλο αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι επί της ουσίας συμβαίνει το εξής παράδοξο. Αν ρε φίλε είσαι 35 χρονών, 40, 45, 32, 48 και είσαι σε μια χώρα όπου έχεις την πολυτέλεια κάθε μέρα να αφιερώνεις μέσα στον παραγωγικό χρόνο, διότι αυτές οι εκπομπές δεν γίνονται 12 με 2 τη νύχτα, είναι το πρωί 7, 8, 9, 10, 11, 12, απόγευμα 4, 5, 6, 7, 8 το βράδυ 9. Αν έχεις, το ξαναλέω και επιμένω, αν έχεις αυτή τη δυνατότητα, χωρίς να έχεις λύσει το οικονομικό σου πρόβλημα από τις γενιές σου, τις προηγούμενες, τότε ζεις σε μια ιδανική χώρα. Άρα, τι παλεύεις να αλλάξεις? Ζεις σε μια χώρα που σε τακτοποιεί μια χαρά, που σου δίνει τη δυνατότητα 3 ώρες κάθε μέρα να κάνεις μια επιλογή που θέλεις να κάνεις, δεν ξέρω, επιλέγεις να βγεις στην τηλεόραση. Κάποιος άλλος μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Εντάξει, μέχρι εδώ, ως αυτό, εντάξει. Άρα τι θες να αλλάξεις από αυτή τη χώρα? Μήπως μας πουλάς παπάντζα και απλά σε ενδιαφέρει η καρέκλα στο κοινοβούλιο και τα προνόμια της καρέκλας? Διότι εγώ, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν μπορώ να το χωνέψω. Και ξέρετε γιατί δεν μπορώ να το χωνέψω? Γιατί δουλεύω από τα 13-14 μου χρόνια. Είμαι 52 χρονών, δουλεύω και σήμερα όλη μέρα. Η οικογένειά μου και οι άνθρωποι του συθενού μου οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος και κύκλου μπορώ να σας το πιστοποιήσουν αυτό. Και δεν έχω κάθε μέρα 3 ώρες. Μπορεί να έχω μια μέρα το μήνα, μπορεί να έχω 2 μέρες το μήνα, μπορεί να έχω μία μέρα στις 10 μέρες, τη βδομάδα. Αλλά δεν έχω κάθε μέρα. Και αυτό το 3 ώρο που λείπω, μετά το πληρώνω πολύ ακριβά. Αν επιλέξω, ξέρω εγώ, να πάρω το Δημήτρη και να πάω να καθίσουμε στο Μαρίνα, ξέρω εγώ, να βλέπουμε αν κουνιούνται οι βάρκες. Λέω ένα παράδειγμα. Ρωτώ ξανά, αυτοί πώς μπορούν και το κάνουν? Είναι πραγματικά απορίας άξιον. Λοιπόν, βάλε μας μια Bonnie Tyler να την αποχαιρετήσουμε που έφυγε στα 75 της πριν από λίγο και εσείς σκεφτείτε αυτό που σας είπα, γιατί πραγματικά έχει αξία να καταλάβουμε πόσο μας κοροϊδεύουν και ποιοι μας κοροϊδεύουν και αν μας κοροϊδεύουν τελικά.

0: από το λιμάνι του Ηρακλείου. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, κερδίζεις καλοκαίρι με την Sea Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φρένο λοιπόν στο χρονοδιάγραμμα για τα έργα στον βορειοδικό άξονα. Παράταση ως τα τέλη Οκτωβρίου του 27, δηλαδή ένα χρόνο περίπου από τώρα, 400 μέρες κάπου εκεί, για την ολοκλήρωση του δημοσίου έργου. Και πάλι γρήγορα είναι, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και καλοδεχούμενο από τη στιγμή που θα θυμάστε βεβαίως ότι ξεκίνησε καθυστερημένα και είχαμε και τις αποζημιώσεις εκεί. Εκείνο τον μπακτολό των χρημάτων που δόθηκαν στον εργολάβο. Λοιπόν, θα καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Καφετζάκη, είναι πολιτικός μηχανικός, γιατί χθες βάλαμε ένα θέμα και είπαμε ότι θα το κουβεντιάσουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ακούσω την άποψή του και την θέση του για ένα ζήτημα που νομίζω ότι πρέπει να απασχολήσει σοβαρά την πολιτεία, την αυτοδιοίκηση, γιατί σίγουρα απασχολεί μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας. Αναφέρομαι στα εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα οποία δεσπόζουν και πολλές φορές σε κεντρικούς δρόμους των πόλεων. Στο Ηράκλειο αναφέραμε χαρακτηριστικά την περίπτωση του κτιρίου των 3/4 στην Παραλιακή, όπου επί της ουσίας τέθηκε και θέμα πολιτικής προστασίας για μένα, γιατί σε ένα σεισμό μπορεί να έχουμε μια κατάρρευση, ένα αποκλεισμό και να φράξει στην κυριολεξία η αρτηρία, η αρτηρία της κυκλοφορίας για τα οχήματα που θέλουν να κινηθούν από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Κύριε Καφετζάκη, ευχαριστώ πολύ. Πέραν αυτού όμως μπαίνει και ένα θέμα ευταξίας, καλεστησίας, πολιτισμού, που αυτά τα κτίρια, όπως και το άλλο λίγο παρακάτω, λίγο πριν το Παγκρίτιο, θα έλεγα ότι συντελούν στο να έχουμε μια άσχημη εικόνα μέσα σε μια πόλη, μέσα στον ιστό. Τι έχετε να πείτε για όλο αυτό?
5: Ναι, καλημέρα σας και στους εργάτες σας, στους εργάτες σας. Προφανώς και αυτά που λέτε είναι τα αυτονόητα. Αλλά ξέρετε ότι πολλές φορές στην Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία το αυτονόητο είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητάμε για ώρες. Όντως, το πρόβλημα δεν είναι ένα κτίριο. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι υπάρχουν τέτοια χιλιάδες εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα οποία πολλά βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό των πόλεων, όχι μόνο του Ηρακλείου, αρκετών πόλεων, και υπάρχουν και πολλά εγκαταλελειμμένα και στην χώρα μας, στα χωριά μας. Άρα λοιπόν, αυτό όμως που συζητάμε τώρα με το κτίριο αυτό που είπατε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το τι συμβαίνει και τι μπορεί να συμβεί μέσα σε μια πόλη. Διότι ωραία, η ιδιοκτησία είναι δικαίωμα το οποίο προστατεύεται από την νομοθεσία, συνοδεύεται από υποχρεώσεις κτλ. Όμως δεν μένουμε μόνο στο δικαίωμα. Ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει και κάποιες υποχρεώσεις. Δηλαδή ένας ιδιοκτήτης δεν μπορεί να αφήνει ένα κτίριο να μετατρέπεται σε πηγή κινδύνου για τους πολίτες ή και για ολόκληρη την πόλη. Διότι το συγκεκριμένο είναι πρόβλημα και για ολόκληρη την πόλη. Διότι και η προσωρινή λύση αυτή που έγινε από πλευράς Δήμου, που σωστά προστατεύσει τους πολίτες, όμως ο αποκλεισμός είναι ένα μέτρο μιας έκτακτης ανάγκης. Δεν είναι μόνιμης επέμβαση.
6: Θέλετε να πείτε ότι δεν για λίγες μέρες, μέχρι να αποκατασταθεί κάτι, ένα μέτρο που μπορεί να ισχύσει για μία εβδομάδα ή ένα μήνα, μέχρι εκεί. Αυτό το

0: χρονίζει.
1: Ένα έκτακτο μέτρο δεν μπορεί να διαρκεί για χρόνια. Δηλαδή κάπου φαίνεται ότι και το θεσμικό πλαίσιο αυτό δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Δηλαδή δεν μπορεί να την πληρώνει μια... ποιος πληρώνει τελικά το μάρμαρο. Διότι έτσι όπως βλέπουμε την κατάσταση στα εγκαταλελειμμένα, η μόνη που δεν πληρώνει είναι οι ιδιοκτήτες. Δηλαδή το πληρώνουν οι πολίτες. Το πληρώνουν οι επιχειρήσεις που είναι πέριξ του ακινήτου του κάθε εγκαταλελειμμένου. Το πληρώνει η κυκλοφορία, το κυκλοφοριακό που στην περίπτωση ας πούμε των τριών τετάρτων έχει κλείσει ο δρόμος. Την πληρώνει ο τουρισμός. Έτσι. Βλέπω πολλές φορές, επειδή κυκλοφορώ πολύ και στην πόλη, βλέπω κάποιους τουρίστες που επισκέπτες της πόλης μας, δηλαδή και της Κρήτης μας, οι οποίοι σταματάνε σε δημόσια διότι δεν έχουν αυτή την κουλτούρα στο εξωτερικό και τα κοιτάνε, ειδικά όταν είναι και απροστάτευτα, και τα κοιτάνε με απορία και δέος. Δηλαδή στην παραλιακή έχω δει δίπλα σε ένα μνημείο έτσι, το σύγχρονο, κυρίως στην εκκλησία Πέτρου και Παύλου, που την επισκέπτονται αρκετός κόσμος του τουρίστες. Και βλέπω πολλούς να στέκονται και να κοιτάνε το κτίριο αυτό και τα κλεισίματα αυτά τα πρόχειρα του δρόμου. Λες και είμαστε σε χαρακώματα, λες και είμαστε σε μια εμπόλεμη ζώνη. Άρα την πληρώνει και ο τουρισμός, την πληρώνει και ο Δήμος και γενικότερα την πληρώνει η εικόνα της πόλης. Έτσι. Και δεν είναι μόνο το αισθητικό αποτέλεσμα, διότι είναι και η δημόσια ασφάλεια, είναι η πολιτική προστασία. Κλείσαμε ένα δρόμο. Έτσι. Και δεν έχουμε για την πολυτέλεια στο Ηράκλειο να φύγει και δρόμος. Είναι η στατική ασφάλεια αυτινού και των διπλανών οικοδομημάτων. Είναι η οικονομία, είναι η ποιότητα ζωής, είναι όλα αυτά τα πράγματα που συνοδεύουν μια τέτοια διαδικασία. Και πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι και η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα γυραιότερα κτηριακά αποθέματα, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές στην Ευρώπη. Και το ελληνικό παράδοξο είναι ότι κάποια φορά το έχουμε ξαναπεί γι' αυτό ότι η πολιτεία επιδοτεί κάποιες ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων χωρίς να έχουμε πρώτα δει αν είμαστε στατικά εντάξει και...
0: Ναι, αυτό είναι αυτό που λέτε κατάσταση. Είναι ένα άλλο παράδοξο, έτσι, επενδύεις πάνω σε ένα κτίριο το οποίο μπορεί να είναι σαπάκι, έτσι, χωρίς πρώτα να έχεις ελέγξει αυτό που είναι αυτονόητο, πρώτα να ελέγξεις δηλαδή τη στατική του επαρκή.
1: Ακριβώς. Ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σχετικά τώρα έχουν μια πιο by the book διαδικασία και είναι και πολύ πιο αυστηρές. Δηλαδή υπάρχουν μητρώα εγκαταλειμμένων κτηρίων, υπάρχουν φορολογικά κίνητρα, υπάρχουν υποχρεώσεις συντήρησης, όχι υπεξεγέλαση. Υποχρεώσεις με προθεσμίες συμμόρφωσης κτλ. Και δυνατότητα παρέμβασης των δήμων όταν υπάρχει. Και μάλιστα υπάρχει και η δυνατότητα της προσωρινής διαχείρισης από τους Δήμους ή την Πολιτεία, με πλήρη σεβασμό βέβαια στο Δικαίωμα της Υπηρεσίας, όταν υπάρχει μια πολυετής αδράνεια και ένα σοβαρό δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή σου λέει κύριε, έλα εδώ, θα σου το πάρω, δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη, αλλά σε άλλα κράτη, υπάρχει ένα, δεν ξέρω αν είναι με αυτή τη μορφή που θα το πω τώρα, αλλά θα μπορούσε να θεσπιστεί εδώ στην Ελλάδα πάντα με σεβασμό στο δικαίωμα ιδιοκτησίας και να πει ο κάθε ο Δήμος ότι δεν μπορείς εσύ να μου χαλάσεις την δημόσια εικόνα. Αφού δεν είσαι διατεθειμένος να το φτιάξεις, σου το παίρνω, το ανακαινίζω εγώ σαν Δήμος και για 49, 99, 59, 69, δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια, μπορώ να το διαχειρίσω εγώ. Και έτσι ο Δήμος.
0: Καλά, αυτό που λέτε είναι μια δική σας ιδέα, μια άποψη, πολύ ορθή. Εγώ την συνυπογράφω. Συμφωνώ απόλυτα. Διότι αυτό που ισχύει σήμερα και το ξέρουμε, το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να διατηρήσει το κτίριο σε κατάσταση που να μην αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία. Αλλά ποιο είναι το κριτήριο, το ζύγι που ένα κτίριο δεν θα αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία? Δηλαδή, πώς περιγράφεται αυτό? Λες, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι για να πάρεις μέρος σε ένα αγώνα αθλητών 78 κιλών, πρέπει να είσαι 78 κιλά. Ζυγίζεσαι και είσαι 78 κιλά. Αν είσαι 80 ή 85 ή 72, πας σε άλλη κατηγορία. Δεν μπορείς να είσαι σε αυτό το πράγμα πάνω. Είναι αυτονόητο. Εδώ πώς ζυγίζουμε εάν το κτίριο είναι σε μια τέτοια κατάσταση που να το έχει φέρει ο ιδιοκτήτης του. Και το δεύτερο που θέλω να πω, επιτρέψτε μου, έχει να κάνει και με το θέμα της εφταξίας που είπατε λίγο νωρίτερα και της εικόνας γενικότερα, όπου εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε η πολιτεία να υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες να βάλουν ένα μουσαμά τουλάχιστον απ' έξω, είτε από το πώς ήταν παλιά το κτίριο, αν μιλάμε ένα ιστορικό κτίριο, είτε το πώς πρόκειται να γίνει όταν θα αποκατασταθεί και αν θα αποκατασταθεί, για να βλέπουμε το μουσαμά χίλιες φορές καλύτερα από αυτό που αντικρίζουμε σήμερα σε κτίρια για πια. Σας θυμίζω ότι υπάρχει ένα άλλο κτίριο στην παραλιακή Λεωφόρο, λίγο πριν φτάσει το Παγκρίτιο δεξιά, όπου είναι ένα κτίριο φάντασμα. Ένα γιαπί. Το οποίο εγώ όσα χρόνια ζω στο Ηράκλειο το θυμάμαι. 50 χρόνια.
1: Αυτό, κύριε Σιλιγάρου.
0: Δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Λέτε. Δεν μπορεί να είναι μέρος της καθημερινότητας και να το θεωρούμε λογικό και να το θεωρούμε φυσικό να το αποδεχόμαστε και να μην μιλάει κανένας. Αν έχεις μια περιουσία, ή θα αναλάβεις τις υποχρεώσεις σου απέναντι στην πόλη και στον πολίτη, ή άστι, πούλα το. Φύγε, χάρισέ το.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά και πάλι.
0: Ή γκρέμισε το. Προσέξτε, κύριε Καφετζάκη, λένε κάποια σου μία παράδειγμα. Το κτίριο φάντασμα στο Παγκρίτιο είναι παράνομο, είναι στατικά μη επαρκές, γι' αυτό και δεν έχει. Ωραία, γκρεμίστε το λοιπόν. Γκρεμίστε το.
1: Ναι. Η λύση λοιπόν με το μουσαμά που λέτε και τα λοιπά, όπως συμβαίνει και σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, είναι μια σωστή λύση, αλλά είναι μια προσωρινή λύση. Ξέρετε,
0: πάλι λύση μιλάω για μια προσωρινή. Το είπα, μέχρι να φτιαχτεί. Να του δώσεις ένα περιθώριο και να του πεις ένα χρόνο, φίλος, λοιπόν, το φτιάξεις.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε κάποια πράγματα, όπως πολύ σωστά θέσατε το ερώτημα. Πώς μπορούμε να ορίσουμε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο? Λοιπόν, μπορεί να βάλει η πολιτεία λοιπόν κάποια μέτρα και κάποια σταθμά. Δηλαδή να σου πει ότι όταν δεν χρησιμοποιείται, ας πούμε για 5 συνεχόμενα έτη, για 6, για 2, για 3, όταν δεν συντηρείται, όταν παρουσιάζει εμφανείς φθορές, όταν δεν ηλεκτροδοτείται ή δεν υδροδοτείται για ένα χρονικό διάστημα, όταν υπάρχουν οφειλές στα δημοτικά τέλη, όταν έχει εκδοθεί αυτοψία επικοινωνιότητας ή επιστομένης εγκατάλειψης. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν τρόποι για να ορίσεις ένα κτίριο εγκαταλελειμμένο. Και αποφεύγονται έτσι αυτό που σωστά θέσατε, ένα φόβο, πώς αυθαίρετοι χαρακτηρισμοί, αποφεύγονται αυθαίρετοι χαρακτηρισμοί στην έννοια του εγκαταλελειμμένου. Έτσι. Και θα μπορούσε η πολιτεία μετά από όλο αυτό που σας είπα, που μπορεί να κλειδώσει τον ορισμό του εγκαταλειμμένου, να μπει σε μια ψηφιακή, αφού τώρα ζούμε και στην εποχή της ψηφιακής εξέλιξης, να θεσπίσει ένα εθνικό ψηφιακό μητρό τέτοιων εγκαταλειμμένων κτιρίων, όπου κάθε δήμος θα υποχρεούται να δημιουργήσει ένα μητρό στο οποίο θα καταχωρίζονται οι θέσεις, ο ιδιοκτήτης, η επικοινωνιότητα ενδεχομένως, η στατική του επάρκεια, η κατάσταση, η ενεργειακή του κατάσταση, δηλαδή διάφορες πληροφορίες που αυτό μπορεί ενδεχομένως να συνδέεται και με κάποιες άλλες, αν το προχωρήσουμε, ψηφιακές πλατφόρμες, όπως είναι το κτηματολόγιο, όπως είναι η ΑΔΕ, όπως είναι οι υπηρεσίες δόμησης, όπως είναι ο ΔΔΕ, όπως είναι η ΔΕΙΑΗ, έτσι. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα τέτοια. Και επίσης, ένα τρίτο που θα μπορούσε να υπάρχει, κύριε Σιλιγάρου, θα ήταν μια, σε αυτά τα καταγεγραμμένα, μια υποχρεωτική περιοδική επιθεώρηση. Δηλαδή, κάθε 15 χρόνια, για παράδειγμα, στα κτίρια που είναι μετά το 85. Κάθε 10 χρόνια στα κτίρια που είναι πιο παλιά. Κάθε 5 χρόνια στα κτίρια που είναι πρώτο 60, διότι έχουμε και τέτοια κτίρια. Έτσι. Λέω παράδειγμα τώρα, έτσι. Εντελώς τυχαία είναι τα νούμερα. Η επιθεώρηση λοιπόν θα είναι από μηχανικούς και θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να έχουμε ως εικόνα για το κτίριο. Δηλαδή τη σταδιακή του γύρανση, τι συμβαίνει με το κτίριο, ποια είναι η στατική του εικόνα, ποια είναι η παθολογία του, ποια είναι η διάβρωσή του, ποιες είναι ενδεχομένως κάποιες ρηματώσεις ή αποκολλήσεις ή καθεζήσεις ή κίνδυνος πτώσης κάποιων στοιχείων. Όλα αυτά λοιπόν, τα οποία θα μπορούν να καταχωρούνται ηλεκτρονικά και ο φάκελος ηλεκτρονικός του κτηρίου, του κάθε κτηρίου, να είναι ηλεκτρονικός και να υπάρχουν όλα εκεί μέσα, να υπάρχει όλη η ακτινογραφία του κτίριου. Και να μπει και μια κλίμακα επικοινωνιότητας. Δηλαδή δεν είναι όλα τα εγκατελειμμένα κτίρια στον ίδιο ας πούμε βαθμό. Μπορεί να πάει να είναι εγκαταλειμμένο και να είναι ένα ασφαλές εγκαταλειμμένο. Να μην χρειάζεται καμία ενέργεια. Έτσι. Μπορεί να είναι να απαιτούνται μικρές εργασίες. Να είναι σε μια άλλη διαβάθμιση. Και τα κόκκινα κτίρια ας πούμε, τα οποία θα πρέπει να λυθούν άμεσες λύσεις, απαγόρευση πρόσβασης κτλ. Και μια γρήγορη αντιμετώπιση των κινδύνων. Μπαίνουν λοιπόν, μπορούν να μπουν διαδικασίες, όπως επίσης μπορούν να μπουν και οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη, αλλά ξέρετε ότι και στην Ελλάδα έχουμε και το πρόβλημα και της πολυιδιοκτησίας, δηλαδή μπορεί σε ένα ακίνητο να υπάρχουν χίλιοι ιδιοκτήτες μετά από κληρονομικά ιστορίες κτλ. Να υπάρχουν 50, 20, 30. Δεν βρίσκεις άκρη. Και λοιπόν πρέπει να παρεμβαίνει η πολιτεία για να πει εντάξει, που δεν μπορείτε να βρείτε άκρη εσείς, θα έρθω εγώ να υιοθετήσω το κτίριο, να το φτιάξω κτλ. Για τόσα χρόνια και μετά το ξανασυζητάμε. Έτσι. Μπορεί να δώσει όμως κίνητρα στους ιδιοκτήτες για να τους πει αλάτε εδώ παιδιά, πάρτε μια απαλλαγή ας πούμε έμφυα, πάρτε μια έκπτωση φόρου για τις εργασίες, πάρτε μια μείωση ΦΠΑ, πάρτε.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να βρεθούν λύσεις για αυτά τα χρονίζοντα ζητήματα. Το δυσάρεστο είναι ότι.
1: Να γίνει ένα πρόγραμμα,
0: προσέξτε,
1: να γενίζω
0: που να αφορά μόνο αυτά τα κτίρια.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά προσέξτε, όποιος δεν θα το πάρει, θα έχει άλλες συνέπειες και κυρώσεις. Δηλαδή, προφανώς, να σου πει ότι εγώ προφανώς θα το βγάλω αυτό, θα το νομοθετήσω αυτό προφανώς για σένα και το κάνω ουσιαστικά, το κόβω και το ράβω για σένα. Και εν συνεχεία εσύ έχεις υποχρέωση να το πάρεις το πρόγραμμα αυτό, να επενδύσεις πάνω στο κτίριο και να δώσεις επί της ουσίας ένα κτίριο που είναι περιουσία σου σε χρήση ή θέα στην κοινωνία και στον πολίτη με έναν τρόπο που πλέον δεν θα δημιουργεί πρόβλημα και σε επίπεδο ασφάλειας και σε επίπεδο αισθητικής. Το κακό είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω όμως, εγώ θέλω να μου λύσετε μια μόνο απορία γιατί φτάσαμε στο τέλος.
1: Ένα αστερίσκο να βάλω.
0: Ναι.
1: Επίσης για τα διατηρητέα και κτίρια και δυστυχώς εδώ πρέπει λίγο να απλοποιηθούν και οι διαδικασίες. Ότι περνάνε από χίλιες δύο υπηρεσίες, αρχαιολογίες, ιστορίες, το ένα το άλλο κτλ. Και με αποτέλεσμα όλα αυτά να κολλησιεργούν. Πώς θα κάνει την όψη, πώς θα το αποκαταστήσεις, πώς θα το κάνει. Πρέπει να γίνουν λίγο ταχύτερες οι εγκρίσεις. Να υπάρξει μια ειδική ομάδα μέσα από αυτές τις υπηρεσίες η οποία να κάνει πιο γρήγορα αυτές τις διαδικασίες και πιο εύκολα, διότι καμιά φορά το διατηρητήριο έχει υψηλότερα κόστη. Έτσι. Πρόκειται να γίνουν σωστά οι διαδικασίες, αλλά να γίνουν ταχύτερα και πάνω σε αυτά να υπάρξουν και επιδοτήσεις λέγοντας στον πολίτη ότι εντάξει, θα έχεις ένα διατηρητήριο το οποίο έχει αυξημένο κόστος, θα σου δώσω όμως και ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι αυστηρά, ας πούμε, για διατηρητέα. Έτσι.
0: Θα το κρατήσουμε το θέμα και θα επιμείνουμε αναζητώντας προτάσεις, λύσεις και σκέψεις μέσα από την πολιτική παρέμβαση, λύσεις, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Αρκεί να θέλει η πολιτεία να σκύψει το κεφάλι πάνω σε αυτό το πρόβλημα.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, λύσεις και προτάσεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Μόλις τώρα σας είπα και αρκετές.
0: Ακριβώς αυτό. Αυτό θέλω να πω ότι υπάρχει προθυμία, υπάρχει παραγωγή ιδεών. Δεν υπάρχει αποφασιστικότητα και πολιτική απόφαση. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας ακούσατε και σήμερα. Να θυμίσω ότι πριν σας αφήσουμε, ότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε σίγουρα θέλετε C-Jet, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας. Τώρα, με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Ταξιδεύετε από το Ηράκλειο και φτάνετε μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, σε 3 ώρες στην Άξο, 35 λεπτά περισσότερο, 3 ώρες και 35 λεπτά στην Πάρο και από εκεί όλα είναι γύρω σας, δίπλα σας. Μια ανάσα, Μύκονος, Τίνος, Σύρος και Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
8: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art.

άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός και σήμερα είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο του Πολίτικα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν όμβροι, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αν και θα πω ότι χθες το απόγευμα τα σύννεφα δεν ήταν μόνο στις ορεινές περιοχές, ήταν και στις παράλιες και οι μειωρινές και παιδινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον υπεύθυνο τύπου του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Φούμη, και θα μιλήσουμε για το όταν η Μπόνι Τάιλερ βρέθηκε στο Ηράκλειο. Όπως ήδη γνωρίζετε, σας το αναμεταδώσαμε και εμείς από το σταθμό μας, το διαβάσατε και στην ιστοσελίδα μας, politika.gr. Έφυγε από τη ζωή μια μεγάλη pop star της δεκαετίας του 80 κυρίως, η Μπόνι Τάιλερ, σε ηλικία 75 ετών, και άφησε πίσω πάρα πολύ γνωστά τραγούδια που έχουν χαραχτεί στη μνήμη μας και έχουν ταυτιστεί και με όμορφες στιγμές στη ζωή μας. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, για τη θετική εικόνα της επιχειρηματικότητας στο Ηράκλειο, σύμφωνα και με τα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα η διοίκηση, ο ίδιος ο κύριος Καρκανάκης και μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου σε μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, για να δούμε πώς προχωράει το project με τους ανεμόμυλους του Οροπεδίου Λασιθίου.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-3034-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 27η εβδομάδα του 2026 και στην 191η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 12 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 37 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 25 ημερών.

Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τους Αγίους 45 μάρτυρες που μαρτύρησαν στην Νικόπολη της Αρμενίας κατά τους διωγμούς του αυτοκράτορα Λικινίου. Επίσης τιμώνται ο Άγιος Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Άσου και η Οσία Αμαλία. Γιορτάζουν όσες κυρίες φέρνουν το όνομα Αμαλία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Με την ευκαιρία το ότι τιμά τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Επισκόπου Άσου, θυμήθηκα την επίσκεψή μου εκεί σε αυτό το πανέμορφο χωριό. Αν ποτέ βρεθείτε στην Κεφαλονιά, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την Άσο. Υπουργική επίσκεψη έχουμε σήμερα στο Ηράκλειο. Έρχεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αν δεν βρίσκεται ήδη εδώ, στο πλαίσιο της τελετής εγγενείων της νέας υποδιεύθυνσης Μεσαράς, που αναμένεται να αποτελέσει το νέο διοικητικό κέντρο της περιοχής. Ένα αίτημα πάρα πολλών ετών γίνεται επιτέλους πραγματικότητα για την αστυνόμευση στην Μεσαρά, η οποία παρουσιάζει μεγάλους δείκτες εγκληματικότητας, και όχι μόνο Μεσαρά και η γύρω περιοχή εκεί. Υποθέτω ότι η υποδιεύθυνση αυτή, αφού είναι υποδιεύθυνση, θα έχει μεγάλο εύρος βεληνεκούς, μεγάλη ακτίνα βεληνεκούς. Ο Δήμος Φεστού εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι τα εγγένεια της υποδιεύθυνσης θα γίνουν παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσογοίδη, θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο νέο διοικητικό κέντρο της Μεσαράς, το κτίριο που υπήρχε, φτιάχτηκε αλλά παρέμενε ανενεργό, ή τουλάχιστον όχι σε βαθμό υποδιεύθυνσης. Η λειτουργία της νέας υποδιεύθυνσης, λέει επίσης η ανακοίνωση του Δήμου Φεστού, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, καθώς ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και αναβαθμίζει τις παρεχόμενες αστυνομικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών. Και έχει βέβαια μετά το πρόγραμμα της εκδήλωσης κατά τους τύπους. Επίσης σήμερα έχουμε εδώ στο Ηράκλειο επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του κυρίου Κουτουλάκη, του κυρίου Μανώλη Κουτουλάκη. Ο Ηρακλειώτης Γενικός Γραμματέας του ΙΕΝ είναι από τους μακροβιότερους του Υπουργείου και ένας από τους μακροβιότερους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα μας politica.gr. Έχει βοηθήσει πολλά λιμάνια όλα αυτά τα χρόνια, ενώ είναι η πρώτη επίσκεψη στη νέα θέση του Γενικού Γραμματέα μετά τις πρόσφατες εσωτερικές αλλαγές. Υπάρχει και μία συνέλευση των λιμένων της Ελλάδας σήμερα εδώ. Θα είναι λοιπόν παρόν και ο κύριος Εμμανουήλ Κουτουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας, επαναλαμβάνω, Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και τα δύο γεγονότα θα καλυφθούν από τον Πολίτικα, και ο συνάδελφος ο Κώστας Σιλιγάρδος θα είναι στη συνέλευση των λιμένων και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης θα καλύψει την επίσκεψη του κυρίου Χρυσοχοίδη. Να πούμε ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης θα είναι παρόν και στην εκδήλωση «Μαζί σπάμε τη σιωπή», που θα πραγματοποιηθεί και στο Ηράκλειο. Είναι μια εκδήλωση που γυρίζει όλη την Ελλάδα και θα είναι εδώ, και είναι και μάλιστα και υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Θα βρίσκεται λοιπόν και στο Ηράκλειο, θα δοθεί αυτή η εκδήλωση και στο Ηράκλειο, το «Μαζί σπάμε τη σιωπή», που έχει να κάνει βέβαια με τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, γενικότερα με το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Και διαβάζω εδώ σχετικό ρεπορτάζ του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη που στο σελίδα μας, στο politica.gr, «Μαζί σπάμε τη σιωπή, οι πρόβες που συγκλονίζουν πριν από τη μεγάλη εκδήλωση στο Ηράκλειο για την ενδοοικογενειακή βία». Και γράφει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, λίγες ώρες πριν ανοίξει η αυλαία της μεγάλης εκδήλωσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή» στο θέατρο Αστόρια του Ηρακλείου, οι τελευταίες πρόβες αποκαλύπτουν τη δύναμη ενός θεατρικού δρόμενου που αναμένεται να αγγίξει βαθιά το κοινό και να φωτίσει μία από τις πιο σκοτεινές πλευρές της κοινωνίας, την ενδοοικογενειακή βία. Το politica.gr βρέθηκε στην πρόβα generale της εκδήλωσης, την οποία διοργανώνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπό την αιγίδα της. Της αυτού εξοχότητας ΑΕ, αναφέρει εδώ, του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, και κατέγραψε στιγμές που δύσκολα αφήνουν ασυγκίνητο ακόμη και τον πιο ψύχρωμο θεατή. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε να δείτε τη σχετική δημοσίευση. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται το θεατρικό δρόμενο του Θοδωρή Αθερίδη και της Φιώνας Γεωργιάδη, οι οποίοι μέσα από λιτές κινήσεις, καθημερινούς διαλόγους και έντονα συναισθηματικές ερμηνείες επιχειρούν να αποτυπώσουν όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες και παραμένουν κρυμμένα από τα βλέμματα της κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της πρόβας, οι δύο ηθοποιοί δεν υποδίονται απλώς ρόλους, μεταφέρουν στη σκηνή τη σιωπή, το φόβο, την ψυχολογική πίεση, την ενοχή και την απόγνωση που βιώνουν χιλιάδες θύματα κακοποίησης. Κάθε παύση, κάθε βλέμμα και κάθε λέξη αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που καθυλώνει, γράφει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης.

Παράσταση είναι απόψε, να πούμε, στο θέατρο Αστόρια. Και βεβαίως καλό θα ήταν να τη δούμε. 7 θα γίνει στις 7 το απόγευμα, είναι η παράσταση. Και καλό θα ήταν να τη δούμε, για να δούμε τι υφίστανται ορισμένα σπιτικά, να το πούμε έτσι, αν και αν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση μέσα σε ένα σπιτικό, μάλλον δεν τιμάται ενδεχομένως η σημειολογική αξία της λέξης. Και να δούμε πώς, όταν σπάσουμε τη σιωπή, το φαινόμενο μπορεί να μην εκλείψει, αλλά σίγουρα θα αμβληθεί, θα βελτιωθεί η κατάσταση.

Ο πλανήτης φλέγεται και ταρακουνάται και ακόμα δεν έχει πάρει μορφή τελεία και δεν πρόκειται ποτέ να την πάρει. Το είπε ο Ηράκλητος πριν από πάρα πολλά χρόνια, χιλιάδες χρόνια πριν. Είπε τα πάντα ρί, τα πάντα χωρί και ουδέ.

Ιωάννης Μανόγλιο. Και επίσης διαβάζω ότι εκεί στην Άπο Ανατολή έρχεται ένας κυκλώνας που θα τα σαρώσει κυριολεκτικά όλα. Γι' αυτό είπαμε, είμαστε μια μικρή γαλάζια σφαίρα στο μέγεθος μπίλιας σε αυτό το σύμπαν. 12 άνθρωποι λοιπόν έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Η διεύθυνση της υπηρεσίας διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Τεράστια θλίψη για τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την επαρχία Αλμερία, εξέφρασε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, απευθύνοντας τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και προτρέποντας τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάτων καταστάσεων να δείξουν πολύ προσοχή.

Πάμε τώρα στην άλλη θεομηνία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται η Ταϊβάν και η Ιαπωνία, καθώς ο τυφώνας Μπάβι, ο μεγαλύτερος που προσεγγίζει την Ταϊβάν εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, κινείται προς την Ανατολική Ασία, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις, ακυρώσεις πτήσεων και εκτεταμένα προληπτικά μέτρα. Ο τυφώνας αναμένεται να πλήξει κυρίως τις βόρειες και ανατολικές περιοχές της Ταϊβάν σήμερα και το Σάββατο, να περάσει από τα νοτιοδυτικά νησιά της Ιαπωνίας και στη συνέχεια να φτάσει στις ανατολικές ακτές της Κίνας, η οποία ήδη δοκιμάζεται από φωνικές καταιγίδες τις τελευταίες ημέρες. Εκατοντάδες κάτοικοι στην Ταϊβάν εγκατέλειψαν προληπτικά τις εστίες τους, ενώ σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες παρέμειναν κλειστά στις βόρειες και ανατολικές περιοχές του νησιού, συμπεριλαμβανομένης της Ταϊπέη. Στη λιμενική πόλη Κιλούγκ, μία από τις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν το ισχυρότερο πλήγμα, οι κάτοικοι προμηθεύτηκαν τρόφιμα, ενίσχυσαν τα παράθυρα με προστατευτικές ταινίες και τοποθέτησαν σακιά με άμμο στις εισόδους των καταστημάτων. Ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος για να ανταπεξέλθει στη μανία της φύσης. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Αγαπητοί φίλοι, να παραμείνουμε σε διαφημιστικό πεδίο για να σας πω. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι στη Win Masters. Γιατί όλη την ημέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι ή το βράδυ? Όποτε μπεις στη Win Masters τις Παρασκευές, παίζεις με happy hours με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις.

Λοιπόν, βιβλική είναι η καταστροφή στον Ασπρόπυργο, μια και μιλούσαμε για θεομηνίες, μόνο που στην προηγουμένη περίπτωση είναι ανθρωπομηνίες. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη, υποθέτω, τη δημιούργησα μόλις. Η καταστροφική πυρκαγιά, λοιπόν, που ξεκίνησε χθες, που ξέσπασε χθες σε μια αποθήκη ανταλλακτικών, επιχείρηση ανταλλακτικών, ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης. Οι σπινθήρες επεκτάθηκαν σε βιτιοφόρο με προπάνιο, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη που ισοπαίδωσε τρεις επιχειρήσεις. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του συνεργείου και του διαχειριστή του βιτιοφόρου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει το αδίκημα της πρόκλησης έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Το ατύχημα άφησε πίσω του σοβαρά τραυματίες, με δύο εργαζόμενους να δίνουν μάχη για τη ζωή τους στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Ένας 54χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος με καθολικά εγκάβματα στο 90% του σώματός του, ενώ ένας άνδρας 41 ετών φέρει εγκάβματα στο 75% και εισπνευστικό έγκαυμα. Άλλοι τρεις πολίτες νοσηλεύονται με ελαφρότερα εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Η φωτιά ξέσπασε χθες το πρωί, ενεργοποιώντας το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα. Το συμβάν προκάλεσε την και πολιτική θύελα, με κόμματα και εργατικά σωματεία να καταγγέλουν ελλιπείς ελέγχους και μέτρα ασφαλείας στη βιομηχανική ζώνη, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών.

Μόλις βγήκε έκτακτη είδηση, τη διαβάζω από την ιστοσελίδα του Ελεύθερου Τύπου, της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και τις εμπριστικές επιθέσεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει περισσότερες λεπτομέρειες, επαναλαμβάνω, βγήκε ως έκτακτο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πούμε και εμείς σε λίγο.

Και μια και μιλούσαμε για πολιτική θύελλα που ξέσπασε λόγω της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο, να σας πούμε ότι μια τέτοια θύελλα θα έχουμε μάλλον και σήμερα στη Βουλή, καθώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.30 θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Στις αρχές Ιουλίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε καταθέσει την επίκαιρη ερώτηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας να απαντήσει εάν προτίθεται επιτέλους να βρει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Την ίδια ώρα, προβάδισμα διατηρεί Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, λέει η ιστοσελίδα το βήμα.gr, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Sky. Ωστόσο, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα την απειλεί, καθώς μειώνεται και άλλο η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα. Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 26%, η Ελλάς 15%, ενώ τρίτο κόμμα έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 10%. Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η Ελληνική Λύση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25 δίνουν μάχη να κρατηθούν πάνω από το 3% και να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στην επόμενη Βουλή.

Στο politica.gr βγήκαν νεότερα σχετικά με τις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό γυναίκας και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ διενεργούνται έρευνες σε χώρους και οικίματα.

στην επικαιρότητα βέβαια είναι και η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρετούμενος διευκρίνησε ότι δεν παρετείται όμως από βουλευτής ούτε από μέλος του κόμματος. Ο Σοκράτης Φάμελος υπογράμμισε ότι βλέπει να αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Η παραίτηση αυτή πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο δεν είναι απλώς μια αλλαγή φρουράς στην Κουμουνδούρου, λέει στο σελίδα το βήμα.gr, είναι η πιο ηχηρή παραδοχή ότι το κόμμα που πριν λίγα χρόνια κυβέρνησε βρίσκεται αντιμέτωπο με μια βαθιά πολιτική και οργανωτική κρίση χωρίς σαφή πηξίδα για την επόμενη μέρα. Να μην αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου ζητούν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Τώρα που ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελος, όπως είχα ζητήσει, είναι μια φορά παραπάνω απαραίτητη συνεδρίασή της, δεν μπορεί κανείς να την αναβάλει, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης, ενώ από την πλευρά του ο Νίκος Παπάς υπογραμμίζει πως ουδής έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής.

στην επικαιρότητα και ο θάνατος της μεγάλης pop star, ιδιαίτερα της δεκαετίας του 80, της Bonnie Tyler. Μεγάλες επιτυχίες της έχουν σημαδέψει την ζωή μας με διαφόρους τρόπους. Όταν ακούς ένα τραγούδι της Bonnie Tyler, αμέσως δημιουργούνται αναμνήσεις. Διαβάζω λοιπόν από την ιστοσελίδα του Γιάννη Πετρίδη, από τις 4 στις 5, από τις 4 στις 5.com. Εάν θέλετε, κατά την άποψή μου, πραγματικά ενημέρωση γύρω από το τραγούδι και την showbiz γενικότερα, την προτείνω αυτή την ιστοσελίδα. Η Bonnie Tyler λοιπόν απεβίωσε απροσδόκητα μετά από ασθένεια στην Πορτογαλία σε ηλικία 75 ετών. Μήνυμα στον ιστότοπό της, μήνυμα στον ιστότοπο της ερμηνεύτριας της επιτυχίας Total Eclipse of the Heart επιβεβαίωσε την είδηση αναφέροντας: «Η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie ανακοινώνουν με βαθιά θλίψη ότι η Bonnie έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας εξαιτίας της ασθένειας για την οποία νοσηλευόταν». Η είδηση έρχεται μετά την επίγουσα χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε η ίδια στην Πορτογαλία τον περασμένο μήνα. Στη συνέχεια τέθηκε σε τεχνητό κόμμα για να υποβοηθηθεί η ανάρρωσή της. Πριν από τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, η Tyler ετοιμαζόταν να ξεκινήσει μια ευρωπαϊκή περιοδία με πολυάριθμες συναυλίες μέσα στο 2026. Εκτός από τα τραγούδια Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero, η θρηλυκή Ουαλή τραγουδίστρια είχε προταθεί 3 φορές για βραβείο Grammy και είχε εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2013. Να σας πω ότι η Bonnie Tyler βρέθηκε και στο Ηράκλειο. Εγώ θυμάμαι το 2004, όμως ο Μανώλης Οφούμης, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια για να μας πει την ιστορία της έλευσης της Bonnie Tyler από το Ηράκλειο, μου είπε ότι ήταν ότι ο φίλος, ο μουσικός παραγωγός και web radio producer, να το πούμε έτσι, και owner, ο Αντώνης ο Κεφαλογιάννης, είπε ότι ήταν το 2001. Εν πάση περιπτώσει, ήταν στις αρχές του 21ου αιώνα, θα πούμε εμείς, η έλευση της Bonnie Tyler από το Ηράκλειο. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που επίσης ήταν επιτυχία, όχι τόσο γνωστό όσο το Total Eclipse of the Heart και το Holding Out for a Hero, το It's a Heartache, και στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον Μανώλη Τοφούμπη για να μας πει την ιστορία.

0: Όπως σας είπα πριν, το It's a Heartache της Bonnie Tyler, η μεγάλη pop star, ιδιαίτερα της δεκαετίας, επαναλαμβάνω, του 80, είχε έλθει στο Ηράκλειο. Και τότε την συνόδευσε σε αυτή της την επίσκεψη και μας την παρουσίασε, έδωσε και συνέντευξη τύπου, η Bonnie Tyler, ο σημερινός υπεύθυνος τύπου του Δήμου Ηρακλείου, ο Μανώλης Οφούμης. Ο Μανώλης Οφούμης λοιπόν είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας θυμίσει αυτή την έλευση της Bonnie Tyler από το Ηράκλειο. Του το ζήτησα εγώ, γιατί ήμουν σε εκείνη τη συνέντευξη, θυμήθηκα ποιος ήταν ο συνοδός της και τον κάλεσα. Μανώλη, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα εδώ στην εκπομπή.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές του Πολίτικα. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, τότε συνόδευες την Bonnie Tyler και μας την παρουσίασες, έδωσε μια σύνταξη τύπου. Μάλιστα, έχει πει, θυμάμαι τότε, και την ιστορία του Total Eclipse of the Heart, πώς γράφηκε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, από ό,τι μας είπε. Αλλά για πες μας γενικά για την επίσκεψή της. Τι θυμάσαι, έτσι για να αναφέρουμε πάλι τα γεγονότα της, τα τότε στο σήμερα, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της, ας πούμε, να την αποχαιρετήσουμε.
1: Κοίταξε, Νίκο μου, κάθε γενιά έχει τα δικά της σύμβολα, αυτά που σημαδεύουν την νεότητά της, την εφηβεία της, τα σκηρυπτήματά της. Και ένα από τα βασικά σύμβολα της δικής μας γενιάς ήταν αναμφίβολα η Bonnie Tyler. Mm-hmm. Πράγματι ήταν αρχές του 2000, πρέπει να ήταν 2001 ή 2003 κάπου εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Είχε έρθει η Bonnie Tyler εδώ μέσω ενός μεγάλου tour operator για να πραγματοποιήσει μια συναυλία στον Καρτερό.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ τότε ήμουν υπεύθυνος επικοινωνίας του χώρου και συντονιστής των εκδηλώσεων,
0: mm-hmm.
1: οπότε είχα αναμειχθεί σε όλο το οργανωτικό.
0: Mm-hmm.
1: Δύο πράγματα μου είχαν κάνει τρομερή εντύπωση. Το πρώτο, το κλασικό, έτσι, η κλασική βρετανική συνέπεια. Mm-hmm. Δηλαδή μας έδωσαν μια σκαλέτα με το πρόγραμμα από νωρίς το πρωί που θα ξεκινούσαν τα στισίματα της εξέδρας των ηχητικών, των φωτιστικών κλπ. Μέχρι και το τελείωμα της συναυλίας. Βλέπουμε λοιπόν τη σκαλέτα και έγραφε, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ώρες, αλλά για να θα καταλάβεις τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Έναρξη στισίματος σκηνής 10 και 37.
0: Mm.
1: Ολοκλήρωση σκηνής 12 και 6. Ήταν έτσι με την ακρίβεια του λεπτού, που τους χαρακτηρίζει. Ναι. Βλέπουμε εμείς τη λίστα και λέμε, εντάξει τώρα, υπερβολές, παιδί μου, των Άγγλων.
0: Ναι.
1: Και όμως, φίλε, πράγματι δεν ξέφυγαν λεπτό σε τίποτα από αυτά τα οποία περιέγραφαν.
0: Πραγματικά.
1: Ήταν όλα τόσο καλά συντονισμένα,
0: ναι,
1: που έλεγε τελειώνουμε τη σκηνή 12 και 6. Η σκηνή 12 και 6 ακριβώς είχε τελειώσει. Το δεύτερο, έτσι, που μου είχε εντυπωσιάσει και είχε να κάνει με την ίδια την Bonnie Tyler, είναι ότι συνήθως στις συναυλίες οι τραγουδιστές έρχονται λίγη ώρα πριν κάνουν την πρόβα ήχου που είναι απαραίτητη.
0: Mm-hmm.
1: Η Bonnie Tyler ήταν εκεί από νωρίς, ήταν εκεί με όλο της όλους τους συνεργάτες της, το συνεργείο της, τους τεχνικούς της, βοηθούσε σε διάφορα θέματα, ήταν τρομερά φιλική με όλους και με τους επισκέπτες της παραλίας που κατέβαιναν και έβλεπαν μια στιγμή έτσι όλο αυτό το χαμό και βλέπανε μπροστά τους την Bonnie Tyler.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν καθόλου απόμακρη, καθόλου το που λέμε, ρε παιδί, με την κακή έννοια ντίβα.
0: Ντίβα, ναι.
1: Ήταν φοβερή και έμεινε έτσι μέχρι και το τέλος. Δηλαδή, ναι, δεν αρνήθηκε σε κανένα να φωτογραφηθεί μαζί του, να μιλήσει μαζί του, να υπογράψει αυτόγραφα, να κουβεντιάσει, να συζητήσει, να διασκεδάσει μαζί τους. Ήταν τρομερά ανθρώπινη. Είχε την στόφα της στάρ, δεν το συζητάμε.
0: Σίγουρα. Φαινότανε αλλά αυτό, Μανώλη. Φαινότανε από τις εμφανίσεις της. Δηλαδή ο αέρας της ήταν αέρα στάρ.
1: Ήταν αέρα στάρ. Κοίταξε, οι επιτυχίες της δεν ήταν απλά μεγάλες επιτυχίες της εποχής. Είναι τραγούδια τα οποία, αυτό που μόλις ακούγαμε δηλαδή, ναι, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας,
0: ναι,
1: ή το Total Eclipse of the Heart, αυτή η γοτθική άρια που γνώρισε μια άνευ προηγουμένου διεθνή επιτυχία και εξακολουθεί, ναι, να ακούγεται, να παίζεται, να διασκευάζεται, να ταξιδεύει από γενιά σε γενιά, ή το Holding Out for a Hero που και αυτό φοβερό τραγούδι.
0: Θα το ακούσουμε μετά που θα τελειώσουμε αυτό, ναι.
1: Είναι πραγματικά τραγούδια τα οποία δεν σημάδεψαν απλά μια εποχή, δεν σημάδεψαν απλά κάποιες γενιές, αλλά είναι αυτό που λέμε τα διαχρονικά τραγούδια, ακούγονταν, ακούγεται και θα ακούγονται, φαντάζομαι, στο Διηνικές.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Αισθάνομαι πολύ τυχερός πράγματι που έχω αυτές τις
0: αναμνήσεις. Ναι, πραγματικά.
1: Και που είναι και ωραίες αναμνήσεις. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές κάποιοι καλλιτέχνες λίγο καβαλάνε το καλάμι, λίγο ξεφεύγουν κλπ. Και όμως η Bonnie Tyler, που ήταν εδώ τότε, ήταν περίπου 50 ετών, mm-hmm. καταξιωμένη, ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να είναι. Και το επίσης ιδιαίτερα θετικό είναι ότι είχε το ίδιο πάθος. Δεν ήταν ότι έκανε μια αγκαρία, γιατί κάποιος θα σκεφτεί, ρε παιδί μου, η Bonnie Tyler που μεσουρανούσε διεθνώς, mm-hmm. ήρθε στο Ηράκλειο να κάνει μια αρπαχτή, ναι. ενδεχομένως. Όχι. Ήτανε σαν να έπαιζε τώρα, τι να σου πω.
0: Σαν να έπαιζε στο Wembley, ας πούμε. Στο Wembley, ας πούμε. Το στυλ ήταν το ίδιο.
1: Στο Wembley. Ναι, ακριβώς. Ναι. Η κάθε λεπτομέρεια, όπως ακριβώς έπρεπε να είναι, φρόντιζε έτσι ώστε και να είναι. Δεν έκανε την παραμικρή έκπτωση πουθενά. Και γι' αυτό βέβαια πρόσφερε ένα ανεπανάληπτο αποτέλεσμα σε όλους όσους είχαμε τη χαρά να την ακούσουμε.
0: Μα γι' αυτό κάνουμε και εμείς στάση στην προσωπικότητά της, γιατί πραγματικά ήταν μια γυναίκα προσφυλής, ήταν μια γυναίκα προσινής, δεν ήταν ντίβα με την κακή έννοια, όπως είπες και εσύ και μας την περιέγραψες. Ήταν κοντά στον κόσμο, ήταν επικοινωνιακός άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, και μ' άρεσε και ο τότε που στη συνέντευξη τύπου που μας είχε δώσει, μ' άρεσε ο τρόπος με την άνεση που μιλούσε και έλεγε για τις ιστορίες των τραγουδιών που έγραψε.
1: Ήταν κάτι το οποίο πράγματι το πίστευε και ήθελε να το επικοινωνεί, ναι. για να γνωρίζουν όσο περισσότεροι γίνεται κάτι περισσότερο για τα τραγούδια τα οποία αγαπούν, να ξέρουν δηλαδή την ιστορία τους. Και αυτό, ξέρεις, είναι σε βάση καλύτερα και στο πνεύμα του κάθε τραγουδιού. Όταν γνωρίζεις το πώς δημιουργήθηκε, ακριβώς. το για πού πήγαινε, πού κατέληξε.
0: Ακριβώς. Άρα οι αναμνήσεις που έχουμε από την Bonnie Tyler στο Ηράκλειο παραμένουν όμορφες. Έτσι. Η συναυλία πήγε καλά, φαντάζομαι, θα είχε κόσμο, ε.
1: Η συναυλία πήγε πάρα πολύ καλά, δεν το συζητάμε. Ναι. Δεν σου δίνεται κάθε χρόνο η δυνατότητα να δεις τέτοιους καλλιτέχνες, οπότε...
0: Και μάλιστα μέσα στα πόδια σου, στην κυριολεξία, μέσα στα πόδια σου.
1: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι και αυτό ένα θετικό που έχουμε εμείς εδώ με τους χώρους μας, το ότι τέτοιοι χώροι σου δίνουν τη δυνατότητα να είσαι πολύ κοντά στον κάθε καλλιτέχνη. Ναι. Οπότε να το βιώσεις και διαφορετικά. Αυτή η μαγική ενέργεια που δημιουργείται από τη σκηνή προς το κοινό και με επιστροφή είναι πολύ πιο έντονη, είναι πολύ πιο ισχυρή.
0: Mm-hmm, ακριβώς. Μανώλη, δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω εγώ. Εσύ αν θέλεις κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτό για την Bonnie Tyler.
1: Εγώ να πω ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Mm-hmm. Μπορέσαμε και ζήσαμε έτσι τέτοιες στιγμές. Κρατάμε αυτές τις όμορφες αναμνήσεις. Και εντάξει, είμαι σίγουρος ότι η Bonnie Tyler έχει μπει ήδη στο πάνθεον των αθανάτων.
0: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Είναι αυτό που λέμε ότι το έργο της είναι all time classic. Θα ακούγεται στο Διηνικές, όπως είπες και εσύ. Λοιπόν, είσαι καλά, Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Το βήμα.gr έχει μια αναδημοσίευση, θα έλεγα, από το Grace, ή τουλάχιστον το Grace μάλλον είναι, θα έλεγα, μια δευτερεύουσα καλλιτεχνική και έτσι κοσμοπολίτικη σελίδα του ίδιου του βήματος, και λέει ότι ο θάνατος της Μπόνι Τάιλερ φέρνει ξανά στο φως όχι μόνο τη σπουδαία μουσική της πορεία, αλλά και μια σπάνια για τα δεδομένα της showbiz προσωπική ιστορία. Έναν έρωτα που γεννήθηκε πριν τη φήμη και άντεξε για περισσότερο από μισό αιώνα. Και γράφει σχετικά τη δημοσίευση: σε έναν κόσμο όπου η δημοσιότητα συχνά δοκιμάζει τις ανθρώπινες σχέσεις, η Μπόνι Τάιλερ αποτέλεσε την εξαίρεση. Η γυναίκα πίσω από τη θρηλυκή επιτυχία Total Eclipse of the Heart δεν έζησε μια ταραχώδη προσωπική ζωή γεμάτη τίτλους και σκάνδαλα, αλλά μια ήσυχη, βαθιά και σταθερή σχέση που ξεκίνησε πολύ πριν τα φώτα της δημοσιότητας στραφούν επάνω της. Πριν γίνει η Bonnie Tyler, που γνώρισε ολόκληρος ο κόσμος, ήταν η Gaynor Hopkins, μια νεαρή τραγουδίστρια που εμφανιζόταν σε νυχτερινά κέντρα της Ουαλίας. Εκεί, στα πρώτα της βήματα, γνώρισε τον άνθρωπο που θα σημάδευε τη ζωή της, τον Robert Sullivan. Η γνωριμία τους προηγήθηκε της φήμης, κάτι που, όπως είχε ήδη παραδεχθεί, αποτέλεσε το θεμέλιο της μακροχρόνιας σχέσης τους. Μακριά από τις πιέσεις και τις απαιτήσεις της δημοσιότητας, το ζευγάρι έκτισε μια σχέση βασισμένη στην αμοιβαία κατανόηση και την απλότητα. Παντρεύτηκαν το 1973 και, παρά το γεγονός ότι δεν απέκτησαν παιδιά, δημιούργησε μια γεμάτη ζωή, βρίσκοντας χαρά στις μικρές καθημερινές στιγμές και στις σχέσεις με την ευρύτερη οικογένειά τους. Ο Ρόμπερτ Σάλιβαν, αν και δεν ανήκε στον χώρο της μουσικής, είχε τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Υπήρξε αθλητής τζούντο και εκπροσώπησε τη Μεγάλη Βρετανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 στο Μόναχο, πριν στραφεί επαγγελματικά στον χώρο των ακινήτων. Με τα χρόνια ανέπτυξε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη δραστηριότητα ως property developer, συμβάλλοντας σημαντικά στη δημιουργία της οικονομικής σταθερότητας του ζευγαριού. Πολλά μπορείτε να διαβάσετε αυτές τις ημέρες, από χθες δηλαδή που πέθανε η Bonnie Tyler, για την ζωή της, που από ό,τι ακούσατε ήταν μια ήρεμη ζωή, χωρίς σκάνδαλα, και μια λαμπρή ζωή, μια λαμπρή καριέρα στο διεθνές πεντάγραμμο, θα πούμε. Είναι ώρα να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα ακούσουμε το «I'm holding out for a hero», και θα επιστρέψουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης, στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε και πάλι στην εκπομπή μας τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, για να δούμε και να συζητήσουμε την θετική εικόνα της δεκαετίας στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου. Αλλά θα μας τα πει ο ίδιος λεπτομερώς, αναλυτικά και με τα όσα πρέποντα σχόλια οφείλουμε σε αυτή την πολύ καλή εικόνα, νομίζω. Κύριε Καρκανάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Και φαντάζομαι ότι και με χαρά είστε εδώ και με χαρά αντιμετωπίζετε αυτή την εικόνα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κύριε Αγγελάκη.
0: Για πείτε μας λοιπόν, τι είναι τα στοιχεία που σας χαροποιούν?
1: Κοιτάξτε, εμείς βασικά να πω κάτι εξ αρχής.
0: Ναι.
1: Εμείς επεξεργαστήκαμε και αναλύσαμε τα στοιχεία εγγραφών, διαγραφών επιχειρήσεων μελών για την περίοδο 2015-2025, τελευταία δηλαδή δεκαετία.
0: Δεκαετία, ναι.
1: Ακριβώς. Η οποία είχε και πάρα πολλά γεγονότα τα οποία σαφέστατα επηρεάζουν και την πορεία της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας.
0: Mm-hmm.
1: Με χαρά λοιπόν διαπιστώσαμε ότι η επιχειρηματικότητα στην Κρήτη παρουσιάζει μια πολύ, πολύ δυνατή ανεκτικότητα και μια αντοχή σε όλες τις διαδοχικές κρίσεις στις οποίες πέρασε η εθνική μας οικονομία και βέβαια και τοπικά εδώ οι επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα από την συγκεκριμένη ανάλυση των στοιχείων του Μητρώου μας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Στο σύνολο αυτά τα χρόνια είχαμε 18.182 νέες εγγραφές έναντι 9.500 διαγραφών. Οπότε είχαμε μια καθαρή προσθήκη ουσιαστικά επιχειρήσεων 8.615 περίπου. Αυτό δείχνει ότι για κάθε μία επιχείρηση που ανέστειλε τις εργασίες της, έκανε πάυση εργασιών, σχεδόν δύο νέες μπαίνανε στην αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Ιδιαίτερα το 2025, mm-hmm, πραγματικά ήταν μια χρονιά ρεκόρ.
0: Μάλιστα.
1: Αφού είχαμε 3.354 νέες εγγραφές, σχεδόν τριπλάσιες σε σχέση με αυτές που είχαμε το 2015, που ήταν περίπου 1.100, και το καθαρό ισοζύγιο ήταν 2.450 επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Την ανάλυση αυτή που κάναμε μετά την καταγραφή την χωρίσαμε σε τρεις διακριτές φάσεις,
0: mm-hmm,
1: με βάση και τα γεγονότα που είχαμε.
0: Ναι.
1: Η πρώτη φάση, το 2015-2016, το ισοζύγιο ήταν αρνητικό. Ήταν δηλαδή περισσότερες οι επιχειρήσεις που έκλειναν από τις νέες επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη.
0: Ναι.
1: Αυτό, αντιλαμβάνεστε, ήταν η χρονιά που ήταν το αποκορύφωμα της οικονομικής κρίσης. Η χώρα ήταν σχεδόν σε πτώχευση, σε χρεοκοπία, οπότε τα ισοζύγια αυτές δύο αυτές χρονιές ήταν αρνητικά, είχαμε τα capital control και όλες τις συνέπειες από την οικονομική κρίση της περίοδου εκείνης.
0: Mm-hmm.
1: Το 2017 το ισοζύγιο ουσιαστικά ισορροπεί, δηλαδή όσες είναι οι επιχειρήσεις που ανοίγουν αντίστοιχα είναι και οι επιχειρήσεις που κλείνουν, με μια πολύ μικρή εικόνα θετικότητας γύρω στις 25 επιχειρήσεις. Και από το 2018 και μετά το ισοζύγιο γίνεται θετικό, δηλαδή έχουμε περισσότερες επιχειρήσεις που κάνουν έναρξη από τις επιχειρήσεις που κλείνουν.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ η τρίτη περίοδος, 2021-2025, mm-hmm, χαρακτηρίζεται από μια εντυπωσιακή επιτάχυνση, η οποία βέβαια συνδυάζεται χρονικά με την ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, τα προγράμματα ΕΣΠΑ και LEADER, την τουριστική ανάπτυξη που είχε το νησί μας, αλλά βέβαια και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης μέσω ΙΓΕΜΗ, η οποία περιόρισε το κόστος και χρόνου και χρημάτων για την έναρξη μιας επιχείρησης.
0: Κύριε Καρκανάκη, ήθελα να σας ρωτήσω, εάν ένας επιχειρηματίας θέλει να ξεκινήσει, ένας άνθρωπος, ένας πολίτης ή μία πολίτης, θέλει να ξεκινήσει ή μια ομάδα πολιτών, θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Το επιμελητήριο μπορεί να τους παράσχει συμβουλές για την έναρξη
1: όχι
0: της
1: μόνο,
0: επιχειρηματικότητας.
1: Όχι μόνο συμβουλές, υπάρχει η υπηρεσία μιας τάσης, όπως την ονομάζουμε, η οποία μπορεί να κάνει την έναρξη ανάλογα με την νομική μορφή της επιχείρησης, μπορεί να γίνει σε μία μέρα η έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας κάποιου που θα ήθελε να ξεκινήσει. Ναι, αυτό είναι.
0: Άρα συμβάλλει και αυτό.
1: Αποφασιστικά θα έλεγα.
0: Αποφασιστικά.
1: Αποφασιστικά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και η ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το επιμελητήριο θεωρώ, όπως σας είπα, στην τρίτη περίοδο ότι συνέβαλε και αυτό στο να έχουμε μια επιτάχυνση στην έναρξη νέων επιχειρηματικών προσπαθειών.
0: Νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι πιο πολύ να μας πείτε την ερμηνεία όλων αυτών των στοιχείων. Πώς τα ερμηνεύετε αυτά, γιατί υπάρχει αυτή η καλή εικόνα.
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, γι' αυτό χωρίσαμε και σε τρεις περιόδους την καταγραφή, γιατί θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι εδώ κάνουμε ανάλυση των πραγματικών στοιχείων, των αριθμών που μας δίνει το μητρό μας.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται για κάποια μελέτη. Είναι καταγραφή και ανάλυση ότι
0: των στατιστικών στοιχείων που έχετε εσείς.
1: Ακριβώς. Ναι, η οποία φιλοδοξούμε ότι θα γίνει, αν θέλετε, και έναυσμα για να ξεκινήσει με ένας δημόσιος διάλογος, ο οποίος θα μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση των αναγκαίων, των απαραίτητων πολιτικών που έτσι και αλλιώς έχουμε ανάγκη, οι οποίες θα ενθαρρύνουν και θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο αυτή την τάση που δείχνει η τοπική μας επιχειρηματικότητα και η αντοχή που δείχνει και βέβαια και τις αναπτυξιακές προοπτικές που έχει ο τόπος μας. Γι' αυτό έχουμε χωρίσει σε τρεις περιόδους, όπως σας είπα, για να έχουμε τις πρώτες ενδείξεις. Είπαμε για την πρώτη περίοδο. Η δεύτερη περίοδος, αν θυμάστε, το 2020 είχαμε την περίοδο της πανδημίας,
0: ακριβώς.
1: Και αυτό είχε μεγάλο αντίκτυπο.
0: Εκεί
1: λοιπόν τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε μια στάση της επιτάχυνσης στην έναρξη νέων επιχειρήσεων. Δεν έχουμε δηλαδή αυτό που είχε ήδη ξεκινήσει το 18 και το 19, αλλά ταυτόχρονα περιορίζονται και οι παύσεις εργασιών. Δηλαδή μέσα στην πανδημία δεν έχουμε, έχουμε πάλι θετικό ισοζύγιο, γιατί δεν έχουμε την επιτάχυνση αυτή νέων ενάρξεων, αλλά αντίστοιχα δεν έχουμε και πολλές αναστολές, δεν έχουμε πολλά κλεισίματα, και αυτό καταλαβαίνετε οφείλεται και στα μέτρα που ελήφθησαν την περίοδο της πανδημίας, δηλαδή αναστολές πληρωμών, οι ρυθμίσεις που έγιναν τότε, οι επιστρεπτές προκαταβολές,
0: η υποστήριξη επιχειρηματικότητας γενικότερα. Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε αποφύγαμε να έχουμε εκείνη την περίοδο πολλά κλεισίματα που θα μας γυρίζαν πάλι σε αρνητικό ισοζύγιο μεταξύ ενάρξεων και διακοπών.
0: Μάλιστα.
1: Από το 2021 και μετά, όπως προανέφερα,
0: μάλιστα,
1: έχουμε τα προγράμματα αυτά τα οποία βοηθούν σίγουρα και από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και το ΕΣΠΑ και το ΛΙΤΕΡ. Οπότε
0: αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν την εικόνα, την θετική, αντιμετωπίζετε σήμερα, και πείτε μας και για το σήμερα, αλλά πιο πολύ τι σας κάνει να σκέφτεστε για το μέλλον της επιχειρηματικότητας.
1: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο και το τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία που έχουμε, ότι ιδιαίτερα η νησιωτική επιχειρηματικότητα έχει θέματα που δημιουργούν, αν θέλετε, εμπόδια στην ανάπτυξη.
0: Δηλαδή φανταστείτε να μην τάχανε.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Φανταστείτε να μην τάχανε, ναι, για συνεχίστε.
1: Αλήθεια είναι αυτή. Όταν όμως ένας τόπος δείχνει δυναμική, πρέπει να τον ενισχύουμε και όχι να τον βάζουμε εμπόδια.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε, κύριε Αγγελάκη. Mm-hmm. Με κάθε τρόπο είχαμε πρόσφατα παράσταση στην Επιτροπή της Βουλής για την Ισιωτική Πολιτική και είχαμε τονίσει τα θέματα που απασχολούν και αποτελούν, αν θέλετε, εμπόδια στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, όπως είναι το ενεργειακό, όπως είναι το μεταφορικό κόστος, ένα κόστος το οποίο δεν έχουν οι επιχειρήσεις της υπηρετικής χώρας. Θέματα ακόμα και ενεργειακά και θέματα επικοινωνιών απασχολούν ιδιαίτερα την ισιωτική επιχειρηματικότητα και προς αυτή την κατεύθυνση πιέζομαι κάθε φορά την πολιτεία να ενισχύει αυτή την τάση, πραγματικά τη δυναμική που δείχνει ο τόπος μας και στο καινούργια προγραμματική περίοδο. Εχθές ήμουν στην Αθήνα που έχει ξεκινήσει η διαβούλευση για τη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034. Έχει τονιστεί αυτή η ιδιαιτερότητα των νησιών και πώς πρέπει να ενισχυθεί η περιφερειακή ανάπτυξη για να έχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη, ιδιαίτερα στα νησιά μας. Αύριο Σάββατο το πρωί θα έχουμε εδώ στο επιμελητήριο τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη τον Μαρκόπουλο, όπου θα έχουμε μια συνάντηση, έχουμε προσκαλέσει εκπροσώπους φορέων για να θέσουμε διαζώσεις τα θέματα που απασχολούν τους επιχειρηματίες από όλους σχεδόν τους κλάδους που θα παρευρεθούν. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα στοιχεία είναι θετικά, mm-hmm. αλλά για να παραμείνουν θετικά χρειάζεται δουλειά. Και χρειάζεται δουλειά από όλες τις πλευρές.
0: Σίγουρα.
1: Και από πλευράς επιχειρηματιών, αλλά και από πλευράς φορέων και κυρίως και από πλευράς πολιτείας που πρέπει να ενισχύουν και όχι να εμποδίζουν την τάση αυτή που έχουμε για την ανάπτυξη του τόπου μας.
0: Ακριβώς. Κανείς δεν πρέπει να επαναπαύεται, ούτε ο επιχειρηματικός κόσμος, ούτε η πολιτεία. Πρέπει να βρισκόμαστε ακριβώς σε εγρήγορση συνεχώς, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς απλά, όπως είπα, είναι και γι' αυτό κάναμε και τη συγκεκριμένη ανάλυση, γιατί και ο στόχος μας είναι να μην διαμορφώνουμε θέσεις στηριζόμενοι απλά σε εκτιμήσεις, αλλά να έχουμε πραγματικά δεδομένα
0: Βέβαια.
1: Που να αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες και τις προοπτικές τοπικής οικονομίας και αυτά να τα χρησιμοποιούμε ως εργαλεία για τις απαιτήσεις που έχουμε στη διαμόρφωση πολιτικών που θα ενισχύουν την τοπική μας επιχειρηματικότητα.
0: Ειδικά στην επιχειρηματικότητα οι αριθμοί πάντα μιλούν. Έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάντα
1: έτσι
0: μιλούν.
1: Ακριβώς.
0: Και στηριζόμενοι σε αυτούς τους αριθμούς εσείς μπορείτε να κάνετε τις εκτιμήσεις σας και τον προγραμματισμό σας. Έτσι δεν είναι? Το επιμελητήριο Ηρακλείου τώρα για το επόμενο χρονικό διάστημα τι έχει μπροστά του, κύριε Καρκανάκη?
1: Δεν σταματάμε, η αλήθεια είναι αυτή. Παρότι μπαίνουμε σε θερινή ραστόνη, άμεσα τώρα καταρχήν θα έχουμε την, όπως σας είπα, αύριο τη συνάντηση ναι. με τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον Δημήτρη τον Μαρκόπουλο. Mm-hmm. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχουμε παρουσία στο Παγκόσμιο Συνέδριο, το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κριτών στα
0: Χανιά, βεβαίως.
1: Ναι, πολύ σημαντικό.
0: Και υπάρχει
1: γεγονός,
0: και μια πρόσκληση, νομίζω.
1: Την ομογένεια.
0: Ναι. Και υπάρχει και μια πρόσκληση, νομίζω, για τη μεγάλη έκθεση τροφίμων, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, απλά τα παίρνουμε σειρά.
0: Α, τα ωραία, μπράβο, να μας τα πείτε. Να μας τα πείτε.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, βέβαια, πιο μπροστά είναι η Θεσσαλονίκη, βέβαια. Μεγάλη παράληψή μου.
1: Γύρω στις 10 επιχειρήσεις, από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε δικό μας περίπτερο ως επιμελητήριο που θα φιλοξενούμε περίπου 10 επιχειρήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η υποβολή των αιτήσεων για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν. Ακολουθεί στο ΣΥΑΛ, όπως σωστά πολύ είπατε, στη ΣΥΑΛ, η έκθεση ΣΥΑΛ στο Παρίσι, η οποία είναι από 17 έως 21 Οκτωβρίου, όπου και εκεί θα υπάρχει περίπτερο του επιμελητηρίου και με την περιφέρεια μαζί, βέβαια. Θα φιλοξενούμε κάποιες επιχειρήσεις.
0: Ωραία.
1: Έχουμε B2B στη Ρότερνταμ 29 με 30 Οκτωβρίου. Στη Νέα Υόρκη θα στείλουμε επιχειρήσεις για το αντίστοιχο B2B τουρισμού που γίνεται 10 με 12 Νοεμβρίου.
0: Ωραία.
1: 26 με 27 στη Ζυρίχη επίσης business to business συναντήσεις με τουριστικές επιχειρήσεις.
0: Γεμάτο καλεντάρι. Ναι, 7 με 8.
1: Σαουδική Αραβία.
0: Σαουδική Αραβία.
1: Πρέπει, ναι, ναι. Τζέντα 7 με 8 Δεκεμβρίου, όπου θα συνοδεύσουμε κάποιες επιχειρήσεις για B2B συναντήσεις.

0: νέους κινδύνους. Η ψηφιοποίηση, ξέρετε, έχει τα καλά της, αλλά
1: κρύβει
0: και κινδύνους.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε...
1: Έχετε γεμάτο καλεντάρι, κύριε... Ναι, έχετε γεμάτο καλεντάρι, κύριε Καρκανάκη. Γεμάτο είναι το καλεντάρι σας.
0: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ να έχουμε υγεία και δύναμη. Βεβαίως. Για να μπορούμε να επιτελούμε το σκοπό για τον οποίο μας επέλεξαν και τα μέλη μας.
1: Το εύχομαι, το εύχομαι. Να είστε καλά. Κύριε Καρκανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα ενημερωτικά και διαφωτιστικά που μας είπατε. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πάντα φιλόξενη εκπομπή σας. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Καλή σας μέρα.

Ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κύριος Καρκανάκης. Ακούσατε, βρίσκονται πάντα εν κινήσει οι επιχειρηματίες του Ηρακλείου σε εγρήγορση. Σε εγρήγορση όμως πρέπει να βρίσκεται και η πολιτεία, να εφαρμόσει πολιτικές ευνοϊκές προς τις επιχειρήσεις. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι η αιχμή του δόρατος, πάντα, για τις νησιωτικές περιοχές, για την Κρήτη ιδιαίτερα. Εάν εφαρμοστεί κάποτε το μεταφορικό ισοδύναμο και στην Κρήτη, νομίζω ότι θα πάρουν πολύ τα πάνω τους ακόμη οι επιχειρήσεις. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αν χαθείτε προμό, πέρα από συνεργάτικα, να ησυχάσει κανείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Δέρτη, 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Ένα πολύ μεγάλο project, σχέδιο δηλαδή, για τους ανεμόμυλους του οροπεδίου Λασιθίου. Αυτή την ομορφιά που εγώ ευτυχώς πρόλαβα να τη δω μικρός. Δεκαετία του 70, πρέπει να ήμουν μαθητής του γυμνασίου αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε ανέβει στο Δικτύον Άντρων και μάλιστα στο Δικτύον Άντρων όταν δεν είχε ούτε σκαλοπάτια ούτε τίποτα. Κατεβαίναμε με ό,τι η φύση μας επρόσφερε τότε και κατεβήκαμε παρακαλώ μέχρι ενός σημείου. Μαζί με την οικογένεια μου είχα πάει. Είδα από ψηλά τους ανεμόμυλους. Την ομορφιά αυτή. Δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί αυτή η ομορφιά με το καινούριο project. Και ποιο είναι αυτό το καινούριο project. Θα μας τα πει όλα ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, ο κύριος Γιώργος Αθανασάκης, που και σήμερα είναι μαζί μας εδώ στην εκπομπή μας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Αθανασάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας εδώ στην εκπομπή.
1: Καλημέρα κύριε Αντελάκη, καλημέρα και στο ακροατές σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, για πείτε μας σας παρακαλώ πολύ, τι είναι αυτό το project με τους ανεμόμυλους που ήδη έχετε κάνει μια συνάντηση στην περιφέρεια. Εχθές μάλιστα είχατε και μια επίσκεψη εκεί. Για πείτε μας λοιπόν τι ακριβώς προβλέπετε από αυτό το σχέδιο.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια χρηματοδότηση από το ΙΚΑΡΙ, είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα,
0: ναι.
1: Χρηματοδοτεί αυτή την προσπάθεια. Ο Δήμος είναι δύο χρηματοδοτήσεις. Μία είναι στο Δήμο 250.000 ευρώ περίπου, που είναι το εργαστήριο, η εκπαίδευση και το μουσείο των ανεμομήλων, που ήδη εμείς έχουμε προχωρήσει τροποποίηση του προϋπολογισμού για να ξεκινήσουμε τέλος πάντων να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Και το άλλο ποσό το είναι η αναπτυξιακή, πορεία υλοποίησης δηλαδή του έργου που αφορά και την αναστήλωση την κατασκευή των ανεμομήλων. Έχει αναπτυξιακή.
0: Μάλιστα.
1: Πες είχαμε όπως καλά αναφέρετε ραντεβού διαδόσεις εδώ στην περιοχή με τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Αντρουλάκη και το διευθύνων σύμβουλο της αναπτυξιακής. Είχαμε στα σημεία, θετικά είναι όλα, εγκρίνεται η προσπάθεια και από την αναπτυξιακή και σιγά σιγά ξεκινούμε την αναστήλωση των μήλων.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι η αρχή αυτού του εγχειρήματος. Είναι 200 περίπου χιλιάδες τα οποία θα είναι διαθέσιμα για την κατασκευή των ανεμομήλων. Τώρα θα προχωρήσουμε να προϋπολογίσουμε τον κάθε ανεμόμυλο ξεχωριστά πόσο είναι το κόστος του και βλέπουμε πόσους ανεμόμυλους θα μπορέσουμε να ανασυλλώσουμε σε πρώτη βάση.
0: Ναι. Ο σκοπός
1: Το σημαντικό είναι ότι ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Το σημαντικό είναι το ότι ξεκινάμε. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Βέβαια ο Δήμος έχει περίπου κοντά στους 300 ανεμόμυλους, 280 είναι, που έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο. Και στόχος είναι σιγά σιγά να ανακυλώσουμε όλους. Σε τρεις περιοχές βέβαια στο Δήμο.
0: Ναι. Ο σκοπός είναι ενεργειακός, έτσι.
1: Όχι, ο σκοπός είναι ο αντιγυρικός ανεμόμυλος όπως τον
0: εισπράγμα. Όπως το ξέραμε. Όπως τον ξέραμε.
1: Παραδοσιακός. Που εκπροσωπεί και το Δήμο μας, είναι η ταυτότητα του και η περιοχή είναι αυτός ο Δήμος.
0: Μάλιστα. Οπότε θα κάνει ό,τι έκανε και παλιά δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Ότι τη δουλειά που έκανε παλιά που ανδρούσε νερό θα κάνει και ο συγκεκριμένος ανδρός.
0: Μάλιστα. Και μιλάμε για 280. Όταν λέτε έχουν
1: παραχωρηθεί. Έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο από τους ιδιώτες. Διότι ο μήλος στο πηγάδι είναι ιδιόκτο.
0: Μόνο μήλος δηλαδή έχει παραχωρηθεί στο Δήμο.
1: Και το πηγάδι.
0: Ναι,
1: για να σταθεί πάντα ο μήλος, όχι ότι είναι ιδιόκτο.
0: Άρα δημιουργείται ουσιαστικά ένα αρδευτικό δίκτυο.
1: Αυτό ακριβώς. Και μάλιστα. Το πρόγραμμα, τέλος πάντων και το πρόγραμμα εκεί εστιάζει.
0: Ναι. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Θα φτιαχτούν οι μήλοι, σίγουρα κάποια μέρα θα φτιαχτούν και οι 280 που είπατε.
1: Ναι, σιγά σιγά ο στόχος μας είναι να φτιαχτούν και οι 280,
0: ναι.
1: Και εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε επιπλέον μήλοι.
0: Α, μάλιστα, να μπουν και επιπλέον μήλοι.
1: Όσο μπορούμε περισσότερους να φτιάχνουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ τον έχω βρει πάντα χρηματοδοτήσεις που...
0: Αυτό λέω, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το θέμα είναι και να διατηρηθούν βέβαια μετά, μην ξαναπαλιώσουν, να το πω έτσι.
1: Κοιτάξτε, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η διατήρηση του...
0: Σίγουρα. Αυτό.
1: Που το έχουμε βέβαια προγραμματίσει, είναι, γιατί είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης που, και του εργαστηρίου που έχει ο Δήμος να κάνει. Έχουμε αυτή τη συνεννόηση, το οποίο θα το ανακοινώσουμε παραπέρα εφόσον βέβαια ολοκληρωθεί, που αφορά το θέμα της χρηματοδοτήσης. Εάν το πετύχουμε, αυτό που θεωρώ ότι θα το πετύχουμε, θα καταφέρουμε και την επίβλεψη της γύρισης των ανεμοφυλών μέσω του εργαστηρίου και του προσωπικού που θα διαθέτει ο Δήμος, τέλος πάντων.
0: Θα περάσουν δηλαδή οι μήλοι πλέον και στην δημοτική επιχείρηση. Υποθέτω ότι έχετε δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης, έτσι δεν είναι, και άρδευσης?
1: Όχι, δεν έχουμε. Ο Δήμος το διαχειρίζεται.
0: Α, διαχειρίζεται απευθείας ο Δήμος.
1: Το νερό που θα αντλούν.
0: Ναι.
1: Είναι στον ιδιώτη.
0: Μάλιστα.
1: Να το χρησιμοποιήσει ο ιδιώτης. Ο Δήμος δεν έχει καμία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, ουσιαστικά προσφέρεται ένα έργο για τον τόπο. Δεν υπάρχει κάποια εκμετάλλευση, να το πούμε έτσι. Είναι ένα έργο για τον τόπο.
1: Είναι ένα έργο για τον τόπο.
0: Για τον καθένα ξεχωριστά και για όλους μαζί.
1: Το οποίο θα είναι βέβαια επισκέψιμο το σημείο. Ο επισκέπτης μπορεί να πει στο πάρκο, να το θέσουμε έτσι,
0: ναι,
1: να το επισκεφτεί από κοντά, να δει τον ανεμόμυλο πώς δουλεύει, πώς βγάζει το νερό, πώς φωτίζει ο αγρότης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο στόχος.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Θα αυξηθεί, πιστεύω, και πάλι η επισκεψιμότητα του οροπεδίου Λασιθίου. Φτιάξατε το δικτύο άντρων, θα φτιάξετε τώρα εκεί και το πάρκινγκ που μας λέγατε.
1: Δεν έχει μια δυσκολία για φέτος. Δεν το έχουμε. Πάτσι λόγω του ότι έχουν γίνει, εντάξει, κάποια με τον ιδιώτη εκεί που προγραμματισμό μας έβγαλε, πήγε και αγόρασε κάποια οικόπεδα, τέλος πάντων. Θα κάνουμε προσπάθεια να το έχουμε τουλάχιστον του χρόνου.
0: Του χρόνου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και οι ανεμόμυλοι, όταν αρχίσουν έτσι να πετάνε στον αέρα, να το πω έτσι, σαν πουλιά, όπως φαινόταν παλιά. Υπάρχουν παλιές φωτογραφίες.
1: Κοιτάξτε, εγώ είναι το. Να μιλήσουμε τώρα, ναι, όπως είναι τα πράγματα.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Ο ανεμόμυλος πουλεί ακόμα, ας πούμε, στα συντηρητικά γραφεία.
0: Ναι, ναι.
1: Το πουλάει ο τουρισμός.
0: Ναι.
1: Το πουλάει στο τουρισμό.
0: Βέβαια.
1: Κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Δεν μπορεί ο επισκέπτης να το δει. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, βέβαια.
1: Αυτό είναι κρίμα και είναι και άδικο και για τον επισκέπτη και για τον τόπο, διότι δυσκολεύεται ο τόπος.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί να πούμε, ας πούμε, ότι έχουμε ένα αιωλικό πάρκο με τα νεμομήλους και ο επισκέπτης να μην το βρίσει. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι προσβλητικό.
0: Βέβαια.
1: Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Έστω σε μικρό μέγεθος να αποκαταστήσουμε αυτό το φαινόμενο, την ταυτότητα του οροπεδίου Λαστίου.
0: Ναι.
1: Και για τον τόπο και για τον επισκέπτη.
0: Πόσο χρόνο πιστεύετε ότι θα πάρει για να ολοκληρωθεί το έργο?
1: Κοιτάξτε, το χρονοδιάγραμμα είναι 3 χρόνια.
0: 3 χρόνια. Ναι.
1: 3 χρόνια.
0: Το 29 δηλαδή να παραδοθεί.
1: Να παραδοθεί, αλλά εμείς ξεκινάμε από σήμερα. Ας πούμε, ξεκινάμε. Έτσι, έρχεται η γραφειοκρατία μπροστά σου. Εγώ θεωρώ ότι με το τέλος του χρόνου θα αρχίσουμε να. Αρχές του 27. Θα αρχίσουμε να κατασκευάζουμε. Θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο άλλο θέμα που θέλετε να δώσετε δημοσιότητα από το οροπέδιο Λασιθίου. Πώς πάει η επισκεψιμότητα, πώς πάει ο τουρισμός, τι κάνετε?
1: Έχει επισκεψιμότητα, αν και φέτο είναι πάλι προβληματική, ας πούμε, η επισκεψιμότητα σε γενικό επίπεδο, να μην κράτη αφιλούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, το δικτύο ανεβαίνει κόσμο. Και χθες που είχαμε πάει μαζί και με τον Αστεριάκη που τα πανέλα πάνω,
0: ναι,
1: είχε επισκεψιμότητα, είχε κόσμο.
0: Α, ωραία. Έρχεται.
1: Ικανοποιητικό βαθμό μπορούμε να πούμε.
0: Α. Ωραία, μπράβο σας. Αυτό φαντάζομαι ότι αφήνουν και κάτι για τον τόπο, έτσι δεν είναι? Παραμένουν κάποιο χρονικό διάστημα εκεί οι επισκέπτες, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι.
1: Τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, οι επιχειρήσεις γενικότερα δουλεύουν.
0: Ωραία, υπάρχει ζωή. Ωραία. Ωραία, ωραία, περίφημα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε, σύντομα θα τα ξαναπούμε, όποτε έχουμε τίποτα να αναφέρουμε.
0: Βεβαίως, ασφαλώς. Το οροπέδιο είναι πάντα συμπαθές και πάντα, όχι μόνο το οροπέδιο, όλες οι περιοχές της Κρήτης, αλλά το οροπέδιο έχει και αυτή την ιστορικότητα και την ομορφιά που όντως τραβάει τον κόσμο. Να είστε καλά.
1: Είναι μοναδικός τρόπος η αλήθεια.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ένας οργανισμός από μοναδικούς τόπους είναι η Κρήτη. Τα κύτταρα της Κρήτης είναι μοναδικοί τόποι που φτιάχνουν όλο το νησί. Πραγματικά δεν είναι μοναδικό το οροπέδιο Λασιθίου, δεν είναι μοναδικά τα Νόγια, δεν είναι μοναδικά τα Σφακιά, ο Ομαλός. Είναι, δεν είναι μοναδική η Κνωσός, η Φεστός. Είπαμε, από μοναδικότητες αποτελείται αυτό το νησί. Σε 3 χρόνια ελπίζουμε λοιπόν να δούμε και πάλι ενώπιον των οφθαλμών μας αυτό το υπέροχο θέαμα με τους ανεμόμυλους στο οροπέδιο Λασιθίου, αφού ξεκινάει το σχετικό πρόγραμμα.

Έχουμε νεότερα σχετικά με τις συλλήψεις για το θάνατο της Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, με συγχωρείτε, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Και ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης γράφει στην ιστοσελίδα μας politika.gr ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Δυτικής Κρήτης στο πλαίσιο των ερευνών για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου σε κατοικίες πολιτικών προσώπων στη συμπρωτεύουσα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται έρευνες σε οικίες και άλλους χώρους που θεωρούνται κρίσιμοι για την εξέλιξη της υπόθεσης. Οι επιθέσεις είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων, προκαλώντας ισχυρό προβληματισμό στις διοκτικές αρχές και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την αντιτρομοκρατική φαίνεται να φωτίζουν το παζλ της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν αναλύσει οι ερευνητές, αποτυπώνονται τουλάχιστον 3 πρόσωπα, τα οποία εξετάζονται ως πιθανοί εμπλεκόμενοι στις επιθέσεις. Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών, βρίσκεται σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και ένας άνδρας με καταγωγή από την Κρήτη, ο οποίος φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις διοικητικές αρχές για άλλες υποθέσεις. Ο ακριβής ρόλος του διερευνάται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία για την ταυτότητά του ή για το εύρος της εμπλοκής του.

Στις 10.30 ώρα, όπως σας είπα, είναι η αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα της ερώτησης είναι: προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει, αναφέρει, είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος της ερώτησης του κυρίου Ανδρουλάκη προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Ειδικότερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλεί τον Πρωθυπουργό να απαντήσει. Προτίθεστε να αναθεωρήσετε το συνολικό μείγμα των δημόσιων πολιτικών της κυβέρνησής σας ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας που συρρυκνώνει το εισόδημα των πολιτών. Και δεύτερον, θα πάρετε επιτέλους ουσιαστικά μέτρα όπως αυτά που έχω επανειλημμένως καταθέσει για την τιθάσευση της εσχροκέρδειας, για την προστασία και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και για τη ρεαλιστική και βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των οικοκυριών και επιχειρήσεων. Αυτές λοιπόν είναι οι ερωτήσεις που απευθύνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, προς τον Πρωθυπουργό, και θα έχουμε, διαισθάνομαι, μια έντονη αντιπαράθεση και συγκυρίες τέτοιες, μια έντονη αντιπαράθεση στην Βουλή. Αρχής γενομένη, σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 10.30 ώρα.

το τέλος της θητείας μας θα γίνουν οι εκλογές, λέει ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Economist. Και η σχετική δημοσίευση από το Earth News αναφέρει τη θέση του ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας. Επανέλαβε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Αναφερόμενος στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ, επανέλαβε ότι το σημαντικό που εξήχθη είναι το μήνυμα ότι η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες. Στην ετήσια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Economist μίλησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις αμυντικές δαπάνες, είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για το 2035. Αυτό μας βάζει σε μια κατά κάποιο τρόπο ελίτ ομάδα, μόλις 5 μελών του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν φτάσει σε αυτό το ορόσημο. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε: «Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα». Το σημαντικό μήνυμα που βγήκε από τη Σύνοδο συνδέεται με το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και επίσης αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας. «Πάντα με εντυπωσιάζει», κατέληξε ο Πρωθυπουργός, «ο τρόπος με τον οποίο μέρος του ελληνικού τύπου καλύπτει αυτά τα θέματα με μεγάλο βαθμό υπερβολής και μια αδυναμία κατανόησης των σύνθετων παραγόντων».

Από το Earth News διαβάζω και τα νεότερα σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η τελευταία δημοσίευση έχει τίτλο «Πύραυλοι, επιδρομές και διπλωματικό θρίλερ. Το Ορμούζ κρατά όμηρο τον κόλπο». Νέος κύκλος επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν απειλεί να οδηγήσει σε κατάρρευση τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ τα στενά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής και διπλωματικής αναμέτρησης. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν με στόχο συστήματα αεράμινας, κέντρα διοίκησης, παράκτια ραντάρ και υποδομές πυράβλων κοντά στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε χώρες της περιοχής, προειδοποιώντας ότι οι αμερικανικές βάσεις από τις οποίες υποστηρίζονται επιθέσεις κατά του Ιράν αποτελούν στρατιωτικούς στόχους. Η νέα κλιμάκωση σημειώνεται έπειτα από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην περιοχή του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί το Ιράν ότι επιχειρεί να ελέγξει τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα πλοία οφείλουν να ακολουθούν τις θαλάσσιες διαδρομές που έχουν καθοριστεί για λόγους ασφαλείας.

Και μια ενδιαφέρουσα είδηση επίσης από τη διεθνή επικαιρότητα. Διαβάζω επίσης στο Earth News ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι απήγγειλε κατηγορίες σε 8 άνδρες για το σχεδιασμό ευρείας κλίμακας επίθεσης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιούνιο με στόχο τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, του Αντιπροέδρου J.D. Vance και άλλων εξέχοντων προσωπικότητων. Σύμφωνα με το Υπουργείο, Ομοσπονδιακό Σώμα Ενόρκων εξέδωσε κατηγορητήριο σε βάρος των 8 υπόπτων ηλικίας από 19 έως 32 ετών μετά την αποτροπή του σχεδίου και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συνωμοσία για παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες, καθώς και συνωμοσία για τη διάπραξη ανθρωποκτονίας σε ομοσπονδιακό έδαφος και την επίθεση κατά αξιωματούχων της Αμερικανικής κυβέρνησης. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στους στόχους της επίθεσης περιλαμβάνονταν ο Τραμπ, ο Βάνς, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο δισεκατομμυριούχος Ήλον Μάσκ, καθώς και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι και πρόσωπα που χαρακτηρίστηκαν ως ιδιαίτερα σημαντικοί στόχοι. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, το FBI δηλαδή, αποκάλυψε ότι το σχέδιο προέβλεπε τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών φορτωμένων με εκρηκτικά για βομβαρδισμό της βόρειας πλευράς του Λευκού Οίκου, με σκοπό να κατευθυνθούν οι παρευρισκόμενοι προς συγκεκριμένη έξοδο, όπου ελεύθεροι σκοπευτές σχεδίαζαν να ανοίξουν πύρα εναντίον τους κατά τη διαφυγή τους.

Πρέπει σιγά σιγά να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας, τη ροή του προγράμματός μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σε αυτήν την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, την όμορφη μέρα δηλαδή, μιλήσαμε για την Bonnie Tyler μαζί με τον Μανώλη το Φούμη, που τότε συνόδευε την pop star που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, τότε στις αρχές του 21ου αιώνα. Εγώ θυμάμαι να ήταν το 2004, ο Μανώλης λέει ότι μπορεί να ήταν το 2002 ή το 2003. Εν πάση περιπτώσει, όταν ξεκινούσε ο νέος αιώνας, ήρθε η Bonnie Tyler εδώ, έδωσε συναυλία στην ακτή, στη σημερινή ακτή στον Καρτερό. Την είχε φέρει tour operator εδώ για τους πελάτες του και είχε δώσει συναυλία. Μια συναυλία που λέει πως όσον αφορά την εμφάνιση και τη στάση της Bonnie Tyler δεν διέφερε από οποιαδήποτε άλλη συναυλία, από ό,τι μας είπε ο Μανώλης ο Φούμης, ο υπεύθυνος τύπου του Δήμου Ηρακλείου. Δεν διέφερε από οποιαδήποτε άλλη συναυλία. Μεγάλη συναυλία έδινε η Bonnie Tyler. Δεν έχει σημασία αν ήταν στον Καρτερό ή αν ήταν στο Wembley. Η στάση ήταν πάντα ίδια. Ήταν μια γυναίκα προσινής, μια γυναίκα που μπορούσε να μιλήσει μαζί της. Πήγαινε στον κόσμο. Δεν ήταν μια ντίβα, με την κακή έννοια ντίβα. Να μην μιλάει στον κόσμο και να έχει ψηλά τη μύτη, να είναι ψηλομύτα. Και βέβαια έχει με τα τραγούδια της χαράξει μνήμες. Έχουμε ταυτίσει τα τραγούδια με δικές μας μνήμες, όπως επισήμανε εξάλλου και ο Μανώλης ο Φούμης. Και κάναμε βέβαια ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτή την μεγάλη pop star της δεκαετίας του 80 κυρίως. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Μας έδωσε τα στοιχεία και την ερμηνεία της θετικής εικόνας που παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα με την τελευταία δεκαετία. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχει συλλέξει το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Και από ό,τι φαίνεται λόγω αυτών των στοιχείων τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα, και μας είπε και τα κυριότερα σημεία του ημερολογίου της ατζέντας του Επιμελητηρίου για το μέλλον. Μας είπε για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για την έκθεση ΣΥΛ, για B2P συναντήσεις για τον τουρισμό στη Νέα Υόρκη και στη Σαουδική Αραβία. Έχει πολλά πράγματα μπροστά του το επιμελητήριο να φέρει εις πέρας. Μέχρι στιγμής τα καταφέρνει, από ό,τι δείχνουν και αυτή τα στοιχεία που μας παρουσίασε, τα καταφέρνει με πάρα πολύ καλό τρόπο. Και ευελπιστούμε να, αυτό που είπε και ο κύριος Καρκανάκης, να ληφθούν οι κατάλληλες πολιτικές και από την πολιτεία, ούτως ώστε να φτιάξουν ακόμα περισσότερα τα πράγματα για τους επιχειρηματίες, να τονωθεί ακόμα περισσότερο η αγορά. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι η αιχμή του δόρατος στις διεκδικήσεις της επιχειρηματικότητας της Κρήτης. Ελπίζω να ευωδώσουν αυτές οι προσπάθειες. Επίσης μιλήσαμε και με τον κύριο Αθανασάκη, τον δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου. Μας είπε για το project των ανεμόμυλων που θα ξανακυματίσουν στο Οροπέδιο, να το πούμε έτσι, με τα πανιά τους, για να ποτιστούν και πάλι τα χωράφια, τα περιβόλια, οι καλλιέργειες γενικά του Οροπεδίου Λασιθίου. Σε 3 χρόνια περιμένουμε τα αποτελέσματα, την παράδοση μάλλον ολοκληρωμένου αυτού του project. 280, ίσως και παραπάνω, ανεμόμυλοι θα αρχίσουν και πάλι να αντλούν νερό για να ποτίζουν τη γη. Αγαπητοί φίλοι, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Ναι, με Bonnie Tyler ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλωστε. Μιλάμε για μια πραγματικά σπουδαία ερμηνεύτρια, για μια σπουδαία τραγουδίστρια, η οποία δυστυχώς έφυγε από την ζωή σε ηλικία 75 ετών. Έγινε πασίγνωστη βεβαίως από το κομμάτι που μόλις τώρα όλοι ακούσατε, όλοι ακούσαμε, το Total Eclipse of the Heart. Η Bonnie Tyler λοιπόν, η οποία δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας εχθές. Απροσδόκητο χαρακτηρίζει τον θάνατό της η οικογένεια της Βρετανίδας τραγουδίστριας μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε. Απρόσμενο λοιπόν χαρακτήρισε η οικογένειά της τον θάνατό της, απροσδόκητο, παρότι νοσηλευόταν σε δύσκολη κατάσταση τους τελευταίους μήνες σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της τραγουδίστριας, αναφέρεται πως η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Bonnie απεβίωσε απροσδόκητα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την τραγωδία. Τον Μάιο, η Bonnie Tyler μεταφέρθηκε σπευσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας για επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο και τέθηκε σε τεχνητό κόμμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της. Σε ενημέρωση που δόθηκε τον περασμένο μήνα, ένας εκπρόσωπος ανέφερε ότι είχε βγει από το κόμμα, αλλά παρέμενε σε πολύ δύσκολη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Την εποχή εκείνη ανέφεραν ότι η κατάστασή της βελτιωνόταν και ότι οι γιατροί ήταν βέβαιοι ότι θα αναρρώσει, αν και η πρόοδος θα ήταν αργή. Επίσης, ακύρωσαν ή ανέβαλαν τις ημερομηνίες της καλοκαιρινής περιοδίας της τραγουδίστριας, αλλά εξέφρασαν την ελπίδα ότι ορισμένες από αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αργότερα μέσα στο έτος. Παρά την αισιοδοξία των γιατρών, δυστυχώς, όπως είπα και λίγο πριν, η Bonnie Tyler έφυγε από την ζωή. Άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν στην Πορτογαλία. Ελαφρύ το χώμα που θα την ασκεπάσει. Μια πραγματικά σπουδαία ερμηνεύτρια, ανεπανάληπτη. Αυτό το γρέζι που είχε στην φωνή της, νομίζω ότι ήταν και το χαρακτηριστικό στοιχείο της. Έτσι, την ξεχώριζες ανάμεσα σε εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες φωνές. Και είχα και την χαρά να της κάνω και συνέντευξη, θυμάμαι γύρω στο 2000-2002 πρέπει να ήταν, όταν είχε έρθει εδώ στην πόλη μας στο Ηράκλειο για συναυλία στην ακτή, στην ακτή Καρτερού. Έτυχε λοιπόν και εγώ να εκπροσωπώ τότε μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης και να βρίσκομαι στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει. Ήταν ιδιαίτερα προσιτή, θυμάμαι, έτσι πολύ χαμογελαστή, χωρίς τουπέ, πολύ άνετη με όλους εμάς τους δημοσιογράφους και παραγωγούς. Πραγματικά μια σπουδαία, όπως είπα, καλλιτέχνη, αλλά και προσωπικότητα. Εδώ λοιπόν να και σήμερα με αυτήν την έναρξη που κάναμε έτσι προς τιμήν της Bonnie Tyler, εδώ και σήμερα για να πούμε πολλά, να σχολιάσουμε ακόμη περισσότερα και να περάσουμε ένα δίωρο όπως κάνουμε καθημερινά, παρεούλα, μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Σήμερα η μέρα είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Πάει και όλο το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη. Πάει, έφυγε το πρώτο δεκαήμερο και για άλλη μια φορά σχεδόν χαμπάρι δεν πήραμε. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 9 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 51 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς κυρίες μου που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η Οσία Αμαλία λοιπόν τιμάται σήμερα 10 Ιουλίου. Την ημέρα βεβαίως τη σημερινή γιορτάζουν όσες κυρίες φέρουν το όνομα Αμαλία. Υπήρξε μοναχή από το Βέλγιο. Η Αμαλία, γνωστή και ως Αμέλεια ή Αμαλβέργη, γεννήθηκε τον 7ο αιώνα και έζησε στην επαρχία της Βραβάντης, πρωτεύουσα της οποίας είναι σήμερα οι Βρυξέλλες. Διακρίθηκε για τον άρετο βίο της και τα έργα φιλανθρωπίας που επιτέλεσε.

Σήμερα είναι εθνική γιορτή στις Μπαχάμες. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Μεγάλη Βρετανία το 1973. Η μέρα σιωπής για τους οπαδούς του γκουρού Μεχέρ Μπαμπά παίρνουν τη σημερινή μέρα χωρίς να εκφέρουν ούτε μία λέξη προς τιμή του Ινδού μυστικιστή που πέθανε το 1969. Να σας πω επίσης πως είναι η μέρα πίνα κολάντα του Πουέρτο Ρίκο και τις ΗΠΑ. Προχωράμε όμως στη στήλη του Σαν Σήμερα, άντε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, κάνοντας την αρχή από το 1911, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1925 και σαν σήμερα αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η δίκη των πυθίκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει την διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. 1940 και σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. 1960 και σαν σήμερα η Σοβιετική Ένωση νικά με 2-1 στην παράταση τη Ιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελο εθνών Ευρώπης, νυν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή αλλιώς Euro. ...1964 και σαν σήμερα η Mary Quad προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. 1976 και σαν σήμερα μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. 1985 και σαν σήμερα Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. 1856 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Νίκολα Τέσλα, Σέρβος φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι από το επώνυμό του πήρε την ονομασία και το γνωστό σε όλους μας ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και κλείνω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2015 έφυγε από τη ζωή ο Μαρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Ντιμίτρη Σαλούμπ, μιλάμε βεβαίως για τον Αιγύπτιο ηθοποιό.

Και προχωράμε στον καιρό. Θα έχουμε, λέει, άνοδο της θερμοκρασίας και μέχρι 6 μποφόρ η άνεμη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία, τοπικά τους 35 βαθμούς. Αναλυτικά, λοιπόν, η πρόγνωση από την ΕΜΗ έρχεται αμέσως τώρα. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί, με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος ο καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα υπηρετικά και θα σημειωθούν λίγες βροχές ή όμβροι και κατά τόπους στην Στερεά και την Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στην κεντρική Μακεδονία θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, με λίγες βροχές κατά τόπους και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν όμβροι. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 30 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, παροδικές νεφώσεις νωρίς το πρωί, με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός. Αρχικά βόρειοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Και έχουμε πολλά να πούμε στην συνέχεια της εκπομπής μας. Έχουμε πολλά ετοιμάσει και σήμερα για όλους εσάς. Αρχικά, ξεκινώντας το επόμενο μέρος της εκπομπής, θα πούμε στο politica.gr και θα δούμε τίτλους από την ροή των ειδήσεών του. Και στην συνέχεια θα περάσουμε σε κάποια από τα άρθρα του λίγο πιο αναλυτικά, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή, για να είσαστε απολύτως ενημερωμένοι για το τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην επικαιρότητα. Οπότε να κάνουμε κάπου εδώ μια πρώτη διακοπή για να έχουμε στην συνέχεια όλο το χρόνο μπροστά μας, ούτως ώστε, όπως σας είπα, να μπούμε στο politica.gr και να σας μεταδώσουμε όλες τις ειδήσεις.
1: Politica 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Politica 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα την 1η του μήνα στη Θεσσαλονίκη. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία συνεχίζει τις ερευνές της σε χώρους και οικίματα για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Στη Μεσαρά θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοΐδης για τα εγγένεια της αστυνομικής υποδιεύθυνσης της περιοχής. Το βράδυ θα παρακολουθήσει στο Ηράκλειο την παράσταση «Σπάμε τη σιωπή» που έχει ως θέμα το κοινωνικό ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλης Κουτουλάκης για τη Σύνοδο Λιμένων της χώρας. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή για την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός απαντά σε επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση στις Φιλιππίνες, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι στην Ταϊβάν απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, καθώς ο τυφώνας Μπάβι, ο μεγαλύτερος των τελευταίων δεκαετιών, πλησιάζει την περιοχή. Νέος κύκλος επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απειλεί να οδηγήσει σε κατάρρευση τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ τα στενά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής και διπλωματικής αναμέτρησης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους ημιτελικούς του Μουντιάλ πέρασε η Γαλλία επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου και θα μάθει τον αντίπαλό της από την αναμέτρηση Ισπανία-Βέλγιο που πραγματοποιείται απόψε. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και όπως σας είπα, θα πούμε στο politika.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και θα δούμε παρέα κάποιες από τις ειδήσεις του. Μέσω του politika.gr μπορείτε να ακούτε ζωντανά και Πολίτικα 89,8 και Sport FM 104,2 και Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Επίγουσα αεροδιακομιδή βρέφους 10 μηνών από τη Ρόδο στην Αθήνα. Πνίγηκε ενώ έτρωγε. Η Κρητικιά που προσπάθησε να χαθεί στα Χανιά. Η παρακολούθηση της αντιτρομοκρατικής οδήγησε στις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Όλες οι ημερομηνίες για την καταβολή στους δικαιούχους των συντάξεων Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Ζάκυνθος απομακρύνθηκε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση. Κανονικά οι πτήσεις. Κόλαση φωτιάς στην Ισπανία. Νεκροί 12 άνθρωποι στην Αλμερία. Απανθρακώθηκαν στα οχήματά τους. ΣΥΡΙΖΑ, η επόμενη ημέρα της παραίτησης Φάμελου. Μια μεγάλη συζήτηση άνοιξε το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 για τα κτίρια φαντάσματα στο Ηράκλειο. Τι προτείνουν οι ειδικοί με παρέμβασή τους. Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκη.

Έρχονται δάνεια με επιτόκιο από 0,35% για 30.000 μικρές επιχειρήσεις. Τροχαίο με γουρούνα στο σταλό, κατέληξαν πάνω σε ελιά. Μάλια, τουρίστας καταγγέλει ξυλοδαρμό, ληστεία και ομηρία μέσα σε κλαμπ. Ακούσατε λοιπόν μόλις τώρα τους τίτλους κάποιων από τις ειδήσεις που μπορείτε να διαβάσετε στο politica.gr. Ας δούμε κάποιες από αυτές λίγο πιο αναλυτικά. Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε στην Αθήνα ένα βρέφος μόλις 10 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, εχθές Πέμπτη, στο νοσοκομείο Ρόδου, καθώς κομμάτι τροφής είχε σφινώσει στον λαιμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος έφτασε στα επίγοντα σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί που εφημέρευαν κινητοποιήθηκαν άμεσα και έπειτα από μεγάλη προσπάθεια κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής. Παρά τις άμεσες ενέργειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή του παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρημένη. Για τον λόγο αυτό κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε η επίγουσα αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ζάκυνθος απομακρύνθηκε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση. Κανονικά οι πτήσεις μετά την κατάσβεση της φωτιάς και αφότου διαπιστώθηκε πως ήταν ασφαλές, ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση του μαχητικού αεροσκάφους F-16 που πραγματοποίησε εχθές πέμπτη αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από τεχνική βλάβη. Η διαδικασία απομάκρυνσής του από τον αεροδιάδρομο διήρκησε περίπου 4,5 ώρες και υπό τον συντονισμό της πολεμικής αεροπορίας. Στις ενέργειες που απαιτήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης συμμετείχε και η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, σύμφωνα με το Ζάντε Times. Μετά την απομάκρυνση του F-16 και αφού διενεργήθηκαν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι για να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου, οι πτήσεις επαναλειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Μια μεγάλη συζήτηση άνοιξε το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 για τα κτίρια φαντάσματα που βρίσκονται στην πόλη μας, για τα κτίρια που αποτελούν ντροπή στην πόλη του Ηρακλείου. Λοιπόν, μίλησε μέσω του Πολίτικα 89,8 ο γνωστός πολιτικός μηχανικός Γιώργος Καφετζάκης. Κτίρια εγκαταλελειμμένα που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, υποθηκεύουν τους όρους πολιτικής προστασίας και βεβαίως εξευτελίζουν και την αισθητική εικόνα της πόλης μας. Έτσι. Η αλήθεια είναι πως πολλές φορές έχουμε κάνει αναφορά μέσα από τις εκπομπές μας για τα συγκεκριμένα κτίρια. Μάλιστα ένα το οποίο έτσι δεσπόζει περήφανα στην παραλία είναι αυτό το κτίριο που φιλοξενούσε παλιά κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, το 3 τέταρτα, βρίσκεται πραγματικά σε μια τραγική κατάσταση και πολύ φοβάμαι πως κάποια στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσουμε και σοβαρότατα θέματα από πτώσεις σοβάδων και όχι μόνο. Το έχουν περιφράξει, έτσι, αλλά νομίζω πως αυτό δεν είναι αρκετό. Συν της άλλης, πραγματικά δίνει έτσι μια τόσο άσχημη εικόνα στο συγκεκριμένο σημείο από όπου περνούν καθημερινά πάρα πολλοί επισκέπτες, τουρίστες του νησιού μας. Βεβαίως το κτίριο αυτό δεν είναι το μοναδικό, εξού και ο κύριος Καφετζάκης πρότεινε σειρά μέτρων που όφιλε να λάβει τόσο ο Δήμαρχος Ηρακλείου και η Δημοτική Αρχή Καλοκαιρινού, όσο και η ίδια η πολιτεία. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr και να ακούσετε όλο το ηχητικό και τα όσα είπε ο κύριος Καφετζάκης στον Πολίτικα 89,8. Σημαντική εξέλιξη όμως καταγράφεται στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, καθώς πολύμινη και διακριτική έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας οδήγησε στην σύλληψη τριών ατόμων, δύο ανδρών και μιας γυναίκας, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Χανιά, με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής να έχουν θέσει εδώ και ημέρες υπό διακριτική παρακολούθηση τα πρόσωπα που θεωρούνταν ύποπτα για συμμετοχή στην επίθεση της 1ης Ιουλίου σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των αρχών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα και ένας εκ των δύο συλληφθέντων αποτελούσαν το λεγόμενο επιχειρησιακό ζευγάρι, δηλαδή τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν αναλάβει την εκτέλεση της ενέργειας. Ο τρίτος συλληφθής φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, παρέχοντας βοήθεια πριν και μετά την επίθεση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της γυναίκας, η οποία μετά την εμπριστική επίθεση φέρεται να εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη και να κατευθύνθηκε στην Κρήτη, επιχειρώντας να απομακρυνθεί από το επίκεντρο των ερευνών. Η αστυνομική της αντιτρομοκρατικής, αξιοποιώντας πληροφορίες, αναλύσεις τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και διακριτική επιτήρηση, κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη της στα Χανιά, όπου φέρεται να φιλοξενούνταν σε οικία φιλικών της προσώπων. Οι συλληφθείς είναι γνωστοί στις διοκτικές αρχές
από τη δράση της στον ευρύτερο αναρχικό χώρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατάγεται από την Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια διέμενε στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 2022 είχε φυλακιστεί ως μέλος της οργάνωσης Αναρχική Δράση. Ο δεύτερος συλληφθής, άνδρας γεννημένος το 1997, φέρεται να συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε προσαχθεί το 2015, ενώ είχε καταγραφεί ακόμη μία προσαγωγή του μέσα στο 2026. Το τρίτο πρόσωπο που πέρασε χειροπέδας φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της κατοικίας, στην οποία κατέφυγαν οι δύο βασικοί ύποπτοι μετά την επίθεση. Οι ερευνητές εξετάζουν τον ακριβή βαθμό εμπλοκής του, καθώς και το κατά πόσο παρήχε καταφύγιο γνωρίζοντας τον ρόλο των συγκατηγορουμένων του. Κατά τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις της αντιτρομοκρατικής, οι τρεις συλληφθέντες συνδέονται αποκλειστικά με την φωνική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα, από την οποία έχασε την ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται με τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής να εξετάζουν ψηφιακά ευρήματα, επικοινωνίες και κατασχεθέντα αντικείμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιπλέον πρόσωπα που παρήχαν υποστήριξη ή συνέδραμα στην προετοιμασία και διαφυγή των δραστών.

Είχαμε όμως και τροχαίο με γουρούνα στον Σταλό. Δύο άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής που επέβαιναν σε γουρούνα έχασαν τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω σε ελιά. Οι άνδρες τραυματίστηκαν από το τροχαίο και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Έναν εφιάλτη χωρίς προηγούμενο περιέγραψε στους αστυνομικούς του τμήματος Χερσονήσου ότι βίωσε ένας 18χρονος Γερμανός, ο οποίος κατέφυγε στις αρχές καταγγέλλοντας την κόλαση που έζησε στα χέρια δύο νεαρών Ελλήνων και ενός άνδρα από το Καμερούν. Ο νεαρός τουρίστας που κάνει διακοπές στα Μάλια αναφέρθηκε στις άγριες καταστάσεις που έζησε από τους τρεις προαναφερθέντες, οι οποίοι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ληστεία, εκβίαση και αρπαγή. Με την σειρά τους βέβαια οι φερόμενοι ως δράστες προχώρησαν σε μήνυση σε βάρος του νεαρού Γερμανού για ψευδή καταμήνυση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο νεαρός από την Γερμανία πήγε προχθές το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου και κατήγγειλε ότι λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης και ενώ βρισκόταν σε κλαμπ των Μαλίων, οι τρεις κατηγορούμενοι τον πλησίασαν και του είπαν ότι εκείνος και ένας αλλοδαπός από την Νορβηγία προκάλεσαν ζημιές σε μια ηλεκτρονική συσκευή που τους ανήκει. Ζήτησαν από τον Γερμανό και τον Νορβηγό να τους καταβάλουν χρηματικό ποσό εισάξιο με την προκληθήσα υλική ζημιά. Ο Γερμανός και ο Νορβηγός αρνήθηκαν, λέγοντάς τους ότι δεν ήταν εκείνοι που προκάλεσαν τη ζημιά. Μετά από αυτήν τους την απάντηση, οι δύο Έλληνες και ο άνδρας από το Καμερούν τους οδήγησαν σε κλειστό χώρο δωματίου εντός του καταστήματος και άρχισαν να τους χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια στο σώμα τους και στο κεφάλι. Ενώ αρνήθηκαν να τους επιτρέψουν την έξοδο από αυτόν τον κλειστό χώρο, κρατώντας τους παρά τη θέλησή τους και ως ότου καταβάλουν τα χρήματα. Όταν κατάφεραν τελικώς να φύγουν από το χώρο, ο Γερμανός υπέβαλε μήνυση σε βάρος των τριών. Με την σειρά τους και εκείνοι, όπως προαναφέρθηκε, υπέβαλαν μήνυση στο Γερμανό με αποτέλεσμα να συλληφθούν όλοι οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης.

Αλλάζουμε θέμα. Μάχη για την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ ξέσπασε εχθές, αμέσως μετά την παρέτηση Φάμελου, με κορυφαία στελέχη να διαφωνούν δημοσίως με την απόφαση αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής που έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Μετά την ανακοίνωση της παρέτησης του Προέδρου του Κόμματος, ο Κράτη Φάμελου, η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά έκανε γνωστό ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για το Σάββατο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κατόπιν αυτών, οι συνεργάτες και τα στελέχη που πρόσκυνται στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ συνέταξαν έναν πρώτο εσωκομματικό χάρτη εχθές για την δρομολόγηση των διαδικασιών με στόχο την ανάδειξη νέας ηγεσίας. Αυτός λοιπόν ο χάρτης περιλαμβάνει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας υπό την αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή νέου επικεφαλής, διεξαγωγή συνεδρίου και εκλογή νέου προέδρου από τη βάση ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.

Και κλείνουμε με μία είδηση από τα διεθνή, αφορά βεβαίως στην κυκλοφορία των πετρελοφόρων μέσω του Ορμούζ, η οποία έχει σχεδόν σταματήσει, αυτό τουλάχιστον μεταφέρει το Reuters. Η κυκλοφορία των τάνκερ μέσω των ασθενών του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει, σύμφωνα με το Reuters. Το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει γύρω από το θέμα του ελέγχου των ασθενών του Ορμούζ. Δύο δεξαμενόπλια διέπλευσαν τα ασθενά τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται το υπερδεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου Berg 1, το οποίο είχε φορτωθεί στο νησί Χάρκ του Ιράν και υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, καθώς και το χημικό δεξαμενόπλιο Well Sail, που φέρει τη σημαία των νήσων Marshall, σύμφωνα με ανάλυση της Kepler. Το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία. Αυτό ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές, σύμφωνα με το επίσημο ειδησιογραφικό πρακτορείο της Ιορδανίας, το Πέτρα. Οι φρουροί προειδοποίησαν ότι αν η αμερικανική επιθετικότητα επαναληφθεί, θα μπουν στο στόχαστρο οι βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Αναλυτικότερα, το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ισλαμική Δημοκρατία και η παρέμβαση στην ανακατεύθυνση της ναυτιλίας μέσω των ασθενών του Ορμούζ διαταράσσουν το σταδιακό άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού και θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των χωρών που επωφελούνται από αυτό. Και κλείνουμε με την είδηση της φωτιάς από την Ισπανία. Νεκροί 12 άνθρωποι στην Αλμερία, απανθρακώθηκαν δυστυχώς τα οχήματά τους. Την ζωή σε 12 ανθρώπους στήχησε ανεξέλεγκτη φωτιά που ξέσπασε εχθές στην Αλμερία της Ισπανίας, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να την περιορίσουν. Ορισμένοι από τους πολίτες που έχασαν την ζωή τους βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους στην κοινότητα Los Gallardos, σύμφωνα με τις αρχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σύμφωνα με το CNN.gr, έδιναν μάχη όλη τη νύχτα για την κατάσβεση της φωτιάς, με πάνω από 150 πυροσβέστες με 5 οχήματα να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Στην περιοχή αναμένεται να αναπτυχθεί η UME, μονάδα του Ισπανικού στρατού, που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση των πιο δύσκολων έκτακτων καταστάσεων, τις επόμενες ώρες στο πεδίο, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Και είμαστε πανέτοιμοι για μια ακόμη διακοπή κάπου εδώ. Φεύγουμε για λίγο, επιστρέφουμε όμως σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά. 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και περνάμε σε αυτό το μέρος εκπομπής μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, έτσι σε πιο πρακτικά θεματάκια που ενδεχομένως να τα βρούμε μπροστά μας, που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρει να τα ακούσουμε, να μας δώσουν λύσεις, να μας ξεκαθαρίσουν έτσι λίγο το τοπίο και το μυαλό, και να μας δώσουν την απαραίτητη εκείνη πληροφορία η οποία θα μας φανεί χρήσιμη. Το πρώτο μας θέμα, ταυτότητες. Να δούμε τι ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου. Για 3 Αυγούστου, συγγνώμη, για όσους δεν έχουν βγάλει την νέα ταυτότητα. Τελειώνει λοιπόν η προθεσμία για τις νέες ταυτότητες, αφού σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό οι ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη πάβουν να θεωρούνται έγκυρες από τις 3 Αυγούστου 2026. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν εκδώσει τη νέα ή να χρησιμοποιούν διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους εκτός συνόρων. Οι παραδοσιακές μπλε αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Λόγω των ασθενών χρονικών πλαισίων, η ζήτηση στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Έτσι, αρκετοί είναι οι πολίτες που ψάχνουν να κλείσουν το ραντεβού τους, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δεν βρίσκουν διαθεσιμότητα πριν τη λήξη της προθεσμίας. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας μέσω του gov.gr, έτσι, με κωδικούς τάξης net. Αυτός είναι ο τρόπος. Ο πολίτης επιλέγει την αίτησή του, αρχή έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμη ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη μέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών και το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο Εθνικό Μητρό, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επί τόπου ή να τα συμπληρώσει κατά τη δήλωση. Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος, λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, email, με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής έκδοσης που έχει επιλέξει. Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, έτσι, το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού. Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμησης στο email που έχει δηλώσει. Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια αρχή έκδοσης βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας. Η έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του ετούντος στην αρμόδια υπηρεσία με τα εξής δικαιολογητικά: ψηφιακή φωτογραφία, η οποία μπορεί να τραβηχτεί είτε απευθείας στην υπηρεσία είτε σε επιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος ανεβάζει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα MyPhoto του gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει κωδικό που συνδέει τη φωτογραφία με το άφημί του μέσω της εφαρμογής και αίτηση υπεύθυνη δήλωση. Το έντυπο συμπληρώνεται από την υπηρεσία με στοιχεία από το Μητρό Πολιτών και υπογράφεται από τον ετούντα. Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 10 ευρώ που καλύπτει τα έξοδα κατασκευής, εκτύπωσης και μεταφοράς. Οι πολίτεκνες οικογένειες δικαιούνται έκπτωση στο παράβολο, το οποίο μειώνεται στα 5 ευρώ με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων. Επιπλέον απαιτείται ένσημο 0,50 ευρώ της ελληνικής αστυνομίας. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας ή παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται διαδικασία επιστροφής. Η παράδοση της παλιάς μπλε ταυτότητας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου δελτίου.
Η κατάργηση της παλαιάς ταυτότητας δεν επηρεάζει τουλάχιστον προς το παρόν τις συναλλαγές των πολιτών με το ελληνικό δημόσιο, ούτε τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας. Ωστόσο, οι πολίτες που δεν θα έχουν εκδώσει την νέα ταυτότητα έως τις 3 Αυγούστου του 2026 δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει αναρτημένα μεταξύ άλλων τα fake news που έχουν κατά καιρούς διακινηθεί αναφορικά με τις νέες ταυτότητες, παρουσιάζοντάς τα και δίνοντας παράλληλα απαντήσεις. Έτσι, θα υπάρχει, ας πούμε, τσιπάκι γεωχωρικού εντοπισμού και θα βρίσκουν που είμαστε, λένε κάποιοι. Να σας πω πως δεν περιέχει τεχνολογία που μπορεί να καταγράψει δεδομένα ελέγχου θέσης η νέα ταυτότητα. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα και θέτουν στο επίκεντρο την ασφάλεια των πολιτών. Θα έχουν, λένε κάποιοι, πρόσβαση στα ιατρικά μας δεδομένα, γιατί θα έχουν τον ΆΜΚΑ μας. Ο ΆΜΚΑ δεν περιλαμβάνεται ούτε σε εμφανές εξωτερικό σημείο, ούτε είναι αποθηκευμένος εσωτερικά. Το νέο δελτίο ταυτότητας δεν έχει στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία. Θα έχουν χωρίς τη θέλησή μας την ομάδα αίματός μας. Η αναγραφή της ομάδας αίματος είναι προαιρετική και γίνεται μέσω βεβαίωσης νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το ρέζους μόνο για όσους πολίτες το επιθυμούν. Κάποιοι άλλοι έχουν πει θα αναγράφονται πληροφορίες θρησκευτικού ενδιαφέροντος που θίγουν την πίστη. Η σύνδεση του νέου δελτίου ταυτότητας με τη χριστιανική πίστη αποτελεί στιγνή καπηλεία και παραχάραξη της Ορθοδοξίας. Η έκδοση της ταυτότητας δεν άπτεται στο ελάχιστο του πυρήνα τόσο της χριστιανοσύνης όσο και οποιοδήποτε άλλου δόγματος και θρησκεύματος. Θα έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει την αυστηρότερη σε παγκόσμιο επίπεδο νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ελληνική νομοθεσία είναι πλήρως συμβατή και εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή. Συνεπώς, η διαδικασία έκδοσης του νέου ελληνικού δελτίου ταυτότητας πληρεί απόλυτα τις πλέον απαιτητικές προϋποθέσεις που τίθενται από το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο.

Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις νέες ταυτότητες. Έτσι μάθατε τι ακριβώς θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου. Οπότε νομίζω πως καλό θα ήταν να προγραμματίσετε όσο πιο άμεσα γίνεται το ραντεβού σας, να μπείτε στην διαδικασία έκδοσής της.

Επίδομα αδείας καλοκαιριού 2026. Ελάτε να δούμε πότε πληρώνετε και πώς ακριβώς υπολογίζετε. Μέχρι πότε θα πρέπει ο εργοδότης να βάλει το επίδομα αδείας του καλοκαιριού και τι ακριβώς θα αλλάξει φέτος στην πληρωμή του. Καθώς πλησιάζουμε στην καρδιά της θερινής περίοδου, το επίδομα αδείας καλοκαιριού 2026 αρχίζει να απασχολεί ιδιαιτέρως χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Η κατανόηση του τρόπου υπολογισμού και του χρόνου καταβολής του είναι απαραίτητη για τον σωστό προγραμματισμό των διακοπών. Πότε πληρώνετε και πώς υπολογίζετε αποτελούν δύο βασικά ερωτήματα για το επίδομα αδείας 2026, το οποίο θα είναι αυξημένο φέτος λόγω της νέας αύξησης στον κατώτατο μισθό. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα. Αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές 15 ημερών. Για εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο, το επίδομα αδείας αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια. Από τη στιγμή που ο κατώτατος μισθός ανέβηκε στα 920 ευρώ μεικτά από 880, το επίδομα αδείας αυξάνεται στα 589,41 ευρώ από 556,5 ευρώ. Σημειώνεται ότι το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΕΣΕΕ έχει δημιουργήσει ειδική online εφαρμογή προκειμένου οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να μπορούν να υπολογίζουν εύκολα και γρήγορα τα χρήματα που δικαιούνται. Τώρα, με τα νέα καινούργια δεδομένα που έφερε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, πάβει να ισχύει η υποχρέωση για τουλάχιστον 2 εβδομάδες συνεχόμενης καλοκαιρινής άδειας στον εργαζόμενο της επιχείρησης. Έτσι, πλέον υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω κατάτμιση της άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου έτους, εφόσον όμως υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί πως η τιμηματική λήψη καλοκαιρινής άδειας υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Ειδικότερα οι νέες ρυθμίσεις ορίζουν την ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα άδειας. Αναλυτικά, για εργαζόμενους με πενθήμερο απαιτούνται τουλάχιστον 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες και για εργαζόμενους με εξαήμερο 6 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Πολύ συχνά, ειδικά σε περιπτώσεις νέων εργαζομένων σε μια επιχείρηση, στα πηγαδάκια που σχηματίζονται σε διαδρόμους και γραφεία του κτηρίου ακούγονται τα εξής. Πόσες ημέρες άδειας δικαιούμαι? Προκειμένου να μην υπάρξει σύγχυση, έχει δοθεί στην δημοσιότητα αναλυτικός οδηγός, ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν με ακρίβεια πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται το χρόνο. Προσοχή, οι συνολικές ημέρες συνδέονται με την προϋπηρεσία. Για εργαζόμενους λοιπόν με πενθήμερη απασχόληση, οι μέρες άδειας είναι 20 ημέρες για το πρώτο έτος, εξαρτάται από το μήνα που ξεκίνησε βεβαίως η εργασιακή σχέση, 21 ημέρες για το δεύτερο έτος, με συμπληρωμένο όμως 12μηνο, 22 ημέρες για το τρίτο έτος, 25 ημέρες εν έχουν να συμπληρωθεί 10+ χρόνια στον ίδιο εργοδότη, η 12 έτη συνολικά προϋπηρεσία στο χώρο και 26 ημέρες για 24 έτη προϋπηρεσία. Για εργαζόμενους με εξαήμερη απασχόληση, οι μέρες άδειας διαμορφώνονται ακολούθως: 24 ημέρες για την πρώτη χρονιά, 25 για τη δεύτερη, 26 ημέρες για την τρίτη, 30 ημέρες με προϋπηρεσία 10 ετών και 31 ημέρες με προϋπηρεσία 25 ετών. Να σημειωθεί ότι δεν είναι λίγοι εργαζόμενοι που περιμένουν πώς και πώς το επίδομα αδείας 2026 προκειμένου να καλύψουν όχι μόνο δαπάνες για τις διακοπές του καλοκαιριού, αλλά και πάγια έξοδα που συνδέονται με το σπίτι ή το αυτοκίνητό τους.

Δίπα, μέχρι και σήμερα η επικαιροποίηση των στοιχείων των μελών του Μητρώου Εκπαιδευτικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxNet. Αλλάξαμε θέμα, όπως καταλάβατε. Η προθεσμία υποβολής λοιπόν ηλεκτρονικής αίτησης επικαιροποίησης των στοιχείων των εγγεγραμμένων μελών του Μητρώου προσωρινών αναπληρωτών και ορομίσθιων εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της ΔΥΠΑ λήγει σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου και ώρα 23:59 λεπτά, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα δηλαδή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxNet, ακολουθώντας την διαδρομή gov.gr εκπαίδευση, επαγγελματίες εκπαίδευσης, επικαιροποίηση στοιχείων εγγεγραμμένων μελών Μητρώου Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ. Η παράληψη υποβολής αίτησης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διατήρηση των ήδη καταχωρισμένων στοιχείων του υποψηφίου στο Μητρώο. Η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην χώρα, με πανελλαδικό δίκτυο που περιλαμβάνει 50 επαγγελματικές σχολές, ΕΠΑΣ μαθητείας, 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές, ΠΕΠΑΣ μαθητείας, 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, ΣΑΕΚ, 6 κέντρα διαβίου μάθησης, 2 εκπαιδευτικά κέντρα για άτομα με αναπηρία. Έτσι, ενώ οι σχολές μαθητείας υλοποιούν το δυτικό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το 77% των αποφύτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφύτησή του, επιβεβαιώνοντας την στενή σύνδεση των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

έρχεται νέο πρόγραμμα για 1.000 ανέργους πτυχιούχους από τη ΔΥΠΑ με μισθό 1.250 ευρώ. Νέο πρόγραμμα λοιπόν απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ ηλικίας 25 έως 54 ετών. Αυτό το νέο πρόγραμμα θέτει σε εφαρμογή η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με στόχο την εργασιακή ένταξη επιστημόνων που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τεχνολογικής εκπαίδευσης ηλικίας 25 έως 54 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων της ΔΥΠΑ, ενώ οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν με σύμβαση πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα χρόνο. Οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές φτάνουν έως τα 1.250 ευρώ, ενώ η υπηρεσία καλύπτει και τις ασφαλιστικές εισφορές. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες δράσεις της ΔΥΠΑ για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς στοχεύει στην αξιοποίηση επιστημονικού προσωπικού που παραμένει εκτός αγοράς εργασίας, δίνοντας παράλληλα έμφαση σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης όπως μηχανικοί, οικονομολόγοι, στελέχοι πληροφορικής και διοικητικοί υπάλληλοι. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τους πρώην εργασιακούς συμβούλους.

0: Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας μέρος, να σας θυμίσω πως και σήμερα μαζί μας βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, και ανακαλύψτε μια μοναδική συλλογή από πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Επιλέξτε ανάμεσα σε σχέδια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας για να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας με τον πιο εκλεπτισμένο τρόπο. Ανακαλύψτε λοιπόν αυτά τα υπέροχα γυαλιά στο VNY στη 1821, στον αριθμό 29. Συν της άλλης, μπείτε και στην διαδικασία να δοκιμάσετε την κορεάτικη φιλοσοφία της περιποίησης. Μπορείτε λοιπόν να ανακαλύψετε τα πιο πολυτελή K-beauty brands όπως Beauty of Joseon, Medicube, Cosrx, Anua σε μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών. Και σύν της άλλης να αρωματιστείτε κιόλας με τα υπέροχα αραβικά αρώματα τα οποία θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημα VNY Concept Store που διαθέτουν και ένταση και διάρκεια και ξεχωριστό χαρακτήρα και θα σας ακολουθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας αφήνοντας την πιο εκλεπτισμένη εντύπωση. Όμως σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όχι μονάχα για εμάς, αλλά και για την Win Masters, γιατί όλη την ημέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θέλετε το πρωί, θέλετε το μεσημέρι ή το βράδυ, όποτε και αν μπείτε στην Win Masters στις Παρασκευές, παίζετε με happy hours με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις, οπότε εκμεταλλευτείτε το. Και καλή επιτυχία!

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές.

0: Τις επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα την 1η του μήνα στη Θεσσαλονίκη. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία συνεχίζει τις ερευνές της σε χώρους και οικίματα για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Στη Μεσαρά θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοΐδης για τα εγγένεια της αστυνομικής υποδιεύθυνσης της περιοχής. Το βράδυ θα παρακολουθήσει στο Ηράκλειο την παράσταση «Σπάμε τη σιωπή» που έχει ως θέμα το κοινωνικό ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλης Κουτουλάκης για τη Σύνοδο Λιμένων της χώρας. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή για την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός απαντά σε επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση στις Φιλιππίνες, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι στην Ταϊβάν απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, καθώς ο τυφώνας Μπάβι, ο μεγαλύτερος των τελευταίων δεκαετιών, πλησιάζει την περιοχή. Νέος κύκλος επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν απειλεί να οδηγήσει σε κατάρρευση τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ τα στενά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής και διπλωματικής αναμέτρησης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους ημιτελικούς του Μουντιάλ πέρασε η Γαλλία επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου και θα μάθει τον αντίπαλό της από την αναμέτρηση Ισπανία-Βέλγιο που πραγματοποιείται απόψε. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά. Limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

τελευταίο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή, οπότε πάμε να πούμε έτσι κάποια πραγματάκια τα οποία ενδεχομένως να χρειαστεί να γνωρίζετε. Είναι έτσι κάποιες πληροφορίες που αφορούν στον θεσμό του προσωπικού γιατρού. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να ξεκολλήσει το όλο πράγμα. Η πλήρης λειτουργία του θεσμού του προσωπικού γιατρού συνεχίζει να καθυστερεί παρά τις νέες παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας για τη λειτουργία του συστήματος παραπομπών και τις νέες συμβάσεις με γιατρούς. Αλλεπάλληλες λοιπόν παρεμβάσεις για τον προσωπικό γιατρό πραγματοποιεί το Υπουργείο Υγείας. Ωστόσο, ο θεσμός παραμένει κολλημένος χωρίς να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα πότε θα μπορέσει να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και να ενσωματωθεί ουσιαστικά στην καθημερινότητα των πολιτών. Μετά την εγκύκλιο του Υπουργείου για την εφαρμογή του συστήματος παραπομπών, πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν δοκιμές στο ψηφιακό σύστημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, της ΙΔΙΚΑ δηλαδή. Επιπλέον, νέα απόφαση που δημοσιεύτηκε ορίζει το πλαίσιο συμβάσεων των ιδιωτών γιατρών που επιθυμούν να είναι προσωπικοί γιατροί με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, τον ΕΟΠΗ, με βασική αλλαγή ότι ο ΕΟΠΗ θα απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος στους γιατρούς και δεν θα είναι μία μόνιμα ανοιχτή διαδικασία με όποιον γιατρό θέλει να συμβάλλεται. Παρ' όλα αυτά, το ενδιαφέρον συμμετοχής από τους γιατρούς φαίνεται ισχνό, το ίδιο και από τους πολίτες προκειμένου να εγγραφούν σε προσωπικό γιατρό.

Ειδικότερα σε σχέση με τις τελευταίες παρεμβάσεις, απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, αντικαθιστά την προηγούμενη υπουργική απόφαση του Δεκεμβρίου του 2024 και εξειδικεύει τους όρους συμβατικής συνεργασίας του ΕΟΠΗ με ιδιώτες γιατρούς ειδικοτήτων γενικής, οικογενικής, ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, καθώς και με παιδιάτρους στο πλαίσιο του θεσμού του προσωπικού γιατρού. Στόχος του νέου πλαισίου είναι να αποσαφινιστούν η διαδικασία ένταξη στο όριο του εγγεγραμμένου πληθυσμού, το ωράριο, οι υποχρεώσεις των γιατρών, οι μεταβατικές ρυθμίσεις και ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες θα λαμβάνουν συνεχή και οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα. Βασική διαφοροποίηση της νέας απόφασης σε σχέση με την προηγούμενη είναι ότι ο ΕΟΠΗ θα εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες γιατρούς και παιδιάτρους. Η πρόσκληση θα δημοσιοποιείται μεταξύ άλλων και στον επίσημο ιστότοπο του οργανισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, η πρόσκληση θα παραμένει ανοιχτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΗ. Σε αυτήν θα περιγράφονται ο τρόπος συμμετοχής, η διαδικασία, η υποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπογραφή της σύμβασης. Έως σήμερα η δυνατότητα σύμβασης με τον ΕΟΠΗ ήταν μόνιμα ανοιχτή, ανεξάρτητα εάν το ενδιαφέρον από πλευράς των γιατρών δεν είναι ζωηρό. Οι λόγοι που επιχειρείται το κλείσιμο της διαδικασίας, σύμφωνα με προσωπικούς γιατρούς, είναι πιθανότατα η προσπάθεια κατεύθυνσης της ζήτησης. Η πρόσκληση δηλαδή να είναι στοχευμένη σε περιοχές με κενά. Ακόμη ένα σημείο που διαφοροποιείται είναι πως δεν προβλέπεται δωρεάν η κατοίκων παροχή υπηρεσιών υγείας. Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ προσωπικοί γιατροί ειδικότητας γενικής, οικογενειακής, ιατρικής και παιδιατρικής δεν υποχρεούνται σε κατοίκων επισκέψεις. Η διάταξη περιλαμβάνει και όσους προσωπικούς γιατρούς είχαν υπογράψει το προηγούμενο κείμενο σύμβασης, το οποίο παρήχε σχετικό όρο. Η απόφαση ορίζει και τον ανώτατο αριθμό εγγεγραμμένων πολιτών αναπροσωπικό γιατρό. Για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ προσωπικούς γιατρούς των ειδικοτήτων γενικής, οικογενειακής, ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας, ο ανώτατος εγγεγραμμένος πληθυσμός ορίζεται σε 2.000 λήπτες υπηρεσιών υγείας ανά γιατρό. Για τους παιδιάτρους, το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 1.500 εγγεγραμμένους λήπτες υπηρεσιών υγείας. Την ίδια στιγμή, ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές από εθελοντές γιατρούς της πλατφόρμας από την οποία εκδίδονται τα παραπεμπτικά, ένα ψηφιακό έργο για το οποίο συνεργάζονται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο ΠΟΗ, μέσω του γραφείου του στην Αθήνα με την ΙΔΙΚΑ. Η πλατφόρμα είναι έτοιμη ώστε αν ξεκινήσει το σύστημα παραπομπών από τον προσωπικό γιατρό στους ειδικούς γιατρούς με βάση εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας να είναι εφικτή η διαδικασία. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση πότε θα ξεκινήσουν οι παραπομπές, με αρκετούς γιατρούς να υποστηρίζουν πως στην πράξη δεν θα εφαρμοστεί και η σχετική εγκύκλιος. Έτσι, στο ίδιο πλαίσιο είναι άλλωστε και η γενικότερη αντιμετώπιση του θεσμού του προσωπικού γιατρού, αφού είναι μεν εγγεγραμμένοι πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες, ωστόσο ο θεσμός προς το παρόν δεν λειτουργεί έτσι όπως σχεδιάστηκε, δηλαδή ως η πρώτη επαφή του πολίτη με το σύστημα υγείας.

Αλλάζουμε σελίδα, αλλάζουμε θέμα. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Τι καλύπτει για ατύχημα η βλάβη στις διακοπές? Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο οχήματος? Τι ισχύει με την οδική βοήθεια και ποιες παροχές μπορούν να σας γλιτώσουν από δυσάρεστες εκπλήξεις στο δρόμο? Για όλα αυτά θα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Σε όλα αυτά θα αναφερθούμε αμέσως τώρα. Το πιο γνωστό και διαδεδομένο ασφαλιστικό συμβόλαιο είναι αυτό του αυτοκινήτου ή της μηχανής, καθώς είναι υποχρεωτικό να υπάρχει σε κάθε όχημα. Ωστόσο, περιέχει και αυτό ιδιαιτερότητες που θα πρέπει να γνωρίζει ο κατοχός του, ώστε όταν το χρησιμοποιήσει να μην βρεθεί αντιμέτωπος με εκπλήξεις. Ιδιαίτερα τώρα που είναι καλοκαίρι και αυξάνονται οι αποδράσεις, μικρές ή μεγάλες, για διακοπές, έτσι, το ασφαλιστήριο οχήματος είναι ένα εργαλείο με παροχές. Η αύξηση των μετακινήσεων αυξάνει και την πιθανότητα να μείνει κάποιος στο δρόμο από βλάβη ή ατύχημα. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις, τι προσφέρει η ασφάλιση αυτοκινήτου και τι καλύπτει για να διευκολύνει κατά περίπτωση συμβάντος? Το πρώτο βασικό είναι να γνωρίζει κάποιος εάν καλύπτει όλα τα πρόσωπα που οδηγούν το αυτοκίνητο. Μπορεί να είναι μέλη της οικογένειας ή κάποιος άλλος. Το πρόγραμμα ασφάλισης τους καλύπτει όλους ή έχει εξαιρέσεις? Εάν είναι νέος οδηγός, καλύπτεται από το συμβόλαιο το ατύχημα? Άρα αρχικώς θα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε ασφαλισμένος, εάν δεν οδηγεί ο ίδιος το όχημά του, εάν καλύπτει με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες παροχές άλλους οδηγούς. Ακολούθως, το σημαντικό που πρέπει να γνωρίζει είναι το θέμα της οδικής βοήθειας. Εάν δεν έχει, τι κάνει? Βέβαια, στην περίπτωση που έχει οδική βοήθεια, θα πρέπει να γνωρίζει πως τον καλύπτει αν μείνει στο δρόμο και βρίσκεται σε περιοχή εκτός του νομού κατοικίας. Εάν το όχημα δεν φτιαχτεί επιτόπου στο σημείο της βλάβης, τότε ο γερανός που θα το πάρει το μεταφέρει στον τόπο διαμονής του ασφαλισμένου απευθείας ή το πάει σε κάποιο κοντινό συνεργαζόμενο σταθμό και ακολούθως το μεταφέρει στον τόπο διαμονής του ασφαλισμένου. Και ο οδηγός και οι επιβάτες του οχήματος πώς μεταφέρονται? Καλύπτονται για τον οδηγό και τους επιβάτες τα έξοδα μεταφοράς, λεωφορείο, ταξί ή όχι? Επίσης, καλύπτεται η τυχόν διαμονή σε κατάλημα κοντά στην περιοχή όπου ακινητοποιήθηκε το όχημα? Όλες αυτές οι παράμετροι κάνουν κατανοητό ότι και τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου έχουν τα δικά τους μυστικά που όταν χρειαστούν πρέπει να τα γνωρίζει οπωσδήποτε ο ασφαλισμένος. Να ξέρει ποιες υπηρεσίες παρέχονται από το συμβόλαιό του, κάτι δηλαδή που θα ήταν σωστό να το μαθαίνει κανείς πριν ασφαλιστεί και επιλέξει ασφαλιστική εταιρεία ή ασφαλιστικό πρόγραμμα. Για να είναι λοιπόν κάποιος σωστά ασφαλισμένος, αυτός και το όχημά του, πρέπει να έχει ενημερωθεί για όλα αυτά, καθώς και για άλλες συμπληρωματικές καλύψεις, όπως είναι η νομική προστασία, και ακολούθως να ασφαλιστεί προκειμένου όταν συμβεί κάτι στο δρόμο και ακινητοποιηθεί το όχημά του, να έχει παροχές που θα τον διευκολύνουν και θα ξεπεράσει όσο το δυνατόν πιο εύκολα τα απρόοπτα του δρόμου.

Καθημερινές εκπτώσεις 2026, λοιπόν, ξεκινούν την Δευτέρα, έτσι, οπότε αντίστροφα μετρά ουσιαστικά ο χρόνος για την έναρξη των τακτικών θερινών εκπτώσεων του 2026, οι οποίες εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Οι 50 ημέρες των καλοκαιρινών εκπτώσεων αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς έως το τέλος του έτους. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς η αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να δώσει όθηση στην κατανάλωση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο συνολικός κύκλος εργασιών των θερινών εκπτώσεων μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισευρώ, σημειώνοντας ονομαστική αύξηση 2-5% σε σχέση με πέρυσι. Με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περίοδου, η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει στις εμπορικές επιχειρήσεις το ισχύον πλαίσιο για την αναγραφή των εκπτώσεων και της προγενέστερης τιμής, καθώς και τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής θα πρέπει να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή, η τιμή αναφοράς, βάση της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε η επιχείρηση για το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται της πρώτης εφαρμογής της έκπτωσης, δηλαδή πριν από τις 13 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα δεοντολογίας, η μείωση τιμής μπορεί να παρουσιάζεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται και η προγενέστερη τιμή. Ποσοστό έκπτωσης, π.χ. 20% έκπτωση. Συγκεκριμένο ποσό έκπτωσης, π.χ. 10 ευρώ έκπτωση. Αναγραφή της νέας και της προγενέστερης τιμής, π.χ. τώρα 50 ευρώ, πριν 100 ευρώ. Και αναγραφή της προγενέστερης τιμής ως διαγραμμένης, π.χ. 100 ευρώ και από τα 100 κατεβαίνει στα 50 ευρώ. Με αφορμή την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης δήλωσε πως οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν μια σημαντική περίοδο για το ελληνικό εμπόριο, καθώς προσφέρουν στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να ενισχύσουν τον κύκλο εργασιών τους και στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν ποιοτικές αγορές σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές. Οι προσδοκίες μας, λέει, είναι ότι η φετινή εκπτωτική περίοδο θα συμβάλλει στην τόνωση της αγοραστικής κίνησης και θα στηρίξει τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνεχίζουν να λειτουργούν σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Προϋπόθεση για την επιτυχία των εκπτώσεων είναι η τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια στις τιμές και η διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Η ΕΣΕΕ καλεί τις επιχειρήσεις να τηρήσουν με ιδιαίτερη προσοχή τις διατάξεις που διέπουν τις εκπτώσεις και την ενημέρωση των καταναλωτών, διασφαλίζοντας την διαφάνεια, την νομιμότητα και την αξιοπιστία των εμπορικών πρακτικών τους. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου του 2026, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αντίπαλοι της εγχώριας αγοράς παραμένουν οι fast commerce πλατφόρμες τρίτων χωρών με συμμετοχή άνω του 20%, δηλαδή το 1 στα 5 ευρώ των συνολικών αγορών μας. Η ΕΒΕΠ λοιπόν να καλεί όλους τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις πραγματοποιώντας έρευνα αγοράς και επιλέγοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις. Κάθε αγορά από ένα νόμιμο ελληνικό κατάστημα στηρίζει την απασχόληση, ενισχύει τα δημόσια έσοδα και επιστρέφει αξία στην εθνική οικονομία. Η πολιτεία από την πλευρά της οφείλει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που μειώνουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, ενισχύουν τη ρευστότητα, αντιμετωπίζουν το αθέμητο εμπόριο και δημιουργούν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Η αγορά καλείται για ακόμη μια φορά να ισορροπήσει ανάμεσα στις προσδοκίες που δημιουργεί η ισχυρή τουριστική κίνηση και στις πιέσεις που εξακολουθούν να ασκούνται στο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν ουσιαστικά το πρώτο βαρόμετρο του δεύτερου εξαμήνου αλλά και το σωσίβιο της οικονομικής χρονιάς.
Ας ελπίσουμε πως όλα θα κυλήσουν ομαλά, έτσι θα τονωθεί η τοπική αγορά και όχι μόνο. Και έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο, όμως θα ξεκλέψουμε λίγο χρόνο και από το χρόνο της εκπομπής του Κώστα του Σιλιγάρδου για να μιλήσουμε με τον συναδελφό τον Νίκο τον Αγγελάκη για εκείνα τα θεματάκια που σήμερα φιλοξένησε στην εκπομπή του και να δώσουμε και το χρόνο στον Κώστα του Σιλιγάρδου να βρεθεί στο στούντιο στα επόμενα λεπτά και να σας παρουσιάσει το ρεπορτάζ το οποίο θα έχει στα χέρια του.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
10: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
11: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
12: Τέρτη. 107,7.
13: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ή μάλλον εδώ εξακολουθούμε να είμαστε, εδώ εξακολουθούμε να βρισκόμαστε, δεν μας συνηθίζεται τέτοια ώρα, έτσι. Όμως σας είπα, θα σας κρατήσουμε λίγη συντροφιά ακόμη, παρέα με τον Νίκο τον Αγγελάκη, ο οποίος βρίσκεται δίπλα μου. Καλώς μου ήλθες, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, αγάπη. Καλό μεσημέρι, αγαπητοί φίλοι. Εωσότου
0: έρθει στο στούντιο ο Κώστας ο Σιλιγάρδος και σας φέρει πλούσιο ρεπορτάζ, έτσι, από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του κυρίου Μανουήλ Κουτουλάκη. Θα μας έρθει λοιπόν από το λιμένα Ηρακλείο Σονούπο ο Κώστας ο Σιλιγάρδος για να μεταφέρει ουσιαστικά και σε όλους εσάς το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Νίκο, σήμερα φιλοξένησες τρεις καλεσμένους στην εκπομπή σου. Να ξεκινήσουμε με τον Μανώλη το Φούμη, ο οποίος είναι και υπεύθυνος τύπου του Δήμου Ηρακλείου.
1: Ακριβώς.
0: Και με τον οποίο συνομίλησες για την επίσκεψη της Bonnie Tyler. Ήταν γύρω στο 2000-2002 στην ακτή Καρτερού.
1: Στις αρχές του 21ου αιώνα.
0: Ναι, όπου έδωσε μία καταπληκτική συναυλία. Ήμουν
1: την
0: και
1: είχε,
0: εγώ εκεί,
1: στη συναυλία.
0: Ναι,
1: εγώ δεν ευτύχησα με στη συναυλία. Αλλά θυμάμαι τη συνέντευξη τύπου, μου λες ότι ήσουν και εσύ.
0: Βεβαίως ήμουν και εγώ εκεί,
1: τύπου, ναι.
0: Συνέντευξη τύπου.
1: Είχε δοθεί
0: είχα
1: τότε
0: τη χαρά και την τιμή, ναι.
1: Στο Γκοραή που είχε γίνει για πρώτη φορά καφέ τότε.
0: Πραγματικά, ναι. Και ήταν πολύ προσιτή, έχω να θυμάμαι, αν θυμάσαι και εσύ.
1: Ναι, πολύ
0: προσιτή, επικοινωνιακή, άμεση, έτσι, με όλους εμάς τους δημοσιογράφους και παραγωγούς. Ναι. Τότε ήμουν στον νέο ραδιόφωνο. Πραγματικά μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα και μια σπουδαία προσωπικότητα. Αυτό το γρέζι, έλεγα και στο ξεκίνημα της σημερινής μου εκπομπής, που είχε η φωνή της, την έκανε να ξεχωρίζει ανάμεσα σε χιλιάδες, εκατομμύρια φωνές. Μόλις την άκουγες και έλεγες, οπ, εδώ είμαστε, Bonnie Tyler.
1: Ναι, ακριβώς. Θυμάμαι στη συνέντευξη, το μόνο που θυμάμαι εγώ από τη συνέντευξη τύπου, πέρα από την ίδια τη συνέντευξη βέβαια, είναι ότι είχε πει την ιστορία του Total Eclipse of the Heart, που είχε γραφεί σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, από ό,τι μας είπε. Ήταν αποτέλεσμα διάθεσης και την είχε γράψει αυτή την μπαλάντα ουσιαστικά είναι, η οποία έχει γίνει παγκόσμιο τραγούδι, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που είπαμε το πρωί με τον Μανώλη το Φούμη, να πούμε ότι ο Μανώλης ο Φούμης τότε, από ό,τι μας είπε, τη συνόδευε, διότι ήταν υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του επιχειρηματία που είχε τότε την ακτή, του Νίκου του Χαλαμπαλάκη. Αν δεν κάνω λάθος, ή Χαλαμπάκης, κάπως.
0: Χαλαμπαλάκης, όχι Νίκος, Γιώργος.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι, αυτό ήταν πάντως το επώνυμο.
1: Μπράβο.
0: Με σιγουριά.
1: Και είχε τότε την ακτή, τη διαχείριση της ακτής, είχε παραχωρήσει ο Δήμος και μια εταιρεία που φέρνει τουρίστες, δηλαδή ένας tour operator που αναπτύσσει τις δραστηριότητες του στην Κρήτη. Είχε φέρει τότε.
0: Πολύ γνωστός tour operator, που ακόμη και σήμερα, δηλαδή, είναι στα πρώτα ονόματα.
1: Ακριβώς. Μπορεί να είναι και ο κορυφαίος. Είχε φέρει την Bonnie Tyler να τραγουδήσει και η συναυλία, από ό,τι μας είπε ο Μανώλης, όπως είπες και εσύ, επειδή η Bonnie Tyler ήταν άνθρωπος προσινής, ήταν άνθρωπος του κόσμου, δηλαδή δεν ήταν μια ντίβα με την κακή έννοια.
0: Δεν κρατούσε αποστάσεις με το κοινό της.
1: Ακριβώς. Αφενός ήταν σε επαφή με το κοινό, αφετέρου ήταν και μια άψογη επαγγελματίας, διότι όπως θα εμφανιζόταν σε μια συναυλία στο Wembley, όπως είπαμε χαρακτηριστικά με τον Μανώλη, με το ίδιο μπρίο, με τον ίδιο αέρα, με το ίδιο στήσιμο, στήθηκε και στην συναυλία που έδωσε στον Καρτερό. Επίσης του έκανε εντύπωση, λέει, η ακρίβεια με την οποία η ομάδα της είχε καταρτήσει το πρόγραμμά της.
0: Είχε στήσει και είχε οργανώσει τη σειρά των κομματιών.
1: Το στήσιμο της σκηνής και όλα τα πάντα, Και έκανε εντύπωση στο Μανώλη ότι έλεγε, ας πούμε, στήσιμο σκηνής 11 και 36, λήξη 12 και 6. Και το τηρούσαν πραγματικά 12 και 6, είχαν τελειώσει οι άνθρωποι της. Του είχε κάνει εντύπωση. Πέρασε λοιπόν και η Bonnie Tyler από το Ηράκλειο. Τη θυμόμαστε.
0: Πραγματικά, γιατί θυμόμαστε έτσι πολύ, πολύ όμορφα.
1: Πολύ όμορφα.
0: Έχοντας όμορφες αναμνήσεις στο μυαλό μας. Εγώ θυμάμαι τότε συνέντευξη τύπου, την είχα ρωτήσει κάτι γυναικείο. Ναι. Πώς διατηρεί, ας πούμε, τη φρεσκάδα της.
1: Ναι, ήταν
0: και τη
1: 50 ετών τότε
0: της.
1: Και όμως
0: ήταν φρέσκια. Ναι. Είχε πολύ όμορφη επιδερμίδα κλπ. Και μου είχε απαντήσει, έτσι θυμάμαι, αφοπλιστικά και πολύ, πολύ αυθόρμητα. I'm just using a tone of makeup. Έτσι μου είχε πει, ότι χρησιμοποιεί ένα tone of makeup, γι' αυτό είναι τόσο φρέσκια. Ναι, πραγματικά. Πραγματικά, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Έφυγε, ναι, 75 χρονών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται, διαβάζοντας και το πρωί έτσι, ένα σχετικό άρθρο, δεν ήταν και αναμενόμενο όλο αυτό. Ναι. Δεν το περίμεναν δηλαδή. Οι γιατροί έλεγαν πως θα είχε καλή έκβαση η υγεία της. Όμως, από ό,τι φαίνεται, πέσανε
1: έξω. Να πούμε και κάτι το οποίο διάβασα και το πρωί στην εκπομπή. Ότι μεγάλο ρόλο στην επιτυχία της Bonnie Tyler έπαιξε ο πρώτος της σύζυγος, ο Robert Sullivan, ο οποίος ήταν πρωταθλητής του τζούντο, είχε μάλιστα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 και μετά ασχολιόταν με το real estate, με τα κτηματομεσητικά, και ο οποίος πέρασε μαζί του όσα χρόνια ήταν μαζί, μια ήρεμη ζωή. Γενικά η Bonnie Tyler δεν ήταν της περιπέτειας, ας πούμε, της χρήσης που διαβάζουμε για άλλους καλλιτέχνες. Ήταν μια, πέρασε τα πρώτα χρόνια της καριέρας της μια ήρεμη οικογενειακή ζωή, δεν έκανε παιδιά με τον γενικά δεν έκανε παιδιά η Bonnie Tyler με τον Robert Sullivan. Αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο αυτός ο γάμος της στην πορεία της, από ό,τι διάβασα σε μια κοσμοπολίτικη σελίδα που έχει στο σελίδα του Βήματος, εφημερίδα στο Βήμα, το βήμα.gr. Mm-hmm.
0: Ας μην ξεχνάμε πως η Bonnie Tyler συνεργάστηκε, αν θυμάσαι Νίκο, και με την Σοφία Αρβανίτη,
1: ναι,
0: και με τον Μιχάλη Ρακιντζή.
1: Βεβαίως.
0: Και μάλιστα θυμάσαι το κομμάτι πως λεγότανε?
1: Όχι.
0: Ήτανε το Desert in Your Heart, πως ακριβώς λεγότανε. Είχε κάνει μια τεράστια επιτυχία, ναι, πραγματικά τεράστια επιτυχία.
1: Ναι. Λοιπόν, με όλες αυτές τις επιτυχίες, κορυφές βέβαια είναι το Totally Eclipse of the Heart,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και το Holding Out for a Hero, το Heartache, έχει πολλά τραγούδια.
0: Έχει πολλά, πραγματικά πολλά τραγούδια. Ναι. Τα οποία τα έχει αφήσει, έτσι παρακαταστήκη.
1: Αξίζει τον κόπο και οι νέοι, αν και οι νέοι τη γνωρίζουν, ξέρω δηλαδή νέα παιδιά που τη γνωρίζουν και την ακούνε, αξίζει να την ακούσουν. Είναι μια αξιόλογη και είναι και ποιοτικά τα τραγούδια της και διαχρονικά. Είναι all time classic τα τραγούδια που ερμήνευε η Bonnie Tyler.
0: Πραγματικά, πραγματικά έτσι είναι όπως το λες. Θα το θυμηθώ το τραγούδι μου, ρε, πώς το λέγανε.
1: Άμα το θυμηθείς θα το βάλουμε κιόλας.
0: The desert is in your heart. Να, το θυμήθηκα.
1: Ωραία.
0: Γιατί να, το googlera κιόλας. Πεθαίνω στην Αρινιά. Λέγεται The desert is in your heart. Ήτανε ντουέτο. Σε μουσική του Μιχάλη Ρακιντζή και στίχους του Τέρη Σιγανού και της Σοφίας Αρβανίτη. Και συμπεριλήφθηκε στον δίσκο Παράφορα της Σοφίας Αρβανίτη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τώρα τα της Bonnie Tyler.
1: Να πάμε
0: επίσης
1: κάτι ευχάριστο.
0: Και πάμε στο επόμενο ευχάριστο.
1: Είναι,
0: ναι,
1: η ανεμόμυλη του Οροπεδίου Λασιθίου. Σήμερα μίλησα με τον Δήμαρχο.
0: Ένα project υπάρχει.
1: Ναι,
0: Νίκο,
1: υπάρχει ένα project το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται.
0: Μίλησε με τον κύριο Αθανασάκη,
1: τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου.
0: Mm-hmm.
1: Με χρηματοδότηση από το Ίντερεκ και με εκτελεστή του έργου, να το πούμε έτσι, υλοποιητή του έργου, την Αναπτυξιακή Κρήτης, θα φτιαχτούν 280 ανεμόμυλοι στο, και ίσως και περισσότεροι, είπε ο κύριος Αθανασάκης, εξαρτάται από τη ροή της χρηματοδότησης. Από το Ίντερεγ χρηματοδοτείται αυτό το έργο. Μάλιστα έγινε ήδη μια συνάντηση στην περιφέρεια πριν από μερικές μέρες. Εχθές έγινε μια επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Ανδρουλάκη, μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναπτυξιακής στο Οροπέδιο. Είδαν επιτόπου τα πράγματα και θα αρχίσουν λοιπόν να υλοποιούν αυτό το έργο. Φαντάσου πάλι 280 ανεμόμυλους να πετάνε ουσιαστικά, γιατί σαν πουλιά φαίνονται άμα τους από ψηλά να πετάνε όταν γυρίζουν όλοι μαζί. Mm. Εγώ είχα τη χαρά και την ευτυχία όταν ήμουν μικρός, ήμουν μαθητής γυμνασίου, όταν για πρώτη φορά ανέβηκα με την οικογένειά μου στο Δικτέων Άντρων, καλοκαίρι ήταν. Και θυμάμαι που τους είδα από ψηλά να γυρίζουν, γιατί τότε καλοκαίρι ποτίζονται οι κήποι, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm, γιατί οποροκυπευτικά αυτοί κυρίως παράγονται στο Λασίθι, στο οροπέδιο του Λασιθίου, και γύρισαν και πραγματικά έμοιαζαν σαν να πετούσαν πουλιά στον αέρα. Και τα έβλεπες από ψηλά.
0: Τοπίο,
1: ναι, πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο, πραγματικά. Ελπίζω να το ξαναδούμε αυτό το τοπίο. Πάλι είναι το ίδιο σκοπό, αρδευτικός θα είναι ο σκοπός τους. Mm-hmm. Θα αντλούν δηλαδή νερό, έχουν παραχωρηθεί οι μήλοι στο Δήμο, ούτως ώστε να προχωρήσει. Το νερό πάλι θα το παίρνουν οι ιδιοκτήτες των πηγαδιών, από που αντλείται το νερό. Μάλιστα. Ελπίζω να είναι το ίδιο όμορφη όπως ήταν και εκείνη
0: όπως
1: η ανεμόβιλη.
0: Και, ναι. Και τρίτος ο καλεσμένος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο κύριος Βαγγέλης Καρκανάκης. Συζητήσατε για την θετική εικόνα της επιχειρηματικότητας στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Πάει καλά, δηλαδή
1: ναι,
0: το επιχείρημα στην πόλη μας.
1: Με βάση αριθμών. Έχουν ανοίξει ειδικά τον τελευταίο χρόνο πολλές περισσότερες επιχειρήσεις από ό,τι έχουν κλείσει. Η αναλογία είναι μία στις δύο, μία κλείνει, δύο ανοίγουν mm-hmm. τον τελευταίο χρόνο.
0: Γιατί ξέρεις, ήταν αποκαρδιωτικό όλο αυτό που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια, Νίκο, να διανύεις μεγάλες οδούς της πόλης μας, εμπορικούς δρόμους, μέχρι πρότινος εμπορικούς δρόμους, και να βλέπεις το ένα κατάστημα δίπλα από το άλλο.
1: Βέβαια πρέπει να πούμε ότι εκτός από τα φυσικά καταστήματα, πολλά από αυτά είναι ηλεκτρονικά καταστήματα.
0: Υπάρχει άνθηση δηλαδή του ηλεκτρονικού εμπορίου.
1: Ακριβώς, υπάρχει άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπάρχει άνθηση και νέων επιχειρηματιών, νέων επιχειρήσεων που συνήθως αυτές επίσης κινούνται ψηφιακά. Αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε για άλλη μια φορά, να κάνουμε μια παρένθεση έτσι, αλλά σημαντική παρένθεση, mm-hmm. να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει, όπως μας το είπε ο κ. Καρκανάκης, για άλλη μια φορά μας το είπε, υπάρχει γραφείο μιας τάσης, όπως λέγεται, που δίνει συμβουλές και όχι απλά θεωρητικές συμβουλές, βοηθάει και τους νέους επιχειρηματίες να ανοίξουν την επιχείρησή τους, οπότε όποιος νέος ή νέα ή ομάδα νέων θέλει να μπει στο επιχειρήν, μπορεί κάλλιστα να επισκεφθεί το Επιμελητήριο Ηρακλείου και να ζητήσει οποιαδήποτε συμβουλή χρειάζεται για να προχωρήσει στο άνοιγμα της επιχείρησης. Επίσης αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτό που είπαμε με τον κύριο Καρκανάκη είναι μας είπε ο κ. Καρκανάκης ότι υπάρχουν εμπόδια, παρόλα αυτά πάντα υπάρχουν εμπόδια, έτσι. Αλλά και του είπα εγώ, φαντάσου πρόεδρε να μην υπήρχαν αυτά τα εμπόδια ότι θα ήταν ακόμα πολύ
0: ακόμη
1: περισσότερα
0: τα πράγματα.
1: Ναι, πολιτικές ουσιαστικά που πρέπει να αναπτυχθούν εκ μέρους της κυβέρνησης για να βοηθηθεί ακόμα περισσότερο η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Εχμή του δόρατος πάντα είναι το μεταφορικό και το ενεργειακό ισοδύναμο που ισχύει στα νησιά, να ισχύει και στην Κρήτη. Κάνουν πάντα προσπάθειες οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, των επιμελητηρίων, όχι μόνο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ούτως ώστε κάποια μέρα αυτό να γίνει και αυτό πραγματικότητα, και νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό βαρύδι για την επιχειρηματικότητα mm-hmm. Στην Κρήτη γενικότερα. Μας είπε μετά ο κύριος Καρκανάκης και το καλεντάρι. Έχουμε εκθέσεις, Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, έχει έκθεση ΣΥΛ στο Παρίσι, τροφίμων, που θα μετέχουν σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις του επιμελητηρίου, και το επιμελητήριο σε συνεργασία με την περιφέρεια που μας είπε. Υπάρχουν B2B, business to business δηλαδή, συναντήσεις στη Νέα Υόρκη για τον τουρισμό, business to business συναντήσεις στη Σαουδική Αραβία επίσης για τον τουρισμό. Αυτά τα κυριότερα, μας είπε και άλλα έτσι πιο μικρά γεγονότα, αλλά όπως συμφωνήσαμε το καλεντάρι είναι γεμάτο mm-hmm. για το Επιμελητήριο Ηρακλείου, και νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια πράγματι στους ανθρώπους του Επιμελητηρίου, γιατί το έχουν τρέξει πολύ το πράγμα, και συγχαρητήρια και στους επιχειρηματίες, γιατί χωρίς επιχειρηματίες δεν υφίσταται Επιμελητήριο.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Λοιπόν, σωστά. Και αυτή η εγρήγορση που υπάρχει, νομίζω ότι υπάρχει εγρήγορση, νομίζω ότι είναι πάντα προς το καλό και των ίδιων των επιχειρηματιών, αλλά και της τοπικής οικονομίας γενικότερα mm-hmm. και της εθνικής οικονομίας βέβαια.
0: Mm-hmm. Μιας που αναφέρθηκες λίγο πριν και στο θέμα των καυσίμων,
1: ναι.
0: Να πούμε πως ο κύριος Μητσοτάκης από την Βουλή αναφέρθηκε σε μείωση 10 λεπτών στην βενζίνη mm-hmm. Και 5 στον ντίζελ mm-hmm. έως τέλος Αυγούστου. Ναι, μετά λέει από συνεννόηση με τα διελιστήρια. Για να δούμε. Γιατί η αλήθεια είναι πως είχε πέσει βενζίνη τις τελευταίες ημέρες, Νίκο, φαντάζομαι θα το έχεις δει και εσύ, έτσι.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα με τις νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτό που περιμένουμε σίγουρα είναι ξανά να αυξηθεί ναι. η τιμή της βενζίνης.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Οπότε αυτό, εάν συμβεί, θα είναι πραγματικά.
1: Βέβαια, ανακουφιστικό
0: για τις τσέπες μας. Δεν το συζητάμε σε καμία περίπτωση. Έτσι, μακάρι. Αυτό λέει μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Αυτό εξήγηλε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, ότι θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά, όπως σας είπα, στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου. Για να δούμε πώς ακριβώς εξελιχθούν τα πράγματα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγάπη, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Επίσης. Να είσαι.

Ακούσαμε λοιπόν και το The Desert is in Your Heart, το πεθαίνω στην ερημιά. Είδα και έπαθα να το θυμηθώ τον τίτλο, αλλά τον θυμήθηκα στη συνέχεια. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Θυμήθηκα επίσης τα όσα έλεγε ο Μιχάλης Ρακιντζής, συγγνώμη, για τη συνεργασία του με την Bonnie Tyler. Έλεγε πως τη συνεργασία αυτή την επιδίωξε με τσαμπουκά και τα κατάφερε από ό,τι φαίνεται. Έτσι, δημιούργησε αυτό το υπέροχο τραγούδι, το οποίο ερμήνευσε μοναδικά η Bonnie Tyler, παρέα με την Σοφία Αρβανίτη. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ο Κώστας ο Σιλγάρδος βρίσκεται καθοδόν, οπότε σε λίγο θα είναι εδώ κοντά σας στο στούντιο του Πολίτικα. Για τις 2-2,5 προηγούμενες ώρες κοντά σας ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Γεμίστε μπαταρίες, έτσι αναζωογονηθείτε, περάστε όμορφο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και εμείς και πάλι θα τα πούμε πρώτο ο Θεός την Δευτέρα. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός στη μετοπική αντιπαράθεση που είχε σήμερα στη Βουλή με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα την 1η του μήνα στη Θεσσαλονίκη. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία συνεχίζει τις ερευνές της σε χώρους και οικίματα για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Στη Μεσαρά σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα εγγένεια της αστυνομικής υποδιεύθυνσης της περιοχής. Το βράδυ θα παρακολουθήσει στο Ηράκλειο την παράσταση «Σπάμε τη σιωπή» που έχει ως θέμα το κοινωνικό ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλης Κουτουλάκης για τη Σύνοδο των Λιμένων. 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση στις Φιλιππίνες, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι στην Ταϊβάν απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους καθώς ο τυφώνας Μπάβι, ο μεγαλύτερος των τελευταίων δεκαετιών, πλησιάζει την περιοχή. Νέος κύκλος επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν απειλεί να οδηγήσει σε κατάρρευση τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής και διπλωματικής αναμέτρησης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους ημιτελικούς του Μουντιάλ πέρασε η Γαλλία επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου και θα μάθει τον αντίπαλό της από την αναμέτρηση Ισπανία-Βέλγιο που πραγματοποιείται απόψε. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104.2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη.

0: την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά. Limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Γεια σας, εδώ είμαστε με μικρότερη διάρκεια σήμερα λόγω της ανάγκης του ρεπορτάζ. Να σας πω ότι βεβαίως και η Πηξίδα θα είναι μαζί σας μέχρι τη μία. Ωστόσο να εξηγήσω ότι λόγω του ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι καλοκαιρινές άδειες και λείπει ένα μεγάλο κομμάτι από το επιτελείο μας εδώ το δημοσιογραφικό, προσπαθούμε εμείς που έχουμε μείνει πίσω να είμαστε παντού, να καλύπτουμε τα πάντα. Έτσι ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης είναι στην Μεσαρά, όπου ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης έκανε τα εγκαίνια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας εκεί. Έχουμε πλήρες ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό στο politica.gr. Εγώ ήμουνα στην συνέλευση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, του συντοπίτη μας του Μανώλη του Κουντουλάκη, του βεβαίως οικοδεσπότη Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου του Μινάτου Παπαδάκη, του Γενικού Διευθυντή της ΕΛΙΜΕ, της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, και βεβαίως με την παρουσία όλων των αξιωματούχων από τα λιμάνια της χώρας. Μια πολύ σημαντική συνάντηση σήμερα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Θα πούμε περισσότερα έτσι κι αλλιώς και στο ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει και θα έχουμε στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων το μεσημέρι. Και σήμερα την Πηξίδα προσφέρει η SeaJets. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, τότε θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα μπορείς να ταξιδέψεις από Ηράκλειο για να φτάσεις σε Σαντορίνη μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά, σε Νάξο σε μόλις 3 ώρες, σε Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά, και από εκεί είναι όλα επί της ουσίας δίπλα σου. Μύκονος, Τίνος, Σύρος και Πειραιά και άλλες διασυνδέσεις. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώνων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Διότι SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω ότι είμαστε μπροστά σε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις. Έχουμε τη σύλληψη δύο ατόμων, στην οποία προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική δολοφονία μετά από επίθεση την 5η Μαΐου του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίνης στην Οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Οι συλλήψεις έγιναν στην Κυψέλη και στο Χαλάνδρι κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα μια γυναίκα 46 ετών, για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς αυτή βρίσκεται στη Βρετανία. Όπως προέκυψε, είχε φύγει πριν από 6 χρόνια για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μένει μόνιμα και αναμένει τη σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές, οι οποίες έχουν ενημερωθεί σχετικά. Και οι τρεις, αυτά τα τρία μπουμπούκια, οι δολοφόνοι δηλαδή, οι φερόμενοι ως δολοφόνοι για την ακρίβεια, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, είναι γνωστοί από τη δράση τους που αλλού, στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπενθυμίζονται ότι στις 5 Μαΐου του 10, δηλαδή πριν από 16 χρόνια, τρεις μέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, ο Επαμεινώντας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια, έχασαν τη ζωή τους από την φωτιά που προκάλεσαν άγνωστοι, μέχρι και σήμερα, κουκουλοφόροι. Τέσσερις ψυχές καθάρισαν τα καθάρματα αυτά. Τα αποβράσματα, τα κατακάθια, τα κοινωνικά απόβλητα. Οι δράστες είχαν παρισφρήσει στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες μέρες νωρίτερα. Έριξαν τις Μολότοφ την ώρα που μέσα στο υποκατάστημα βρίσκονταν υπάλληλοι. Αυτό το αφιερώνω στο συνάδελφό μου, Γιώργο Κυρίτση, δημοσιογράφο, στέλεχος και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έλεγε ότι από όλη τη διαδρομή μου στη δημοσιογραφική ζωή του τόπου δεν θυμάμαι κάποιον να έχει χάσει τη ζωή του από Μολότοφ. Τέσσερις ψυχές, Γιώργο Κυρίτση. Τέσσερις ψυχές. Αλλά βεβαίως, όπως πολύ σωστά το έχει πει ο Τσίπρας, εμείς ξέρουμε να φτιάχνουμε Μολότοφ και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί όλο αυτό δεν το θεωρούν βία. Το θεωρούν μια κανονικότητα στη ζωή τους. Έτσι έχουν μάθει να ξεπλένουν οι αριστεροί, αυτοί ή αυτού του τύπου οι αριστεροί, τα ζητήματά τους και τις εκκρεμότητές τους, σκοτώνοντας και καίγοντας κόσμο ζωντανούς. Εύχομαι και ελπίζω πολύ σύντομα να δούμε πραγματικά τις εξελίξεις αυτές που θα μας φέρουν τα πρόσωπα αυτών των φωνιάδων στην επιφάνεια, ζητώντας την παραδειγματική τους τιμωρία. Η δεύτερη μεγάλη εξέλιξη της ημέρας, κυρίες και κύριοι, είναι τα νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής φαίνεται να έχουν φτάσει στα ίχνη των φερόμενων ως δραστών της άλλης τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ανθρώπων, που βεβαίως φαίνεται ότι τώρα οι αρχές είναι πιο κοντά από ποτέ. Κομβικό ρόλο στην εξυγχρονία της υπόθεσης φαίνεται πως είχε η πολύμερη έρευνα των στελεχών της αντιτρομοκρατικής, η οποία επεκτάθηκε και στο νησί, όπου οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει και παρακολουθούσαν διακριτικά τη γυναίκα που τελικά συνελήφθη στα Χανιά. Η παρουσία των ερευνητών της αντιτρομοκρατικής στο νησί έγινε κάτω από απόλυτη μυστικότητα. Οι αξιωματικοί που είχαν λάβει την εντολή για την υπόθεση είχαν ήδη χαρτογραφήσει ένα κύκλο περίπου 30 ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, αναζητώντας πρόσωπα που θα μπορούσαν να συνδέονται με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από την ανάλυση υλικού, από κάμερες ασφαλείας, τις κινήσεις των υπόπτων και τη συλλογή πληροφοριών, οι αστυνομικοί κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πλέγμα ερευνών που τους οδήγησε στα πρόσωπα που φαίνεται να συμμετείχαν στο οργανωμένο σχέδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που έχει συλληφθεί στα Χανιά έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών και οι κινήσεις της παρακολουθούνταν στενά. Οι ερευνητές είχαν κλειδώσει την παρουσία της στην Κρήτη και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για την επέμβαση, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος διαφυγής ή απώλειας κρίσιμων στοιχείων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής βρέθηκε στην Κρήτη για το συντονισμό των ενεργειών, επιβλέποντας προσωπικά την εξέλιξη μιας ιδιαίτερα απαιτητικής αστυνομικής επιχείρησης. Οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το ρόλο της γυναίκας, καθώς η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή και οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφινιστεί η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων όχι μόνο στην επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, αλλά και στις υπόλοιπες εμπριστικές ενέργειες που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα. Η αντιτρομοκρατική πλέον εστιάζει στη συλλογή επιπλέον στοιχείων για την ανάλυση των επαφών των συλληφθέντων και στη διερεύνηση του αν υπήρχε ευρύτερος επιχειρησιακός σχεδιασμός πίσω από τα χτυπήματα αυτά.

Βάζω μια ανωτελεία σε όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικά. Θα τα δούμε εννοείται και τις επόμενες ημέρες. Πάω πολύ γρήγορα να σας πω ότι έχουμε μια σημαντική παρέμβαση του Πρωθυπουργού πριν από λίγο στη Βουλή, ο οποίος προανήγγειλε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου για τα μπάνια του λαού, μετά από συνεννόηση με τα δηληστήρια. Και βεβαίως αναφέρθηκε ότι οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, ενώ για Ανδρουλάκη είπε ότι αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν σήμερα θέση στα πολιτικά πράγματα και διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λάζαρου, είπε χαρακτηριστικά, υπονοώντας προφανώς τον Τσίπρα και την παρέα του.

0: Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μπαράζ παρετήσεων μετά την αποχώρηση Φάμελου από την ηγεσία. Τέλος ο Καλαματιανός από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και ο διευθυντής της Αυγής. Τελειώσανε. Κλείσαν το μαγαζί. Προσφέρανε αυτά που μπορούσαν να προσφέρουν στην υπηρεσία της ελληνικής πολιτείας και στην οικονομία και στον άνθρωπο με μια καταστροφική κυβέρνηση το 2015 και ως το 2019 και με μια ακόμα πιο καταστροφική για τους ίδιους αυτή τη φορά αξιωματική αντιπολίτευση το 2019 ως το 2023. Κοινώς τους πήρε και τους 20. Λοιπόν, πριν καλωσορίσουμε την καλεσμένη μου, γιατί θα αλλάξω εντελώς πεδίο συζήτησης τώρα, έτσι το είχαμε κανονίσει, έτσι το είχαμε μεθοδεύσει, βάζοντας μια τελεία στην δισιογραφία, να σας θυμίσω ότι και σήμερα την εκπομπή προσφέρει η C-Jets, που είναι μαζί μας και που σας ταξιδεύει καθημερινά και από το Ηράκλειο προς τον Πειραιά με ενδιάμεσους σταθμούς στα λιμάνια των Κυκλάδων, αλλά και αντίστροφα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, θα γυρίσω σελίδα, θα καλωσορίσω την αγαπητή κυρία Αθηνά Σφακάκη που είναι μαζί μας και που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προβάλλει, διαφημίζει και αναδεικνύει την πόλη, τα μνημεία της, την ιστορία της, τον πολιτισμό της. Θα της δώσω το λόγο ευθύς αμέσως για να μας πει σε μια περίοδο που έχει σταματήσει ήδη τις ξεναγήσεις και που αναμένεται να ξεκινήσουν πρώτα ο Θεός σύντομα, έτσι πώς βλέπει σήμερα την πόλη. Τι έχει να πει στους φίλους και στις φίλες που ενδεχομένως μας ακούν από κάποιο αυτοκίνητο και βρίσκονται στην Κρήτη ως επισκέπτες, αλλά και εκείνους που μας ακούν διαδικτυακά και θα έρθουν στην Κρήτη και στο Ηράκλειο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και που βεβαίως θα τους κάνει τις προτάσεις της για το τι μπορεί να δουν, πώς μπορούν να το δουν και τι αξίζει πραγματικά να κρατήσουν από αυτή την επίσκεψή τους. Κυρία Σφακάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
5: Καλημέρα κύριε Φιλιγάρδο και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
5: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά.
5: Να πούμε ότι οι ξεναγήσεις μου δεν αφορούν μόνο την πόλη. Βεβαίως οι κλήστες είναι στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά επεκτηνόμεθα και σε όλη την Κρήτη, όπου δεν υπάρχει σπιθαμή υγής χωρίς ιστορικά, αρχαιολογικά, φυσιολατρικά και θρησκευτικά δεδομένα, μνημεία και θέσεις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Θα σας βάλω λίγο σε ένα ρόλο ιδιαίτερο και ιδιότυπο για μένα, προκειμένου εάν κάποιοι μας ακούν από το διαδίκτυο σήμερα μέσω του politica.gr να ξέρουν τι μπορούν να δουν ερχόμενοι στο Ηράκλειο, αλλά γιατί όχι, θα μου επιτρέψετε να πω ακόμα και για μας τους ίδιους, τους κατοίκους αυτής της πόλης, που υπαγόμαστε σε μια γενικότερη, να το πω έτσι, φιλοσοφία, όπου δεν πάμε να δούμε την πόλη μας, να την γνωρίσουμε, όπως ας πούμε για παράδειγμα, θα το πω χαρακτηριστικά, οι Αθηναίοι δεν ανεβαίνουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Γιατί θεωρούν ότι μπορούν να το κάνουν αύριο.
5: Ναι.
0: Και έτσι περνάει μια ολόκληρη ακριβώς ζωή και μπορεί να μην έχεις πάει ποτέ στην Ακρόπολη, ας πούμε, και να έχεις γεννηθεί από κάτω από την Ακρόπολη.
5: Έτσι. Και εκείνο το αύριο δεν έρχεται ποτέ. Γιατί ξέρετε, είναι ανθρώπινο. Θεωρούμε δεδομένο το αύριο και δεδομένα και τα μνημεία μας. Εγώ λοιπόν, αφού καλωσορίσω τους επισκέπτες της Κρήτης για το καλοκαίρι του 2026, ξεκινώντας από την πόλη μας, θα τους σύστηνα να επισκεφθούν το Αρχαιολογικό Μουσείο πρώτα απ' όλα του Ηρακλείου, το οποίο έχει κάποιες μοναδικότητες. Οι οποίες μοναδικότητες μπορώ να σας πω εντάχει. Πρώτη είναι ότι όλα τα ευρήματα του μουσείου προέρχονται από τη γη μας, προέρχονται από την Κρήτη. Εμείς δεν έχουμε ξενόφερτα αντικείμενα μεταξύ των εκθεμάτων, ακόμη και εκθέματα τα οποία προέρχονται από την Αίγυπτο, από τα νησιά του Αιγαίου, από την σημερινή Παλαιστίνη. Αυτά τα ευρήματα έχουν έρθει στην Κρήτη ως προϊόντα εμπορίου ή ως δώρα ή ως αναθήματα. Έτσι λοιπόν στο Αρχαιολογικό Μουσείο μπορούν να βιώσουν το παρελθόν της Κρήτης από την ύστερη νεολιθική εποχή μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια, μέχρι τα χρόνια της ρωμαϊκής κατάκτησης. Η συνέχεια του παρελθόντος θα τους ξεδιπλωθεί στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου θα συνεχίσουν να καμαρώνουν ευρήματα και τέχνεργα μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι και μια εικονική αναπαράσταση ενός αγροτικού κρητικού σπιτιού του 19ου αιώνα. Στη συνέχεια θα πρότειναν να επισκεφθούν το Φρούριο Κούλε, να προσπαθήσουν κάποιες διαδρομές επί του ενετικού τείχους, όπως τη διαδρομή μεταξύ της πύλης Ιησού και του Προμαχώνα Μαρτινέγκο. Θα δουν τον τάφο του Νίκου και της Ελένης Καζαντζάκη στον Επιπρομαχώνα, θα κατεβούν κάτω και θα δουν τη Στοά Μακάση και δυτικά θα δουν το τουρκικό κτίσμα που είναι ο τεκές των τεσσάρων ανδρών και έχει οικοδομηθεί στη θέση του ναού της Παναγίας της Φανερωμένης. Μπορούν ακόμη να περπατήσουν από την πύλη Ιησού ανατολικά, να μπουν στην τάφρο του Προμαχώνα Βιτούρη, να βγουν στο πάρκο Γεωργιάδη, να δουν το μνημείο των συμμάχων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, να δουν την ανασημαντική στήλη για τον Νικηφόρο Φωκά, το άγαλμα του Βενιζέλου. Τώρα δεν ξέρω αν μόνοι τους μπορούν να περπατήσουν διαβάζοντας για να εντοπίσουν τη θέση της εσωτερικής πύλης του Αγίου Γεωργίου, αλλά μπορούν να αντικρίσουν το κτίριο της περιφέρειας που είναι το ένα από τα τρία τμήματα του οικοδομικού συγκροτήματος προς των τουρκικών στρατών. Να περπατήσουν τη δικαιοσύνη και να στηθούν απέναντι από την είσοδο των δικαστηρίων για να δουν το μαρμάρινο σύνολο που έστειλε ο Πάπας Αλέξανδρος ο Πέμπτος στη Μονή του Αγίου Φραγκίσκου το 1409 και που σήμερα κοσμεί την είσοδο του δικαστικού μεγάρου, γιατί αυτή ήταν η είσοδος των τουρκικών στρατών. Και όταν το 1862 οι Τούρκοι κατέστρεψαν ολοσχερώς την εγκατάσταση του Χουτζιάρ Τζαμίση, όπως είχαν ονομάσει τη Μονή του Αγίου Φραγκισκού, τότε μετέφεραν αυτό το σύνολο αξιολογώντας και εκτιμώντας την ωραιότητά του και την αξία του και κόσμησαν την είσοδο των τουρκικών στρατών. Βεβαίως θα κατηφορήσουν προς την Κρίνη Μοροζίνη. Εκεί θα καμαρώσουν βεβαίως τα τέσσερα υπερήφανα λιοντάρια και την οκτάλοβη δεξαμενή. Δεν ξέρω αν θα μπορούν να διαβάσουν τη θέση του δυτικού ανεκτόρου, τη θέση της πύλης Βολτώνε, τη θέση του Φούντικο και να κατηφορήσουν να δουν τον είσοδο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου, όπου στην δεξιά πλευρά της εισόδου, καθώς στέκονται μπροστά στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου, μπορούν να δουν την βάση του Μιναρέε, γιατί ο ναός του Αγίου Μάρκου είχε μετατραπεί από τον Αχμέτ Φεϊζάλ του Πλήση Τζαμί και τον είχε ονομάσει Δευτετάρτα Νίστη και ήταν ο μιναρές στην πλευρά αυτή, σώδεται μόνο η είσοδος και ένα τμήμα του βασικού κτίσματος. Και θα κατηφορήσουν προς τον Άγιο Τίτο μια εξαιρετικά σημαντική ιστορική και θρησκευτική θέση. Ο πρώτος ναός στη θέση αυτή οικονομήθηκε σύμφωνα με την παράδοση κατά εντολή και με επιστασία του Νικηφόρου Φωκά το 1961, όταν ελευθέρωσε την Κρήτη από τους Άραβες Σαρακινούς. Το σημερινό κτίσμα είναι έργο του Αθανάσου Μούση. Όταν ήρθε στην Κρήτη ο Μητροπολίτης Χαριτονίδης, έφερε μαζί του από την Κοζάνη που κατήγε εδώ, Τσιρμάνη, να οικοδομήσει μεγάλο ναό. Κάλεσε κοντά τον Αθανάσιο Μούση, υπηρώτη, τσιμισμένο στην ναοδομία, ο οποίος και εξεπώνησε το σχέδιο και επέβλεψε την οικοδόμηση του μεγάλου ναού του Αγίου Μινά. Όταν οι Τούρκοι είδαν το έργο, τον κάλεσαν να ανακαινήσει τους τουρκικούς στρατώνες και να ανακαινήσει το τότε Βεζίρ Τζαμί. Γιατί τον Άγιο Τίτο, τον ναό του Αγίου Τίτου, που επί αντιδοκρατίας ήταν η έδρα του Λατίνου Αρχιεπισκόπου, ο Αχμέτ Φεϊζάλ του Προλής τον είχε φυρώσει τον εαυτό του και τον είχε ονομάσει Βεζίρ Τζαμίση. Ο Αθανάσιος Μούσης λοιπόν άφησε στην πόλη μας αυτά τα τρία μνημεία, τον μεγάλο ναό του Αγίου Μινά, το συγκρότημα των τουρκικών στρατών και την ανακαίνιση του ναού του Αγίου Τίτου. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το υπόγειο ίδρυο του Αγίου Τίτου, το οποίο κοσμείται με εικόνες του πρώτου τέμπλου του ναού και είναι έργα του Ευάγγελου Μαρκογιαννάκη. Παρουσιάζουν τα μετάλλια με τους τέσσερις ευαγγελιστές και οι ξενόμενοι μου σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εντυπωσιάζονται όταν τους μιλώ και τους υποδεικνύω την εικόνα των Αγίων Ακινδύνων. Είναι οι Άγιοι Ακίνδυνος, Ανεμπόριστος, Αυθόνιος και Ελπιδοφόρος.
0: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα λεπτό. Επειδή θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων και δυστυχώς θα πρέπει να ολοκληρώσω, βάζοντας όμως μια παράμετρο διπλή, ότι θα ήθελα να σας έχω το επόμενο αμέσως διάστημα μια μέρα εδώ να κουβεντιάσουμε αναλυτικά, να μας τα πείτε. Θέλω, όπως συνηθίζουμε να το κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, μέσα σε ένα λεπτό να μου πείτε τα πέντε σημεία που δεν πρέπει να χάσει ένας επισκέπτης ερχόμενος στο Ηράκλειο για λίγες ώρες ή για λίγες μέρες. Μέσα σε αυτά λοιπόν που έχετε πει, λέτε μία βόλτα μέσα στο κέντρο που είναι πλούσιο.
5: Έχω πει ήδη μία διαδρομή.
0: Ακριβώς.
5: Που μπορεί να σπάσει και σε δύο και σε
0: επειδή
5: τρεις.
0: Ενδεχομένως λοιπόν κάτι δεν προλάβαμε να το πούμε, να τα συνοψίσουμε και να το βάλουμε, ας το πούμε, σε ένα πίνακα πέντε σημείων.
5: Ναι. Επιγραμματικά, κύριε Σιλιγάργο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, την Κρίνη Μοροζίνη,
0: τον παλαιό Άγιο Μινά,
5: την Αγία Εκατερίνη,
0: που είναι και δίπλα,
5: τον ναό του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών.
0: Εξαιρετική επίσκεψη στην παραλιακή.
5: Στην παραλιακή, στο παράκτιο τείχος. Θα πρότεινα να επισκεφθούν τον ναό των Αρμενίων που βρίσκεται στην οδό Λαφθένους, και ο οποίος είναι ο αρχαιότερος ναός των Αρμενίων στην Ευρώπη.
0: Να, αυτό ας πούμε κάτι που δεν το ξέραμε.
5: Τον τελευταίο καιρό έχω εισπράξει, κύριε Σιλιγάρδο, από πολλούς συνεπιλιώτες το ερώτημα, μα υπάρχει ναός των Αρμενίων στο Ηράκλειο? Μα είναι
0: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι πολύ λογικό ερώτημα. Δεν το ξέρω κι εγώ. Και θέλετε να σας πω κάτι? Στο σχολείο γιατί δεν μας μάθαν ποτέ τίποτα? Ήμασταν 6 χρόνια στο δημοτικό, 3 στο γυμνάσιο, 3 στο λύκειο. Σύνολο 12. Σε αυτά τα 10 χρόνια δεν βρέθηκε ένας χριστιανός, σε εισαγωγικά, να πει, ρε παιδιά, ξέρετε ότι στο Ηράκλειο έχουμε την παλιότερη εκκλησία, τον παλιότερο ναό των Αρμενίων στην Ευρώπη? Ένας καθηγητής δεν βρέθηκε. Είτε θεολόγος, είτε ιστορικός, είτε φιλόλογος, τίποτα. Λοιπόν, έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
5: Γι' αυτό και εγώ έχω αποφασίσει να προσφέρω αυτόν τον ταπεινό βολό των ξεφραγήσεών μου στο κοινωνικό σύνολο.
0: Και καλά το κάνετε, και συγχαρητήρια.
5: Με την ελπίδα με την ελπίδα ότι κάτι θα μείνει. Να προσθέσουμε λοιπόν, το Φρούριο Κούλε.
6: Εγώ θα έβαζα το Φρούριο Κούλε οπωσδήποτε και τον τάφο του Νίκο του Καζαντζάκη. Σας ευχαριστώ.
5: Και τον Βροβαχόρδα Μαρτινέγκο με την Σόνα Ακριβώς.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε
5: καλή
6: καλά.
5: Καλή συνέχεια και σας χαιρετώ.
6: Γεια σας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος με την C-Jets να ζεσταίνει μηχανές για περισσότερο καλοκαίρι, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου, γιατί ξέρεις ότι θα πάρεις έκπτωση 50% όταν τα εισιτήρια σου εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης και επιστροφής, και γιατί ξέρεις ότι σε 1 ώρα και 35 λεπτά είσαι Σαντορίνη, στην Άξο σε μόλις 3 ώρες, στην Πάρο σε 3 ώρες και 35 λεπτά, στη Μύκονο, την Τίνο, τη Σύρο και τον Πειραιά αντίστοιχα. Και ενώ ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, διαπιστώνεις ότι με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, κερδίζεις καλοκαίρι. C-Jets.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς.
1: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Λοιπόν, μην παίζετε με τη φωτιά. Αυτό έχω να πω διαβάζοντας τα τελευταία πορίσματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Φαίνεται ότι υπήρχε μια διαρροή προπανίου πάλι και κάποιος εργαζόμενος άναψε τσιγάρο. Καταστροφικό. Και η είδηση που βεβαίως κάνει το γύρο: αποβλάβει στον κινητήρα, έσπασε παράθυρο σε πτήση από Θεσσαλονίκη. Με εγκάβματα νοσηλεύεται ένα Σέρβος που τον ρούφηξε ο αέρας. Ο πιλότος φέρεται να αντιλήφθηκε αμέσως το πρόβλημα και δόθηκε εντολή για επιστροφή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Γρήγορα βρέθηκε σε κατάσταση εκτάκτους ανάγκης για να πραγματοποιηθεί η πτήση προς το Μόναχο. Είναι μη σου τύχη, αλλά επιβεβαιώνει και για άλλη μια φορά, θα το πω έτσι πολύ απλά, ότι το αεροπλάνο, ό,τι και αν συμβεί, θα εξακολουθήσει να είναι το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς. Λοιπόν, να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε. Καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχαριστώ πολύ. Δευτέρα, Τρίτη θα απουσιάσουμε. Τετάρτη θα είμαστε ξανά εδώ και θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
9: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2021.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Να δούμε εν συντομία τους κυριωτέρους τίτλους. Συναγερμός στο ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Φωτιά σε Καλαμιώνα κινητοποίησε την πυροσβεστική επιχειρή και ελικόπτερο. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στον δίζελ έως τέλος Αυγούστου. Προανήγγειλε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός στη μετοπική αντιπαράθεση που είχε στη Βουλή με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα την 1η του μήνα στη Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν με τρεις νεκρούς 16 χρόνια μετά την τραγωδία. Στη Μεσαρά σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα εγγένεια της αστυνομικής υποδιεύθυνσης της περιοχής. Στο Ηράκλειο σήμερα και ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλης Κουτουλάκης για τη Σύνοδο Λιμένων. 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία, στην νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Και πάμε κατευθείαν στη Μεσαρά, όπου βρίσκεται ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, για να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις από την επίσκεψη του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Σύσσωμη η ηγεσία εδώ, αλλά και η αξιωματική όλη τη Κρήτη, αξιωματική ο κύριος Ντουίτσης από το FBI. Από την Αθήνα, η κυρία Δημοκλίδου, όλοι είναι εδώ στα εγγένεια της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαρά. Ένα φανταστικό κτίριο, ένα τεχνολογικά πολύ άκρη εξοπλισμένο. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά την άφηξή του δεν έκανε δηλώσεις, μίλησε μόνο με τους παράγοντες. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή τις ομιλίες που γίνονται στο Βήμα για να δούμε πώς θα τοποθετηθεί για αυτά τα δύο θέματα που μόλις προανέφερες. Mm-hmm. Το πρώτο είναι η σύλληψη της 26χρονης στα Χανιά, η οποία μία ημέρα μετά από το τρομοκρατικό χτύπημα και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα ήρθε στην Κρήτη προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο των αρχών στη Θεσσαλονίκη, καθώς πρόκειται για μια γυναίκα η οποία είναι γνωστή στις αρχές από το 2015 και μετά, όπου συμμετείχε σε πάρα πολλές βομβιστικές επιθέσεις αλλά και σε άλλες έκνοβες ενέργειες. Η συγκεκριμένη γυναίκα και άλλος ένας άντρας φέρετο και ήταν τα δύο άτομα τα οποία χτύπησαν στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Ακόμα ένας άντρας που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη είναι το μέλος της ομάδας, το οποίο είχε τον υποστηρικτικό ρόλο στην τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτης Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα όλη η προετοιμασία και το ξυφύγετο που είχαν στήσει σε ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει αντιληπτό από την αντιτρομοκρατική, η οποία ήταν από τις πρώτες ημέρες, για να μην πούμε ώρες, στο κατόπι των 10-15 ατόμων οι οποίοι είναι ο πυρήνας αυτής της ομάδας που έκανε την τρομοκρατική ενέργεια στις τρεις οικίες της Θεσσαλονίκη. Να σου πω, Νίκο, ότι η συγκεκριμένη γυναίκα συνελήφθη στα Χανιά, στην Παλαιόχωρα, σε ένα σπίτι συγγενών και φίλων της, όμως από την πρώτη μέρα που ήρθε στα Χανιά η αντιτρομοκρατική υπηρεσία είχε δορυφόρο πάνω της, είχε κολλημένους ανθρώπους πάνω της οι οποίοι την ακολούθησαν μέχρι και την Κρήτη. Να σου πω ότι για τη σύλληψή της σήμερα βρίσκεται στην Κρήτη και ο διοικητής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ο Σιάφης, ο οποίος δείχνει με αυτόν τον τρόπο πόσο σημαντική ήταν αυτή η επιχείρηση για τη σύλληψη της 26χρονης. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι οι άντρες αντιτρομοκρατικής είχαν εντοπίσει και το σπίτι, απλά περίμεναν την κατάλληλη στιγμή να χτυπήσουν, μην υπάρξουν και συνεργάτες, άλλοι συνεργάτες που θα έρθουν από τη Θεσσαλονίκη ή από άλλα μέρη της Ελλάδας στην Κρήτη προκειμένου να αποφύγουν τις έρευνες του ελληνικού FBI και της ατομοκρατικής. Να πάμε και στη δεύτερη υπόθεση που, όπως πολύ σωστά είπες, mm-hmm. έχουν γίνει δύο συλλήψεις για τη Μαρφίν.
0: Για τη Μαρφίν.
1: Μιλάμε για δύο άτομα. Ναι, για δύο άτομα τα οποία είναι πολύ γνωστά στον αντίξωστο χώρο. Συνελήφθησαν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Κυψέλη. Ενώ μία γυναίκα, η οποία αναζητείται αυτή τη στιγμή, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα συλλήψης, καθώς δύο χρόνια μετά τα επεισόδια και τις δολοφονικές τρομοκρατικές επιθέσεις στη Μαρφίν έφυγε για την Αγγλία, όπου εκεί ζει τα τελευταία χρόνια χωρίς να έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Και δημιούργησε οικογένεια εκεί και φέρεται να είχε φύγει από όλο αυτό το σύστημα του αντιξουαστικού χώρου. Όμως έχει εντοπιστεί, έχει εκδοθεί η διεθνές ένταλμα σύλληψης και αναμένεται τις επόμενες ώρες να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και γι' αυτό. Να σου πω για αυτή την επιχείρηση για τη Μαρφίν, ότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες, όπως μας είπε ο ίδιος ο στρατηγός, ο κύριος Φώτιος Ντουίτσης, ο επικεφαλής του ελληνικού FBI, ότι είναι μια πολύμηνη εργασία, με πάρα πολύ άγχος, με πάρα πολύ κούραση, κατάφεραν και έβγαλαν αυτή την ιστορία μετά από τόσα χρόνια. Και είναι τόσο καλά δεμένη η υπόθεση, ναι, είναι τόσο καλά δεμένη η υπόθεση, Νίκο μου, έτσι όπως μας το είπαν και οι αξιωματικοί εδώ της ελληνικής αστυνομίας, όπου δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιοι άλλοι θα συλληφθούν τις επόμενες μέρες και ώρες για το χτύπημα στη Μαρφίλ που έχει στοιχειώσει την ελληνική αστυνομία, θα έλεγα, και επί 16 χρόνια αναζητούμε απαντήσεις. Φαίνεται ότι αυτές οι απαντήσεις ολοκληρώθηκαν, δόθηκαν και η αστυνομία προέβη σήμερα στις δύο συλλήψεις των αντρών που πιάστηκαν στην Κυψέλη και της γυναίκας που εντοπίστηκε στην Αγγλία και αναμένουμε το Διεθνές Σύνταγμα Σύλληψης. Να σου πω ότι αυτή η υπόθεση με την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα ήταν εντελώς συμπτωματική. Να γίνουν οι συλλήψεις την ίδια μέρα. Δεν ήταν δηλαδή κάποιο σχέδιο ή κάτι,
2: κάτι συντονισμένο.
1: Αν και θα μπορούσαμε να το πούμε, αν και θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι, χάρη της όλης προσπάθειας των αστυνομικών, όμως ήταν εντελώς συμπτωματικό, ήταν απλά τελείωσαν με τις αποδείξεις, ενδείξεις και έφτασαν στα πρόσωπα αυτά τα οποία και έχουν ήδη συλληφθεί δύο και περιμένουμε να συλληφθούν κι άλλα. Να σου πω επίσης κλείνοντας ότι από εδώ από την υποδιεύση Μεσαράς, υποδιεύσης αστυνομίας Μεσαράς, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε λίγο θα ανέβει στο βήμα να κάνει κάποιες δηλώσεις. Εκεί περιμένουμε να τοποθετηθεί και για αυτό το θέμα, και
2: σίγουρα
1: για τη Μαρτίνα, αλλά και για, και για την γυναίκα που συνελήφθη εδώ στην Κρήτη.
2: Mm-hmm.
1: Και όπως φαίνεται, σε ό,τι θέμα υπάρχει, Νίκο, η Κρήτη είναι μέσα.
2: Και να πούμε ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης το βράδυ θα είναι εδώ στο κυματοθέατρο Αστόρια στην παράσταση «Σπάμε τη σιωπή», έτσι.
1: Ακριβώς, να το πούμε και αυτό.
2: Ναι.
1: Να το πούμε και αυτό, που μαζί με τον Θοδωρή Αφερίδη θα έχουμε ένα εκπληκτικό event, γιατί εχθές το politica.gr κατέγραψε τις πρώτες εικόνες από, από αυτό το δρόμενο που θα γίνει μέσα στο θέατρο Αστόρια, όπου θα παρουσιαστούν όλες οι μορφές της ενδοοικογενειακής βίας. Είναι, η εκδήλωση έχει τον τίτλο «Μαζί σπάμε τη σιωπή». Είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει δώσει πολύ μεγάλη βάση σε αυτή την ιστορία για την εκδήλωση και για να επικοινωνήσει προς τα έξω την ενδοοικογενειακή βία και να παροτρύνει όλο τον κόσμο να μιλήσει, να σπάσει τη σιωπή. Το δρόμενο που θα παρακολουθήσουμε απόψε, που είναι σκηνοθετημένο από τον Θοδωρή Αθερίδη και πρωταγωνιστή ο ίδιος, πίστεψε με, Νίκο, είναι συγκλονιστικές οι ερμηνείες και το πώς αποδίδουν την ενδοοικογενειακή βία.
2: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Και να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Εκτός από τον κύριο Χρυσοχοίδη όμως, βρίσκεται εδώ και ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, ο κύριος Εμμανουήλ Κουτουλάκης από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, για τη Σύνοδο των Λιμένων. Είναι κοντά ο Κώστας Λιγάρδος για να σχολιάσουμε. Αλλά Κώστα, θα ήθελα, επειδή έχεις αναφερθεί πάρα πολλές φορές από τις εκπομπές σου σχετικά με την τραγωδία της Μαρφίν, θα ήθελα ένα σχόλιο σου σχετικά με τις συλλήψεις αυτών των ανθρώπων για την τραγωδία.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και τώρα έγραφα μια ανάρτηση. Όση ώρα σας ακούγα, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συνομιλείτε με τον συνάδελφο τον Νίκο Τζιλιμπονιδάκη, την οποία θα την κάνω στα επόμενα αμέσως δευτερόλεπτα στο λογαριασμό μου στο Facebook. Είμαι από τους πολίτες και τους δημοσιογράφους που πιστεύω ότι έχουμε ένα χαλαρό πλαίσιο στην Ελλάδα αντιμετώπισης παραβατικών και εγκληματικών φαινομένων. Το έχω πει και άλλες φορές. Δεν φοβάμαι να πω ότι είμαι θειασότης των σκληρών ποινών. Θα ήθελα δηλαδή η Ελλάδα να επιστρέψει σε ένα καθεστώς σκληρών ποινών απέναντι σε αυτούς οι οποίοι αφαιρούν ζωές, Νίκο. Οι δράστες της Μαρφίν αφαίρεσαν 4 ψυχές ανθρώπων που δεν τους γνώριζαν, άνθρωποι οι οποίοι αυτοί οι δημοκράτες, όπως υποστηρίζουν ότι είναι και αγωνίζονται για μια καλύτερη κοινωνία, επιτρέψε μου να σου πω, με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό σου, το συναδελφικό και το θεσμικό πλαίσιο ενός δελτίου ειδήσεων σε μια δημόσια συχνότητα, τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για δολοφόνους, μιλάμε για ανθρώπους του περιθωρίου του κοινού ποινικού δικαίου, με φορτωμένο όλο τον ποινικό κώδικα στις πλάτες τους. Οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από την ελληνική δικαιοσύνη. Δυστυχώς δεν προβλέπονται αυτά τα οποία εγώ πρεσβεύω, όπως είναι η ασκάτη των ποινών. Το λέω ξεκάθαρα. Είναι δικαίωμά μου, αναφέρετο, να έχω τη γνώμη μου και να τη διατυπώνω. Ένας άνθρωπος που δεν σέβεται το δικαίωμα του άλλου να επιλέξει εάν θα πρέπει να απεργήσει ή όχι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις αυτοί οι τρεις εργαζόμενοι και μια ψυχή ακόμα που βρισκόταν στα σπλάχνα της γυναίκας που κάηκε ζωντανή, έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Δεν το ξέρει κανένας. Δεν νομίζω όμως ότι τους υποχρέωσε κάποιος. Και επειδή για την απεργία έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, είναι εξίσου σημαντικό, Νίκο, το δικαίωμα στην απεργία, αλλά και το δικαίωμα της μη συμμετοχής, αν εσύ το κρίνεις. Δηλαδή, αν αύριο ο κλάδος μας προκηρύξει μια απεργία στην οποία εσύ πιστεύεις ότι δεν πρέπει να απεργήσεις, εμείς οι υπόλοιποι δεν πρέπει να σε σεβαστούμε. Νομίζω είναι αυτονόητο και αναφέρει το δικαίωμά σου. Αυτό είναι η δημοκρατία. Όμως δημοκρατία για αυτά τα κοινωνικά αποβράσματα, τους ανθρώπους του περιθωρίου και του υπονόμου, δεν είναι αυτό το πράγμα. Έχουν μια άλλη εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Και επειδή δεν θέλω να κάνω μάθημα τούτη την ώρα, θέλω να πω ότι είναι σπουδαίο και ευχάριστο αυτά τα κατακάθια να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε, όπως είπα εδώ, όπως θα έπρεπε σε κάποιες περιπτώσεις, την εσχάτη των ποινών. Όπως εφαρμόζεται, ας πούμε, σε κάποιες πολιτείες, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα μου πεις, αυτά είναι τριτοκοσμικά, είναι πράγματα που μας οδηγούν στο μεσαίωνα κλπ. Δυστυχώς, Νίκο, τη βία και την τρομοκρατία δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις με νεροπίστολα και με χαϊδολογήματα. Το λέω ξεκάθαρα. Τρεις οικογένειες έχασαν χωρίς λόγο. Πρόσεξε, δεν είχαμε πόλεμο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πήγαν να υπερασπιστούν τα ιερά και τα όσια της πατρίδας. Πήγαν να υπερασπιστούν το ιερό δικαίωμα το 2010, εκείνο το πρωινό, της δουλειάς τους. Και κάποιοι έκριναν ότι έπρεπε να τους κάψουν ζωντανούς. Ποια μπορεί να είναι η αλήθεια, η ποινή και η τιμωρία, εκτός από την εσχάτη των ποινών, για τον κάθε τέτοιο τρομοκράτη? Ποια μπορεί να είναι η ποινή και πρέπει να είναι η ποινή για τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα? Ποια μπορεί να είναι και πρέπει να είναι η ποινή του Παύλου Φίσα, θα σου πω εγώ. Για να μην νομίζει ότι κάποιος κάνουμε κοινωνικοπολιτική διαφοροποίηση στους εγκληματίες και στους τρομοκράτες. Ποια πρέπει να είναι η ποινή για το Θάνο Αξαρλιάν, που περνούσε αμέριμνος στην Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής και εκτελέστηκε από τη ρουκέτα του Κουφοντίνα? Μπορούμε να συζητάμε σήμερα ότι είμαστε γεννημένοι τη 17 Νοέμβρη και ότι αξιώνουμε ο Κουφοντίνας να βγει έξω και ο Γιωτόπουλος? Αυτά, να το πω, θα έπρεπε δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία και η ελληνική δικαιοσύνη να τα έχει δει λίγο διαφορετικά. Δεν υπάρχει περιθώριο μεταμέλειας, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ορκισμένοι σε μια αποστολή. Και αυτή την αποστολή υπηρετούν.
4: Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στη Σύνοδο των Λιμένων. Ήταν εδώ ο κύριος Κουτουλάκης, ήσουν εκεί. Τι είδες, τι σχολιάζεις περί τούτου?
3: Ας πάμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα και σε ευχαριστώ και πάλι για την πάσα και το σχόλιο. Ναι, συνομιλήσαμε μάλιστα και προσωπικά με τον κύριο Κουτουλάκη, ο οποίος, να σημειώσουμε, ότι ως συντοπίτης μας, ναι, μας κάνει υπερήφανους, ναι, διότι είναι ένας από τους μακροβιότερους γενικούς γραμματείς της κυβέρνησης. Και μάλιστα από την πρώτη μέρα που ορίστηκε από τον Πρωθυπουργό στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, είναι και ένας από τους μακροβιότερους που έχουν μείνει στο Υπουργείο, γιατί ξέρεις, μπορεί να φύγεις, ναι, από το
4: ένα Υπουργείο να πας στο άλλο,
3: σε,
4: ναι,
3: κάποιο άλλο.
4: Ναι, ναι.
3: Εδώ είχαμε πρόσφατα έναν σχηματισμό. Έφυγε ο κύριος Κουτουλάκης από το χαρτοφυλάκιο, να το πω έτσι πολύ απλά, και πήγε σε ένα άλλο, να μην κουράσουμε τον κόσμο με λεπτομέρειες, αλλά έμεινε πάντα υπό την σκέπη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Θέλω επίσης να σου πω για τον κύριο Κουτουλάκη Μόνο τούτο. Επειδή τυχαίνει και είμαι διαπιστευμένος συντάκτης στο Υπουργείο Ναυτιλίας από το 1993-94, είναι ο μοναδικός, ίσως γενικός γραμματέας νησιωτικής πολιτικής σε ένα Υπουργείο Ναυτιλίας στην Ευρώπη, που τουλάχιστον τις μισές μέρες του χρόνου, για να μην σου πω και περισσότερο, τις περνάει πάνω σε μια βάρκα, σε ένα καΐκι και στα πλοία αυτά που κάνουν την άγονη γραμμή για να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων που φυλάττουν Θερμοπύλες, οι ακρίτες, οι Έλληνες ακρίτες νησιώτες, για να μπορέσει να υποστηρίξει και ψυχολογικά αλλά και στην πράξη τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους. Και το λέω σήμερα αυτό διότι πραγματικά ο κύριος Κουτουλάκης είναι ένα διαμάντι, είναι ένα υπόδειγμα ενός προσώπου που υπηρετεί μια δημόσια θέση και δείχνει πώς θα έπρεπε να είναι κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους που τάσσονται σε αυτή την αποστολή και τοποθετούνται σε τέτοιες θέσεις. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Κουτουλάκης ήρθε εδώ, θέλω να σου πω ότι και στις δημόσιες δηλώσεις που έκανε στα μέσα ενημέρωση του συναδέλφου μας δηλαδή, εξήρε το έργο της σημερινής διοίκησης υπό τον Μινά Παπαδάκη, μια διοίκηση που πλέον έχει αρκετά χρόνια στην πλάτη. Να πω ότι ο κύριος Παπαδάκης τοποθετήθηκε στον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου από το ελληνικό δημόσιο, που ήταν ο κύριος μέτοχος του Υπουργείου Οικονομικών, το 2020, άρα συμπληρώνει φέτος 6 χρόνια. Κρίθηκε, αξιολογήθηκε και διατηρήθηκε στη θέση όταν μπήκε ο επενδυτής, ο όμιλος Γκριμάλντι δηλαδή, και οι μινωικές γραμμές, και συνεχίζει να δίνει τη μάχη για ένα λιμάνι που συνεχώς αλλάζει και που πρέπει να είναι παρόν στις προκλήσεις και στις εξελίξεις. Για αυτά τα πράγματα ο κύριος Κουτουλάκης εξήρε το έργο της διοίκησης και του κυρίου Παπαδάκη και των συνεργατών του. Θέλω επίσης να τονίσω ότι η συνέλευση είχε πανηγυρικό χαρακτήρα. Να σου πω ότι ήταν επί της ουσίας οι διοικήσεις όλων των λιμένων της χώρας. Άνθρωποι οι οποίοι κάθονται γύρω από ένα τραπέζι ανατακτά χρονικά διαστήματα για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το αύριο σε αυτό που πολύ απλά εγώ θα έλεγα αποτελεί το πνεύμα και τη ζωή της Ελλάδος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα, τα πάντα ταξιδεύουν με τα πλοία. Οι άνθρωποι, τα φάρμακα, τα εμπορεύματα, τα τρόφιμα, δες τι έχουμε γύρω μας εδώ. Ό,τι έχουμε γύρω μας εδώ δεν έχει παραχθεί τίποτα στην Κρήτη. Όλα έχουν έρθει, η καρέκλα που κάθεσε, το τραπέζι που ακουμπάμε, το μικρόφωνο που έχουμε μπροστά μας, οι υπολογιστές που έχει ο Δημήτρης μπροστά του, αυτά τα υλικά ηχομόνωσης, τα παράθυρα, όλα αυτά έρχονται με το πλοίο. Και εμείς όμως με το πλοίο πηγαίνουμε, ερχόμαστε, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, οπότε διαπιστώνεις τη σημασία της λιμενικής και νησιωτικής πολιτικής και ταυτόχρονα το γεγονός που συχνά λέω ότι μεγαλώνουν τα πλοία αλλά δεν μεγαλώνουν τα λιμάνια, γιατί αυτό πραγματικά συμβαίνει. Αλλάζουν οι συνθήκες στο περιβάλλον, άρα τα λιμάνια πρέπει να προσαρμόζονται, να είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον. Και το τρίτο, η τρίτη διάσταση που θέλω να πω, είναι ότι τα λιμάνια δεν μπορούν να είναι αποκομμένα και δεν είναι αποκομμένα από τις τοπικές τους κοινωνίες. Δηλαδή το λιμάνι του Ηρακλείου δεν μπορεί να είναι αποκομμένο από την πόλη. Αυτά που συμβαίνουν στην πόλη αφορούν το λιμάνι και αυτά που συμβαίνουν στο λιμάνι αφορούν την πόλη. Πέρα του ότι είναι η πύλη εισόδου και εξόδου και για τον επισκέπτη και για τον τόπιο και για τα εμπορεύματα. Μεγάλη σημασία λοιπόν η συνέλευση αυτή. Θα δούμε τα πορίσματα τα οποία θα προκύψουν με την ολοκλήρωσή της που αναμένεται στις επόμενες ώρες.
5: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.

οπτικά 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα για την επιχείρηση κατάσβεσης. Ωστόσο, η έκταση που έλαβαν οι φλόγες κατέστησε αναγκαία την ενίσχυση των δυνάμεων. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα καθώς και ένα αέρια μέσα. Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.

0: Μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συζήτησης κατά την ώρα του Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, μετά την κρίση στον κόλπο και την καταστροφή διυλιστηρίων στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργήθηκαν νέες πιέσεις στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ στην Ευρώπη εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και της αυξημένης εποχικής ζήτησης. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια συμφωνήθηκε η συμβολή τους στη χρηματοδότηση μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Πρόεδρε, δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου χαιρετίζοντας μια σοβαρή εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Και αναφέρομαι στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης η οποία βρίσκεται ακόμα σε πλήρη ανάπτυξη. Έτσι, μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις, και θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσω την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στην χθεσινή εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, διότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς, τους συντριπτικά περισσότερους απέναντι στους ελάχιστους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περνώ τώρα στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συζήτησης. Είμαι πάλι εδώ για να απαντήσω σε μια επίκαιρη ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ένα ζήτημα το οποίο προφανώς ανησυχεί τους πολίτες, αλλά αποτελεί και την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Γι' αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, η συζήτηση αυτή είναι καλοδεχούμενη. Οφείλει ωστόσο να στηρίζεται σε επιχειρήματα, σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε εύκολα συνθήματα ή σε ψεύτικες εντυπώσεις. Και κυρίως να περιλαμβάνει κοστολογημένες προτάσεις στο πλαίσιο της ευρύτερης εικόνας της εθνικής μας οικονομίας. Φαντάζομαι, κύριε Ανδρουλάκη, ότι στην δευτερολογία σας θα αφιερώσετε λίγο χρόνο στο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς θα κάνατε εσείς διαφορετικό για να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια, εκτός από το να τάζετε 13η σύνταξη, ΕΚΑΣ, οριζόντιες μειώσεις ΦΠΑ, τις οποίες δεν έχετε καν μπει στον κόπο να κοστολογήσετε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ακούσω προσεκτικά για να μπορώ στη συνέχεια να απαντήσω και επί συγκεκριμένων προτάσεων και με συγκεκριμένα στοιχεία για το κόστος, το δυσθεώρατο κόστος όλων των προτάσεων που κατά καιρούς έχετε παρουσιάσει. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων, στο ύψος που επιβάλλουν η σημασία και η σπουδαιότητα του ίδιου του προβλήματος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το συζητώ και με όλους τους ομολόγους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,

0: κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Είναι συνεπώς αλήθεια ότι η καθημερινότητα πιέζει ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών οικοκυριών. Ότι για τους χαμηλόμισθους, για τους χαμηλοσταξιούχους, για τους ενοικιαστές, για τους γονείς, αυτή η πίεση γίνεται εντονότερη. Και έχουν δίκιο αρκετοί να αντιδρούν, καθώς πράγματι πολλοί συμπολίτες μας ζορίζονται στο τέλος του μήνα. Είναι δυσάρεστο να διαπιστώνουμε ότι πολλοί νέοι μας λένε ότι δυσκολεύονται να φύγουν από το πατρικό του σπίτι. Ότι παιδιά διστάζουν να κάνουν παιδί, να παιδιά ή να προχωρήσουν από το πρώτο στο δεύτερο παιδί, από το δεύτερο στο τρίτο παιδί, επειδή φοβούνται το κόστος διαβίωσης. Ή ότι οι οικογένειες σκέφτονται μία και δύο φορές πόσες μέρες θα κάνουν διακοπές. Εμείς δεν κλείνουμε τα μάτια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, στο πρόβλημα. Τονίζουμε όμως ότι αυτή η δύσκολη εξίσωση δεν έχει βρει πουθενά μαγική λύση. Έτσι, το κόστος ζωής γίνεται παντού πεδίο μάχης με ζητούμενο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα όμως γίνεται και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό, ο οποίος επιστρέφει για να υποσχεθεί απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις.
1: Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Θα επιχειρήσω να απαντήσω σε όσα μας είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, αν και κατάλαβα ότι η βασική του πρόταση εξακολουθεί να είναι η μείωση του...
1: Θα επιστρέψουμε ενδεχομένως αργότερα για να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Να περάσουμε τώρα στην επιχειρηματικότητα στην Κρήτη, η οποία καταγράφει τη μεγαλύτερη δυναμική της τελευταίας δεκαετίας σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Οι νέες εγγραφές επιχειρήσεων το 2025 έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ το θετικό ισοζύγιο αποδίδεται στην τουριστική ανάπτυξη, τα χρηματοδοτικά προγράμματα και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο κύριος Βαγγέλης Καρκανάκης, μιλώντας στον Πολίτικα, επισημαίνει ότι η πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει τα διαχρονικά προβλήματα της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, όπως το ενεργειακό και το μεταφορικό κόστος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Καρκανάκης.
2: Είναι δεδομένο και το τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία που έχουμε ότι ιδιαίτερα η νησιωτική επιχειρηματικότητα έχει θέματα που δημιουργούν, αν θέλετε, εμπόδια στην ανάπτυξή της.
3: Δηλαδή φανταστείτε να μην τάχανε.
2: Μεταφορικό. Ναι, αλήθεια.
3: Φανταστείτε να μην τάχανε, ναι, για συνεχίστε.
2: Αλήθεια είναι αυτή. Όταν όμως ένας τόπος δείχνει δυναμική, πρέπει να τον ενισχύουμε και όχι να τον βάζουμε εμπόδια.
3: Βέβαια, εννοείται.
2: Προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε, κύριε Αγγελάκη, με κάθε τρόπο. Είχαμε πρόσφατα παράσταση στην Επιτροπή της Βουλής για την νησιωτική πολιτική και είχαμε τονίσει τα θέματα που απασχολούν και αποτελούν, αν θέλετε, εμπόδια στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, όπως είναι το ενεργειακό, όπως είναι το μεταφορικό κόστος, ένα... κόστος το οποίο δεν έχουν οι επιχειρήσεις της υπηρετικής χώρας. Θέματα ακόμα και ενεργειακά και θέματα επικοινωνιών απασχολούν ιδιαίτερα την νησιωτική επιχειρηματικότητα και προς αυτή την κατεύθυνση πιέζομαι κάθε φορά την πολιτεία να ενισχύει αυτή την τάση, πραγματικά τη δυναμική που δείχνει ο τόπος μας. Και στο καινούργια προγραμματική περίοδο, εχθές ήμουν στην Αθήνα που έχει ξεκινήσει η διαβούλευση για τη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2024, έχει τονιστεί αυτή η ιδιαιτερότητα των νησιών και πώς πρέπει να ενισχυθεί η περιφερειακή ανάπτυξη, για να έχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη ιδιαίτερα στα νησιά μας. Αύριο Σάββατο το πρωί θα έχουμε εδώ στο επιμελητήριο τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη τον Μαρκόπουλο, όπου θα έχουμε μια συνάντηση, έχουμε προσκαλέσει εκπροσώπους φορέων για να θέσουμε διαζώσεις τα θέματα που απασχολούν τους επιχειρηματίες από όλους σχεδόν τους κλάδους που θα παρευρεθούν. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα στοιχεία είναι θετικά, αλλά για να παραμείνουν θετικά χρειάζεται δουλειά. Και χρειάζεται δουλειά από όλες τις πλευρές. Και από πλευράς επιχειρηματιών, αλλά και από πλευράς φορέων και κυρίως και από πλευράς πολιτείας που πρέπει να ενισχύουν και όχι να εμποδίζουν την τάση αυτή που έχουμε για την ανάπτυξη του τόπου μας.
3: Ακριβώς. Κανείς δεν πρέπει να επαναπαύεται, ούτε ο επιχειρηματικός κόσμος, ούτε η πολιτεία. Πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση συνεχώς, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Εμείς απλά, όπως είπα, είναι και γι' αυτό κάναμε και τη συγκεκριμένη ανάλυση, γιατί και ο στόχος μας είναι να μην διαμορφώνουμε θέσεις στηριζόμενοι απλά σε εκτιμήσεις, αλλά να έχουμε πραγματικά δεδομένα
3: Βέβαια.
2: Που να αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες και τις προοπτικές τοπικής οικονομίας και αυτά να τα χρησιμοποιούμε ως εργαλεία για τις απαιτήσεις που έχουμε στη διαμόρφωση πολιτικών που θα ενισχύουν την τοπική μας επιχειρηματικότητα.
3: Ειδικά στα...
1: Τώρα μπορούμε να ακούσουμε το απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στη Βουλή.
4: Υπουργός απέδειξε και σήμερα ότι είναι συνεπής. Είναι ο ίδιος Πρωθυπουργός που σήμερα είναι ο μεγάλος οπαδός του φυσικού αερίου. Και πριν από μερικά χρόνια έλεγε από το βήμα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών ότι τα ορυκτά καύσιμα ανήκουν στο παρελθόν. Δεν αξίζουν οι εξορίξεις. Σήμερα χρειαζόμαστε φυσικό αέριο. Αλλά ποιο φυσικό αέριο? Όχι το δικό μας. Διότι 7 χρόνια δεν έκαναν τίποτα. Όταν είχαν ξεκινήσει προσπάθειες επί Πασόκ 13 χρόνια πριν. Άρα τι μας λένε? Η λύση δεν είναι το δικό μας φυσικό αέριο, αλλά το εισαγόμενο, το πανάκριβο, το ευάλωτο στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Και αφού είναι η λύση, γιατί την ίδια ώρα ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι είναι και το πρόβλημα της ακρίβειας? Συνοηθείτε μεταξύ σας, συνοηθείτε παρακαλώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι είναι κεντρικός πυλώνας δημιουργίας ακρίβειας το εισαγόμενο φυσικό αέριο και εξάρτηση, και ο Πρωθυπουργός ότι είναι η λύση για τα ενεργειακά ζητήματα της χώρας. Απίθανα πράγματα. Κατανομή ενεργειακού χώρου. Κάναμε, λέει, βήματα της πράσινης μετάβασης. Ούτε πράσινη είναι, ούτε δίκαιη είναι. Δώστε στοιχεία. Τι ενεργειακό χώρο πήραν οι συνεταιρισμοί, η παραγωγή και τα νοικοκυριά, και τι ενεργειακό χώρο πήραν οι ολιγάρχες, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ποιες ήταν οι προτεραιότητες της δικής σας κυβέρνησης. Κύριε Μητσοτάκη, γνωρίζετε καλά ποιους καλείτε στο Μαξίμου και ποιους συνομιλείτε. Αυτούς εννοώ, τους στρατηγικούς σας συνομιλητές. Τώρα λέτε για την ακρίβεια ότι κάνατε πολλά. Ωραία, δώστε στοιχεία. Πόσους ελέγχους κάνατε στην αγορά, σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, στα καρτέλ, και τι πρόστιμα εισπράξατε? Αφού λοιπόν συμφωνούμε, έχουμε μια επίμονη ακρίβεια, πώς την πολεμήσατε? Μα οι κανόνες στην αγορά δεν τηρούνται. Έρχεται το κράτος και βάζει πρόστιμα. Πείτε λοιπόν στην δευτερομιλία σας πόσους ελέγχους και ποιο είναι το ακριβές ποσό που έχετε εισπράξει από τα πρόστιμα. Έχετε μια συνήθεια να συγκρίνετε την Ελλάδα των μνημονίων με την Ελλάδα του σήμερα για να δείχνετε τα αποτελέσματά σας. Λέτε απασχόληση. Μέσα στον πυρήνα του μνημονίου 55%, τώρα 71% τα καταφέραμε. Όχι, να συγκρίνετε την Ελλάδα του σήμερα με την Ευρώπη του σήμερα. Κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε πίσω.
5: Αυτά είναι συνδικαλισμοί. Η Ευρώπη του σήμερα, όχι η Ευρωζώνη, η Ευρώπη, το σύνολο των 27, έχει 76% και εμείς έχουμε 71%.
1: Μάχη για την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ ξέσπασε χθες αμέσως μετά την παρέτηση Φάμελου, με κορυφαία στελέχη να διαφωνούν δημοσίως με την απόφαση αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής που έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Μετά την ανακοίνωση της παρέτησης του Προέδρου του Κόμματος, η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά έκανε γνωστό ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για το Σάββατο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κατόπιν αυτών, οι συνεργάτες και τα στελέχη που πρόσκυνται στον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ συνέταξαν ένα πρώτο εσωκομματικό χάρτη για τη δρομολόγηση των διαδικασιών με στόχο την ανάδειξη νέας ηγεσίας, ο οποίος περιλαμβάνει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας υπό την αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή νέου επικεφαλής, διεξαγωγή συνεδρίου, εκλογή νέου προέδρου από τη βάση ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επισήμως τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο Γιώργος Καραμέρος. Ο τέος πλέον βουλευτής πρώτης Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ είχε ενημερώσει σχετικά από το περασμένο Σάββατο τον έως χθες πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο και είχε προαναγγείλει την προσχώρησή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του μωρού ηλικίας 10 μηνών, το οποίο είχε υποστεί πνιγμονή και διακομίστηκε αεροπορικός από τη Ρόδο στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος κατέληξε στις 4:30 τα ξημερώματα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το ιατρικό προσωπικό. Το περιστατικό είχε σημειωθεί το βράδυ της Πέμπτης, όταν το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ρόδου έπειτα από πνιγμονή κατά τη διάρκεια σύτησης. Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το ξένο σώμα από τον αεραγωγό του και να το επαναφέρουν, ωστόσο η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε επιβαρύνει καθοριστικά την κατάστασή του.

0: Επανερχόμαστε στην τοπική επικαιρότητα. Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου περνά στην επόμενη φάση ενός εμβληματικού έργου για την περιοχή, καθώς ξεκινούν οι διαδικασίες αναστήλωσης των ιστορικών ανεμόμυλων μέσα από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ο Δήμαρχος Γιώργος Αθανασάκης εξηγεί ότι το έργο δεν αφορά μόνο τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και την αποκατάσταση της ταυτότητας του οροπεδίου, με στόχο οι ανεμόμυλοι να λειτουργούν ξανά όπως παλιά και να αποτελέσουν πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Αθανασάκης σήμερα στον Πολίτικα.
1: Εννοείται.
2: Ναι.
1: Ο ανεμόμυλος πουλεί ακόμα, ας πούμε, στα συντηρητικά γραφεία.
2: Ναι,
1: το πουλάει το τουρισμό.
2: Ναι.
1: Το πουλάει το τουρισμό.
2: Βέβαια.
1: Κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Δεν μπορεί ο επισκέπτης να το δει. Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει, βέβαια.
1: Αυτό είναι κρίμα και είναι και άδικο και για τον επισκέπτη και για τον τόπο, διότι δυσκολεύεται ο τόπος. Δεν μπορεί να πούμε, ας πούμε, ότι έχουμε ένα αιωλικό πάρκο με τα νεμομήλους και ο επισκέπτης να μην το βρίσει. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι προσβλητικό. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Έστω σε μικρό μέγεθος να αποκαταστήσουμε αυτό το φαινόμενο, την ταυτότητα του οροπεδίου Λαστίου.
2: Ναι.
1: Και για τον τόπο και για τον επισκέπτη.
2: Πόσο χρόνο πιστεύετε ότι θα πάρει για να ολοκληρωθεί το έργο?
1: Κοιτάξτε, το χρονοδιάγραμμα είναι 3 χρόνια.
2: 3 χρόνια. Ναι.
1: 3 χρόνια. Το
2: 29 δηλαδή να παραδοθεί.
1: Να παραδοθεί, αλλά εμείς ξεκινάμε από σήμερα. Ας πούμε, ξεκινάμε. Έτσι, αρχίζει τα βιοκρατία μπροστά σου. Εγώ θεωρώ ότι με το τέλος του χρόνου θα αρχίσουμε να... αρχές του 27. Θα αρχίσουμε να κατασκευάζουμε. Θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο άλλο θέμα που θέλετε να δώσετε δημοσιότητα από το οροπέδιο Λασιθίου. Πώς πάει η επισκεψιμότητα, πώς πάει ο τουρισμός, τι κάνετε?
1: Έχει επισκεψιμότητα, αν και φέτο είναι πάλι προβληματική, ας πούμε, η επισκεψιμότητα σε γενικό επίπεδο, να μην κράτει, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, το δικτύο ανεβαίνει κόσμο. Και χθες που είχαμε πάει μαζί και με τον Περιφερειάρχη που τα πανέλα πάνω,
2: ναι,
1: είχε επισκεψιμότητα, είχε κόσμο.
2: Α, ωραία. Έρχεται.
1: Ικανοποιητικό βαθμό μπορούμε να πούμε.
2: Α, ωραία, μπράβο σας. Αυτό φαντάζομαι ότι αφήνουν και κάτι για τον τόπο, έτσι δεν είναι? Παραμένουν κάποιο χρονικό διάστημα εκεί οι επισκέπτες, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι.
1: Τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, οι επιχειρήσεις, γενικότερα δουλεύουν.
2: Ωραία, υπάρχει ζωή. Ωραία. Ωραία, ωραία.

Πάμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Τραγικές διαστάσεις παίρνει ο μέχρι τώρα απολογισμός από τη φωτιά στη Νότια Ισπανία, καθώς πέρα από τους 11 νεκρούς αγνοείται και η τύχη άλλων 19 ατόμων. Την αποκάλυψη έκανε ο Περιφερειάρχης, ηγέτης της Ανταλουσίας, Χουάνμα Μορένο, ο οποίος προειδοποίησε ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Ένας άλλος τοπικός αξιωματούχος ανέφερε ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, 4 από τα θύματα είναι Βρετανοί. Η σωρή των 11 θυμάτων εντοπίστηκαν εντός και γύρω από το μικρό χωριό Μπεντάρ, λίγο έξω από το Λος Γκαλιάρδος. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση στις Φιλιππίνες, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι στην Ταϊβάν απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, καθώς ο τυφώνας Μπάβι, ο μεγαλύτερος των τελευταίων δεκαετιών, πλησιάζει την περιοχή σήμερα. Η ακτίνα των ισχυρών ανέμων του τυφώνα, που φτάνει τα 380 χιλιόμετρα, τον καθιστά τον μεγαλύτερο τυφώνα που έχει πλήξει στην Ταϊβάν εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια. Αναμένεται να πλήξει τη βόρεια και ανατολική Ταϊβάν, καθώς και τα απομακρυσμένα νοτιοδυτικά νησιά της Ιαπωνίας, σήμερα και το Σάββατο, πριν κατευθυνθεί προς την Κίνα, η οποία έχει ήδη πληγεί αυτήν την εβδομάδα από φωνικές καταιγίδες. Νέος κύκλος επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν απειλεί να οδηγήσει σε κατάρρευση τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ τα στενά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής και διπλωματικής αναμέτρησης. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, με στόχο συστήματα αεράμινας, κέντρα διοίκησης, παράκτια ραντάρ και υποδομές πυράβλων κοντά στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε χώρες της περιοχής, προειδοποιώντας ότι οι αμερικανικές βάσεις από τις οποίες υποστηρίζονται επιθέσεις κατά του Ιράν αποτελούν στρατιωτικούς στόχους.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σήμερα σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μέμιγκεν της Γερμανίας. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί επιβάτης. Σύμφωνα με μαρτυρίες των επιβατών, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους και ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν στον αέρα, ακούστηκε ένας θόρυβος, έσπασε ένα παράθυρο και ο επιβάτης που καθόταν ακριβώς δίπλα από το παράθυρο φαίνεται ότι ο μισός βγήκε σχεδόν έξω από το αεροπλάνο. Όπως είναι λογικό, επικράτησε πανικός, έπεσαν οι μάσκες, οι επιβάτες άρχισαν να ουρλιάζουν μέσα στο αεροπλάνο και έβαλαν τις μάσκες για να έχουν οξυγόνο. Οι επιβάτες δίπλα από τον 60χρονο, ο οποίος είναι τραυματίας, κατάφεραν να τον κρατήσουν μέσα στο αεροσκάφος. Ο ψύχρεμος, όπως περιγράφουν επιβάτες, πιλότος που τους καθησύχασε και γύρισε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

0: Με αφορμή την απώλεια της μεγάλης pop star Bonnie Tyler, ο υπεύθυνος τύπου του Δήμου Ηρακλείου Μανώλης Φούμης μίλησε σήμερα στον Πολίτικα και θυμήθηκε τη συναυλία που είχε δώσει η διάσημη τραγουδίστρια στο Ηράκλειο στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και περιέγραψε μια καλλιτέχνηδα που παρά τη διεθνή της καταξίωση παρέμεινε προσιτή, ανθρώπινη και απόλυτα επαγγελματίας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Μανώλης Φούμης.
1: Είχε να κάνει με την ίδια την Bonnie Tyler, είναι ότι συνήθως στις συναυλίες οι τραγουδιστές έρχονται λίγη ώρα πριν κάνουν την πρόβα ήχου που είναι απαραίτητη. Η Bonnie Tyler ήταν εκεί από νωρίς, ήταν εκεί με όλους τους συνεργάτες της, το συνεργείο της, τους τεχνικούς της, βοηθούσε σε διάφορα θέματα, ήταν τρομερά φιλική με όλους και με τους επισκέπτες της παραλίας που κατέβαιναν και έβλεπαν μια στιγμή έτσι όλο αυτό το χαμό και βλέπανε μπροστά τους την Bonnie Tyler.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είχαν καθόλου απόμακρη, καθόλου το που λέμε ρε παιδί με την κακή έννοια ντίβα.
0: Ντίβα, ναι.
1: Ήτανε φοβερή και έμεινε έτσι μέχρι και το τέλος. Δηλαδή δεν αρνήθηκε σε κανένα να φωτογραφηθεί μαζί του, να μιλήσει μαζί του, να υπογράψει αυτόγραφα, να κουβεντιάσει, να συζητήσει, να διασκεδάσει μαζί τους. Ήταν τρομερά ανθρώπινη. Είχε την στόφα της Star, δεν το συζητάμε.
0: Σίγουρα. Φαινόταν αυτό, Μανώλη. Φαινόταν από τις εμφανίσεις της. Δηλαδή ο αέρας της ήταν αέρα Star.
1: Ήταν αέρα Star. Κοίταξε, οι επιτυχίες της δεν ήταν απλά μεγάλες επιτυχίες της εποχής. Είναι τραγούδια τα οποία... αυτό που μόλις ακούγαμε δηλαδή πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας ή το Total Eclipse of the Heart, αυτή η γοτική άρια που γνώρισε μια άνευ προηγουμένου διεθνή επιτυχία και εξακολουθεί να ακούγεται, να παίζεται, να διασκευάζεται, να ταξιδεύει από γενιά σε γενιά, ή το Holding Out for a Hero που και αυτό φοβερό τραγούδι.
0: Θα το ακούσουμε μετά που θα τελειώσουμε αυτό, ναι.
1: Είναι πραγματικά τραγούδια τα οποία δεν σημάδεψαν απλά μια εποχή, δεν σημάδεψαν απλά κάποιες γενιές, αλλά είναι αυτό που λέμε τα διαχρονικά τραγούδια, ακούγονταν, ακούγεται και θα ακούγονται, φαντάζομαι, στο Διηνικές.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Ήταν ένα πολύ τυχερός πράγματι που έχω αυτές τις
0: αναμνήσεις. Ναι, πραγματικά.
1: Και που είναι και ωραίες αναμνήσεις. Mm-hmm. Ξέρεις, πολλές φορές κάποιοι καλλιτέχνες λίγο καβαλάνε το καλάμι, λίγο ξεφεύγουν κλπ. Και όμως η Bonnie Tyler που ήταν εδώ τότε, ήταν περίπου 50 ετών, mm-hmm. καταξιωμένη, ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να είναι. Και το επίσης ιδιαίτερα θετικό είναι ότι είχε το ίδιο πάθος. Δεν ήταν ότι έκανε μια αγκαρία, γιατί κάποιος θα σκεφτεί, ρε παιδί μου, η Bonnie Tyler που μεσουρανούσε διεθνώς, mm-hmm. ήρθε στο Ηράκλειο να κάνει μια αρπαχτή ενδεχομένως. Όχι. Ήτανε σαν να έπαιζε τώρα, τι να σου πω.
0: Σαν να έπαιζε στο Wembley, ας πούμε. Στο Wembley, ας πούμε. Το στυλ ήταν το ίδιο.
1: Σαν να στο Wembley. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Η κάθε λεπτομέρεια, όπως ακριβώς έπρεπε να είναι, φρόντιζε έτσι ώστε και να είναι. Δεν έκανε την παραμικρή έκπτωση πουθενά. Και γι' αυτό βέβαια πρόσφερε ένα ανεπανάληπτο αποτέλεσμα σε όλους όσους είχαμε τη χαρά να την ακούσουμε.
0: Μα γι' αυτό κάνω. Είναι ώρα για αθλητικές ειδήσεις.
2: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Στο στούντιο Μανώλη Σαρίς. Μανώλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Νίκο. Καλό μεσημέρι στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Η Γαλλία επικράτησε στον πρώτο αγώνα της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου το βράδυ της Πέμπτης κέρδισε με 2-0 το Μαρόκο και πήρε το εισιτήριο. Η διοργάνωση συνεχίζεται σήμερα το βράδυ στις 10 με την αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο με τηλεοπτική μετάδοση από το R2 Sport.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα πώς κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η κυρία Δήμητρα Πολάκη από τη Eurobank Χρηματιστηριακή. Κυρία Πολάκη, καλησπέρα σας.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Επίσης.
4: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, σας ακούμε με μεγάλη προσοχή. Πώς κινείται Ωραία. Σήμερα το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών?
4: Λοιπόν, βλέπουμε να υπάρχει ένα κλίμα υποστηρικτικό στην ανακάμψη. Συγκεκριμένα ο γενικός διοίκητης αυτή τη στιγμή είναι στις 2.504 μονάδες στο ΣΥΝ μισό, με έναν χαμηλό τζίρο για την ώρα στα 80 εκατομμύρια. Ο τραπεζικός δείκτης κινείται στις 2.867 μονάδες στο ΣΥΝ 0.89. Είδαμε χθες...
0: Ναι. Έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Εντάξει, να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Αν δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή ξανά με την κυρία Πολάκη. Να σας πω εγώ ωστόσο ότι γενικά έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λίγες νεφώσεις μόνο αυξημένες αυτές τις ώρες στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν όμβροι. Οι άνεμοι πλέον από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όμως όχι, δεν έχουμε την κυρία Πολάκη. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε το δελτίο μας και λίγο πριν κλείσουμε, αγαπητοί φίλοι, να δούμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Συναγερμός στο ίνι του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Φωτιά σε Καλαμιώνα κινητοποίησε την πυροσβεστική, επιχειρεί και ελικόπτερο. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Προανήγγειλε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός τη μετοπική αντιπαράθεση που είχε σήμερα στο Κοινοβούλιο με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα την 1η του μήνα στη Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς 16 χρόνια μετά την τραγωδία. Στη Μεσαρά σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα εγγένεια της αστυνομικής υποδιεύθυνσης της περιοχής. Στο Ηράκλειο και σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλης Κουτουλάκης για τη Σύνοδο Λιμένων. 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 19 αγνοούνται από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politica.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στις 2.30. Συνέχεια τώρα στο πρόγραμμά μας με τη Μαρία Μαυρομάτη.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας. Πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουν.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
8: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Η ώρα είναι 2 και 10, έχουμε φτάσει εσείως στις 10 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Ιφάκης και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4 αντικαθιστώντας τον Χρήστο τον Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, όπως κάθε μέρα το τελευταίο διάστημα. Πρώτο όμως θέμα στην επικαιρότητα είναι η κάθοδος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τα εγγένεια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας της Μεσαράς, ένα ρεπορτάζ πλήρες που μπορείτε να δείτε πληκτρολογώντας politika.gr. Εκεί βρέθηκε ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης και μας έχει στείλει φωτογραφίες και βίντεο. Ήταν μια τελετή που είχε πολλά μηνύματα και πάρα πολλές παρουσίες. Εκτός από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, βρέθηκαν εκεί εκπρόσωποι από τα ανώτατα κλιμάκια της ελληνικής αστυνομίας, ο Αρχιεπίσκοπος, πλήθος εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Συντονιστής της Αστυνομίας Νοτιού Ελλάδος, ο Νίκος ο Σπυριδάκης, αστυνομικοί διευθυντές από όλο το νησί. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο κτίριο που θα στεγάσει εκτός από την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική, την πολιτική προστασία, ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και κάποιους άλλους εργαζόμενους από δημόσιες υπηρεσίες. Να δούμε λίγο τι είπε όμως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για την Μεσαρά, γιατί αφού έκοψαν την κορδέλα και έγινε η επίσημη έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας που στόχο έχει να κάνει ακόμα πιο έντονο το αίσθημα ασφάλειας της ελληνικής αστυνομίας στην περιοχή μετά και τα σοβαρά περιστατικά των τελευταίων μηνών, αρχής γενομένης από το φωνικό στα Βορίζια. Έδωσε λοιπόν μηνύματα ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης προς πάσα κατεύθυνση, φυσικά και έκανε αναφορά στα Βορίζια, μίλησε για την οτροπία του σασμού, είπε ότι δεν υπάρχει καμία λογική όταν μιλάμε για σασμό, υπογραμμίζοντας ότι η Κρήτη δεν ταυτίζεται με τέτοιες εικόνες. Εγώ θα έλεγα πάλι ότι ταυτίζεται. Είπε ότι η Κρήτη μίλησε για τους ανθρώπους της αναφέροντας ότι είναι σε κάποια πράγματα πάρα πολύ πρωτοπόροι, έχουν μεγάλη αξία. Αναφερόμενος στη νέα υποδιεύθυνση Μεσαρά, σημείωσε ότι πρόκειται για μια νέα υπηρεσία στην ηγεσία της οποίας τοποθετήθηκε μια πάρα πολύ άξια αξιωματικός. Ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί ένα προεδρικό διάταγμα για τη δημιουργία του FBI της Κρήτης, που και αυτό θα εγκαινιαστεί σε λίγους μήνες πιστεύω, όταν είναι έτοιμο. Είναι ειδική υπηρεσία, θα στελεχωθεί με περίπου 130 αστυνομικούς. Το λόγο πήρε και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, τα εγγένεια και ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, φυσικά και ο δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Νικολιδάκης. Είπε ότι ήταν ένα εγχείρημα αρκετά δύσκολο, είπε ότι παρέδωσαν στην αστυνομία ένα κτίριο κόσμημα αλλά άψυχο, δίνοντας σαφές στίγμα ότι χρειάζεται να έρθει άμεσα προσωπικό. Μίλησε για την γυναίκα την αξιωματικό, την Ρένα την Σιμιανάκη, να σας πω ότι κατέχει το βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και ότι μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη πολύ καλή αξιωματικός υπηρετούσε στο επιτελείο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Αξίζει να μπείτε στο politika.gr και να δείτε και πώς είναι αυτό το νέο κτίριο αλλά και όλα τα παρελειπόμενα των εγγενείων της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας στη Μεσαρά. Σε άλλες ειδήσεις από το politika.gr είχαμε και είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στο Ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.
ξεκίνησε από καλάμια, επεκτάθηκε γρήγορα, προκάλεσε ανησυχία. Στο σημείο βρίσκονται 18 πυροσβέστες, 9 οχήματα και με πλήρη επιφύλαξη, γιατί μπορεί να έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις τούτη τη στιγμή που μιλάμε. Επιτόπου βρίσκονται και πεζοπόρα τμήματα της 3ης ΕΜΟΔΕ, της υπηρεσίας που είναι ακριβώς για τις πυρκαγιές αγροτοδασικές εκτάσεις, ειδικεύεται σε αυτό δηλαδή, αλλά και ελικόπτερο της πυροσβεστικής για να τεθεί υπό έλεγχο όσο δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, και η κάθοδος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη φυσικά σημαδεύτηκε από το πρωί με τις συλλήψεις που πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία για για την επίθεση που κόστησε, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κόστησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Ανάμεσα στις συλλήψεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη στο politica.gr, είναι και μία γυναίκα με καταγωγή από την Κρήτη, πάρα πολλές μέρες από τη στιγμή που έγινε αυτή η δολοφονία, η δολοφονική επίθεση, η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες και μεθοδικά κατάφερε να κλειδώσει τους εμπλεκόμενους και να τους συλλάβει. Θα έχουμε, εκτιμώ, και επίσημες ανακοινώσεις εντός της ημέρας. Δεν λείπει η Κρήτη και από αυτήν την υπόθεση. Έχουν γίνει 3 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Η μία φορά, όπως σας είπα, νεαρή γυναίκα που συνελήφθηκε στα Χανιά και συγκεκριμένα στην Παλαιόχωρα. Είναι κρητικής καταγωγής και με αυτόν τον τρόπο ξετυλίγεται σιγά σιγά το κουβάρι για να έρθουν οι ένοχοι αυτής της τρομακτικής υπόθεσης που σήκωσε και πάρα πολλές αντιδράσεις και πολιτικές για το ποιος ευθύνεται και αν επέστρεψε η τρομοκρατία και πάλι στην Ελλάδα. Έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας που αναφέρει λοιπόν ότι και στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν συλλήψεις ατόμων που εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν 1η Ιουλίου στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και, όπως όλοι γνωρίζουμε, γιατί εχθές ήταν δυστυχώς και η κηδεία, είχαμε τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα που κατέληξε στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν και τον τραυματισμό, δεν πρέπει να ξεχνάμε, 4 ακόμη ατόμων, του συζύγου της και της κόρης της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες φέρονται να προέρχονται από τον αναρχικό χώρο. Ο δεύτερος συλληφθής, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ένας άνδρας και συμμετέχει, λέει, στο Συμβούλιο Αναρχικών της Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν όλοι φέρονται να έχουν προσαχθεί για κάποιο λόγο στην ελληνική αστυνομία και να είναι γνωστοί λοιπόν στις αρχές. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα σε οικίες και άλλους χώρους αναζητώντας περισσότερα στοιχεία που θα δέσουν την υπόθεση και τη δικογραφία για να ξεμπερδέψουν το κουβάρι και να ανακαλύψουν όλες αυτές τις πτυχές της υπόθεσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα αναμένουμε και τι θα πούν οι κατηγορούμενοι και για ποιο λόγο προέβησαν σε αυτή την κίνηση που στήχησε τη ζωή σε μια γυναίκα, στη Βάγια Νέστορα.

Τώρα πάμε σε μια άλλη υπόθεση που για μένα αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Συνελήφθησαν δύο 42χρονοι για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Θυμάστε, είχαμε τρεις νεκρούς και μία έγκυο το 2010. Από τότε όλοι ζητούσαμε απαντήσεις για αυτή τη δολοφονική επίθεση. Τελικά η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση, ήταν 5 Μαΐου του 2010. Τότε οι εικόνες αυτές έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, με τους εργαζόμενους να είναι στα μπαλκόνια, το κτίριο να φλέγεται και τελικά τρεις εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους, ανάμεσα τους μία έγκυος γυναίκα, στο υποκατάστημα της Μαρφίν, στην οδό Σταδίου στην Αθήνα. Ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς για ποιο λόγο είχαν ξεσπάσει τα επεισόδια. Επεισόδια πάντως βρισκόντουσαν σε εξέλιξη με κουκουλοφόρους, όπως έχετε δει πάρα πολλές φορές στις τηλεοράσεις σας και σε φωτογραφίες, να πετάνε βόμβες Μολότοφ. Ήταν τόσες πολλές που το κτίριο δεν άντεξε και ουσιαστικά τυλίχθηκε στις φλόγες και έστειλε στο θάνατο τρεις ανθρώπους. Μόλις τώρα το βλέπω, τρεις μέρες για να γνωρίζετε πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου. Έτσι, και θα πούμε και τα ονόματα των ανθρώπων, γιατί δεν είναι τρεις νεκροί απλά. Είναι η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, αυτή ήταν η έγκυος στο πρώτο της παιδί, ο Επαμεινώντας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια. Έχασαν τη ζωή τους λοιπόν από την πυρκαγιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι. Τότε είχαν παρισφρήσει σε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ήταν πάρα πολύ σοβαρά τα επεισόδια εκείνης της ημέρας. Έριξαν λοιπόν τις Μολότοφ στο υποκατάστημα, λαμπάδιασε το κτίριο και έστειλε στο θάνατο αυτούς τους τρεις ανθρώπους. Πλέον ξεκινάει να ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι των τριών θανάτων, δίνοντας απαντήσεις στις οικογένειες των νεκρών και δικαιώνοντας την μνήμη τους. Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ αναζητείται μία ακόμη γυναίκα 46 ετών, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στη Γερμανία. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σε άλλα θέματα, στη Βουλή η πολιτική διαμάχη για την ακρίβεια ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι σε εξέλιξη. Μπορείτε να δείτε ζωντανά τη συζήτηση μέσα από το politica.gr και φυσικά ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί, παίρνοντας το λόγο, ακριβώς στις συλλήψεις που έγιναν μετά τη δολοφονική επίθεση στα σπίτια των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, και στη συνέχεια μίλησε για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι ο λαϊκισμός επιστρέφει, επιτέθηκε στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, όταν και εκείνος ξανά πήρε το λόγο στη δευτερολογία του, τα αίματα φούντωσαν περισσότερο. Συνεχίζεται ωστόσο η πολιτική διαμάχη για την ακρίβεια στη Βουλή.

Πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε την παραίτηση του κυρίου Φάμελου. Τώρα σκούρα τα πράγματα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σε εξέλιξη η μάχη της διαδοχής. Έχουμε σειρά παραιτήσεων κορυφαίων στελεχών. Δεν έχει γίνει σαφές πότε θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Το πολιτικό σκηνικό στην Κουμουνδούρου παραμένει ρευστό. Με το οποίο στην ομίχλη το χαρακτηρίζουν κάποιοι μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που πυροδότησε πάρα αυτά έντονες διεργασίες και άνοιξε επισήμως τη μάχη της διαδοχής. Για όσους δεν το ακούσατε ή δεν το είδατε, στο μήνυμά του ο κύριος Φάμελος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Προεδρία του κόμματος, όχι όμως από τη Βουλή ή τον ΣΥΡΙΖΑ, και χαρακτηριστικά είπε ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παραιτείται από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Δεν θέλω και δεν μπορώ, είπε χαρακτηριστικά, να γίνω μέρος του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή για την πατρίδα μας. Και ξεκίνησαν μετά οι παραιτήσεις. Είχαμε αυτή του κυρίου Καραμέρου. Την ίδια στιγμή ο Χρήστος ο Σπύρτης ανακοίνωσε ότι δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα ακριβώς μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Η επόμενη μέρα στο κόμμα έχει κλίμα έντονης εσωκομματικής πόλωσης. Η αναπληρώτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η Αναστασία Ισαπούνα, δήλωσε ότι δεν έχει συγκαλέσει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, ενώ έκανε γνωστό ότι η συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής έχει αναβληθεί. Ο δικός μας ο κριτικός, ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει κανονικά, δηλώνοντας και ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, ο βουλευτής Θεόφιλος Ξανθόπουλος τόνισε την ανάγκη να υπάρξει συσπήρωση και ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παπάς στάχτηκε υπέρ της μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας, και στο ίδιο μήκος κύματος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Δημήτρης Ομελίδης, σημείωσε ότι το άμεσο ζητούμενο είναι να μπει το κόμμα σε μια οργανωμένη πορεία και να προετοιμαστεί για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Δύσκολα όλα αυτά, θα τα δούμε όμως. Όπως σας είπα, είναι πολλά τα μέτωπα στο κόμμα, έχουμε και μπαράζ παραιτήσεων. Τώρα, το τι οδήγησε στην παραίτηση τον κύριο Φάμελο? Στελέχη του κόμματος αποδίδουν την απόφασή του στην εκτίμηση ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα εξελισσόταν σε επίπεδο ανοιχτής αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Προκειμένου λοιπόν να μην έρθει σε αυτή τη θέση, εκτιμάται ότι οδηγήθηκε στην παραίτηση, και γιατί το κλίμα επιβαρυνόταν από παραιτήσεις και αποχωρήσεις στελεχών, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια εσωκομματική αναμέτρηση με απρόβλεπτη εξέλιξη. Αυτά λένε οι πληροφορίες μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Επαναλαμβάνουν, σε εξέλιξη η μάχη της διαδοχής και πάρα πολλά μέτωπα, και ασαφές το πότε θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Σας μεταφέραμε και χθες από την εκπομπή ότι υπήρξε η σύλληψη ενός διευθυντή ξενοδοχείου στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να παραβίασε εν πάση περιπτώσει τα όσα πρέπει να πράττει ένας διευθυντής και να μη σεβάστηκε 16χρονο εργαζόμενο, να προσέβαλε την αξιοπρέπειά του και να χειροδίκησε σύμφωνα με την καταγγελία. Έτσι λοιπόν έχουμε και το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων Ηρακλείου αλλά και το Σωματείο των Διευθυντών Ξενοδοχείων να καταδικάζει αυτή την πράξη, γιατί κανείς δεν μπορεί να ασκεί σωματική βία σε κανέναν και πόσο μάλλον σε βάρος ενός ανήλικου εργαζόμενου, και να το κάνει αυτό, να το πράττει αυτό ένα διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης του νομού. Έχουν βγει και οι απαραίτητες ανακοινώσεις. Πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι στα κάγκελα ήδη οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και το σωματείο τους για άλλους λόγους εργασιακούς που θα τους οδηγήσουν και σε

διαφάνεια σχετικά με την απασχόληση των ανηλίκων που αναζητούν τα καλοκαίρια εργασία στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης και όχι μόνο. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μείωση 10 λεπτών στη βεζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου προανήγγειλε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός στη μετοπική αντιπαράθεση που είχε σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στην αγορά. Τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα την 1η του μήνα στη Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς 16 χρόνια μετά την τραγωδία. Στη Μεσαρά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρέστη στα εγγένεια της αστυνομικής υποδιεύθυνσης της περιοχής. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλης Κουτουλάκης για τη Σύνοδο Λιμένων. 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 19 αγνοούνται από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από κατολίσθηση στις Φιλιππίνες, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι στην Ταϊβάν απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους καθώς ο τυφώνας Μπάβι, ο μεγαλύτερος των τελευταίων δεκαετιών, πλησιάζει την περιοχή. Νέος κύκλος επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απειλεί να οδηγήσει σε κατάρρευση τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής και διπλωματικής αναμέτρησης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους ημιτελικούς του Μουντιάλ πέρασε η Γαλλία επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου και θα μάθει τον αντίπαλό της από την αναμέτρηση Ισπανία-Βέλγιο που πραγματοποιείται απόψε. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια.

Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 2:39. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσιφάκης. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουμε την κυρία Μαρία Καναβάκη. Όλοι γνωρίζετε ότι είναι Δημοτική Σύμβουλος, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο για σένα, και έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το Ηράκλειο, κυρία Καναβάκη. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό σας μεσημέρι. Θέλετε να ξεκινήσουμε από την εικόνα της πόλης που το έχουμε και πιο φρέσκο, γιατί εδώ χτυπάνε τα τηλέφωνα συνεχώς και μας λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι και αφότου ανέλαβε ο ιδιώτης.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό, εκφράζοντας και εμείς περίπου την ίδια άποψη και από την εικόνα που έχουμε και από τις προσλαμβάνουσες που έχουμε από τους συνδημότες μας. Βέβαια η Δημοτική Αρχή έχει μία άλλη άποψη και παρουσιάζει μία άλλη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η καθαριότητα που τόσο έχει, μας έχει όλους ταλαιπωρήσει, όχι μόνο πρόσφατα και στο παρελθόν, έχει γίνει πολλής λόγος στη δημόσια σφαίρα για αυτήν, και η Δημοτική Αρχή επέλεξε να επιλύσει το θέμα της καθαριότητας με μία σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών σε έναν εξωτερικό συνεργάτη, σε έναν ιδιώτη. Είναι μία δική της πολιτική επιλογή που όμως έχει ένα κόστος. Και έχει ένα κόστος πολύ μεγάλο.
0: Τεράστιο.
1: 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και το κόστος αυτό μετακυλίεται στους συμπολίτες μας, διότι πληρώνεται από το Δημοτικό Ταμείο, πληρώνεται από τα δημοτικά τέλη που είναι ανταποδοτικά για υπηρεσίες καθαρισμού και ηλεκτροφωτισμού, που δεν έχουμε σε τουλάχιστον επαρκές επίπεδο σε καμία από τις δύο υπηρεσίες, και εμείς ως παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε εκφραστεί εξ αρχής αντίθετα με όλη αυτή την πολιτική διαχείριση που γίνεται στον τομέα της καθαριότητας από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Διότι θεωρούμε ότι θα μπορούσε με τις δικές της δυνάμεις η Υπηρεσία Καθαριότητας, κάνοντας κινήσεις που θα μπορούσε να είχε προλάβει η Δημοτική Αρχή να ενισχύσει την υπηρεσία, και σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά την μονομερός δική της απόφαση να αναθέσει την καθαριότητα σε κάποιον ιδιώτη, έχουμε διαφωνήσει και έχουμε διαφωνήσει σε πολλά επίπεδα. Βάζουμε όμως αυτή τη στιγμή ως κυριότερο το οικονομικό σκέλος αυτής της απόφασης, που είναι υπέρογκο, που το επομίζονται οι συμπολίτες μας με πολύ αυξημένα οικιακά τέλη και επαγγελματικά, και ερχόμαστε στο σήμερα, αφού έχει πάρθει αυτή η απόφαση και έχει ξεκινήσει η υλοποίησή της σχεδόν ένα μήνα, και επειδή βλέπουμε και θα περιμέναμε μάλλον με ένα τέτοιο κόστος που κοστίζει μια τέτοια σύμβαση, με τον αριθμό της υπηρεσίας καθαριότητας που συνολικά οι δυο της και η υπηρεσία αθροίζουν περίπου 520 άτομα προσωπικό στον τομέα της καθαριότητας. Και θα περιμέναμε, αλλά νομίζω ότι είναι και κοινή απέτηση όταν πληρώνεις έτσι μία ανταποδοτική υπηρεσία. Θα περιμέναμε άλλα αποτελέσματα και στο κέντρο που επιχειρεί ο ιδιώτης, αλλά και στην υπόλοιπη επικράτεια του Δήμου, που υποτίθεται ότι έτσι θα απελευθερωνόταν οι δημοτικές δυνάμεις για να καθαρίσουν.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Μία βόλτα είναι αρκετή. Τα παράπονα είναι πάρα πολλά και από τους κατοίκους του κέντρου και από τα περίχωρα. Και μάλιστα, κυρία Καναβάκη, υπάρχουν και καταγγελίες για πάρα πολλές κατσαρίδες και ποντίκια. Δηλαδή, είναι επακόλουθα των τόνων των σκουπιδιών, αλλά δεν είναι μία εικόνα που μας θυμά και... Εκτός του ότι υπάρχει και κίνδυνος, έτσι, έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες που αυτές τις εικόνες θα τις πάρουν μαζί τους και θα τις διαφημίσουν όταν πάνε στις χώρες τους.
1: Θα σας πω, κυρία Μαυρομάτη, το εξής, και το λέω και με πολύ προσοχή, γιατί τον τόπο μας και την πόλη μας τον αγαπούμε όλοι και θέλουμε το καλύτερο για αυτόν και θέλουμε και προς τα έξω η εικόνα να είναι αντάξια του Ηρακλείου. Πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε εικόνες, είχαμε διαπιστώσεις επισκεπτών που δεν τιμούσαν τον τόπο μας και οι εικόνες που ταξίδεψαν για το Ηράκλειο πραγματικά μας δυσφήμισαν. Επίσης είχαμε παρατηρήσει και είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις στο θέμα της δημόσιας υγείας εξαιτίας της κατάστασης που επικρατούσε στην καθαριότητα. Ένα χρόνο μετά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ...
0: Με προλάβατε κυρία Καναβάκη, γιατί έχει περάσει πολύς καιρός.
1: Ακριβώς. Έχει περάσει πολύς καιρός. Το χειμώνα, το φθινόπωρο, την άνοιξη που μας πέρασε, δεν είδαμε καμία βελτίωση και τώρα περιμέναμε μία βελτίωση με την είσοδο της εταιρείας που έχει αναλάβει αυτήν την υπηρεσία. Σημειακά, για να προλάβω αν θέλετε και να κάνω και τον συνήγορο της άλλης πλευράς, σημειακά μπορεί να υπάρχουν κάπου κάποια σημεία τα οποία είναι σε καλύτερη κατάσταση. Όμως επαναλαμβάνω, όταν έχουμε...
0: Μα εδώ δεν θέλουμε να καθαρίσουμε τα όσα βλέπει πεθερά, γιατί αυτός ο ιδιώτης μας κοστίζει πάρα πολλά. Εμείς θέλουμε καθαριότητα παντού.
1: Ακριβώς. Έχουμε 8,5 εκατομμύρια που στοιχίζει αυτή η υπηρεσία, άρα θα έπρεπε όλα να λάμπουν. Και ένα άλλο θέμα που θέτουμε εμείς, γι' αυτό και έχουμε καταθέσει τις προηγούμενες ημέρες ως παράταξη μία γραπτή επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας να εισάγει ως θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την πορεία υλοποίησης αυτής της σύμβασης, την εφαρμογή της, τα αποτελέσματά της στον πρώτο αυτό μήνα που επιχειρεί ο ιδιώτης και κάποια άλλα ερωτήματα προς τον Δήμαρχο, ώστε να γίνει μία αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατ' επέκταση των συμπολιτών μας και να δούμε γιατί δεν υπάρχουν τα αποτελέσματα που θα περιμέναμε από μια τέτοια σύμβαση, τέτοιου μεγέθους και τέτοιου κόστους, αν ο ιδιώτης ήταν και είναι σε θέση να εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν ήταν έτοιμος να αναλάβει, αν εκτελείται η σύμβαση σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους. Είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία θεωρώ, επειδή πρώτον αναφέρεται σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα όλων μας, με τη δημόσια υγεία και με την ποιότητα της ζωής μας, αλλά επίσης συνδέεται με τα χρήματα των πολιτών, πρέπει να γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό και εμείς το θέσαμε, έχουμε θέσει τα ερωτήματά μας, έχουμε δημοσιεύσει την επιστολή μας
0: και καλά το κάνετε. Αυτός είναι ο ρόλος σας και όλοι μαζί αναμένουμε, η αλήθεια είναι,
1: τις απαντήσεις που η Δημοτική Αρχή οφείλει και πρέπει να έχει για να μας δώσει, και πραγματικά ευχόμαστε, είναι ευχή όλων μας, η πόλη επιτέλους να καθαρίσει. Εδώ δεν είμαστε για να, στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε για να υπηρετούμε ένα θεσμικό ρόλο, ο καθένας από τη δική του πλευρά, που ο κόσμος τον τίμησε να το επιτελεί, να τον επιτελεί. Εμείς λοιπόν οφείλουμε ως παράταξη της αντιπολίτευσης, με θεσμικό τρόπο, με τυπικό τρόπο, και αυτό κάνουμε, καταθέτουμε μια γραπτή επιστολή, θέτουμε ερωτήματα και περιμένουμε απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Πότε αναμένετε να τις λάβετε αυτές τις απαντήσεις?
1: Εμείς έχουμε ζητήσει με την επιστολή μας από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι,
1: στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα οριστεί.
0: Από εκεί
1: και πέρα,
0: εδώ να το παρακολουθήσουμε.
1: Η διάταξη, ναι, του Δημοτικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος και η Δημοτική Αρχή είναι εκείνοι που την καθορίζουν. Είναι ένα θέμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι επίγον να εξεταστεί άμεσα.
0: Σαφέστατα.
1: Είναι επίκαιρο, επομένως θεωρούμε ότι θα ληφθεί υπόψη και θα συζητηθεί στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα οριστεί.
0: Κυρία Καναβάκη, υπάρχουν γενικότερα φωνές, για να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, ότι η νέα Δημοτική Αρχή δεν κινείται τόσο γρήγορα σε επίπεδο αποφάσεων σε κέρια ζητήματα. Εσείς συμφωνείτε με αυτό, ότι ο χρόνος της αντίδρασης είναι λίγο καθυστερημένος?
1: Εμείς γενικότερα έχουμε, και γι' αυτό είμαστε και διαφορετικοί, έχουμε μία άλλη αντίληψη και μία άλλη πολιτική γενικότερα στη διαχείριση των πραγμάτων. Και λέω είμαστε διαφορετικοί γιατί θέλω να το τονίσω αυτό, όλοι έχουμε να προσφέρουμε κάτι για την πόλη μας. Δεν είμαστε αντίπαλοι, ούτε εχθροί. Εμείς τουλάχιστον, στη δική μας παράταξη, αυτό το έχουμε αποδείξει. Έχουμε πολλές φορές στηρίξει κινήσεις της Δημοτικής Αρχής. Έχουμε πολλές φορές, ίσως και τις περισσότερες, ψηφίσει πολλές από τις εισηγήσεις και τις προτάσεις που φέρνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και όταν κάτι γίνεται για το καλό της πόλης και για την πρόοδο του Δήμου, το έχουμε υπερθεματίσει και δεν διστάζουμε και δημόσια να συγχαρούμε και να στηρίξουμε την όποια διαδικασία. Από εκεί και πέρα όμως, όπου διαφωνούμε, το διατυπώνουμε,
0: αυτό είναι και ο ρόλος σας και καλά το κάνετε για να προάγεται και η συζήτηση και ο διάλογος, να λύνονται τα προβλήματα.
1: Επιχειρηματολογούμε και νομίζω ότι από εκεί και πέρα όλοι μας κρινόμαστε. Και κρινόμαστε από τον κόσμο, κρινόμαστε από τους πολίτες, πρώτα απ' όλα η Δημοτική Αρχή και φυσικά και η κάθε παράταξη της αντιπολίτευσης για τον ρόλο και το λόγο που εκφράζει και παίρνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Πρόσφατα, για να περάσω και στο δεύτερο θέμα, συμμετείχατε και εσείς σε μια σύσκεψη για τους οικισμούς και τα προβλήματα και πώς μπορεί ο Δήμος, παρότι δεν είναι αρμοδιότητά του, να βοηθήσει αυτό το πρόβλημα πολλών κατοίκων που ουσιαστικά βλέπουν τις περιουσίες τους να απαξιώνονται.
1: Έχουμε εκφραστεί και ως παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο όσες φορές αυτό έχει συζητηθεί. Εμείς θεωρούμε ότι είναι το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα πραγματικά ότι θα πρέπει να αποσυρθεί. Δεν είμαστε της απόψεως ότι θα πρέπει να βελτιωθεί, να τροποποιηθεί. Κανονικά πρέπει να αποσυρθεί, διότι επί της ουσίας το μόνο που κάνει είναι να υποβαθμίζει τις περιουσίες των ανθρώπων. Ξέρετε, είμαστε σε μια χρονική περίοδο, είμαστε σε μια εποχή που η ενίσχυση της υπαίθρου, η ενίσχυση της περιφέρειας, τα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν και στους νέους, αν θέλετε, ανθρώπους, που έχουμε παράλληλα και ένα άλλο θέμα μεγάλο, εθνικό, το δημογραφικό, είναι να στηριχτεί όχι μόνο η αστική κοινωνία, αλλά και περιμετρικά. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο, προφανώς πάνω απ' όλα και υποβαθμίζει τις περιουσίες των ανθρώπων που κάποτε αγόρασαν κάτι με μια προοπτική και τώρα βλέπουν αυτό να μηδενίζεται. Επομένως έχουμε ταχθεί εξ αρχής κατά του συγκεκριμένου διατάγματος. Έχουμε πάρει θέση, έχουμε παραστεί και πρόσφατα σε ένα κάλεσμα που έκαναν οι πρόεδροι των κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου και εκεί εκφραστήκαμε το ίδιο. Από εκεί και πέρα οφείλουμε να το δούμε το θέμα, όπως είπα και στην συνάντηση αυτή των Προέδρων. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι για να το αντιμετωπίσουμε, γιατί όντως και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όλοι έχουμε εκφραστεί προς την ίδια κατεύθυνση. Έχουμε δηλαδή μια κοινή αντιμετώπιση σε αυτό το θέμα. Και έτσι πρέπει. Όταν είναι θέματα τα οποία πραγματικά είναι καθολικά, τα οποία βλέπουμε ότι ζημιώνουν τους πάντες ολοκληρωτικά.
0: Ναι, δεν είναι προς το συμφέρον των πολιτών που έχετε ταχθεί να βοηθάτε και να υπηρετείτε. Ναι.
1: Ακριβώς. Οφείλουμε και εμείς να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων, να το βλέπουμε ενωτικά, όχι αντιπολιτευτικά όλων των άλλων. Επομένως, και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έχουμε έτσι εκφραστεί. Άρα θα πρέπει αυτοδιοικητικά, ούτως ή άλλως το έχουμε καταδικάσει, ούτως ή άλλως ζητούμε εμείς την απόσυρσή του. Από εκεί και πέρα πρέπει να το δούμε πολύ υπεύθυνα και να δούμε τι μπορεί να γίνει για να μην χαθεί κανένα δικαίωμα, να μην υποβαθμιστεί κανένα περιουσιακό στοιχείο και όλη αυτή η υπόθεση, εν πάση περιπτώσει, και η ιστορία που έχει ανοίξει με αυτή την κατάσταση, με αυτή την απόφαση, να λυθεί άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις περιουσίες των πολιτών.
0: Μακάρι να τα καταφέρετε, θα είναι ευχής έργων, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Πολύς ο κόσμος που ουσιαστικά χάνει την περιουσία που είχε σκοπό κάποια στιγμή να αξιοποιήσει και είναι πολύ άδικο σε δύσκολους καιρούς, όπως είπατε, που πρέπει να στηριχθεί η περιφέρεια γενικότερα και οι πολίτες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι αντιμέτωποι και με πολλά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να τους βοηθά και όχι να τους δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Και κοιτάξτε, είναι μία και αυτό, μία εικόνα, μία ένδειξη ή ίσως και μία απόδειξη γενικότερα της κυβερνητικής πολιτικής προς την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου πραγματικά έχουμε το τελευταίο διάστημα, και παλιότερα είχε συμβεί, αλλά ειδικά πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει μία απαξίωση.
0: Και στις αλλαγές τις πρόσφατες θα ήθελα να μου σχολιάσετε, σας παρακαλώ, γιατί αλλάζουν άρδη κάποια πράγματα που τα θεωρούσατε δεδομένα. Δηλαδή το να μην μπορεί, ας πούμε, κάποιος να είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση επειδή είναι γιατρός, για παράδειγμα, και να πρέπει να επιλέξει ένα από τα δύο, έρχεται σε αντίφαση με ό,τι γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια και είναι ένα ελάχιστο από αυτά που εγώ πρόλαβα να διαβάσω, ας πούμε.
1: Είναι ένα ελάχιστο όταν συνολικά όλος ο κώδικας βλέπουμε ότι δημιουργεί ξανά ένα κεντρικό ρόλο του κράτους και την αυτοδιοίκηση να περιμένει, να επαιτεί, να παρακαλεί και γενικότερα να γίνεται μια αφέμαξή της σε πόρους, είτε πρόκειται για ανθρώπινους είτε πρόκειται για χρηματικούς. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο βαθμός που οι πολίτες χτυπούν την πόρτα της για το οτιδήποτε, από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο. Εμάς ξέρει ο κόσμος, εμάς γνωρίζουν οι τοπικές κοινωνίες και σε εμάς απευθύνονται για τα μικρά.
0: Και πολλές φορές γίνεστε σάκος του μπόξ, γιατί δεν μπορούν να πάνε στα υπουργεία ανά πάσα ώρα και
1: ακριβώς
0: στιγμή. Αντιληπτό και ακριβώς κατανοητό αυτό που λέτε.
1: Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούμε με τον σεβασμό που μας αναλογεί. Θα έπρεπε να αντιμετωπιστούμε κεντρικά και να στηριχτούμε με διαφορετικό τρόπο. Όπως και στο Δημοτικό Συμβούλιο είπα, δεν είμαστε επέτες κεντρικού κράτους. Εμείς εδώ επιτελούμε σε βαθμό πολιτικό ό,τι σας είπα και πριν. Είμαστε εδώ για τον πολίτη. Λοιπόν, θα πρέπει να στηριχτούμε από το κεντρικό κράτος και όχι με ένα κώδικα που εισάγεται να αποδυναμωθούμε κι άλλο και να πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι από την κεντρική εξουσία για το οτιδήποτε. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές δεδαλώς διαδικασίες στην αυτοδιοίκηση που δεν μπορούν να ξεπεραστούν εύκολα, ευέλικτα και απλά και είμαστε σε εξάρτηση από την κεντρική διοίκηση. Ήδη έχουμε χάσει, απολέσει και δεν βλέπουμε προοπτικές σε ενίσχυση είτε σε προσωπικό είτε σε κρατικούς χρηματικούς πόρους. Είμαστε αντίθετοι.
0: Και αυτός ο κώδικας, κυρία Καναβάκη, ήρθε σε μια δύσκολη συγκυρία, προειδοποίητα ουσιαστικά, γιατί εσείς έχετε ζήσει και τις αλλαγές με τον Καλλικράτη, όλοι τις έχουμε ζήσει, αλλά τότε όμως υπήρχε ένας διάλογος, υπήρχε κάποια ενημέρωση, υπήρχαν κάποιες απαντήσεις. Σε αυτή την περίπτωση δεν συνέβη αυτό, σωστά?
1: Εμείς πρόσφατα κάναμε και μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον κώδικα, εκφραστήκαμε όλες οι παρατάξεις. Η δική μας παράταξη εξέφρασε την άποψή της. Τα περισσότερα, κάποια προφανώς, κάποια στοιχεία μέσα σε έναν κώδικα φυσικά βελτιώνουν κάποια πράγματα, μπορεί να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως συνολικά είναι το απόφθεγμα, αν θέλετε, το απόσταγμα, ναι, μάλλον, να το πω σωστότερα, ναι, είναι ότι η αυτοδιοίκηση αποδυναμώνεται. Και αυτό είναι πολιτική. Άρα είναι πολιτική αυτού που το σχεδιάζει. Έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο, ένα πολιτικό σχέδιο που δεν αντιστοιχεί σε αυτό που θέλουμε ως αυτοδιοικητική. Αυτή είναι η άποψή μας, την έχουμε καταθέσει και δημόσια, αλλά ανεξαρτήτως του κώδικα ή όχι, είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον το εκφράζω όσα χρόνια και το ζω και το βιώνω, ναι, όσα χρόνια ασχολούμαι
0: με την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Με την τοπική αυτοδιοίκηση, με το Δήμο
0: Ηρακλείου,
1: έναν,
0: ναι,
1: από τους μεγαλύτερους δήμους στη χώρα. Είναι πάρα πολλά. Έχουμε δυστυχώς πλέον αντιμετωπιζόμαστε με το να μας δίνουν συνεχώς, χωρίς να μας ρωτήσουν φυσικά, αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Έχουμε φτάσει στην αυτοδιοίκηση με ελάχιστο προσωπικό, με ελάχιστους χρηματικούς πόρους, να πρέπει να κάνουμε τα πάντα.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί εύκολα να αλλάξει.
1: Ναι. Για όλα αυτά. Χωρίς τις απαραίτητες στήριξη.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση, κυρία Καναβάκη. Είμαι σίγουρη ότι θα έχετε τις ενστάσεις σας. Είμαι σίγουρη ότι θα το επικοινωνήσετε και στο κεντρικό κράτος. Το θέμα όμως είναι επί της ουσίας τι θα γίνει και με τους πολίτες, γιατί και εσείς όπως είπατε με πολύ μειωμένους πόρους και προσωπικό, πώς θα αντιμετωπίσετε πολύ σοβαρά προβλήματα για τα οποία απαιτούν κάποια πράγματα οι πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο, έτσι, και δεν τα απαιτούν όμως αδίκως, έτσι, να μην αδικούμε.
1: Οι πολίτες καλά κάνουν και απαιτούν,
0: γιατί,
1: οι πολίτες καλά κάνουν και ζητούν, οι πολίτες καλά κάνουν και προσπαθούν το καλύτερο δυνατό. Το ίδιο ο καθένας μας στον βαθμό που το αναλογεί και ανάλογα και με την πολιτική του, αν θέλετε, στάση, αλλά και την προσωπικότητά του, όπως έχει μάθει να ενεργεί και να λειτουργεί. Ο καθένας από εμάς προσπαθεί.
0: Για το καλύτερο και τον εαυτό του, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Δεν είναι όλα τα αιτήματα δίκαια, αλλά... υπάρχουν πολίτες, ας πούμε, που ζητούν τα αυτονόητα, έτσι. Το να ζητάς καθαριότητα, το να μπορείς να εξυπηρετηθείς από το Δήμο, το να μην έχεις πρόβλημα με την περιουσία σου, νομίζω ότι δεν είναι άδικα αιτήματα.
1: Όχι, δεν είναι άδικα. Προφανώς, βέβαια, υπάρχουν αιτήματα τα οποία αντιλαμβάνομαι και γνωρίζω πολύ καλά, και επειδή εδώ δεν πρέπει και να λαϊκίζουμε και να τα κάνουμε όλα, να τα γενικεύουμε. Προφανώς, ο καθένας έχει το ρόλο του και τις αρμοδιότητές του, τα καθήκοντά του, τις υποχρεώσεις του.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούν όλα οι πολίτες να τα ζητούν από τους Δήμους, διότι δεν έχουμε και αρμοδιότητα να τα λύνουμε όλα, όμως έχουν μάθει και καλά κάνουν, μας ξέρουν, μας γνωρίζουν.
0: Σας στήριγμα σας βλέπουν, πιστεύω, αρχικά.
1: Για το οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, επειδή και η αυτοδιοίκηση είναι πολιτική και όλοι εμείς που ασχολούμαστε θα πρέπει με πολιτικό τρόπο ως αιρετή να προσπαθούμε να επιλύουμε τα προβλήματα πέρα από το διοικητικό και υπηρεσιακό κομμάτι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια φωνή ισχυρή, μια φωνή έντονη, μια φωνή διεκδικητική προς την κεντρική διοίκηση, ώστε να προσπαθούμε να καταφέρνουμε το καλύτερο δυνατό για τους Δήμους, τα οποία ό,τι καταφέρνουμε επιστρέφονται προφανώς στις κοινωνίες μας και στους δημότες μας.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Δυστυχώς δεν μας παίρνει όμως άλλο χρόνος. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
1: Βεβαίως. Είναι πολλά τα θέματα. Μπορούμε να συζητήσουμε όποτε θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καναβάκη. Ήταν η κυρία Μαρία Καναβάκη, Δημοτικός Σύμβουλος, Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο για σένα. Ακούσατε τι μας είπε για την καθαριότητα, για το νέο κώδικα λειτουργίας των Δήμων, τι μας είπε για το κεντρικό κράτος που όσο πάει ουσιαστικά κόβει και πόρους και προσωπικό από την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Οι πολίτες από την πλευρά τους ζητούν διάφορα θέματα προς επίλυση από το Δήμο, δύσκολη η κατάσταση και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαριστούμε την κυρία Καναβάκη, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Production.

0: Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, επαναλαμβάνω, αντικαθιστώντας τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Κόνστα, που καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή είναι κοντά σας 2 με 4 με την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο politika.gr, γιατί έχουμε πάρα πολλά παραπολιτικά σχόλια. Ξέρετε και τον πολιτικάντη μας. Έχουμε και ρεπορτάζ για τη συνέλευση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, που πραγματοποιείται με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Μανώλη του Κουτουλάκη. Μίλησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα με τον Νίκο τον Αγγελάκη. Ο Κώστας Σιλιγάρδος βρέθηκε στις εργασίες της Ένωσης το πρωί στο λιμάνι. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το ρεπορτάζ του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 και στον Νίκο τον Αγγελάκη.
1: Ας πάμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα και σας ευχαριστώ και πάλι για την πάσα και το σχόλιο. Ναι, συνομιλήσαμε μάλιστα και προσωπικά με τον κύριο Κουτουλάκη, ο οποίος, να σημειώσουμε, ότι ως συντοπίτης μας, ναι, μας κάνει υπερήφανους, ναι, διότι είναι ένας από τους μακροβιότερους γενικούς γραμματείς της κυβέρνησης. Και μάλιστα από την πρώτη μέρα που ορίστηκε από τον Πρωθυπουργό στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, είναι και ένας από τους μακροβιότερους που έχουν μείνει στο Υπουργείο, γιατί ξέρεις, μπορεί να φύγεις από το
2: ένα Υπουργείο να πας στο άλλο,
1: σε κάποιο άλλο.
2: Ναι, ναι.
1: Εδώ είχαμε πρόσφατα έναν σχηματισμό. Έφυγε ο κύριος Κουτουλάκης από το χαρτοφυλάκιο, να το πω έτσι πολύ απλά, και πήγε σε ένα άλλο, να μην κουράσουμε τον κόσμο με λεπτομέρειες, αλλά έμεινε πάντα υπό την σκέπη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Θέλω επίσης να σου πω για τον κύριο Κουτουλάκη μόνο τούτο. Επειδή τυχαίνει και είμαι διαπιστευμένος συντάκτης στο Υπουργείο Ναυτιλίας από το 1993-94, είναι ο μοναδικός ίσως γενικός γραμματέας νησιωτικής πολιτικής σε ένα Υπουργείο Ναυτιλίας στην Ευρώπη, που τουλάχιστον τις μισές μέρες του χρόνου, για να μην σου πω και περισσότερο, τις περνάει πάνω σε μια βάρκα, σε ένα καΐκι και στα πλοία αυτά που κάνουν την άγωνη γραμμή για να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων που φυλάτουν Θερμοπύλες, οι ακρίτες, οι Έλληνες ακρίτες νησιώτες, για να μπορέσει να υποστηρίξει και ψυχολογικά αλλά και στην πράξη τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους. Και το λέω σήμερα αυτό διότι πραγματικά ο κύριος Κουτουλάκης είναι ένα διαμάντι, είναι ένα υπόδειγμα ενός προσώπου που υπηρετεί μια δημόσια θέση και δείχνει πώς θα έπρεπε να είναι κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους που τάσσονται σε αυτή την αποστολή και τοποθετούνται σε τέτοιες θέσεις. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Κουτουλάκης ήρθε εδώ. Θέλω να σου πω ότι και στις δημόσιες δηλώσεις που έκανε στα μέσα ενημέρωσης, του συναδέλφους μας δηλαδή, εξήρε το έργο της σημερινής διοίκησης υπό τον Μινά Παπαδάκη, μια διοίκηση που πλέον έχει αρκετά χρόνια στην πλάτη. Να πω ότι ο κύριος Παπαδάκης τοποθετήθηκε στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου από το ελληνικό δημόσιο, που ήταν ο κύριος μέτοχος του Υπουργείου Οικονομικών, το 2020, άρα συμπληρώνει φέτος 6 χρόνια. Κρίθηκε, αξιολογήθηκε και διατηρήθηκε στη θέση όταν μπήκε ο επενδυτής, ο όμιλος Γκριμάλντι δηλαδή, και οι μινωικές γραμμές, και συνεχίζει να δίνει τη μάχη για ένα λιμάνι που συνεχώς αλλάζει και που πρέπει να είναι παρόν στις προκλήσεις και στις εξελίξεις. Για αυτά τα πράγματα ο κύριος Κουτουλάκης εξήρε το έργο της διοίκησης και του κυρίου Παπαδάκη και των συνεργατών του. Θέλω επίσης να τονίσω ότι η συνέλευση είχε πανηγυρικό χαρακτήρα. Να σου πω ότι ήταν επί της ουσίας οι διοικήσεις όλων των λιμένων της χώρας. άνθρωποι οι οποίοι κάθονται γύρω από ένα τραπέζι ανατακτά χρονικά διαστήματα για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το αύριο σε αυτό που πολύ απλά εγώ θα έλεγα αποτελεί το πνεύμα και τη ζωή της Ελλάδος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα, τα πάντα ταξιδεύουν με τα πλοία. Οι άνθρωποι, τα φάρμακα, τα εμπορεύματα, τα τρόφιμα, δες τι έχουμε γύρω μας εδώ. Ό,τι έχουμε γύρω μας εδώ δεν έχει παραχθεί τίποτα στην Κρήτη. Όλα έχουν έρθει, η καρέκλα που κάθεσε, το τραπέζι που ακουμπάμε, το μικρόφωνο που έχουμε μπροστά μας, οι υπολογιστές που έχει ο Δημήτρης μπροστά του, αυτά τα υλικά ηχομόνωσης, τα παράθυρα, όλα αυτά έρχονται με το πλοίο. Mm-hmm. Και εμείς όμως με το πλοίο πηγαίνουν, ερχόμαστε, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Οπότε διαπιστώνεις τη σημασία της λιμενικής και νησιωτικής πολιτικής και ταυτόχρονα το γεγονός που συχνά λέω ότι μεγαλώνουν τα πλοία αλλά δεν μεγαλώνουν τα λιμάνια, γιατί αυτό πραγματικά συμβαίνει. Αλλάζουν οι συνθήκες στο περιβάλλον, άρα τα λιμάνια πρέπει να προσαρμόζονται, να είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον. Και το τρίτο, η τρίτη διάσταση που θέλω να πω, είναι ότι τα λιμάνια δεν μπορούν να είναι αποκομμένα και δεν είναι αποκομμένα από τις τοπικές τους κοινωνίες. Δηλαδή το λιμάνι του Ηρακλείου δεν μπορεί να είναι αποκομμένο από την πόλη. Mm-hmm. Αυτά που συμβαίνουν στην πόλη αφορούν το λιμάνι και αυτά που συμβαίνουν στο λιμάνι αφορούν την πόλη. Πέραν του ότι είναι η πύλη εισόδου και εξόδου. Και για τον επισκέπτη και για τον τόπιο και για τα εμπορεύματα. Mm-hmm. Μεγάλη σημασία λοιπόν η συνέλευση αυτή. Θα δούμε τα πορίσματα τα οποία θα προκύψουν με την ολοκλήρωσή της που αναμένεται στις επόμενες ώρες.
2: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσαμε το σχόλιο του Κώστα Σιλιγάρδου και το ρεπορτάζ του για το λιμάνι του Ηρακλείου. Να σας πω ότι σήμερα από το πρωί έχουμε διάφορα ερωτήματα που δεχόμαστε για κάποιες κάμερες που τοποθετήθηκαν στους δρόμους του Ηρακλείου, που τελικά όμως είναι αισθητήρες. Μη φοβάστε, δεν είναι κάμερες για να σας γράψουν εφόσον προβείτε σε κάποια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και να σας πω ότι έχουν τοποθετηθεί 34 αισθητήρες και είναι μικροκυματικής τεχνολογίας, ραντάρ, σε επιλεγμένα σημεία της πόλης του Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Smart City του Δήμου Ηρακλείου, γιατί το γραφείο τύπου του Δήμου Ηρακλείου με αυτήν την αναστάτωση έστειλε στους διαπιστευμένους συντάκτες το μήνυμα προκειμένου να σας το μεταφέρουμε. Με συγχωρείτε. Και ενημερώνει, επαναλαμβάνω, ότι στο πλαίσιο του έργου Smart City του Δήμου Ηρακλείου έχουν τοποθετηθεί αυτοί οι κινητήρες. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβάστε. Μην πιστεύετε τα σενάρια ότι πρόκειται για κάμερες κυκλοφορίας AI. Δεν ισχύει, γιατί οι αισθητήρες αυτοί συλλέγουν αποκλειστικά κυκλοφοριακά δεδομένα, όπως ο αριθμός των οχημάτων και την ταχύτητα της κίνησής τους, με σκοπό την παρακολούθηση και την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και τίποτε περισσότερο. Δεν πρόκειται λοιπόν για κάμερες που βεβαιώνουν παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν έχουν τοποθετηθεί για σκοπούς αστυνόμευσης, αλλά αποκλειστικά για τη συλλογή ανώνυμων κυκλοφοριακών δεδομένων που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός πιο έξυπνου και αποτελεσματικού συστήματος μετακινήσεων στην πόλη. Λύθηκε και αυτό το μυστήριο που από το πρωί κάποιοι πιστεύουν ότι πρόκειται για νέες κάμερες AI που τοποθετήθηκαν για να ελέγχουν τροφοοικονομικές παραβάσεις. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο όμως να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να σας πω ότι σε Άνω Λιώσια και Πλατεία Αμερικής συνελήφθησαν οι δύο 42χρονοι για την επίθεση στην Μαρφίν, ενώ αναζητείται άλλη μια γυναίκα στη Βρετανία. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Κώστα του Σιλιγάρδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 και επιστρέφουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι και τώρα έγραφα μια ανάρτηση όση ώρα σας ακούγαμε. Mm. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συνομιλείτε με τον συνάδελφο τον Νικόλα Τζιλιμπονιδάκη, την οποία θα την κάνω στα επόμενα αμέσως δευτερόλεπτα στο λογαριασμό μου στο Facebook. Mm-hmm. Είμαι από τους πολίτες και τους δημοσιογράφους που πιστεύω ότι έχουμε ένα χαλαρό πλαίσιο στην Ελλάδα αντιμετώπισης παραβατικών και εγκληματικών φαινομένων. Το έχω πει κι άλλες φορές. Δεν φοβάμαι να πω ότι είμαι θειασότης των σκληρών ποινών. Θα ήθελα δηλαδή η Ελλάδα να επιστρέψει σε ένα καθεστώς σκληρών ποινών απέναντι σε αυτούς οι οποίοι αφαιρούν ζωές, Νίκο. Οι δράστες της Μαρφίν αφαίρεσαν 4 ψυχές ανθρώπων που δεν τους γνώριζαν. Άνθρωποι οι οποίοι αυτοί οι δημοκράτες, όπως υποστηρίζουν ότι είναι και αγωνίζονται για μια καλύτερη κοινωνία, επιτρέψε μου να σου πω, με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό σου, το συναδελφικό και το θεσμικό πλαίσιο ενός δελτίου ειδήσεων σε μια δημόσια συχνότητα, τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για δολοφόνους, μιλάμε για ανθρώπους του περιθωρίου του κοινού ποινικού δικαίου, με φορτωμένο όλο τον ποινικό κώδικα στις πλάτες τους. Οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από την ελληνική δικαιοσύνη. Δυστυχώς δεν προβλέπονται αυτά τα οποία εγώ πρεσβεύω, όπως είναι η ασκάτη των ποινών. Το λέω ξεκάθαρα. Είναι δικαίωμά μου, αναφέρετο, να έχω τη γνώμη μου και να τη διατυπώνω. Ένας άνθρωπος που δεν σέβεται το δικαίωμα του άλλου να επιλέξει εάν θα πρέπει να απεργήσει ή όχι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις αυτοί οι τρεις εργαζόμενοι και μια ψυχή ακόμα που βρισκόταν στα σπλάχνα της γυναίκας που κάηκε ζωντανή, έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Δεν το ξέρει κανένας. Δεν νομίζω όμως ότι τους υποχρέωσε κάποιος. Και επειδή για την απεργία έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, είναι εξίσου σημαντικό, Νίκο, το δικαίωμα στην απεργία, αλλά και το δικαίωμα της μη συμμετοχής, αν εσύ το κρίνεις. Δηλαδή, αν αύριο ο κλάδος μας προκηρύξει μια απεργία στην οποία εσύ πιστεύεις ότι δεν πρέπει να απεργήσεις, εμείς οι υπόλοιποι δεν πρέπει να σε σεβαστούμε. Νομίζω είναι αυτονόητο και αναφέρει το δικαίωμά σου. Αυτό είναι η δημοκρατία. Όμως δημοκρατία για αυτά τα κοινωνικά αποβράσματα, τους ανθρώπους του περιθωρίου και του υπονόμου, δεν είναι αυτό το πράγμα. Έχουν μια άλλη εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Και επειδή δεν θέλω να κάνω μάθημα τούτη την ώρα, θέλω να πω ότι είναι σπουδαίο και ευχάριστο αυτά τα κατακάθια να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε, όπως είπα εδώ, όπως θα έπρεπε σε κάποιες περιπτώσεις την εσχάτη των ποινών. Όπως εφαρμόζεται, ας πούμε, σε κάποιες πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα μου πεις, αυτά είναι τριτοκοσμικά, είναι πράγματα που μας οδηγούν στο μεσαίωνα κλπ. Δυστυχώς, Νίκο, τη βία και την τρομοκρατία δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις με νεροπίστολα και με χαϊδολογήματα. Το λέω ξεκάθαρα. 3 οικογένειες έχασαν χωρίς λόγο. Πρόσεξε, δεν είχαμε πόλεμο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πήγαν να υπερασπιστούν τα ιερά και τα όσια της πατρίδας. Πήγαν να υπερασπιστούν το ιερό δικαίωμα το 2010, εκείνο το πρωινό, της δουλειάς τους. Και κάποιοι έκριναν ότι έπρεπε να τους κάψουν ζωντανούς. Ποια μπορεί να είναι η αλήθεια, η ποινή και η τιμωρία, εκτός από την εσχάτη των ποινών, για τον κάθε τέτοιο τρομοκράτη? Ποια μπορεί να είναι η ποινή και πρέπει να είναι η ποινή για τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα? Ποια μπορεί να είναι και πρέπει να είναι η ποινή του Παύλου Φίσα, θα σου πω εγώ, για να μην νομίζει ότι κάποιος κάνουμε κοινωνικοπολιτική διαφοροποίηση στους εγκληματίες και στους τρομοκράτες? Ποια πρέπει να είναι η ποινή για το Θάνο Αξαρλιάν, που περνούσε αμέριμνος στην Καραγιώργη Σερβίας και βουλής και εκτελέστηκε από τη ρουκέτα του Κουφοντίνα? Μπορούμε να συζητάμε σήμερα ότι είμαστε γεννημένοι τη 17 Νοέμβρη και ότι αξιώνουμε ο Κουφοντίνας να βγει έξω και ο Γιωτόπουλος? Αυτά, να το πω, θα έπρεπε δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία και η ελληνική δικαιοσύνη να τα έχει δει λίγο διαφορετικά. Δεν υπάρχει περιθώριο μεταμέλειας. Από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, οι άνθρωποι αυτοί είναι ορκισμένοι σε μια αποστολή. Και αυτή την αποστολή υπηρετούν. Η αλήθεια είναι...
0: Ακούσατε και το σχόλιο του Κώστα Σιλιγάρδου, του Διευθυντή Ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 και του Πολίτικα.gr. Να σας ενημερώσω ότι στο Ίνι η μεγάλη πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Οι πυροσβέστες και το ελικόπτερο που προχώρησε σε ασταμάτητες ρήψεις νερού κατάφεραν να τεθασεύσουν τις φλόγες παρά τους ανέμους μετά από πολύ ωραία δύσκολη επιχείρηση. Τέθηκε λοιπόν υπό έλεγχο, από το πρωί έχει ξεσπάσει. Αρχικά εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και καλάμια, όμως λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή γρήγορα πήρε διάσταση η πυρκαγιά. Ήταν η άνεμη και ένας λόγος που δεν μπορούσε γρήγορα να σβήσει, ωστόσο πήγαν πάρα πολλοί πυροσβέστες και πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Μινώα Παιδιάδος στην περιοχή και όλοι μαζί, συνολικά 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπορών τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ και το εναέριο μέσο, το ελικόπτερο που πραγματοποίησε πάρα πολλές εναέριες ρήψεις νερού, κατάφεραν να την οριοθετήσουν, να τη σβήσουν. Άφησε πίσω της καμένη γη, κυρίως σε χαμηλή βλάστηση, ξερόχορτα, δεν απείλησε κατοικίες, υποδομές, περιουσίες, ευτυχώς. Όμως στο σημείο παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ως ήθιστε για να αποφύγουν πιθανή αναζωπήρωση. Παράλληλα, όπως συμβαίνει σε κάθε πυρκαγιά, στο σημείο βρίσκεται και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσει πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά και ανευθύνει

98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός στη μετοπική αντιπαράθεση που είχε σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στην αγορά. Τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα την 1η του μήνα στη Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς 16 χρόνια μετά την τραγωδία. Στη Μεσαρά, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρέστη στα εγγένεια της αστυνομικής υποδιεύθυνσης της περιοχής. Στο Ηράκλειο σήμερα, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλης Κουτουλάκης για τη Σύνοδο Λιμένων. 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 19 αγνοούνται από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από κατολίσθηση στις Φιλιππίνες, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι στην Ταϊβάν απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους καθώς ο τυφώνας Μπάβι, ο μεγαλύτερος των τελευταίων δεκαετιών, πλησιάζει την περιοχή. Νέος κύκλος επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απειλεί να οδηγήσει σε κατάρρευση τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής και διπλωματικής αναμέτρησης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους ημιτελικούς του Μουντιάλ πέρασε η Γαλλία επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου και θα μάθει τον αντίπαλό της από την αναμέτρηση Ισπανία-Βέλγιο που πραγματοποιείται απόψε. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σιφάκης. Πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πάμε να τις δούμε από το δικό μας το site, από το politica.gr. Σας είπαμε και ακούσατε ότι μετά από 16 ολόκληρα χρόνια έχουμε συλλήψεις από το ελληνικό FBI για τη Μαρφίν. Εκεί έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Νίκος Τσουλπουνιδάκης, ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που έφτασε στα χέρια των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται πως επανεκκίνησε την έρευνα γύρω από αυτή τη δολοφονική επίθεση. Ήταν μία από τις ανεξιχνίαστες υποθέσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας της Ελλάδας, γιατί να ξέρετε, η ελληνική αστυνομία με τα καλά της, με τα κακά της, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, είναι λίγες οι υποθέσεις που παραμένουν στα κοιτάπια της ανεξιχνίαστες. Ήρθε λοιπόν η ώρα να εξιχνιαστεί και αυτή η μεγάλη υπόθεση, έστω και 16 χρόνια μετά του εμπρισμού του υποκαταστήματος της τράπεζας στην οδό Σταδίου, τότε που η Αθήνα είχε πάρει φωτιά λίγο πριν την ψήφιση των μνημονίων. Στα χέρια της αστυνομίας έχουν πέσει 2 άνδρες στην Αθήνα και αναζητείται άλλη μία με ένταλμα σύλληψης, γιατί βρίσκεται μόνιμα τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι το περιεχόμενο του ανώνυμου email δεν περιοριζόταν σε γενικές αναφορές, αλλά κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένα πράγματα, και γι' αυτό ακριβώς έφτασαν πολύ γρήγορα οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI στα ίχνη τους. Εξετάζεται και η εμπλοκή και άλλων ατόμων. Προφανώς πρόκειται για τους γνωστούς μας αγνώστους, για τα άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, για τα παιδιά με τις κουκούλες, για τα παιδιά με τα κράνη, πείτε τα όπως θέλετε. Όπως και να έχει, οι αστυνομικοί ξεσκόνησαν αυτή την υπόθεση, έδεσαν καλά το προανακριτικό υλικό, είδαν φωτογραφίες της εποχής, είδαν καταθέσεις, βίντεο, προχώρησαν σε διασταύρωση από κάμερες ασφαλείας και έτσι κατάφεραν να συλλάβουν τους 2 άνδρες και να αναζητούν με διεθνές ένταλμα σύλληψης μία 46χρονη σήμερα, που τα τελευταία χρόνια ζει στην Μεγάλη Βρετανία και φέρονται, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, να είναι υπαίτιοι για το θάνατο της 32χρονης εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του επεμεινώντα Τσακάλη και της Παρασκευής Ζούλια, σε ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει όλους τότε. Έτσι, για να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους που τους θρηνούν 16 χρόνια μετά, δεν έχουν στεγνώσει τα δάκρυα στα μάτια τους και αναζητούν, τι άλλο, δικαίωση για αυτούς τους 3 ανθρώπους που πήγαν στη δουλειά τους και έχασαν τη ζωή τους. Και στο άλλο θέμα της ημέρας, με τους άνδρες και γυναίκες που συνελήφθησαν μετά την δολοφονική επίθεση στο σπίτι πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη, γιατί πραγματικά ήταν άμεση η σύλληψη. Είχαμε χθες την κηδεία, μία μέρα μετά συνελήφθησαν αυτοί οι κατηγορούμενοι. Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα λοιπόν έκανε λόγο για τη μητέρα της που έχασε τη ζωή της μετά από τις εμπριστικές αυτές επιθέσεις. Η ίδια τραυματίστηκε, ο πατέρας της και άλλοι ένικοι των πολυκατοικιών. Μέσω ανάρτησης, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας ευχαρίστησε δημόσια την ελληνική αστυνομία για τις ενέργειές της και εξέφρασε την ελπίδα πως η έρευνα θα συνεχιστεί ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι στην δικαιοσύνη, και έκανε λόγο και για τρομοκρατία,
γιατί τρομοκρατικό χαρακτηρίστηκε αυτό το χτύπημα εξ αρχής, λέγοντας πως η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει ποτέ να γίνει ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και σωστά το σημειώνει η Αφροδίτη η Νέστορα στο δημόσιο μήνυμά της. Έκανε αναφορά και στην Αλεξία Μπακογιάννη, να σας πω, κόρη του Παύλου Μπακογιάννη, που και ο ίδιος είχε πέσει νεκρός από τα χέρια της 17 Νοέμβρη. Για να μην ξεχνιόμαστε και να θυμόμαστε και όσους έφυγαν τόσο άδικα από τρομοκρατικά χτυπήματα, και με όλο αυτό πρέπει να δοθεί και ένα μήνυμα πως οι τρομοκρατικές ενέργειες πλέον στην Ελλάδα μετά τη 17 Νοέμβρη και τους πυρήνες της φωτιάς, σας υπενθυμίζω εγώ που όλοι αυτοί είναι στη φυλακή, δεν γίνεται ανεκτή, και πάρα πολύ γρήγορα η αστυνομία φτάνει στα ίχνη τους. Ουσιαστικά μετά τα 17 Νοέμβρη να πούμε ότι έχει κόψει και όλα τα πλοκάμια, γιατί θα τολμήσω να τους χαρακτηρίσω ανώδυνους αυτούς εδώ που θεωρούνται τρομοκράτες πρώτης γραμμής. Πολλές φορές κάποιες λέξεις ή φράσεις δεν πρέπει να τις λέμε. Όχι ότι δεν είναι τρομοκράτες κατά μία έννοια, αλλά δεν εκτιμώ ότι θα φτάσουν ποτέ τα όσα έκανε η 17 Νοέμβρη, γιατί πλέον και η ελληνική αστυνομία και εμείς σαν κράτος λειτουργούμε διαφορετικά και έχουν καταφέρει πάρα πολλά οι αστυνομικές δυνάμεις για την πάταξη ακριβώς αυτών των ανθρώπων που δεν διστάζουν να βάλουν ένα γκαζάκι. Και όπως στην περίπτωση της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, να ξεφύγει η κατάσταση με αποτέλεσμα να χάσει την μητέρα της, επαναλαμβάνω, να τραυματιστεί και η ίδια και ο πατέρας της και αθώοι πολίτες. Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς, όμως βλέπω εδώ στο διαδίκτυο ότι αυτή τη φορά έχουμε φωτιά στην Ινούσα Σερών. Έχει χτυπήσει το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από τα σπίτια τους, γιατί βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε οικισμό της περιοχής. Πριν λίγα λεπτά ξέσπασε η πυρκαγιά. Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί φέτος δεν πάει πολύ καλά η αντιπυρική περίοδος. Σας υπενθυμίζω ότι είχαμε και ήδη 3 νεκρούς από τη Βόρεια Ελλάδα από τη φωτιά στην Θεσσαλονίκη. Είμαστε μόνο στις 10 Ιουλίου, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να λήξει η αντιπυρική περίοδος, και σαν να μην έφτανε το πρόβλημα με τις φωτιές, είχαμε, σας υπενθυμίζω, και την φωτιά εχθές σε νοσοκομείο στο Σωσμανόγλιο στην Αττική από έναν 76χρονο που κάπνιζε μέσα στο νοσοκομείο. Για άγνωστο λόγο ξέχασε το τσιγάρο, το παράτησε, πήρε φωτιά το στρώμα, πήρε φωτιά όλη η πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου, συνελήφθη γιατί κάποιος τον έδωσε, κάποιος είπε ότι αυτός ο άνθρωπος κάπνιζε μέσα στο δωμάτιο, είναι αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη, συγκεκριμένα με αυτή του εμπρισμού από πρόθεση, αλλά και το αδίκημα της διακεκριμένης φθοράς, γιατί δεν έμεινε τίποτα όρθιο στη παθολογική κλινική, στην πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου του Σωσμανόγλου. Έτσι ο εισαγγελέας του άσκησε αυτή την κακουργηματική ποινική δίωξη, παραπέμφθηκε σε ανακριτή και πλέον αναμένουμε να δούμε την ποινική του μεταχείριση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές και σας τις μεταφέραμε, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης γύρω στις 5 παρά. Ξέρετε, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να επικράτησε μέσα σε ένα νοσοκομείο με ασθενείς. Κατάλαβαν νοσηλευτές και γιατροί ότι βγαίνουν καπνοί. Όλο το νοσοκομείο κινητοποιήθηκε για να βγάλει, να απομακρύνει τους περίπου 35 ασθενείς της κλινικής και να τους μεταφέρει σε ασφαλές σημείο. Επί το όπου έσπευσε η πυροσβεστική, είδαμε και τον Άδωνη το Γεωργιάδη να κάνει δηλώσεις, γιατί υπήρξε και μία ασθενής που κατέληξε με ανακοπή. Οι συγγενείς της έκαναν λόγο ότι ταλαιπωρήθηκε από τη μετακίνηση και την αναστάτωση,
Ωστόσο, το Υπουργείο Υγείας δεν επιβεβαιώνει ότι αυτή η γυναίκα έχασε τη ζωή της λόγω της πυρκαγιάς που, επαναλαμβάνω, έβαλε ένας 76χρονο στο Σισμανόγλιο, ο οποίος κάπνιζε μέσα στο δωμάτιο που απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά. Τώρα πάμε σε μία άλλη συγκλονιστική είδηση, γιατί κάτι τέτοιο δεν το περιμέναμε. Υπήρξε, λοιπόν, μία βλάβη στον κινητήρα ενός αεροσκάφους που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο της Γερμανίας. Και είναι ένα αεροσκάφος της Ryanair, και αναφέρω την εταιρεία γιατί έβγαλε και ανακοίνωση, έτσι. Ένα αληθινό, λοιπόν, θρίλερ εμπτήσιαζαν σήμερα το πρωί οι επιβάτες, γιατί ενώ το αεροσκάφος αποδυγιώθηκε, ξαφνικά ακούνε ένα εκοφαντικό θόρυβο, κρότο. Υπήρξε ένα σπασμένο παράθυρο την ώρα που βρίσκονταν πάνω σε χιλιάδες πόδια από το έδαφος. Είναι λίγο σαν κινηματογραφική ταινία, γιατί ένας 69χρονος Σέρβος ουσιαστικά βρέθηκε εκτός αεροσκάφους, τον ρούφηξε στην κυριολεξία ο αέρας από την αποσυμπίωση της καμπίνας και σώθηκε χάρη στη βοήθεια της γυναίκας του, που κατάφερε με νύχια και με δόντια να τον κρατήσει το μισό τουλάχιστον στη θέση του. Όλα αυτά, όπως σας είπα, φέρονται να ξεκίνησαν από μία βλάβη στον κινητήρα. Επικράτησε αναστάτωση, όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα στο αεροσκάφος. Οι αεροσυνοδοί ενημέρωσαν τον πιλότο και δόθηκε άμεσα εντολή επιστροφή για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, όπως ενημερώνει και η εταιρεία με ανακοίνωσή της, υπήρξε πλήρης εφαρμογή του πρωτοκόλλου, με το αεροπλάνο να προσγειώνεται και να πηγαίνει σε ειδικό χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου. Όλα αυτά καλά, προσγειώθηκε. Τώρα, πόσο καιρό θα κάνουν να ξεχάσουν οι επιβάτες της πτήσης τα όσα είδαν, τα όσα έζησαν και το φιλοκάρδι τους που έτρεμε, γιατί δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεις καθημερινά. Μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας το έχουμε δει αυτό. Να σπάει το παράθυρο του αεροπλάνου και ξαφνικά να βλέπεις ένα επιβάτη να είναι μισός μέσα, μισός έξω σε τόσο ύψος. Σίγουρα θα το θυμούνται για πολύ καιρό. Ευτυχώς, όμως, παρόλα αυτά, που κατάφερε το αεροσκάφος να προσγειωθεί. Για την ιστορία, υπήρξαν 4 διακομιδές στο νοσοκομείο. Οι 3 ήταν για προληπτικούς λόγους. Ο ένας επιβάτης με ελαφρά τραύματα. Θα κάνουν για πάρα πολύ καιρό να ξεχάσουν τα όσα βίωσαν, επαναλαμβάνω, και ο Σέρβος επιβάτης του αεροπλάνου και η γυναίκα του, αλλά και οι υπόλοιποι επιβάτες. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε φορά. Καλό θα ήταν να μην τα θυσιάζουμε όλα στο βωμό του κέρδους, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και εμείς και οι εταιρείες που προσφέρουν παρεχόμενες υπηρεσίες σε χαμηλό κόστος, γιατί η ζωή μας είναι πολύτιμη και δεν πρέπει να προγραμματίζουμε ένα ταξίδι είτε για διακοπές είτε για επαγγελματικούς λόγους και να μας βρει ένα τέτοιο περιστατικό, έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Μπείτε στο politika.gr για να διαβάσετε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Επισκεφτείτε και τα social του σταθμού μας, και το TikTok και το Facebook και το Instagram. Θα βρείτε πάρα πολλές ειδήσεις με μορφή real και από την τοπική επικαιρότητα και από την Ελλάδα και από τον κόσμο και παράξενα και περίεργα. Μπείτε και επισκεφτείτε, λοιπόν, τα social του politika.gr και από εμάς να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι
2: στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Δέρτη, 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Are you coming to the tree?

0: 89,8.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή θα είναι πολύ story. Θα έχει πολύ αστυνομικό θέμα. Φρόντισε η ελληνική αστυνομία σήμερα, το ελληνικό FBI, οι αντιτρομοκρατικοί, να έχουμε πάρα πολλά θέματα. Αλλά πιο πολύ φρόντισε για όλα αυτά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Σοχοίδης. Ήρθε σήμερα στην Κρήτη για τα εγκαίνια της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαρά, στη Μεσαρά, όπου ήταν φαντασμαγωρικά τα εγκαίνια, μπορώ να σας πω, ήταν όλοι εκεί. Εγώ ένα πράγμα να ρωτιέμαι. Γιατί οι βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν ήταν σήμερα στα εγκαίνια? Θα μου πεις, φίλε, γίνανε τόσα πράγματα και αυτό σε νοιάζει? Ναι, ρε εσύ. Γιατί αν θες να λέγεσαι κριτικός και εκπροσωπείς τους κριτικούς εδώ πολίτες, πρέπει να είσαι εκεί, ρε φίλε. Επειδή είναι ο Ξοχοίδης. Γιατί? Τι δεν έχει κάνει καλά ο Ξοχοίδης? Έρχεται ο Μιχάλης Ξοχοίδης εδώ. Και πριν έρθει, καθυστέρησε για μία ώρα να έρθει. Καλά έκανε. Γιατί? Γιατί σκάσαν τα θέματα απότομα. Σκάει η σύλληψη της 26χρονης στην Παλαιόχωρα Χανίων, που ήρθε εδώ να κρυφτεί και είναι, όπως λένε οι πληροφορίες από την αστυνομία, το ένα από τα δύο άτομα που επιχείρησαν την βομβιστική τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, όπου δολοφονήθηκε η Βάγια Νέστορα. Και σκάει και το θεματάκι. Θεματάκι, εγώ το περίμενα πολλά χρόνια. Με τη Μαρφίν. Δύο συλλήψεις στην Αθήνα, στα Νολιώσια και στη Ναχαρνών, και μία γυναίκα η οποία είναι στην Αγγλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει κάνει οικογένεια, έχει φύγει από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, όπως λένε, αλλά έφυγε πότε από την Ελλάδα? 2 χρόνια μετά τη Μαρφίν, όταν άρχισαν να στενεύουν τα πράγματα και άρχισαν και ψάχναν περισσότερο για τη Μαρφίν, και τότε εξαφανίστηκε, πήγε Αγγλία.

Λοιπόν, όπως σας έλεγα και πριν, σκάνε τα τηλέφωνα τώρα, γίνεται χαμός. Λοιπόν, σήμερα και ο Χρυσοχοίδης ήρθε, ό,τι είπε, το είπε από το Βήμα, από την παρουσίαση που έγινε. Δεν ήθελε να πει πολλά, αλλά φαινότανε η ικανοποίησή του. Ειδικά το θέμα της Μαρφίν ήταν ένα θέμα το οποίο είχε στοιχειώσει την ελληνική αστυνομία. Και ήρθε το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, να κάνει από ό,τι φαίνεται την εξιχνίαση ενός από τα πιο σκληρά εγκλήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Μιλάμε για το κάψιμο ανθρώπων μέσα στην τράπεζα. Τους πετάγανε μολότοφ και τώρα αρχίζει η εξιχνίαση. Γιατί μπορεί να έχουν συλληφθεί δύο, να έχει εντοπιστεί η τρίτη, αλλά έπονται συλλήψεις. Και αυτό το υποσχέθηκαν σήμερα όλα τα στελέχη της αστυνομίας και ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά στη συνέχεια για τη Μεσαλά και όλα τα υπόλοιπα, αλλά έπρεπε να ξεκινήσω με αυτό το θέμα. Με τα δύο θέματα τα οποία σκάσανε. Και θα σας πω κάτι. Είναι εντελώς συμπτωματικό. Μίλαγα με τον επικεφαλή του ελληνικού FBI σήμερα, τον κύριο Τουίτσι, και του λέω πώς έγινε και τα δύο και σκάσανε μαζί. Και ήσουν λέει, Νίκο μου, συμπτωματικά. Το κυνηγάγαμε πολύ καιρό. Ήταν πολύμινη έρευνα για τη Μαρφίν. Είχαν εντοπίσει κάποια πράγματα. Μπείτε στο politica.gr να διαβάσετε όλο το παρασκήνιο, γιατί από ένα mail ξεκίνησε όλη η φάση. Αλλά αυτό το mail ήταν που έδωσε την κατευθύνια, έτσι, έδωσε την κατεύθυνση στους ερευνητές του FBI να φτάσουν σε αυτά τα δύο άτομα και στο τρίτο άτομο το οποίο μένει στην Αγγλία, όπως σας είπα και πριν. Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία σήμερα. Αυτό που συνέβη σήμερα πρέπει να κάνει τους πάντες να χαμογελούν, γιατί από ό,τι βλέπετε υπάρχει ελληνική αστυνομία η οποία τι κάνει, εξιχνιάζει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα από το έδρανο εκεί όπου μίλησε και μίλησε για όλα, θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο γι' αυτό, είπε και κάτι το οποίο σας το έχω πει και εγώ από αυτή την εκπομπή πολλές φορές. Μίλησε για την ασφάλεια εδώ του Ηρακλείου, η οποία έχει 100% εξιχνίαση σε εγκλήματα. Το είπε και ο Υπουργός. Οπότε δεν σας το έλεγα για πλάκα, γιατί βγαίνανε κάποια μηνύματα και λέγανε ιστορίες για αγρίους. Αλλά το είπε ο ίδιος ο Υπουργός σήμερα. Ότι αυτοί οι αστυνομικοί εδώ στο Ηράκλειο έχουν κάτι εκπληκτικό. 100% εξιχνίαση στα εγκλήματα. Μιλάμε για διδεχθεί εγκλήματα, έτσι, αποτρόπαια. Μιλάμε για εγκλήματα, όχι για παραβασούλες. Έτσι. Αυτά είναι για τους άλλους. Λοιπόν, ένα τραγούδι. Επιστρέφουμε σε λίγο περισσότερο για όλα αυτά που γίνανε σήμερα. Και θα σας πω και πώς το ελληνικό FBI έφτασε στα ίχνη των συλληφθέντων για τη Μαρφίν. Και στο τέλος της εκπομπής, μια προσωπική έτσι στιγμή. Γιατί σήμερα, δεν ξέρω, σήμερα νιώθω καλύτερα. Σήμερα νιώθω πολύ πιο ασφαλής σε αυτή τη χώρα.

Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Μαρφίν, γιατί το ελληνικό FBI πραγματικά σήμερα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, έτσι. Για όσους ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα στις τάξεις του ελληνικού FBI και του κριτικού και της Βορείου Ελλάδος, αλλά και της Αθήνας, ένα είναι το FBI, απλά έχει τρία διαφορετικά τμήματα, τα οποία όλα διοικούνται από τον στρατηγό, όπως το λέμε όλοι, τον κύριο Ντουίτσι. Λοιπόν, το ελληνικό FBI έφτασε σήμερα σε τρία πρόσωπα που θα κατηγορούνται από εδώ και στο εξής για το φωνικό εμπισμό της Μαρφίν. Υπάρχει ένα ανώνυμο mail, κάποια στοιχεία και μία άλλη δικογραφία, παλαιότερη, την οποία συνδέει αυτούς τους τρεις. Οι δύο, όπως σας είπα και πριν, είναι 42 χρονών και οδηγούνται σήμερα στην Ευελπίδων. Έτσι, μπορεί να έχουν φτάσει ήδη. Και έχει εκδοθεί ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης για μία 46χρονη, που τα τελευταία χρόνια, όπως σας είπα και πριν, μένει στη Μεγάλη Βρετανία. Το ελληνικό FBI εδώ και αρκετούς μήνες έχει στα χέρια αυτά τα στοιχεία, επανεξέτασε εξονυχιστικά όλο το προανακριτικό υλικό που υπήρχε και έφτασε στη σύλληψη αυτών των δύο και όσον ούπο και του τρίτου ατόμου. Υπάρχει ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο κατονόμασε τρία πρόσωπα ως υπαίτιους της φωνικής επίθεσης. Έτσι. Λοιπόν, τα δύο πλέον, είπαμε, τα πιάσανε. Το ελληνικό FBI μετά από πάρα πολλούς μήνες κατάφερε να ταυτοποιήσει τα συγκεκριμένα άτομα συγκρίνοντας στοιχεία από το προανακριτικό υλικό που υπήρχε αλλά και με άλλες εκκρεμείς δικογραφίες. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Διαπιστώνοντας ομοιότητες στα εξωτερικά χαρακτηριστικά και την αμφίεση των δραστών. Μέσα σε αυτό το mail όμως που έχει λάβει το ελληνικό FBI υπάρχουν και κάποια άλλα άτομα, κάποια επίλεκτα μέλη αυτής της ομάδας που φαίνεται να ανήκουν σε αυτή την εγκληματική, να την πω καλύτερα, ομάδα. Σε περίπου μισή ώρα θα είναι στην Ευελπίδων, από ό,τι μου στείλαν μήνυμα τώρα που μας ακούνε. Στις 5 λέει θα πάει στην Ευελπίδων, θα πάνε στην Ευελπίδων οι 2 42χρονοι που έχουν συλληφθεί. Λοιπόν, για να το πούμε στα ράτα και ανοιχτά, αυτά τα άτομα τα οποία ταυτοποιήθηκαν έχουν ταυτοποιηθεί και μέσα από πορείες που έχουν κάνει. Ξέρεις, αυτοί οι επαναστάτες του. Λοιπόν, υπήρχαν πάρα πολλά βίντεο τα οποία τους έχουν συνδέσει με κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις, οι οποίες δεν τις έχουν κατονομάσει ακόμα από το ελληνικό FBI. Υπήρχε ανάλυση από αυτά τα βίντεο μέσα από πορείες που είχαν τα ίδια ρούχα, φορούσαν τα ίδια ρούχα και είχαν το λάθος, γιατί δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα όπως έχουμε πει, είχαν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους. Αγγελική Παπαθανασοπούλου ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί της. Ο Επαμεινώντας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια ήταν οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι. Αυτοί οι δράστες, όπως λέει η δικογραφία πλέον, είχαν παρισφρήσει στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας τότε ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες μέρες νωρίτερα. Έριξαν μολότοφ την ώρα που μέσα στο υποκατάστημα βρίσκονταν υπάλληλοι. Αν θυμάμαι καλά, εκείνη την ημέρα μέσα στην τράπεζα ήταν πάνω από 20 υπάλληλοι μέσα, οι οποίοι κατάφεραν να βγουν εκτός από τους τρεις που άφησαν τελευταία τους πνοή μέσα στο κτίριο από τις μολότοφ που πέταξαν κάποιοι. Κάποιοι που μάλλον είναι αυτοί οι τρεις. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης μίλησε για το ελληνικό FBI, μίλησε για αυτή την επιτυχία και μάλιστα εκεί από το Βήμα μέσα στο υποδιεύσει Μεσαράς είπε ότι είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους μετατρέπονται σε δολοφόνους. Δεν εννοείται δημοκρατία, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Things would happen, you know, stranger wouldn't be if we met and me.
Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Αυτό που μου άρεσε στην ατάκα του Χρυσοχοίδη. Δεν νικά εκδικητικά. Ήταν φοβερή ατάκα. Οι νίκες της, λέει, έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει κάθε φορά να γίνεται στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Και δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο να επιχειρούν να φοβήσουν κάποιους άλλους. Τότε η δημοκρατία υφίσταται πλήγμα. Αλλά η δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, αλλά ακόμη περισσότερο αύριο, είναι ισχυρή και νικά. Και καταλήγει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους και τελικά μετατρέπονται σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε έγκνομες ενέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων. Το ελληνικό FBI κατάφερε μετά από πολλούς μήνες, όπως σας είπα και πριν, να φτάσει σε αυτό που λέει εξιχνίαση. Σε αυτό που λέει σύλληψη δύο ατόμων, έπεται τρίτου και έπεται και συνέχεια. Για τους υπόλοιπους, για τη Μαρφίνη. Δεν υπάρχει σήμερα εκπομπή, κανάλι, ραδιόφωνο, site που να μην έχει παίξει αυτή την είδηση. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συζητάει αυτή την ιστορία. 16, 17 χρόνια. Ήταν ανεξιχνίαστη αυτή η υπόθεση. Κάποιοι λέγανε ότι ποτέ, μα ποτέ δεν θα βρουν τους δολοφόνους. Πολύ χαίρομαι που τους βρήκαν. Αν είναι αυτοί οι δολοφόνοι, πολύ το χαίρομαι. Δεν έχω λόγο να αφισβητώ το FBI. Έτσι. Ειδικά το ελληνικό FBI δεν το αφισβητώ σχεδόν ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφισβητήσω, γιατί ξέρω πώς δουλεύουν οι άνθρωποι και αυτοί οι ερευνητές που έχουν φτιάξει αυτή τη υπηρεσία έχει να μας δώσει πολλές χαρές ακόμα. Που δυστυχώς αυτές οι χαρές είναι μισές χαρές, γιατί μιλάμε για εξιχνιάσεις εγκλημάτων και αυτό πιστεύω ότι ήταν το πιο ίδεχθες έγκλημα. Αυτό, η Μαρφίν. Γιατί. Εκείνες τις ημέρες ήμασταν όλοι εκεί στους δρόμους. Ήμασταν στις πορείες. Καλύπταμε τότε, εγώ τότε ήμουν στο Star το 2010. Καλύπταμε τις πορείες. Εγώ έπαθα και μεγάλη ζημιά τότε. Όχι τόσο μεγάλη όμως όσο η οικογένεια των τριών αυτών συγκεκριμένων ανθρώπων. Ειδικά της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, που ήταν το πρώτο παιδί, που ήταν έγκυος το πρώτο της παιδί, στον Επαμεινόντα Τσακάλι και στην Παρασκευή Ζούλια. Και θυμάμαι κάθε χρόνο από εκεί και πέρα, μετά, να πηγαίνουμε να κάνουμε το ίδιο θέμα έξω από τη Μαρφίν. Τους κάφρους που βεβήλωναν αυτό το μικρό μνημείο που είχαν φτιάξει έξω από τη Μαρφίν, απέναντι από τη Μαρφίν. Ένα μικρό έτσι, σαν πινολόγιο ήταν, το οποίο πηγαίνανε, το σπάγανε, το βάφανε, το μουτζουρώνανε. Κανένα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Αυτά τα κατακάθια λοιπόν που θα πιάσει το ελληνικό FBI. Πήγαιναν και βεβήλωναν αυτό το μικρό μνημείο στη μνήμη τριών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από Μολότοφ. Αυτό. Μετά από πολλούς μήνες, πολύ μήνη έρευνα, γιατί τον στρίμωξα, δεν μπορούσα, πήγα, έπιασα στο στρατηγό, του λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Ήταν εντελώς συμπτωματικό με το σκηνικό που έγινε σήμερα. Την εξιχνίαση δηλαδή και της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Κορυφαία στιγμή σήμερα. Δηλαδή εκεί που ήμασταν όλοι έτοιμοι να αρχίσουμε να ρωτάμε, περιμέναμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη να έρθει στη Μεσαρά, γιατί ήμασταν από νωρίς εκεί μαζί με τον κάμεραμάν μας εδώ, τον Βαγγέλη Τσούκαλη. Τον περιμέναμε να έρθει εκεί και ξαφνικά σκάει η είδηση. Πιάσανε και Μαρφίν. Τι λέτε ρε παιδιά, μείναμε. Επειδή εγώ έχω κάνει και Αθήνα, ξέρεις, είναι λίγο πιο ζεστό για μένα αυτό το θέμα. Και επειδή ήμουν εκεί τότε, όταν έγιναν όλα αυτά τα επεισόδια, δεν ξέρω, ένιωσα, λέω, αλήθεια. Ήταν η πρώτη ατάκα μου. Η κυρία Δημογλίδου είχε κλειστεί μέσα σε ένα δωμάτιο και προσπαθούσε να επικοινωνήσει με δημοσιογράφους. Όταν γίνεται αντί του σκηνικό, αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνο όλοι. Τη Δημογλίδου. Την κάνανε τη Δημογλίδου, είχε μπει μέσα σε ένα γραφείο, προσπαθούσε να ενημερώσει τους πάντες, προσπαθούσε να δει και αυτή τι είχε γίνει, γιατί ξαφνικά έσκασε το σκηνικό. Το πρωί η κυρία Δημογλίδου βγήκε στο Μέγκα, στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και στην Αθή Βούλγαρη. Και όπως έβλεπα την εικόνα, λέω κάτι έχει το μάτι της σήμερα. Κάτι θα σκάσει. Και έσκασε. Πρώτα είδηση
για τη σύλληψη της γυναίκας στα Χανιά και τους δύο στη Θεσσαλονίκη και μετά έσκασε Μαρφήν. Δεν ξέρω, κύριε Δημοκλήδου, ποια από τα δύο είχε έτοιμα. Σίγουρα είχε έτοιμο το σκηνικό με τη Βάγια Νέστορα. Με τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα. Αλλά το επόμενο πρέπει να σκάσει λίγο μπαμ μπαμ και γι' αυτό να υπήρχε μια κινητοποίηση. Αυτό. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ πέρα. Μπράβο στο ελληνικό FBI, γιατί αυτή η υπόθεση δεν έπρεπε να ξεχαστεί. Και ευτυχώς το ελληνικό FBI δεν την ξέχασε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός στη μετοπική αντιπαράθεση που είχε σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στην αγορά. Τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα την 1η του μήνα στη Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς 16 χρόνια μετά την τραγωδία. Στη Μεσαρά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρέστη στα εγγένεια της αστυνομικής υποδιεύθυνσης της περιοχής. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλης Κουτουλάκης για τη Σύνοδο Λιμένων. 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 19 αγνοούνται από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από κατολίσθηση στις Φιλιππίνες, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι στην Ταϊβάν απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους καθώς ο τυφώνας Μπάβι, ο μεγαλύτερος των τελευταίων δεκαετιών, πλησιάζει την περιοχή. Νέος κύκλος επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απειλεί να οδηγήσει σε κατάρρευση τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής και διπλωματικής αναμέτρησης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους ημιτελικούς του Μουντιάλ πέρασε η Γαλλία επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου και θα μάθει τον αντίπαλό της από την αναμέτρηση Ισπανία-Βέλγιο που πραγματοποιείται απόψε. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και τον gendikoulet.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
1: www.gendikoulet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gendikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gendikoulet.gr.

0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three.

Λοιπόν, επιστρέψαμε πολίτικα 89,8 λοιπόν, 16 όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μας θέλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Το ελληνικό FBI λοιπόν μετά από μια πολύμηνη έρευνα έφτασε στα τρία πρόσωπα που κατηγορούνται πλέον για το φωνικό εμπρησμό στη Μαρφίν. Ένα ανώνυμο email, κάποια κοινά στοιχεία, βίντεο από πορείες που ήταν αυτά τα άτομα και είχαν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους. Κάποιες συνδέσεις που κάνει μόνο το FBI, γιατί αν δεν ξέραμε να τα κάνουμε εμείς, δεν θα ήμασταν εδώ, θα ήμασταν εκεί, αλλά εκεί είναι κάποιοι καλύτεροι από εμάς και κάνουν αυτές τις έρευνες. Σήμερα εδώ στην Κρήτη ήταν και ο στρατηγός, ο κύριος Φώτιος Ντουίτσης, ο οποίος όλη την ώρα ήταν με ένα τηλέφωνο στο χέρι, μαζί με την κυρία Δημοκλίδου. Ενημερώνανε, μιλάγανε με την Αθήνα, με τους ερευνητές, με όλους. Γιατί αυτό που έγινε σήμερα ήταν πολύ μεγάλο. Κρατήστε το.

Σήμερα η οικογένεια της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, που ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, ο Επαμεινώδας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια, οι οικογένειές τους, σήμερα θα νιώθουν λίγο διαφορετικά. Όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι είχαν λιδωρήσει αυτές τις οικογένειες. Είχαν πει απίστευτα πράγματα. Υπήρχαν κάποιες έτσι κάστες, υπήρχαν κάποιοι κάφροι, οι οποίοι ακόμα και το μνημείο που είχε στηθεί έξω από απέναντι από τη Μαρφήν, ένα μικρό μνημείο, ένα σαν πινολόγιο ήταν με τα ονόματα πάνω των αδικοχαμένων ανθρώπων, το βανδάλιζαν. Οι δράστες είχαν παρισφρήσει τότε σε μια μεγάλη συγκέντρωση που είχε γίνει διαμαρτυρία ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Έριξαν τις Μολότοφ την ώρα που βρισκόντουσαν μέσα περίπου 20 υπάλληλοι. Οι τρεις αυτοί δεν κατάφεραν να βγουν. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό πλάνο με μια γυναίκα στο μπαλκόνι. Ξέρετε, αυτό το πλάνο παίζει παντού. Σήμερα είναι μια πολύ διαφορετική μέρα. Δεν περιμέναμε ότι όλο αυτό που έγινε θα... Σήμερα περιμέναμε όλοι στη Μεσαρά να έρθουν για την υποδιεύθυνση, να κάνουν εκεί τα εγκαίνια. Ήταν ο κύριος Ντουίτσης, ο επικεφαλής του FBI, που είναι μεγάλο στοίχημα το FBI και έχει δώσει και την ψυχή του σε αυτό. Και το λέω επειδή είμαστε νομικός συντάκτης, όχι επειδή θέλω να εμνήσω το έργο του, αλλά έχουν κάνει τρελή δουλειά. Μιλάμε από εγκληματικές οργανώσεις μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έτσι. Με την οικονομική αστυνομία μέσα τους, με το ανθρωποκτονιών, με όλους. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σήμερα έκανε ένα δώρο. Γιατί έδειξε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να νικηθεί ούτε από τους κάφρους, ούτε από τους δολοφόνους, ούτε από όλους όσοι εδώ και 16 χρόνια κρυβόντουσαν πίσω από δεν ξέρω από τι. Στη δικαιοσύνη, σε λίγα λεπτά θα είναι στη δικαιοσύνη οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφήν. Η τρίτη γυναίκα 46χρονη θα έρθει από την Αγγλία, αφού έχει βγει διεθνές ένταλμα σύλληψης, θα τη φέρουν από την Αγγλία κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να ξεφύγει, δεν μπορεί να πάει πουθενά. FBI είναι αυτό. Να τους το πείτε. Να τους το πείτε. Ήταν 5 Μαΐου του 2010. Έτσι. Θύματα, τρεις εργαζομένοι. Αυτή η δικογραφία μαζί με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που έχει το ελληνικό FBI μαζεύτηκαν, εμπλουτίστηκαν, έγινε μια πολύμινη έρευνα και τελικά τρεις σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί ως δράστες στη δολοφονία τριών ανθρώπων και στο κάψιμο της Μαρφήν. Είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα και το ελληνικό FBI μας την έκανε πολύ πιο ωραία. They strung up a man, they say who murdered three. Strange. Όλα ξεκίνησαν, λένε, από ένα μήνυμα. Αλλά ήταν η αρχή για να πιάσουν κάποιες άλλες δικογραφίες και κάποιες άλλες υποθέσεις, ώστε να φτάσουν σε αυτούς τους τρεις. Το ελληνικό FBI έκανε αυτό που έπρεπε. Ας κάνει και η δικαιοσύνη τώρα αυτό που πρέπει. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος αναμονής. 16 χρόνια ήταν αρκετά για να κρυφτούν όλοι αυτοί. Και από ό,τι φαίνεται, έρχονται και άλλες ελλείψεις επόμενες ημέρες για αυτή την ιστορία. Και κλείνω με αυτό για να πάω τώρα στα Χανιά.

Σήμερα εδώ στην Κρήτη ήταν και ο επικεφαλής της εντρομοκρατικής. Έτσι, ο κύριος Σιάφης. Αυτό δείχνει πόσο σημαντική ήταν η επιχείρηση που έγινε σήμερα στην Παλαιόχωρα Χανίων, προκειμένου να συλληφθεί μία 26χρονη. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία είχε κλειδώσει την ύποπτη στην Κρήτη από την άφηξή της. Η μυστική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη αυτής της γυναίκας στα Χανιά ξεκίνησε εδώ και αρκετές ημέρες. Από τη μέρα που έφυγε από τη Θεσσαλονίκη. Όπως λένε οι πληροφορίες, μία ημέρα μετά τη φωνική τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, η 26χρονη έφυγε και ήρθε στα Χανιά σε ένα φιλικό της σπίτι. Οι ερευνητές της αντιτρομοκρατικής είχαν όλα τα στοιχεία, την παρακολουθούσαν από την επόμενη μέρα. Είχαν στοχοποιήσει κάποιους ανθρώπους, είχαν βρει κάποια στοιχεία και φτάσανε εκεί. They say who murdered three. Strange things that happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you? Λοιπόν, για να το συνεχίσουμε. Η ατομοκρατική υπηρεσία λοιπόν είχε στοχοποιήσει κάποια συγκεκριμένα άτομα τα οποία τα έβαλε στο ραντάρ της, τα κλείδωσε και φαίνεται ότι από τις πρώτες ώρες είχαν κλειδώσει συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα άτομα. Αυτοί οι τρεις, δηλαδή οι δύο που έχουν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη και οι 26χρονοι στα Χανιά

Λοιπόν, για να το συνεχίσουμε το έργο και να το καταλάβετε πώς έγινε σήμερα. Πρωί-πρωί λοιπόν άρχισε χάει το μήνυμα. Σύλληψη τριών ατόμων, ένα στην Κρήτη και δύο στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, η πολυήμερη έρευνα των στελεχών της ατομοκρατικής έφτασε σε αυτά τα τρία άτομα πώς? Μετά από βιντεοληπτικό υλικό. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, η 26χρονη που συνελήφθη εδώ στα Χανιά και ο σύντροφός της, ο ένας από τους δύο, ήταν το επιχειρησιακό ζευγάρι. Δηλαδή ήταν αυτοί που κάνανε την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο τρίτος, δηλαδή ο δεύτερος άντρας που έχει συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη, είχε απλά, όπως λένε οι πληροφορίες, υποστηρικτικό έτσι χαρακτήρα η παρουσία του εκεί. Εδώ και αρκετές ημέρες λοιπόν, από την πρώτη μέρα που έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και έρχεται στην Κρήτη, η αντιτρομοκρατική είχε πάνω της βλέμμα, είχε πάνω της μάτια, τα οποία την ακολουθούσαν. Δεν έγινε επιχείρηση πιο νωρίς. Για ποιο λόγο? Γιατί περιμένανε να δουν με ποιους θα συναντηθεί εδώ. Με ποιους θα κάνει κονέρε, παιδί μου. Με ποιους θα... Και με αυτόν τον τρόπο η αντιτρομοκρατική ίσως έφτανε και σε άλλα άτομα τα οποία μπορεί να εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Ξέρεις, υπάρχει αναμονή, ρε παιδί μου. Αναμονή, έτσι λέγεται.

Λοιπόν, όπως φαίνεται, η τρομοκρατική έχει στοιχεία και για τους υπόλοιπους δράστες των επιθέσεων στα άλλα δύο σπίτια στη Θεσσαλονίκη. Αλλά προείχε το θέμα της βομβιστικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, γιατί εκεί έχουμε μία δολοφονημένη γυναίκα, τη Βάγια Νέστορα, τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Η οποία έκανε μια ανάρτηση. Θέλουμε μια δίκαιη νίκη, δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν το μήνυμά της για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονία της μητέρας της. Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα σημείωσε ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανοιχτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και κατέληξε ευχαριστώντας δημόσια την ελληνική αστυνομία.

Σας διαβάζω λοιπόν λίγο την ανακοίνωση της κυρίας Νέστορα. Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Εύχομαι και ελπίζω οι δικαστές που θα την κρίνουν να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους και να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου. Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη. Παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. Η 26χρονη που συνελήφθη έχει πολύ έτσι βεβαρημένο παρελθόν τρομοκρατικών έτσι καταστάσεων. Ήταν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχει συλληφθεί αρκετές φορές, έχει συμμετάσχει σε κάποιες έτσι εντός αγωγικών εκδηλώσεις.

Λοιπόν, τι να πεις παραπάνω γι' αυτό. Να πεις ότι πάνε. Σήμερα το απόγευμα έχουμε δύο εκδηλώσεις. Η μία είναι που θα πάμε εύκολα. Είναι για την ενδοοικογενειακή βία που θα γίνει εδώ στο θέατρο Αστόρια στο Ηράκλειο. Στις 7 η ώρα το απόγευμα, στα Χανιά, έχει μια πορεία αντιξουσιαστών, ξέρεις. Εντάξει, έχουν τρέξει μου αστυνομική εκεί. Λοιπόν, η κριτική, όπως τη λέμε, συλληφθήσα, προσπάθησε να κρυφτεί στα Χανιά, να χαθεί. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι στην επιχείρηση σήμερα εδώ ήταν ο κύριος Σιάφης, ο επικεφαλής της Αντιδημοκρατικής. Ένα τεράστιο μυαλό, έτσι. Και ένας άνθρωπος που ξέρει καλά το έργο. Και από ό,τι φαίνεται, το έδειξε άλλωστε πόσο καλά το ξέρει. Λοιπόν, αυτό. Θα επιστρέψουμε σε λίγο πιο δυναμικά, να πούμε λίγα πράγματα ακόμα για αυτό το σκηνικό και μετά πάμε για την υποδιεύθυνση Μεσαρά. Σήμερα, ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη Μεσαρά, ξέρεις ποιος ήταν? Ο Νικολιδάκης, που τον βγάλαμε χθες εδώ στον αέρα. Χοροπήδακε σήμερα. Μάλιστα, ο κύριος Σουσοχοίδης απίθυνε έτσι πολύ έτσι, θερμά λόγια απέναντι στον Δήμαρχο, ο οποίος τον ηρώτη έγινε πραγματικότητα. Να υπάρξει μια υποδιεύθυνση Μεσαράς.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

Ναι, είναι μια διαφορετική μέρα σήμερα. Αυτά λέγαμε τώρα εδώ με τον Βαγγελίτη, που είναι στον ήχο και σας προσφέρουμε αυτή την εκπομπή που σήμερα είναι πολύ story. Λοιπόν, έχω λάβει αρκετά μηνύματα για όλα όσα έχω πει από την αρχή της εκπομπής μέχρι τώρα. Έχουν εξαμοληθεί και κάποιοι εδώ πέρα, οι οποίοι λένε ότι έρχονται εκλογές και γι' αυτό γίνονται αυτές τις συλλήψεις. Και έρχονται εκλογές, λέει, το Σεπτέμβριο. Τώρα, λέει, έρχονται. Γι' αυτό, λέει, τα βγάζουν αυτές τις συλλήψεις. Δηλαδή, αν οι εκλογές γίνουν κανονικά, όπως ξέρουμε όλοι και όπως υπολογίζουμε όλοι, όπου γίνουν στο τέλος. Δηλαδή, αυτές τις συλλήψεις γίνανε γιατί, για τις εκλογές τότε, τον Ιούνιο. Γιατί Ιούνιο θα γίνουν εκλογές. Μάιο-Ιούνιο. Θα το πάει μέχρι τέρμα, Μητσοτάκης, έτσι για τους πας τα νεύρα. Και βάζω και στοίχημα.

Λοιπόν, πάμε και στη Μεσαρά, γιατί εκεί ήταν όλο το έργο. Λοιπόν, η κυρία Σιμιανάκη θα είναι η επικεφαλής της υποδιεύθυνσης στη Μεσαρά. Μίλησε με πάρα πολύ καλά λόγια ο κ. Ξοχοίδης για την εξαίρετη αυτή αστυνομικό, η οποία ήρθε για να κάνει τη δουλειά της. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να μείνει ούτε μία εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη και να ξέρουν όλοι ότι θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτό είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ξοχοίδης. Δεν υπάρχουν σασμοί, υπάρχουν θεσμοί, είπε ο κ. Ξοχοίδης. Και ήταν ωραία τάκα, φοβερή. Και μάλιστα ήταν εκεί που άλλαξε και ύφος και είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην οδηγηθούν αυτοί οι παραβατικοί που γκριζάρουν την όμορφη Κρήτη στο χάρτη. Γιατί είναι λίγοι και οι καλοί είμαστε πολλοί. Αυτό εννοούσε ο Υπουργός. Έκανε και μια αναφορά στην αιματοχυσία των Βορυζίων, αλλά και στην απαράδεκτη λέει νοοτροπία του σασμού. Ήταν ωραία στιγμή την ώρα που έκοβε την κορδέλα. Ο Βαγγέλης εκεί, ξέρεις, το σπρώχναν, το χτυπάγανε εκεί. Και γυρίζει και εξέφρασε μια ευχή ο κ. Ξοχοίδης και είπε να είναι καλορίζικο το κτίριο και καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια στην Κρήτη. Άρχισε από εκεί τις πόντες. Όλοι όσοι τρομοκρατούν τον κόσμο θα πάνε φυλακή. Τέλος. Να το ξέρουν, λέει. Μην περιμένετε, λέει, αυτά βοήθειες και λοιπά. Όλα θα πάνε, όλοι θα πάνε κατευθείαν στη φυλακή. Θα συλληφθούν. Λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ξοχοίδης ξεκίνησε λέγοντας για αυτή την αιματοχυσία που είχαμε στα Βορίζια. Και μίλησε για ένα γεγονός που σημάδεψε την περιοχή και όχι μόνο. Και όπως είπε, συνέβη και τα διανόητο. Χάθηκαν δύο ζωές, καταστράφηκαν οικογένειες και πίσω έμειναν χείρες και ορφανά. Και στάθηκε ιδιαίτερα μάλιστα σε όλα όσα λέγανε μετά. Και ξεκαθάρισε ότι τώρα μου λένε λίγο να κάνω κάτι. Τι, να κάνουμε σασμό? Δεν πάει έτσι. Αυτά είναι απαράδεκτα. Δεν υπάρχουν σασμοί, υπάρχουν θεσμοί. Το είπε με όλη τη έτσι. Ξέρεις, με όλη τη βαρύτητα, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ σκληρός, αλλά έβλεπες ότι σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έλαμπε. Έλαμπε γιατί αυτό που έγινε με την εξιχνίαση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα και της Μαρφίν ήταν γι' αυτόν κορυφαίο, ρε παιδί μου. Πώς να το πω, ήταν δηλαδή σαν. Τι να πεις, δεν υπάρχει σύγκριση. Πάνε στη δικαιοσύνη δύο τεράστιες υποθέσεις. Και οι δύο έχουν τη δικιά τους σημασία, τη δικιά τους βαρύτητα. Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα είναι πιο πρόσφατη, είναι πριν από 10 μέρες, 11. Και ήταν ένα στοίχημα. Όταν ο Μητσοτάκης έλεγε από τη Βουλή ότι θα τους βρούμε, δεν το πίστευε κανένας. Όταν το είπε ο Ξοχοίδης, δεν το πίστευε κανένας. Ο Σερίφης ξέρει τι κάνει. Ξέρεις ότι το παρατσούκλι του είναι Σερίφης, δεν το ξέρεις. Και όταν υπάρχει τρομοκρατία στη μέση, να ξέρεις ότι ο Ξοχοίδης γίνεται άλλος. Δεν του μιλάς. Απλά ακούς. Βλέπεις και ακούς. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί σήμερα, ενώ θα περιμέναμε όλοι οι δημοσιογράφοι να μας κάνει δηλώσεις, να μας πει αυτά, είπε καμία δήλωση. Θα πάω εκεί, θα τα πω και γεια σας. Και όπως το είπε, το έκανε. Να σου πω κάτι, το προτιμώ έτσι. Το προτιμώ. Και όπως είπε, η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή. Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Και μάλιστα, εμένα μου άρεσε αυτή η έκφραση που είπε, δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με την απόδοση δικαίου που πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Στα εγγένεια όμως σήμερα ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Είπε μια φοβερή ατάκα. Μακάρι να ήταν αχρίαστα αυτά τα κτίρια, ξέρεις, για τις εγκαταστάσεις. Αλλά είμαστε άνθρωποι και έχουμε τα πάθη μας και λάθη μας. Ο Αρχιεπίσκοπος, λοιπόν, είπε ότι εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό που κάνετε. Μακάρι να ήταν αχρίαστα, αλλά είμαστε άνθρωποι και έχουμε τα πάθη και τα λάθη μας και γι' αυτά χρειάζεται η καταστολή. Προπάντων όμως, η πρόνοια και η παιδαγωγία των ανθρώπων. To flee, strange.
Όλοι συμβάλλουμε, ο καθένας από το δικό του μεταρρύθμιση για να κάνουμε καλύτερο και τον τόπο και τον λαό μας, κατέληξε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.

du? Λοιπόν, ο κύριος Νικολιδάκης σήμερα ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Σας παραδώσαμε ένα κτίριο κόσμημα, αλλά άψυχο. Ήταν ένα εγχείρημα αρκετά δύσκολο, κύριε Υπουργέ. Ανέφερε χαρακτηριστικά κάνοντας αναδρομή στην πορεία του έργου και πώς έγινε. Μας τα είπε και χθες εδώ πέρα, στην εκπομπή, στο Όλα Μαζί. Καταλάβατε ότι ήταν πολύ χαρούμενος, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα σημείωσε, εξέφρασε τις ευχαριστήσεις του και προς τον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος έσωσε λέει, το έργο, χάρη στη χρηματοδότηση. Και είπε ότι σας παραδώσαμε ένα κτίριο κόσμημα, αλλά άψυχο. Και εξέφρασε μάλιστα την πεποίθησή του ότι η λειτουργία της νέας υποδιεύθυνσης θα στείλει το ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην παραβατικότητα και την εγκληματικότητα. Το όνειρο του Νικολιδάκη ήταν να έχει τις δύο οικογένειες των Βοριζίων που αιματοκέλυσαν το χωριό να είναι εκεί μονιασμένες. Δεν το έχει καταφέρει ακόμα, λέει. Εντάξει, δεν το κάνει. Λοιπόν, ο κύριος Χινόπουλος, ο αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου, ο ταξίαρχος. Ημέρα ορόσημο για την τοπική κοινωνία. Η κυρία Ειρήνη Σιμιανάκη θα είναι η οποία έχει το βαθμό του αστυνομικού διευθυντή μέχρι σήμερα υπηρετούσε στο επιτελείο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Από σήμερα όμως θα είναι αυτή που θα ρολάρει την υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσσαλάς.

0: κάνει.
1: Τα πάμε. Τα ξεκαθαρίσαμε. Έχουμε υποδιεύσει τη Μεσαρά. Αυτό που εξήγηλε το έργο έγινε πολύ γρήγορα. Έχουμε την εξιχνίαση, όπως φαίνεται, της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε Μαρφίν. Τρεις κατηγορούμενοι. Οι δύο έχουν ήδη συλληφθεί και σε λίγη ώρα, μάλλον θα έχουν φτάσει ήδη τώρα στην Ευελπίδων, όπου θα περάσουν από σέγγελ για να κρυφθεί. Και μια γυναίκα η οποία θα έρθει από την Αγγλία ταξιδεύοντας, χωρίς πολλά μπαγκάζια. Λοιπόν, η οποία έφυγε από την Ελλάδα 2 χρόνια μετά τη Μαρφίν. Έκανε και οικογένεια, άφησε πίσω της τα πάντα, αλλά τα πάντα δεν την άφησαν να είναι εκεί. Λοιπόν, νομίζω ότι το πήγαμε τρένο για αστυνομία σήμερα. Γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα, και ξέρεις, εμένα το μυαλό μου δεν ξέρει κολλάει. Θέλω να βλέπω τη λέξη Μαρφίν μπροστά μου συνέχεια. Δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα. Ίσως γιατί και εγώ εκείνη την ημέρα παρέλεγω να μην είμαι εδώ πέρα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πιαστήκαν 3 οι οποίοι ήταν εκεί και κάνανε αυτό που δεν έκανα εγώ. Έτσι. Σκοτώνανε κόσμο.

Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα στο Πολύ Story. Ε, τι λες, Βαγγέλη Λίτινα, αυτό λες και εσύ. Είναι 5 και 4. Έχουμε 10 λεπτά, γιατί έχουμε σήμερα πολιτική. Σήμερα στη Βουλή έγινε ο κακός χαμός. Μάλλον ο κ. Μητσοτάκης έχει πάει στο ΚΑΤ σήμερα. Θα πρέπει να πονάει πολύ το χέρι του. Γιατί, θα σου πω γιατί. Όταν βλέπεις ότι κάποιος μιλάει με στοιχεία και κάποιος σου λέει θα κάνουμε αυτό γιατί θα πάρουμε τα λεφτά από εκεί, και έρχεται και σου λέει ότι κοίτα να δεις κάτι, σου έχω κάνει μια τροπολογία που λέει τι, το πρόγραμμά σας θα το περάσετε από το λογιστήριο του κράτους για να δει ο ελληνικός λαός αν αυτά που λέτε είναι μπαρούφες ή αν είναι από τα λεφτόδεντρα. Ξέρεις, σήμερα λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης το έκανε αυτό σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή το πήγε τρένο. Τον πήγε τρένο τον κύριο Αδουλάκη. Και από ό,τι φαίνεται, από τις ατάκες που έχουν υποθεί μέσα στη Βουλή, φαίνεται ότι κάποιος δεν έχει περάσει από το λογιστήριο του κράτους για να κάνει κοστολόγηση των προγραμμάτων. Και έρχεται η ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Και δεν θες να πας στη ΔΕΘ αδιάβαστος. Γιατί εκεί θα σε χτυπήσει αλίπητα σε χταπόδι. Θα τα έχει όλα τα στοιχεία. Θα έχει από το λογιστήριο του κράτους κοστολογημένα τα προγράμματα των κομμάτων που θέλουν να κατέβουν στην πολιτική αρένα και να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Και όποιος δεν έχει κοστολογημένο το πρόγραμμά του, τι θα πει στον ελληνικό λαό? Δεν σας το δίνουμε γιατί μας το κλέψτε. Αυτό θα πούνε. Τραγούδι και παρελθόν. Επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πλέον πρέπει να το πάμε και λίγο στην πολιτική, γιατί εκεί βγάζει γέλιο η ιστορία πλέον. Σας είπα πριν το τραγούδι ότι πέσανε πολλά χαστούκια στην Βουλή σήμερα, έπεσε πολύ ξύλο. Πραγματικά, όταν ζητάμε κοστολόγηση, όλοι οι Έλληνες πολίτες, θέλουμε να μας πεις, φίλε, ότι αυτά τα 4 δις που θα δώσεις, από πού θα τα βρεις, ή λες ότι θα φορολογήσεις τον πλούτο. Αυτός ο πλούτο, μιλάμε το σκυλάκι, έχει λαλήσει, έτσι. Γιατί μόνο αυτό τον πλούτο φορολόγησε κάποτε. Ή μάλλον όχι, φορολόγησε τους πάντες εκτός από αυτόν τον πλούτο. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι Κυριάκος Μητσοτάκης, Βουλή και όλα όσα έγιναν σήμερα. Δεν θα ξεκινήσω από τη δήλωση που έκανε για, για τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, αλλά για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος του είπε: αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν θέση σήμερα στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λάζαρου. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε σήμερα μία έκπτωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ ως το τέλος Αυγούστου, μετά από συνεννόηση με τα διελιστήρια. Απέριψε τις προτάσεις αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά της 13ης σύνταξης, ζητώντας από τον κύριο Ανδρουλάκη που ήταν μπροστά του κοστολογημένες προτάσεις και υπεύθυνα πολιτικό λόγο. Γιατί, έγινε αυτό, θα σου πω ευθύς αμέσως, Βαγγέλη. Ξεκινώντας από, τις ατάκες που είπε ο κ. Πρωθυπουργός, που λέει ότι σταματήστε τον λογισμό που έχουμε πληρώσει τόσο ακριβά. Η ανακοίνωσή σας για 13η σύνταξη δεν ξέρετε πόσο στοιχίζει. Και μετά απορείτε γιατί είναι κολλημένα τα ποσοστά σας. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε αφήγημα, αλλά αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν σήμερα θέση στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.

0: Ωστόσο, αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι αναπαράγεται, κύριε Ανδρουλάκη, τις χειρότερες εκφάνσεις του πολιτικού λόγου της αντιπολίτευσης. Σας προκάλεσα εδώ, σας έθεσα ένα συγκεκριμένο ερώτημα, το οποίο δεν ήσασταν σε θέση να απαντήσετε. Η εμβληματική σας ανακοίνωση για 13η σύνταξη, δεν ξέρατε αυτή τη στιγμή πόσο στοιχίζει. Και μετά απορείτε, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, γιατί τα ποσοστά σας είναι κολλημένα. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε, κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και δεν ήταν το μόνο, έτσι. Είπε και άλλα ο Πρωθυπουργός, τα οποία, εντάξει, είχε, σήμερα είχε έμπνευση, να το πούμε αυτό. Λοιπόν, ακούστε και αυτό, έτσι,
0: για να καταλάβετε. Λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Λοιπόν, η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετησίως. Κάνοντας μια απλή διαίρεση, αυτό είναι 2,95 δις. Εξαιρώντας, λέει το Γενικό Δικαστήριο, δεν λέω εγώ, δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες σε καθάριση συντάξεων, εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, Μακάλικα. Μακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μακάλικα τα δικά σας νούμερα. Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα και να μπορούμε σήμερα να πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς να μην αμφισβητεί τα στοιχεία μας. Άρα, εγώ κρατώ από αυτή τη συζήτηση ότι δεν έχετε ιδέα πόσο θα στοιχήσει η 13η σύνταξη και ότι θεωρείτε ότι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου είναι, πώς το είπατε, μπακάλικα. Ενώ τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Μάλιστα. Ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους αυτοί οι οποίοι μας ακούνε.
1: Όταν ζητάει ο άλλος να σου φέρει κοστολογημένο το πρόγραμμα και σου αραδιάζει κάποια νούμερα, σε συγκεκριμένη περίπτωση ο Πρωθυπουργός, τον κύριο Ανδρουλάκη, και του λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι αυτά που λέει στα νούμερα είναι μπακάλικο, δηλαδή κάνει μια το λάδι, δύο το ξύδι, τρεις το λαδόξιδο, όπως το λένε, έτσι δεν λέγεται κάπως αυτή η παροιμία, ναι. Δεν είναι μπακαλιστικό. Όταν σου κάνει τα λιράκια το πόσο στοιχίζουν όλα αυτά το χρόνο και εσύ έχεις πει μια μπαρούφα, ο κόσμος περιμένει να ακούσει νούμερα. Νούμερα δεν περιμένει να ακούσει. Εσύ τι λες? Νούμερα.
0: Εθνική αρχή, αυτό είναι υπεύθυνο για όλες τις δαπάνες της κυβέρνησης, αυτό συνεννοείται με την Ευρώπη. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δίνετε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναδώ. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο? Η 13η σύνταξη.
2: Είπαμε σε δύο δόσεις.
0: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα, εντάξει. Κατάλαβα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Λοιπόν, η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετησίως. Κάνοντας μια απλή διαίρεση, αυτό είναι 2,95 δις. Εξαιρώντας, λέει το Γενικό Λογιστήριο, δεν λέω εγώ, δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες σε καθάριση συντάξεων, εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Κάνει εντύπωση.
1: Δεν βγαίνουν τα νούμερα, αγορίνα μου, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Όποιος του το έγραψε πρέπει να απολυθεί αύριο. 2,5, 2,4. Μια διαιρεσούλα. Θυμάμαι, συγχωρεμένος αυτός ο φίλος μου, συμμαθητής μου, το χάσαμε στο τροχείο, ο Μίμης, Εγώ στο δημοτικό είχα ένα θέμα και με τη διαίρεση. Δεν μπορούσα να κάνω διαίρεση με τίποτα. Δεν μου μπαίνει, ρε παιδί μου, στο μυαλό. Μετά μου μπήκε. Και μου έλεγε, βγαίνοντας από την τάξη, «Διαιρεσούλα Νικολάκη! Διαιρεσούλα Νικολάκη!» Μου το έλεγε αυτό συγχωρεμένος ο Μίμης. Και τώρα μάλλον το ίδιο πρέπει να πει και ο Μητσοτάκης. «Διαιρεσούλα Νικολάκη! Διαιρεσούλα Νικολάκη!»

Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και φαίνεται ότι σήμερα έχει γίνει μια έτσι πανστρατιά, ρε παιδί μου, κάποιων οι οποίοι θέλουν σώνει και καλά να μας δείξουν ότι όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώθηκε σήμερα με τις συλλήψεις είναι προεκλογικό. Παιδιά, αν ήθελε να κάνει κάτι εφετζίδικο, έτσι προεκλογικό, Μητσοτάκης, για να σας μπει στο μάτι, για να σας πείσει να τον ψηφίσετε, θα κόβε κάτι δισεκατομμύρια εκεί να τα δώσει μπροστά, ξέρεις, σε οποιονδήποτε, και θα κάνει κάτι τέτοιο. Δεν θα κάνει συλλήψεις. Έτσι. Και δεν τις έκανε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης απλά έδωσε την εντολή. Πιάστε τους. Ο Χρυσοχοίδης το εφάρμοσε, το FBI τους έπιασε, έντομο κατοικεί, τους γύρωσε. Όλα αυτά μαζί μας κάνουν τη σημερινή ημέρα. Η οποία όλη η σημερινή ημέρα μπορεί να χαρακτηριστεί.

βγει παντού. Αύριο δεν έχουμε κουβεί, αλλά την Δευτέρα θα τον έχω εδώ. Γιατί πραγματικά αυτό με τη Μαρφίν ήταν. Πώς το πούμε κριτικά. Χτύπος για κάποιους. Άκρο από εκεί, ξέρεις. Free Palestinians και τέτοια. Αυτή είναι. Σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα. Άκου τώρα κάτι. Σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα υπάρχει μια συγκέντρωση στα Χανιά αντιεξουσιαστών, οι οποίοι θέλουν να σταθούν στο πλευρό της οικογένειας που φέρεται να έχασε τη ζωή του ένας άνδρας από αστυνομικούς, έτσι, των Χανίων, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται στη δικογραφία δεν φταίνε αυτοί για το θάνατό του. Αλλά παρόλα αυτά, αυτοί εκεί. Κοίτα, κανονικά, επανάσταση. Πάμε στον δρόμο να βγούμε. Πιστεύω ότι σήμερα δεν θα βγουν. Δεν ξέρω. Ίσως βγουν και για την φίλη τους, για την 26χρονη που πιάσα στα Χανιά. Τι να πεις, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως υπάρχει κινητοποίηση σήμερα στα Χανιά από την ελληνική αστυνομία, καθώς ανέμεναν ένα μεγάλο, έτσι, μια μεγάλη έτσι, διαδήλωση και πορεία. Αν δούμε τώρα, θα γίνει, δεν θα γίνει, ποιος ξέρει. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός στη μετοπική αντιπαράθεση που είχε σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στην αγορά. Τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα την 1η του μήνα στη Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς 16 χρόνια μετά την τραγωδία. Στη Μεσαρά, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρέστη στα εγγένεια της αστυνομικής υποδιεύθυνσης της περιοχής. Στο Ηράκλειο σήμερα, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλης Κουτουλάκης για τη Σύνοδο Λιμένων. 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 19 αγνοούνται από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από κατολίσθηση στις Φιλιππίνες, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι στην Ταϊβάν απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους καθώς ο τυφώνας Μπάβι, ο μεγαλύτερος των τελευταίων δεκαετιών, πλησιάζει την περιοχή. Νέος κύκλος επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απειλεί να οδηγήσει σε κατάρρευση τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής και διπλωματικής αναμέτρησης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους ημιτελικούς του Μουντιάλ πέρασε η Γαλλία επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου και θα μάθει τον αντίπαλό της από την αναμέτρηση Ισπανία-Βέλγιο που πραγματοποιείται απόψε. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810 336

0: 9.39 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά. 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree.
3: Πολίτικα 89,8.
4: Οι συλληφθέντες λοιπόν για τη Μαρφίν πήγανε πριν από λίγα λεπτά στα δικαστήρια της Ελλοδού Ευελπίδων. Ωραία είδηση αυτή. Πάμε. Λοιπόν, και σας υποσχέθηκα στο κλείσιμο της εκπομπής, έχουμε ωραία είδηση. Να πούμε για καλοκαίρι, για θάλασσα. Μπορεί να μην τη βλέπουμε ακόμα. Έχω κλείσει και το παράθυρο, εγώ ξέρεις, για να μην τη βλέπω, γιατί είναι μακριά και δεν μπορώ να πάω. Σήμερα έχω άλλη μια εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία και πρέπει να είμαστε εκεί. Λοιπόν, αλλά έχω τον άνθρωπο που μόνο θάλασσα βλέπει μπροστά του. Τίποτα άλλο. Και χαρές και αγάπη. Ο κύριος Γιώργος Βάλης, καλησπέρα.
5: Ευχαριστώ πολύ για την
4: πρόσκληση. Ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΦ. Καλά είστε.
5: Καλά. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς.
4: Ωραία, σας ακούω λίγο κουρασμένο ή μου φαίνεται.
5: Μόνιμα, κουρασμένοι μέσα στο καλοκαίρι, αφού ταξιδεύουμε συνέχεια, τι να κάνουμε, όπως το είπατε, όλη μέρα μες στη θάλασσα είμαστε.
4: Ωραία είναι όμως, μακάρι να κάνουμε τη δουλειά σας. Μακάρι να είμαστε κι εμείς καπετάνοι.
5: Σχετικό είναι αυτό, σχετικό είναι αυτό, γιατί με τους πελάτες τώρα είναι λίγο, δεν είναι όπως ήταν παλιά, είναι λίγο πολύ ιδιαίτερα τα πράγματα.
4: Ξέρετε,
5: άρα θέλει πολύ υπομονή.
4: Ξέρετε γιατί ήθελα σήμερα να βγούμε. Ήθελα να βγούμε γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη άνοδο στο γιότινγκ. Δηλαδή να νοικιάζουν σκάφη, να νοικιάζουν θαλαμιγούς. Υπάρχει πολύ μεγάλο ρεύμα. Έχουμε τόσα υπάρχει πολλά μεγάλη σκάφη στην Ελλάδα για νοικίαση.
5: Αν σκεφτείτε ότι έχουμε πάνω από 15.000 σκάφη όπου νοικιάζονται στην Ελλάδα, ναι, έχουμε πάρα πολλά και μιλάω για ιστιοπλοϊκά καταμαράν και μιλάω και για θαλαμιγούς. Άρα υπάρχει μεγάλη δυναμική. Το καλό είναι ότι τελευταία στιγμή πάει να σωθεί η παρτίδα σε σχέση με την αρχή του καλοκαιριού.
4: Για πείτε μας στοιχεία, ναι.
5: Στοιχεία ότι στην αρχή του καλοκαιριού με τον πόλεμο, με την ακρίβεια των καυσίμων, ήμασταν μείον 50-60%. Τώρα βρισκόμαστε γύρω περίπου στο 30-35%.
4: Θέλω να πιστεύω ότι τέλη.
5: Ναι, σε σχέση με πέρυσι πάντα μιλάω. Θέλω να πιστεύω ότι τέλη σεζόν, αν έχουμε καταφέρει να σπάσουμε το 30 και βρισκόμαστε στο 20-25, για last minute θα είναι μια καλή σεζόν σε σχέση με αυτό που θα ήταν το Μάρτι, Απρίλη, Μάη, μέχρι ακόμα και αρχές Ιουνίου, μέχρι τη συμφωνία που έγινε. Και τώρα βλέπουμε και τα καύσιμα ότι έχουν αρχίσει και υποχωρούν.
4: Α, υποχωρούν, επιτέλους.
5: Υποχωρούν τα καύσιμα. Άρα όλα αυτά είναι θετικά βήματα. Να βοηθήσουν λίγο και οι καιροί με τα μελτέμια και τους βοριάδες να μπορούμε να ταξιδεύουμε ωραία με ασφάλεια, να δει ο κόσμος στα μέρη που θέλει. Θα είναι μια επιτυχημένη σεζόν και καλά δεδομένα σε σχέση με πέρυσι, με την εξέλιξη του πολέμου και των καυσίμων για αυτή τη καλοκαιρινή περίοδο.
4: Άρα από την επόμενη εβδομάδα και που περιμένουμε και καλύτερο καιρό και να κοπάσουν οι άνεμοι, θα είναι λίγο καλύτερα και για εσάς.
5: Σίγουρα θα είναι καλύτερα, γιατί θα μπορούν και τα σκάφη και οι πελάτες να ευχαριστηθούν και το Αιγαίο, γιατί με τα μελτέμια είμαστε πιο πολύ Σαρονικό, Πελοπόννησο, Ιόνια νησιά, άρα βοηθάει πολύ και όχι μόνο εμάς, βοηθάει και τις Κυκλάδες και τα νησιά. Γιατί τα σκάφη πάνε εκεί με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χρήματα και βγαίνουν, χαλάνε χρήματα, βοηθάει γενικότερα την ελληνική οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες, την ισιωτικότητα. Άρα όλα αυτά βοηθάνε να μπορούν τα σκάφη να πάνε και να βγουν οι άνθρωποι που έχουν χρήματα να χαλάσουν έξω στο νησί. Άρα γενικώς ό,τι αφήνει χρήματα στην Ελλάδα μας βοηθάει, θεωρώ.
4: Για ένα σκάφος τώρα 20 μέτρα, ας πούμε, που χωράει πόσες καμπίνες έχει, 3-4?
5: Μπορεί να έχει 4-8 άτομα.
4: 8 άτομα. Πόσο είναι το κόστος για να το πάρουν για μια εβδομάδα, παραδείγματος χάρη, περίπου?
5: Το πιο οικονομικό που λέτε περίπου μπορεί να ξεκινάει από 15 μέχρι 18.000.
4: Για μια εβδομάδα,
5: Σωστά. αλλά υπάρχουν και πιο φθηνές λύσεις. Ένα ιστιοπλοϊκό που μπορεί να κοστίσει από 1500 μέχρι 1800, ένα καταμαράν που μπορεί να στοιχίζει από 5000 μέχρι 7000. Άρα υπάρχουν βαλάντια και οικονομικά που μπορεί να μια εβδομάδα να επισκεφτείς 7 διαφορετικά νησιά, 7 διαφορετικούς προορισμούς, κόλπους, παραλίες, νησιά, λιμάνια. Άρα είναι μια εμπειρία μοναδική. Και από εκεί και πέρα μετά έχει να πληρώσεις τα κάψιμα, τι θα κάψεις και ό,τι έξοδα έχει να κάνει με την γκάβα, τροφοδοσία κτλ.
4: Τα κάψιμα είναι έξτρα, δηλαδή δεν είμαι στην τιμή.
5: Σωστά. Πάντα μιλάμε για το σκάφος και το πλήρωμα στα κότερα και για τα ιστιοπλοϊκά καταμαρά μιλάμε σκέτο το σκάφος. Τώρα όταν θες να πάρεις και ένα σκίπερ έχει ένα κόστος ημερήσιο γύρω στα 200 με 250 ευρώ αν δεν έχεις εσύ ο ίδιος ανάλογο δίπλωμα ή κάποιος από τους φίλους σου που νοικιάζεται.
4: Άρα δηλαδή πάει στο δεκάρικο η εβδομάδα.
5: Στο δεκάρικο εννοείται για καταμαράν.
4: Ναι, για ένα μεγάλο έτσι, για 8 άτομα.
5: Για καταμαράν όπως μπορεί να πάει, ναι. Στο ιστιοπλοϊκό δεν ξεπερνάει το τάλιρο, αν αυτό εννοείται.
4: Ναι.
5: Τώρα στα κότερα έχει μια αύξηση σίγουρα πάνω από 10.000 κάψιμα τροφοδοσία στο πιο μικρό σκάφος που συζητήσαμε. Αλλά αν τα βάλετε κάτω για όλες τις οικογένειες να πάνε να ζήσουν μια τέτοια εμπειρία, κυρίως οι ξένοι, οι Έλληνες πιο πολύ είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα ή daily cruises ή στα νησιά, ημερήσια,
4: ναι.
5: Οι ξένοι για αυτούς οικονομικά δεν είναι τόσο άσχημο και τόσο ακριβώς όπως το θεωρούμε εμείς με τους μισθούς που παίρνουν. Ακόμα αν σκεφτείτε μια οικογένεια με ένα αυτοκίνητο να μπει σε ένα καράβι να πάει σε 7 νησιά και σε 7 ξενοδοχεία, φαγητά, βενζίνες, ακτοπλοϊκά, μην νομίζετε ότι θα είναι πολύ διαφορά μεγάλη από το να πάρει ένα ιστιοπλοϊκό μικρό οικονομικό. Δηλαδή θέλω
4: ένα
5: να σας πω...
4: μπορεί να το κάνει μια παρέα μεγάλη, δηλαδή να πάρει...
5: Ναι, δηλαδή 8-10 άτομα να βάλουν 2-3 εκατοστάρικα ο καθένας τη μέρα και να ζήσουν μια εμπειρία μοναδική. Αλλά αυτό είναι ανάλογα με τι βαλάζει έχει ο καθένας και τι του αρέσει και τι γίνεται.
4: Βλέπουμε αύξηση
5: στην Ελλάδα
4: φέτος.
5: Έχουμε επιλογές.
4: Βλέπουμε αύξηση φέτος σε αυτόν τον τομέα, στο γιότινγκ.
5: Στο κομμάτι ιστιοπλοϊκό καταμαράν βλέπουμε ότι είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Στο κομμάτι του γιότινγκ, αν δεν γινόταν ο πόλεμος και αυτό που έφερε μαζί με τον πόλεμο και τα κάψιμα φέτος, θα μιλούσαμε για ρεκόρ καλύτερο και από πέρυσι. Παρόλα αυτά όμως, έχει μειωθεί με last minute κρατήσεις, που αυτό σε εμάς είναι πολύ δύσκολο γιατί όλοι κλείνουν τις κουραζιέρες πριν 5-6 μήνες, δεν είναι last minute, κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο μισό. Άρα και αυτό είναι μια επιτυχία και για τους εργαζόμενους και για τους πλειοκτήτες και για τα νησιά μας, για την οικονομία. Δηλαδή το ότι καταφέραμε να μειωθεί η χασούρα είναι και αυτό ένα κέρδος από εκεί που θα ήταν όλα τελειωμένα, που είναι από ένας απρόβλεπτος παράγοντας που δεν εξαρτάται από σένα, η ακρίβεια των καυσίμων, ο πόλεμος με το Ιράν της Αμερικής, όλα αυτοί οι παράγοντες ήταν πολύ αρνητικοί για εμάς.
4: Ως πρόεδρος της Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών Σκαφών. Βλέπετε φέτος να υπάρχουν προβλήματα στις συνεργασίες όπως είχαμε κάποιες άλλες χρονιές και τώρα τα έχετε μειώσει κάπως εσείς ως πρόεδρος?
5: Εμείς να γνωρίζετε, σε ό,τι πρόβλημα υπήρξε πάντοτε με ανθρώπους μας που ήταν περίπου 2-3% σκεφτείτε κάθε καλοκαίρι, δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Εμείς να ξέρετε κοινώς, απλώς και λαϊκά, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, δεν έχουμε χάσει στεκιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κανένας εργαζόμενός μας δεν έχει χάσει ούτε ένα ευρώ. Όλοι έχουν δικαιωθεί, όλοι έχουν πάρει τα χρήματά τους. Κάποιοι έφτασαν νομικά, κάποιοι πριν φτάσουν με παρέμβασή μας, δηλαδή έφτασε μέχρι τη λιμενική αρχή. Γενικά δεν έχουμε από κανέναν καμία χασούρα σε οποιοδήποτε κομμάτι, είτε είναι κατώτερο πλήρωμα, είτε είναι αξιωματικός, και έχουν μπει και οι ιδιοκτήτες και σε ένα μοτίβο ότι πλέον δεν υπάρχει κάτι
4: υπάρχει
5: δεδομένο.
4: Υπάρχει κάποιος κόσμος, που μας έχει στενή έννοια. Έτσι, μας έχει...
5: Ακριβώς. και παίζει και μεγάλο και πολύ σημαντικό ρόλο, να ξέρετε, παίζετε και εσείς, και εσείς προσωπικά και ο σταθμός και οι συνάδελφοί σας. Γιατί όταν υπάρχει μια δυναμική και μια εξωτερήκευση των πραγμάτων, ο άλλος το σκέφτεται πολλές φορές να κάνει μαγκές σε έναν εργαζόμενο. Να σας θυμίσω παλιά, πριν υπάρξουμε εμείς, πριν γίνουν αυτά, ας μην πω για τις εγγύους που γίνεται τεράστιο.
4: Κάνατε μεγάλο αγώνα εκεί, κάνατε μεγάλο αγώνα.
5: Και κάνω ακόμα και θέλω, περιμένω να δικαιωθώ κάποια στιγμή, θα έρθω και σε αυτό. Παλιά είχαν τη φιλοσοφία ότι σε διώχνω, κοίτα μην ζητήσεις τίποτα γιατί δεν θα ξαναβρεις δουλειά, έχω λεφτά, δεν σε πληρώνω, τράβα όπου θες, αυτά έχουν εκλείψει με την παρουσία μας. Δεν υπάρχουν αυτές οι μαγιές που γινόταν από κάποιους. Έχουν εκλείψει σε απόλυτο βαθμό. Τώρα για τους εγγύους ναυτικούς, κάνω τεράστιο αγώνα, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη. Δεν γίνεται με τέτοια υπογεννητικότητα μία μικρή κοπέλα να μένει έγκυος και να την απολύουν από την πρώτη μέρα ή από τον πρώτο μήνα. Να μην έχει δικαιώματα όπως έχουν και άλλες γυναίκες της θεριάς. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι τη γυναίκα ναυτικό την αντιμετωπίζουν στη θάλασσα σαν άντρα ναυτικό.
4: Ναι.
5: Και αυτό είναι πολύ άσχημο και πολύ άδικο για μία γυναίκα που πληρώνει τριπλάσιες εισφορές, για μία γυναίκα που είναι μέσα στη θάλασσα και κάνει ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα και με τεράστια υπογεννητικότητα που έχουμε διπλάσιους θανάτους από ό,τι οι γεννήσεις, δεν γίνεται αυτές τις γυναίκες να μην κάνουμε κάτι.
4: Σωστά.
5: Εγώ έχω φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ερώτηση τριών ευρωβουλευτών. Έχω φτάσει στη Βουλή με πολλές ερωτήσεις στη Βουλή, πολλές επιστολές. Έχω φτάσει στο συνήγορο του πολίτη, έχω κάνει τα πάντα. Εγώ τι περιμένω? Να νομοθετήσουν. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι.
4: Α, δεν έχει γίνει ακόμα. Και...
5: όχι, δεν έχει τελεσί διοίκηση. Το μόνο που έχει πετύχει η ένωσή μας, όπως γνωρίζετε, είναι το φορολογικό που για φέτος, να σας θυμίσω, κλείνουμε ένα χρόνο που με παρέμβασή μας πέρυσι τέτοια εποχή κάναμε τη μεγαλύτερη νίκη για τους εργαζόμενους που θα δουν φέτος τη δήλωσή τους. Από εκεί που θα πλήρωναν 30 με 40% στα ιδιωτικά σκάφη ναυτική, θα πληρώσουν 10 με 15% όπως πληρώνουν όλοι οι ναυτικοί, και το άλλο ποσό θα μείνει στην τσέπη του και στις οικογένειές τους. Και είμαι πολύ περήφανος που το πετύχαμε εμείς αυτό. Και με παρέμβαση προσωπική δική μου μέσα στη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών ανταποκρίθηκε με δημοσιονομικό κόστος, έλυσαν ένα χρόνιο πρόβλημα που φέτος θα φανεί στις τσέπες όλων των ναυτικών που δούλευαν στα ιδιωτικά σκάφια αναψυχής. Και νιώθω μεγάλη χαρά και περηφάνεια, και να ξέρετε ότι αν καταφέρουμε να λύσουμε και το θέμα με τις ναυτικές φωτοβολίδες, όπου στην Κρήτη έχουν γίνει πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα, αν καταφέρουμε να λύσουμε και με τις εγγύους ναυτικούς, με την ασφάλεια στη θάλασσα, με τα βαρκάκια χωρίς δίπλωμα, αποστάσεις ταχύτητες, απεινιδωτές, τηλεϊατρική και άλλα πολλά που έχουμε θέσει, να ξέρετε ότι θα είμαστε σε ένα άριστο επίπεδο.
4: Όλα στο πλεκτό και... λοιπόν. Όλα στο πλεκτό.
5: Ναι, προς το παρόν έχουμε κάνει 1-0. Παλεύω να δω μήπως σκοράρουμε και για 2.
4: Χαίρομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
4: Καλό
5: πολύ.
4: Καλοκαίρι δεν θα σας πω και θα ξαναβγούμε.
5: Να είστε καλά.
4: Να είστε
5: ευχαριστώ
4: καλά.
5: Θερμά.
4: Να είστε καλά, κύριε Βάλη. Γεια σας. Ο Γιώργος Βάλλος, ο πρόεδρος του ΠΕΠΙΕΘ, δίνει αγώνες. Και από τη θάλασσα εκεί που είναι τώρα, ξέρεις, κάνει διάφορα. Είναι... λοιπόν, αυτό για σήμερα. Ε? Καλά τα πήγαμε. Καλά τα πήγαμε. Μόνο 2.500 μηνύματα σήμερα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν μπορεί να τα διαβάσει όλα. Ε? Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Πολύ συγκεκριμένη. Αυτή η συγκεκριμένη μέρα σήμερα έχει ψωμί. Έχει ψωμί. Έχει δόντια. Πολλά δόντια. Τα οποία πέσανε κάπου εκεί σε ένα δρόμο. Αλλά αυτή η σημερινή μέρα μας δίνει ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Να πιστεύετε μέχρι το τέλος. Γιατί το τέλος δεν ξέρετε ποιο είναι. Δεν υπάρχει τέλος. Υπάρχει συνεχίζω μέχρι να καταφέρω αυτό που θέλω. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Ναι, με Bonnie Tyler ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλωστε. Μιλάμε για μια πραγματικά σπουδαία ερμηνεύτρια, για μια σπουδαία τραγουδίστρια, η οποία δυστυχώς έφυγε από την ζωή σε ηλικία 75 ετών. Έγινε πασίγνωστη βεβαίως από το κομμάτι που μόλις τώρα όλοι ακούσαμε, το Total Eclipse of the Heart. Η Bonnie Tyler λοιπόν, η οποία δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας εχθές. Απροσδόκητο χαρακτηρίζει τον θάνατό της η οικογένεια της Βρετανίδας τραγουδίστριας μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε. Απρόσμενο λοιπόν χαρακτήρισε η οικογένειά της τον θάνατό της, απροσδόκητο, παρότι νοσηλευόταν σε δύσκολη κατάσταση τους τελευταίους μήνες σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της τραγουδίστριας αναφέρεται πως η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Bonnie απεβίωσε απροσδόκητα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την τραγωδία. Τον Μάιο, η Bonnie Tyler μεταφέρθηκε σπευσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας για επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο και τέθηκε σε τεχνητό κόμμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της. Σε ενημέρωση που δόθηκε τον περασμένο μήνα, ένας εκπρόσωπος ανέφερε ότι είχε βγει από το κόμμα, αλλά παρέμενε σε πολύ δύσκολη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Την εποχή εκείνη ανέφεραν ότι η κατάστασή της βελτιωνόταν και ότι οι γιατροί ήταν βέβαιοι ότι θα αναρρώσει αν και η πρόοδος θα ήταν αργή. Επίσης ακύρωσαν ή ανέβαλαν τις ημερομηνίες της καλοκαιρινής περιοδίας της τραγουδίστριας, αλλά εξέφρασαν την ελπίδα ότι ορισμένες από αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αργότερα μέσα στο έτος. Παρά την αισιοδοξία των γιατρών, δυστυχώς όπως είπα και λίγο πριν, η Bonnie Tyler έφυγε από την ζωή. Άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν στην Πορτογαλία. Ελαφρύ το χώμα που θα την ασκεπάσει. Μια πραγματικά σπουδαία ερμηνεύτρια, ανεπανάληπτη, αυτό το γρέζι που είχε στην φωνή της, νομίζω ότι ήταν και το χαρακτηριστικό στοιχείο της, έτσι. Την ξεχώριζες ανάμεσα σε εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες φωνές. Και είχα και την χαρά να της κάνω και συνέντευξη, θυμάμαι γύρω στο 2000-2002 πρέπει να ήταν, όταν είχε έρθει εδώ στην πόλη μας στο Ηράκλειο για συναυλία, στην ακτή Καρτερού. Έτυχε λοιπόν και εγώ να εκπροσωπώ τότε μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης και να βρίσκομαι στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει. Ήταν ιδιαίτερα προσιτή, θυμάμαι, έτσι πολύ χαμογελαστή, χωρίς τουπέ, πολύ άνετη με όλους εμάς τους δημοσιογράφους και παραγωγούς. Πραγματικά μια σπουδαία, όπως είπα, καλλιτέχνη, αλλά και προσωπικότητα. Εδώ λοιπόν και σήμερα με αυτήν την έναρξη που κάναμε έτσι προς τιμήν της Bonnie Tyler, εδώ και σήμερα για να πούμε πολλά, να σχολιάσουμε ακόμη περισσότερα και να περάσουμε ένα δίωρο όπως κάνουμε καθημερινά, παρεούλα, μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σήμερα η μέρα είναι Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026. Πάει και όλο το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη. Πάει, έφυγε το πρώτο δεκαήμερο και για άλλη μια φορά σχεδόν χαμπάρι δεν πήραμε. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 9 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 51 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς κυρίες μου που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η Οσία Αμαλία λοιπόν τιμάται σήμερα 10 Ιουλίου. Την ημέρα βεβαίως τη σημερινή γιορτάζουν όσες κυρίες φέρουν το όνομα Αμαλία. Υπήρξε μοναχή από το Βέλγιο. Η Αμαλία, γνωστή και ως Αμέλεια ή Αμαλβέργη, γεννήθηκε τον 7ο αιώνα και έζησε στην επαρχία της Βραβάντης, πρωτεύουσα της οποίας είναι σήμερα οι Βρυξέλλες. Διακρίθηκε για τον άρετο βίο της και τα έργα φιλανθρωπίας που επιτέλεσε.

Σήμερα είναι εθνική γιορτή στις Μπαχάμες. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1973. Η μέρα σιωπής για τους οπαδούς του γκουρού Μεχέρ Μπαμπά. Περνούν τη σημερινή μέρα χωρίς να εκφέρουν ούτε μία λέξη προς τιμή του Ινδού μυστικιστή που πέθανε το 1969. Να σας πω επίσης πως είναι η μέρα πίνα κολάντας του Πουέρτο Ρίκο και της Ηνωμένης Πολιτείας της Αμερικής. Προχωράμε όμως στη στήλη του Σαν σήμερα. Άντε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, κάνοντας την αρχή από το 1911, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1925 και σαν σήμερα αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η δίκη των πυθίκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει την διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. 1940 και σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. 1960 και σαν σήμερα η Σοβιετική Ένωση νικά με 2-1 στην παράταση τη Γιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελο εθνών Ευρώπης, νυν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή αλλιώς Euro. '1964 και σαν σήμερα η Mary Quad προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. 1976 και σαν σήμερα μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. 1985 και σαν σήμερα Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Το 1856 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Νίκολα Τέσλα, Σέρβος φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι από το επώνυμό του πήρε την ονομασία και το γνωστό σε όλους μας ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και κλείνω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2015 έφυγε από τη ζωή ο Μαρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Ντιμίτρη Σαλούμπ, μιλάμε βεβαίως για τον Αιγύπτιο ηθοποιό.

Και προχωράμε στον καιρό. Θα έχουμε, λέει, άνοδο της θερμοκρασίας και μέχρι 6 μποφόρ η άνεμη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία, τοπικά τους 35 βαθμούς. Αναλυτικά, λοιπόν, η πρόγνωση από την ΕΜΗ έρχεται αμέσως τώρα. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν λίγες βροχές ή όμβροι και κατά τόπου στην Στερεά και την Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στην κεντρική Μακεδονία θα πνέουν αρχικά βόρει 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά με λίγες βροχές κατά τόπους και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά όπου θα σημειωθούν όμβροι. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 30 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, παροδικές νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός. Αρχικά βόρειοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Και έχουμε πολλά να πούμε στην συνέχεια της εκπομπής. Μου λέει ετοιμάσει και σήμερα για όλους εσάς, έτσι. Αρχικά, ξεκινώντας το επόμενο μέρος εκπομπής, θα πούμε στο politica.gr και θα δούμε τίτλους από την ροή των ειδήσεών του. Και στην συνέχεια θα περάσουμε σε κάποια από τα άρθρα του λίγο πιο αναλυτικά, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε από Δευτέρα ως και Παρασκευή, για να είσαστε απολύτως ενημερωμένοι για το τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην επικαιρότητα. Οπότε να κάνουμε κάπου εδώ μια πρώτη διακοπή για να έχουμε στην συνέχεια όλο το χρόνο μπροστά μας, ούτως ώστε, όπως σας είπα, να μπούμε στο politica.gr και να σας μεταδώσουμε όλες τις ειδήσεις.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και όπως σας είπα, θα πούμε στο πολίτικα.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 20

φωνές τώρα. Όλες οι ημερομηνίες για την καταβολή στους δικαιούχους των συντάξεων Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Ζάκυνθος απομακρύνθηκε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση. Κανονικά οι πτήσεις. Κόλαση φωτιάς στην Ισπανία. Νεκροί 12 άνθρωποι στην Αλμερία. Απανθρακώθηκαν στα οχήματά τους. ΣΥΡΙΖΑ, η επόμενη ημέρα της παραίτησης Φάμελου. Μια μεγάλη συζήτηση άνοιξε το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 για τα κτίρια φαντάσματα στο Ηράκλειο. Τι προτείνουν οι ειδικοί με παρέμβασή τους. Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκη.

Έρχονται δάνεια με επιτόκιο από 0,35% για 30.000 μικρές επιχειρήσεις. Τροχαίο με γουρούνα στο σταλό, κατέληξαν πάνω σε ελιά. Μάλια, τουρίστας καταγγέλει ξυλοδαρμό, ληστεία και ομοιρία μέσα σε κλαμπ. Ακούσατε λοιπόν μόλις τώρα τους τίτλους κάποιων από τις ειδήσεις που μπορείτε να διαβάσετε στο politika.gr. Ας δούμε κάποιες από αυτές λίγο πιο αναλυτικά. Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε στην Αθήνα ένα βρέφος μόλις 10 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, εχθές Πέμπτη, στο νοσοκομείο Ρόδου, καθώς κομμάτι τροφής είχε σφινώσει στον λαιμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος έφτασε στα επίγοντα σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί που εφημέρευαν κινητοποιήθηκαν άμεσα και έπειτα από μεγάλη προσπάθεια κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής. Παρά τις άμεσες ενέργειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή του παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρημένη. Για τον λόγο αυτό κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε η επίγουσα αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ζάκυνθος. Απομακρύνθηκε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση. Κανονικά οι πτήσεις. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς και αφότου διαπιστώθηκε πως ήταν ασφαλές, ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση του μαχητικού αεροσκάφους F-16 που πραγματοποίησε εχθές Πέμπτη αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από τεχνική βλάβη. Η διαδικασία απομάκρυνσής του από τον αεροδιάδρομο διήρκησε περίπου 4,5 ώρες και υπό τον συντονισμό της πολεμικής αεροπορίας. Στις ενέργειες που απαιτήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης συμμετείχε και η πολιτική προστασία της περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου, σύμφωνα με το Zante Times. Μετά την απομάκρυνση του F-16 και αφού διενεργήθηκαν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι για να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου, οι πτήσεις επαναλειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Μια μεγάλη συζήτηση άνοιξε το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 για τα κτίρια φαντάσματα που βρίσκονται στην πόλη μας, για τα κτίρια που αποτελούν

Στην απόλυ του Ηρακλείου, λοιπόν, μίλησε μέσω του Πολίτικα 89,8 γνωστός πολιτικός μηχανικός Γιώργος Καφετζάκης. Κτίρια εγκαταλελειμμένα που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, υποθηκεύουν τους όρους πολιτικής προστασίας και βεβαίως εξευτελίζουν και την αισθητική εικόνα της πόλης μας. Έτσι. Η αλήθεια είναι πως πολλές φορές έχουμε κάνει αναφορά μέσα από τις εκπομπές μας για τα συγκεκριμένα κτίρια, μάλιστα ένα το οποίο έτσι δεσπόζει περήφανα στην παραλία είναι αυτό το κτίριο που φιλοξενούσε παλιά κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, το 3 τέταρτα, βρίσκεται πραγματικά σε μια τραγική κατάσταση και πολύ φοβάμαι πως κάποια στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσουμε και σοβαρότατα θέματα από πτώσεις σοβάδων και όχι μόνο. Το έχουν περιφράξει, έτσι, αλλά νομίζω πως αυτό δεν είναι αρκετό. Συν της άλλης, πραγματικά δίνει έτσι μια τόσο άσχημη εικόνα στο συγκεκριμένο σημείο, από όπου περνούν καθημερινά πάρα πολλοί επισκέπτες, τουρίστες του νησιού μας. Βεβαίως το κτίριο αυτό δεν είναι το μοναδικό, εξού και ο κύριος Καφετζάκης πρότεινε σειρά μέτρων που όφιλε να λάβει τόσο ο Δήμαρχος Ηρακλείου και η Δημοτική Αρχή Καλοκαιρινού, όσο και η ίδια η πολιτεία. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr και να ακούσετε όλο το ηχητικό και τα όσα είπε ο κύριος Καφετζάκης στον Πολίτικα 89,8. Σημαντική εξέλιξη όμως καταγράφεται στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, καθώς πολύμινη και διακριτική έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας οδήγησε στην σύλληψη τριών ατόμων, δύο ανδρών και μιας γυναίκας, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Χανιά, με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής να έχουν θέσει εδώ και ημέρες υπό διακριτική παρακολούθηση τα πρόσωπα που θεωρούνταν ύποπτα για συμμετοχή στην επίθεση της 1ης Ιουλίου σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των αρχών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα και ένας εκ των δύο συλληφθέντων αποτελούσαν το λεγόμενο επιχειρησιακό ζευγάρι, δηλαδή τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν αναλάβει την εκτέλεση της ενέργειας. Ο τρίτος συλληφθής φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, παρέχοντας βοήθεια πριν και μετά την επίθεση. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της γυναίκας, η οποία μετά την εμπριστική επίθεση φέρεται να εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη και να κατευθύνθηκε στην Κρήτη, επιχειρώντας να απομακρυνθεί από το επίκεντρο των ερευνών. Η αστυνομική της αντιτρομοκρατικής, αξιοποιώντας πληροφορίες, αναλύσεις τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και διακριτική επιτήρηση, κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη της στα Χανιά, όπου φέρεται να φιλοξενούνταν σε οικία φιλικών της προσώπων. Η συλληφθής είναι γνωστή στις διοκτικές αρχές από τη δράση της στον ευρύτερο αναρχικό χώρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατάγεται από την Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια διέμενε στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 2022 είχε φυλακιστεί ως μέλος της οργάνωσης Αναρχική Δράση. Ο δεύτερος συλληφθής, άνδρας, γεννημένος το 1997, φέρεται να συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε προσαχθεί το 2015, ενώ είχε καταγραφεί ακόμη μια προσαγωγή του μέσα στο 2026. Το τρίτο πρόσωπο που πέρασε χειροπέδας φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της κατοικίας, στην οποία κατέφυγαν οι δύο βασικοί ύποπτοι μετά την επίθεση. Οι ερευνητές εξετάζουν τον ακριβή βαθμό εμπλοκής του, καθώς και το κατά πόσο παρήχε καταφύγιο γνωρίζοντας τον ρόλο των συγκατηγορουμένων του. Κατά τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις της αντιτρομοκρατικής, οι τρεις συλληφθέντες συνδέονται αποκλειστικά με την φωνική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα, από την οποία έχασε την ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται με τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής να εξετάζουν ψηφιακά ευρήματα, επικοινωνίες και κατασχεθέντα αντικείμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιπλέον πρόσωπα που παρήχαν υποστήριξη ή συνέδραμα στην προετοιμασία και διαφυγή των δραστών.

Είχαμε όμως και τροχαίο με γουρούνα στον Σταλό. Δύο άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής που επέβαιναν σε γουρούνα έχασαν τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω σε ελιά. Οι άνδρες τραυματίστηκαν από το τροχαίο και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Έναν εφιάλτη χωρίς προηγούμενο περιέγραψε στους αστυνομικούς του τμήματος Χερσονήσου ότι βίωσε ένας 18χρονος Γερμανός, ο οποίος κατέφυγε στις αρχές καταγγέλλοντας την κόλαση που έζησε στα χέρια δύο νεαρών Ελλήνων και ενός άνδρα από το Καμερούν. Ο νεαρός τουρίστας που κάνει διακοπές στα Μάλια αναφέρθηκε στις άγριες καταστάσεις που έζησε από τους τρεις προαναφερθέντες, οι οποίοι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ληστεία, εκβίαση και αρπαγή. Με την ασειρά τους βέβαια οι φερόμενοι ως δράστες προχώρησαν σε μήνυση σε βάρος του νεαρού Γερμανού για ψευδή καταμήνυση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο νεαρός από την Γερμανία πήγε προχθές το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου και κατήγγειλε ότι λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης και ενώ βρισκόταν σε κλαμπ των Μαλίων, οι τρεις κατηγορούμενοι τον πλησίασαν και του είπαν ότι εκείνος και ένας αλλοδαπός από την Νορβηγία προκάλεσαν ζημιές σε μια ηλεκτρονική συσκευή που τους ανήκει. Ζήτησαν από τον Γερμανό και τον Νορβηγό να τους καταβάλουν χρηματικό ποσό εισάξιο με την προκληθήσα υλική ζημιά. Ο Γερμανός και ο Νορβηγός αρνήθηκαν, λέγοντάς τους ότι δεν ήταν εκείνοι που προκάλεσαν τη ζημιά. Μετά από αυτήν τους την απάντηση, οι δύο Έλληνες και ο άνδρας από το Καμερούν τους οδήγησαν σε κλειστό χώρο δωματίου εντός του καταστήματος και άρχισαν να τους χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια στο σώμα τους και στο κεφάλι. Ενώ αρνήθηκαν να τους επιτρέψουν την έξοδο από αυτόν τον κλειστό χώρο, κρατώντας τους παρά τη θέλησή τους και ως ότου καταβάλουν τα χρήματα. Όταν κατάφεραν τελικώς να φύγουν από το χώρο, ο Γερμανός υπέβαλε μήνυση σε βάρος των τριών. Με την ασειρά τους και εκείνοι, όπως προαναφέρθηκε, υπέβαλαν μήνυση στο Γερμανό με αποτέλεσμα να συλληφθούν όλοι οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης.

Αλλάζουμε θέμα. Μάχη για την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ ξέσπασε εχθές, αμέσως μετά την παρέτηση Φάμελου, με κορυφαία στελέχη να διαφωνούν δημοσίως με την απόφαση αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής που έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Μετά την ανακοίνωση της παρέτησης του Προέδρου του Κόμματος, ο Κράτη Φάμελου, η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνέ έκανε γνωστό ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για το Σάββατο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κατόπιν αυτών, οι συνεργάτες και τα στελέχη που πρόσκυνται στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ συνέταξαν έναν πρώτο εσωκομματικό χάρτη εχθές για την δρομολόγηση των διαδικασιών με στόχο την ανάδειξη νέας ηγεσίας. Αυτός λοιπόν ο χάρτης περιλαμβάνει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας υπό την αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή νέου επικεφαλής, διεξαγωγή συνεδρίου και εκλογή νέου προέδρου από τη βάση ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.

Και κλείνουμε με μία είδηση από τα διεθνή. Αφορά βεβαίως στην κυκλοφορία των πετρελοφόρων μέσω του Ορμούζ, η οποία έχει σχεδόν σταματήσει. Αυτό τουλάχιστον μεταφέρει το Reuters. Η κυκλοφορία των τάνκερ μέσω των ασθενών του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει, σύμφωνα με το Reuters. Το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει γύρω από το θέμα του ελέγχου των ασθενών του Ορμούζ. Δύο δεξαμενόπλια διέπλευσαν τα ασθενά τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται το υπερδεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου Berg 1, το οποίο είχε φορτωθεί στο νησί Χάρκ του Ιράν και υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, καθώς και το χημικό δεξαμενόπλιο Well Sail, που φέρει τη σημαία των νήσων Marshall, σύμφωνα με ανάλυση της Kepler. Το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία. Αυτό ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές, σύμφωνα με το επίσημο ειδησιογραφικό πρακτορείο της Ιορδανίας, το Πέτρα. Οι φρουροί προειδοποίησαν ότι αν η αμερικανική επιθετικότητα επαναληφθεί, θα μπουν στο στόχαστρο οι βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Αναλυτικότερα, το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ισλαμική Δημοκρατία και η παρέμβαση στην ανακατεύθυνση της ναυτιλίας μέσω των ασθενών του Ορμούζ διαταράσσουν το σταδιακό άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού και θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των χωρών που επωφελούνται από αυτό. Και κλείνουμε με την είδηση της φωτιάς από την Ισπανία. Νεκροί 12 άνθρωποι στην Αλμερία απανθρακώθηκαν δυστυχώς τα οχήματά τους. Την ζωή σε 12 ανθρώπους στήχησε ανεξέλεγκτη φωτιά που ξέσπασε εχθές στην Αλμερία της Ισπανίας, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να την περιορίσουν. Ορισμένοι από τους πολίτες που έχασαν την ζωή τους βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους στην κοινότητα Los Gallardos, σύμφωνα αρχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σύμφωνα με το CNN.gr, δίναν μάχη όλη τη νύχτα για την κατάσβεση της φωτιάς, με πάνω από 150 πυροσβέστες με 5 οχήματα να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Στην περιοχή αναμένεται να αναπτυχθεί η UME, μονάδα του Ισπανικού στρατού, που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση των πιο δύσκολων έκτακτων καταστάσεων, τις επόμενες ώρες στο πεδίο, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και είμαστε πανέτοιμοι για μια ακόμη διακοπή κάπου εδώ. Φεύγουμε για λίγο, επιστρέφουμε όμως σε πολύ λίγο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός στη μετοπική αντιπαράθεση που είχε σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στην αγορά. Τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα την 1η του μήνα στη Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς 16 χρόνια μετά την τραγωδία. Στη Μεσαρά, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρέστη στα εγγένεια της αστυνομικής υποδιεύθυνσης της περιοχής. Στο Ηράκλειο σήμερα, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλης Κουτουλάκης για τη Σύνοδο Λιμένων. 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 19 αγνοούνται από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από κατολίσθηση στις Φιλιππίνες, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι στην Ταϊβάν απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους καθώς ο τυφώνας Μπάβι, ο μεγαλύτερος των τελευταίων δεκαετιών, πλησιάζει την περιοχή. Νέος κύκλος επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απειλεί να οδηγήσει σε κατάρρευση τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής και διπλωματικής αναμέτρησης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους ημιτελικούς του Μουντιάλ πέρασε η Γαλλία επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου και θα μάθει τον αντίπαλό της από την αναμέτρηση Ισπανία-Βέλγιο που πραγματοποιείται απόψε. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά. 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προ το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Καλώς ήρθατε για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και περνάμε σε αυτό εδώ το μέρος εκπομπής μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, έτσι σε πιο πρακτικά θεματάκια που ενδεχομένως να τα βρούμε μπροστά μας, που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρει να τα ακούσουμε, να μας δώσουν λύσεις, να μας ξεκαθαρίσουν έτσι λίγο το τοπίο και το μυαλό, και να μας δώσουν την απαραίτητη εκείνη πληροφορία η οποία θα μας φανεί χρήσιμη. Το πρώτο μας θέμα, ταυτότητες, να δούμε τι ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου, για όσους δεν έχουν βγάλει την νέα ταυτότητα. Τελειώνει λοιπόν η προθεσμία για τις νέες ταυτότητες, αφού σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό οι ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη πάβουν να θεωρούνται έγκυρες από τις 3 Αυγούστου 2026. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν εκδώσει τη νέα ή να χρησιμοποιούν διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους εκτός συνόρων. Οι παραδοσιακές μπλε αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Λόγω των ασθενών χρονικών πλαισίων, η ζήτηση στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Έτσι, αρκετοί είναι οι πολίτες που ψάχνουν να κλείσουν το ραντεβού τους, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δεν βρίσκουν διαθεσιμότητα πριν τη λήξη της προθεσμίας. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας μέσω του gov.gr, έτσι, με κωδικούς TaxisNet. Αυτός είναι ο τρόπος. Ο πολίτης επιλέγει την αίτησή του, αρχή έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμη ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη μέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών και το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο Εθνικό Μητρό, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά τη δήλωση. Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος, λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, email, με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής έκδοσης που έχει επιλέξει. Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, έτσι, το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού. Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμησης στο email που έχει δηλώσει. Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια αρχή έκδοσης βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας. Η έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του ετούντος στην αρμόδια υπηρεσία με τα εξής δικαιολογητικά: ψηφιακή φωτογραφία, η οποία μπορεί να τραβηχτεί είτε απευθείας στην υπηρεσία είτε σε επιστοποιημένο φωτογράφο ο οποίος ανεβάζει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myphoto του gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει κωδικό που συνδέει τη φωτογραφία με το άφημί του μέσω της εφαρμογής και αίτηση υπεύθυνη δήλωση. Το έντυπο συμπληρώνεται από την υπηρεσία με στοιχεία από το Μητρό Πολιτών και υπογράφεται από τον ετούντα. Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 10 ευρώ που καλύπτει τα έξοδα κατασκευής, εκτύπωσης και μεταφοράς. Οι πολίτεκνες οικογένειες δικαιούνται έκπτωση στο παράβολο, το οποίο μειώνεται στα 5 ευρώ με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων. Επιπλέον απαιτείται ένσημο 0,50 ευρώ της ελληνικής αστυνομίας. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας ή παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται διαδικασία επιστροφής. Η παράδοση της παλιάς μπλε ταυτότητας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου δελτίου.
Η κατάργηση της παλαιάς ταυτότητας δεν επηρεάζει τουλάχιστον προς το παρόν τις συναλλαγές των πολιτών με το ελληνικό δημόσιο, ούτε τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας. Ωστόσο, οι πολίτες που δεν θα έχουν εκδώσει την νέα ταυτότητα έως τις 3 Αυγούστου του 2026 δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει αναρτημένα μεταξύ άλλων τα fake news που έχουν κατά καιρούς διακινηθεί αναφορικά με τις νέες ταυτότητες, παρουσιάζοντάς τα και δίνοντας παράλληλα απαντήσεις. Έτσι, θα υπάρχει, ας πούμε, τσιπάκι γεωχωρικού εντοπισμού και θα βρίσκουν που είμαστε, λένε κάποιοι. Να σας πω πως δεν περιέχει τεχνολογία που μπορεί να καταγράψει δεδομένα ελέγχου θέσεις η νέα ταυτότητα. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα και θέτουν στο επίκεντρο την ασφάλεια των πολιτών. Θα έχουν, λένε κάποιοι, πρόσβαση στα ιατρικά μας δεδομένα, γιατί θα έχουν τον ΆΜΚΑ μας. Ο ΆΜΚΑ δεν περιλαμβάνεται ούτε σε εμφανές εξωτερικό σημείο, ούτε είναι αποθηκευμένος εσωτερικά. Το νέο δελτίο ταυτότητας δεν έχει στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία. Θα έχουν χωρίς τη θέλησή μας την ομάδα αίματός μας. Η αναγραφή της ομάδας αίματος είναι προαιρετική και γίνεται μέσω βεβαίωσης νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το ρέζους μόνο για όσους πολίτες το επιθυμούν. Κάποιοι άλλοι έχουν πει θα αναγράφονται πληροφορίες θρησκευτικού ενδιαφέροντος που θίγουν την πίστη. Η σύνδεση του νέου δελτίου ταυτότητας με τη χριστιανική πίστη αποτελεί στιγνή καπηλεία και παραχάραξη της Ορθοδοξίας. Η έκδοση της ταυτότητας δεν άπτεται στο ελάχιστο του πυρήνα τόσο της χριστιανοσύνης όσο και οποιοδήποτε άλλου δόγματος και θρησκεύματος. Θα έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει την αυστηρότερη σε παγκόσμιο επίπεδο νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ελληνική νομοθεσία είναι πλήρως συμβατή και εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή. Συνεπώς, η διαδικασία έκδοσης του νέου ελληνικού δελτίου ταυτότητας πληρεί απόλυτα τις πλέον απαιτητικές προϋποθέσεις που τίθενται από το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο.

Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις νέες ταυτότητες. Έτσι μάθατε τι ακριβώς θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου. Οπότε νομίζω πως καλό θα ήταν να προγραμματίσετε όσο πιο άμεσα γίνεται το ραντεβού σας, να μπείτε στην διαδικασία έκδοσής της.

Επίδομα αδείας καλοκαιριού 2026. Ελάτε να δούμε πότε πληρώνεται και πώς ακριβώς υπολογίζεται. Μέχρι πότε θα πρέπει ο εργοδότης να βάλει το επίδομα αδείας του καλοκαιριού και τι ακριβώς θα αλλάξει φέτος στην πληρωμή του. Καθώς πλησιάζουμε στην καρδιά της θερινής περίοδου, το επίδομα αδείας καλοκαιριού 2026 αρχίζει να απασχολεί ιδιαιτέρως χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Η κατανόηση του τρόπου υπολογισμού και του χρόνου καταβολής του είναι απαραίτητη για τον σωστό προγραμματισμό των διακοπών. Πότε πληρώνεται και πώς υπολογίζεται αποτελούν δύο βασικά ερωτήματα για το επίδομα αδείας 2026, το οποίο θα είναι αυξημένο φέτος λόγω της νέας αύξησης στον κατώτατο μισθό. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα. Αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές 15 ημερών. Για εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο, το επίδομα αδείας αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια. Από τη στιγμή που ο κατώτατος μισθός ανέβηκε στα 920 ευρώ μεικτά από 880, το επίδομα αδείας αυξάνεται στα 589,41 ευρώ από 556,5 ευρώ. Σημειώνεται ότι το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΕΣΕΕ έχει δημιουργήσει ειδική online εφαρμογή προκειμένου οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να μπορούν να υπολογίζουν εύκολα και γρήγορα τα χρήματα που δικαιούνται. Τώρα, με τα νέα καινούργια δεδομένα που έφερε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, πάβει να ισχύει η υποχρέωση για τουλάχιστον 2 εβδομάδες συνεχόμενης καλοκαιρινής άδειας στον εργαζόμενο της επιχείρησης. Έτσι, πλέον υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω κατάτμιση της άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου έτους, εφόσον όμως υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί πως η τιμηματική λήψη καλοκαιρινής άδειας υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Ειδικότερα οι νέες ρυθμίσεις ορίζουν την ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα άδειας. Αναλυτικά, για εργαζόμενους με πενθήμερο απαιτούνται τουλάχιστον 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες και για εργαζόμενους με εξαήμερο 6 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Πολύ συχνά, ειδικά σε περιπτώσεις νέων εργαζομένων σε μια επιχείρηση, στα πηγαδάκια που σχηματίζονται σε διαδρόμους και γραφεία του κτηρίου ακούγονται τα εξής: πόσες ημέρες άδειας δικαιούμαι? Προκειμένου να μην υπάρξει σύγχυση, έχει δοθεί στην δημοσιότητα αναλυτικός οδηγός, ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν με ακρίβεια πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται το χρόνο. Προσοχή, οι συνολικές ημέρες συνδέονται με την προϋπηρεσία. Για εργαζόμενους λοιπόν με πενθήμερη απασχόληση, οι μέρες άδειας είναι 20 ημέρες για το πρώτο έτος, εξαρτάται από το μήνα που ξεκίνησε βεβαίως η εργασιακή σχέση, 21 ημέρες για το δεύτερο έτος, με συμπληρωμένο όμως 12μηνο, 22 ημέρες για το τρίτο έτος, 25 ημέρες εν έχουν να συμπληρωθεί 10+ χρόνια στον ίδιο εργοδότη, η 12 έτη συνολικά προϋπηρεσία στο χώρο και 26 ημέρες για 24 έτη προϋπηρεσία. Για εργαζόμενους με εξαήμερη απασχόληση, οι μέρες άδειας διαμορφώνονται ακολούθως: 24 ημέρες για την πρώτη χρονιά, 25 για τη δεύτερη, 26 ημέρες για την τρίτη, 30 ημέρες με προϋπηρεσία 10 ετών και 31 ημέρες με προϋπηρεσία 25 ετών. Να σημειωθεί ότι δεν είναι λίγοι εργαζόμενοι που περιμένουν πώς και πώς το επίδομα αδείας 2026 προκειμένου να καλύψουν όχι μόνο δαπάνες για τις διακοπές του καλοκαιριού, αλλά και πάγια έξοδα που συνδέονται με το σπίτι ή το αυτοκίνητό τους.

ΔΥΠΑ. Μέχρι και σήμερα η επικαιροποίηση των αστοιχείων των μελών του Μητρώου Εκπαιδευτικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxNet. Αλλάξαμε θέμα, όπως καταλάβατε. Η προθεσμία υποβολής λοιπόν ηλεκτρονικής αίτησης επικαιροποίησης των στοιχείων των εγγεγραμμένων μελών του Μητρώου προσωρινών αναπληρωτών και ορομίστιων εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της ΔΥΠΑ λήγει σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου και ώρα 23:59 λεπτά, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα δηλαδή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxNet, ακολουθώντας την διαδρομή gov.gr εκπαίδευση, επαγγελματίες εκπαίδευση, επικαιροποίηση στοιχείων εγγεγραμμένων μελών Μητρώου Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ. Η παράληψη υποβολής αίτησης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διατήρηση των ήδη καταχωρισμένων στοιχείων του υποψηφίου στο Μητρώο. Η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην χώρα, με πανελλαδικό δίκτυο που περιλαμβάνει 50 επαγγελματικές σχολές, ΕΠΑΣ μαθητείας, 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές, ΠΕΠΑΣ μαθητείας, 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, ΣΑΕΚ, 6 κέντρα διαβίου μάθησης, 2 εκπαιδευτικά κέντρα για άτομα με αναπηρία. Έτσι, ενώ οι σχολές μαθητείας υλοποιούν το δυτικό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το 77% των αποφύτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφύτησή του, επιβεβαιώνοντας την στενή σύνδεση των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. We'll be right back.

0: Και έρχεται νέο πρόγραμμα για 1000 ανέργους πτυχιούχους από τη ΔΥΠΑ με μισθό 1250 ευρώ. Νέο πρόγραμμα λοιπόν απασχόλησης για 1000 ανέργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ ηλικίας 25 έως 54 ετών. Αυτό το νέο πρόγραμμα θέτει σε εφαρμογή η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με στόχο την εργασιακή ένταξη επιστημόνων που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τεχνολογικής εκπαίδευσης ηλικίας 25 έως 54 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων της ΔΥΠΑ. Ενώ οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν με σύμβαση πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα χρόνο. Οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές φτάνουν έως τα 1250 ευρώ, ενώ η υπηρεσία καλύπτει και τις ασφαλιστικές εισφορές. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες δράσεις της ΔΥΠΑ για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς στοχεύει στην αξιοποίηση επιστημονικού προσωπικού που παραμένει εκτός αγοράς εργασίας, δίνοντας παράλληλα έμφαση σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης όπως μηχανικοί, οικονομολόγοι, στελέχοι πληροφορικής και διοικητικοί υπάλληλοι. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τους πρώην εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, των οποίων οι συμβάσεις έληξαν στις 30 Ιουνίου 2026 και δεν ανανεώθηκαν. Οι συγκεκριμένοι άνεργοι μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών, ενώ προβλέπεται δυνατότητα παράτασης για ακόμη έναν χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι ωφελούμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν απασχόληση συνολικής διάρκειας έως 24 μήνες. Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας μέρος, να σας θυμίσω πως και σήμερα μαζί μας βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, και ανακαλύψτε μια μοναδική συλλογή από πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Επιλέξτε ανάμεσα σε σχέδια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας για να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας με τον πιο εκλεπτισμένο τρόπο. Ανακαλύψτε λοιπόν αυτά τα υπέροχα γυαλιά στο VNY στη 1821, στον αριθμό 29. Συν της άλλης, μπείτε και στην διαδικασία να δοκιμάσετε την κορεάτικη φιλοσοφία της περιποίησης. Μπορείτε λοιπόν να ανακαλύψετε τα πιο πολυτελή K-beauty brands όπως Beauty of Joseon, Medicube, Cosrx, Anua σε μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών. Και σύν της άλλης να αρωματιστείτε κιόλας με τα υπέροχα αραβικά αρώματα, τα οποία θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημα VNY Concept Store, που διαθέτουν και ένταση και διάρκεια και ξεχωριστό χαρακτήρα και θα σας ακολουθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας, αφήνοντας την πιο εκλεπτισμένη εντύπωση. Όμως σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όχι μονάχα για εμάς, αλλά και για την Win Masters, γιατί όλη την ημέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ,

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου προανήγγειλε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός στη μετοπική αντιπαράθεση που είχε σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στην αγορά. Τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα την 1η του μήνα στη Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς 16 χρόνια μετά την τραγωδία. Στη Μεσαρά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρέστη στα εγγένεια της αστυνομικής υποδιεύθυνσης της περιοχής. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλης Κουτουλάκης για τη Σύνοδο Λιμένων. 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 19 αγνοούνται από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από κατολίσθηση στις Φιλιππίνες, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι στην Ταϊβάν απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους καθώς ο τυφώνας Μπάβι, ο μεγαλύτερος των τελευταίων δεκαετιών, πλησιάζει την περιοχή. Νέος κύκλος επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απειλεί να οδηγήσει σε κατάρρευση τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής και διπλωματικής αναμέτρησης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους ημιτελικούς του Μουντιάλ πέρασε η Γαλλία επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου και θα μάθει τον αντίπαλό της από την αναμέτρηση Ισπανία-Βέλγιο που πραγματοποιείται απόψε. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

τελευταίο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή, οπότε πάμε να πούμε έτσι κάποια πραγματάκια τα οποία ενδεχομένως να χρειαστεί να γνωρίζετε. Είναι έτσι κάποιες πληροφορίες που αφορούν στον θεσμό του προσωπικού γιατρού. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να ξεκολλήσει το όλο πράγμα. Η πλήρης λειτουργία του θεσμού του προσωπικού γιατρού συνεχίζει να καθυστερεί παρά τις νέες παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας για τη λειτουργία του συστήματος παραπομπών και τις νέες συμβάσεις με γιατρούς. Αλλεπάλληλες λοιπόν παρεμβάσεις για τον προσωπικό γιατρό πραγματοποιεί το Υπουργείο Υγείας. Ωστόσο, ο θεσμός παραμένει κολλημένος χωρίς να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα πότε θα μπορέσει να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και να ενσωματωθεί ουσιαστικά στην καθημερινότητα των πολιτών. Μετά την εγκύκλιο του Υπουργείου για την εφαρμογή του συστήματος παραπομπών, πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν δοκιμές στο ψηφιακό σύστημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, της ΙΔΙΚΑ δηλαδή. Επιπλέον, νέα απόφαση που δημοσιεύτηκε ορίζει το πλαίσιο συμβάσεων των ιδιωτών γιατρών που επιθυμούν να είναι προσωπικοί γιατροί με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, τον ΕΟΠΗ, με βασική αλλαγή ότι ο ΕΟΠΗ θα απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος στους γιατρούς και δεν θα είναι μία μόνιμα ανοιχτή διαδικασία με όποιον γιατρό θέλει να συμβάλλεται. Παρόλα αυτά, το ενδιαφέρον συμμετοχής από τους γιατρούς φαίνεται ισχνό, το ίδιο και από τους πολίτες προκειμένου να εγγραφούν σε προσωπικό γιατρό.

Ειδικότερα σε σχέση με τις τελευταίες παρεμβάσεις, απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, αντικαθιστά την προηγούμενη υπουργική απόφαση του Δεκεμβρίου του 2024 και εξειδικεύει τους όρους συμβατικής συνεργασίας του ΕΟΠΗ με ιδιώτες γιατρούς ειδικοτήτων γενικής, οικογενικής, ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, καθώς και με παιδιάτρους στο πλαίσιο του θεσμού του προσωπικού γιατρού. Στόχος του νέου πλαισίου είναι να αποσαφινιστούν η διαδικασία ένταξη στο όριο του εγγεγραμμένου πληθυσμού, το ωράριο, οι υποχρεώσεις των γιατρών, οι μεταβατικές ρυθμίσεις και ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες θα λαμβάνουν συνεχή και οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα. Βασική διαφοροποίηση της νέας απόφασης σε σχέση με την προηγούμενη είναι ότι ο ΕΟΠΗ θα εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες γιατρούς και παιδιάτρους. Η πρόσκληση θα δημοσιοποιείται μεταξύ άλλων και στον επίσημο ιστότοπο του οργανισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, η πρόσκληση θα παραμένει ανοιχτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΗ. Σε αυτήν θα περιγράφονται ο τρόπος συμμετοχής, η διαδικασία, η υποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπογραφή της σύμβασης. Έως σήμερα η δυνατότητα σύμβασης με τον ΕΟΠΗ ήταν μόνιμα ανοιχτή, ανεξάρτητα εάν το ενδιαφέρον από πλευράς των γιατρών δεν είναι ζωηρό. Οι λόγοι που επιχειρείται το κλείσιμο της διαδικασίας, σύμφωνα με προσωπικούς γιατρούς, είναι πιθανότατα η προσπάθεια κατεύθυνσης της ζήτησης. Η πρόσκληση δηλαδή να είναι στοχευμένη σε περιοχές με κενά. Ακόμη ένα σημείο που διαφοροποιείται είναι πως δεν προβλέπεται δωρεάν η κατοίκον παροχή υπηρεσιών υγείας. Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ προσωπικοί γιατροί ειδικότητας γενικής, οικογενειακής, ιατρικής και παιδιατρικής δεν υποχρεούνται σε κατοίκον επισκέψεις. Η διάταξη περιλαμβάνει και όσους προσωπικούς γιατρούς είχαν υπογράψει το προηγούμενο κείμενο σύμβασης, το οποίο παρήχε σχετικό όρο. Η απόφαση ορίζει και τον ανώτατο αριθμό εγγεγραμμένων πολιτών αναπροσωπικό γιατρό. Για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ προσωπικούς γιατρούς των ειδικοτήτων γενικής, οικογενειακής, ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας, ο ανώτατος εγγεγραμμένος πληθυσμός ορίζεται σε 2.000 λήπτες υπηρεσιών υγείας ανά γιατρό. Για τους παιδιάτρους, το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 1.500 εγγεγραμμένους λήπτες υπηρεσιών υγείας. Την ίδια στιγμή, ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές από εθελοντές γιατρούς της πλατφόρμας από την οποία εκδίδονται τα παραπεμπτικά, ένα ψηφιακό έργο για το οποίο συνεργάζονται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο ΠΟΗ, μέσω του γραφείου του στην Αθήνα με την ΙΔΙΚΑ. Η πλατφόρμα είναι έτοιμη ώστε αν ξεκινήσει το σύστημα παραπομπών από τον προσωπικό γιατρό στους ειδικούς γιατρούς με βάση εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας να είναι εφικτή η διαδικασία. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση πότε θα ξεκινήσουν οι παραπομπές, με αρκετούς γιατρούς να υποστηρίζουν πως στην πράξη δεν θα εφαρμοστεί και η σχετική εγκύκλιος. Έτσι, στο ίδιο πλαίσιο είναι άλλωστε και η γενικότερη αντιμετώπιση του θεσμού του προσωπικού γιατρού, αφού είναι μεν εγγεγραμμένοι πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες, ωστόσο ο θεσμός προς το παρόν δεν λειτουργεί έτσι όπως σχεδιάστηκε, δηλαδή ως η πρώτη επαφή του πολίτη με το σύστημα υγείας.

Αλλάζουμε σελίδα, αλλάζουμε θέμα. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Τι καλύπτει για ατύχημα η βλάβη στις διακοπές? Τι καλύπτει το ασφαλιστήριο οχήματος? Τι ισχύει με την οδική βοήθεια και ποιες παροχές μπορούν να σας γλιτώσουν από δυσάρεστες εκπλήξεις στο δρόμο? Για όλα αυτά θα συζητήσουμε αμέσως τώρα, σε όλα αυτά θα αναφερθούμε αμέσως τώρα. Το πιο γνωστό και διαδεδομένο ασφαλιστικό συμβόλαιο είναι αυτό του αυτοκινήτου ή της μηχανής, καθώς είναι υποχρεωτικό να υπάρχει σε κάθε όχημα. Ωστόσο, περιέχει και αυτό ιδιαιτερότητες που θα πρέπει να γνωρίζει ο κατοχός του, ώστε όταν το χρησιμοποιήσει να μην βρεθεί αντιμέτωπος με εκπλήξεις. Ιδιαίτερα τώρα που είναι καλοκαίρι και αυξάνονται οι αποδράσεις, μικρές ή μεγάλες, για διακοπές, έτσι, το ασφαλιστήριο οχήματος είναι ένα εργαλείο με παροχές. Η αύξηση των μετακινήσεων αυξάνει και την πιθανότητα να μείνει κάποιος στο δρόμο από βλάβη ή ατύχημα. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις, τι προσφέρει η ασφάλιση αυτοκινήτου και τι καλύπτει για να διευκολύνει κατά περίπτωση συμβάντος? Το πρώτο βασικό είναι να γνωρίζει κάποιος εάν καλύπτει όλα τα πρόσωπα που οδηγούν το αυτοκίνητο. Μπορεί να είναι μέλη της οικογένειας ή κάποιος άλλος. Το πρόγραμμα ασφάλισης τους καλύπτει όλους ή έχει εξαιρέσεις? Εάν είναι νέος οδηγός, καλύπτεται από το συμβόλαιο το ατύχημα? Άρα αρχικώς θα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε ασφαλισμένος, εάν δεν οδηγεί ο ίδιος το όχημά του, εάν καλύπτει με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες παροχές άλλους οδηγούς. Ακολούθως, το σημαντικό που πρέπει να γνωρίζει είναι το θέμα της οδικής βοήθειας. Εάν δεν έχει, τι κάνει? Βέβαια, στην περίπτωση που έχει οδική βοήθεια, θα πρέπει να γνωρίζει πως τον καλύπτει αν μείνει στο δρόμο και βρίσκεται σε περιοχή εκτός του νομού κατοικίας. Εάν το όχημα δεν φτιαχτεί επιτόπου στο σημείο της βλάβης, τότε ο γερανός που θα το πάρει το μεταφέρει στον τόπο διαμονής του ασφαλισμένου απευθείας ή το πάει σε κάποιο κοντινό συνεργαζόμενο σταθμό και ακολούθως το μεταφέρει στον τόπο διαμονής του ασφαλισμένου. Και ο οδηγός και οι επιβάτες του οχήματος πώς μεταφέρονται? Καλύπτονται για τον οδηγό και τους επιβάτες τα έξοδα μεταφοράς, λεωφορείο, ταξί ή όχι? Επίσης, καλύπτεται η τυχόν διαμονή σε κατάλημα κοντά στην περιοχή όπου ακινητοποιήθηκε το όχημα? Όλες αυτές οι παράμετροι κάνουν κατανοητό ότι και τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου έχουν τα δικά τους μυστικά που όταν χρειαστούν πρέπει να τα γνωρίζει οπωσδήποτε ο ασφαλισμένος. Να ξέρει ποιες υπηρεσίες παρέχονται από το συμβόλαιό του, κάτι δηλαδή που θα ήταν σωστό να το μαθαίνει κανείς πριν ασφαλιστεί και επιλέξει ασφαλιστική εταιρεία ή ασφαλιστικό πρόγραμμα. Για να είναι λοιπόν κάποιος σωστά ασφαλισμένος, αυτός και το όχημά του, πρέπει να έχει ενημερωθεί για όλα αυτά, καθώς και για άλλες συμπληρωματικές καλύψεις, όπως είναι η νομική προστασία, και ακολούθως να ασφαλιστεί προκειμένου όταν συμβεί κάτι στο δρόμο και ακινητοποιηθεί το όχημά του, να έχει παροχές που θα τον διευκολύνουν και θα ξεπεράσει όσο το δυνατόν πιο εύκολα τα απρόοπτα του δρόμου.

Θερινές εκπτώσεις 2026, λοιπόν, ξεκινούν την Δευτέρα, έτσι, οπότε αντίστροφα μετρά ουσιαστικά ο χρόνος για την έναρξη των τακτικών θερινών εκπτώσεων του 2026, οι οποίες εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Οι 50 ημέρες των καλοκαιρινών εκπτώσεων αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς έως το τέλος του έτους. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς η αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να δώσει όθηση στην κατανάλωση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο συνολικός κύκλος εργασιών των θερινών εκπτώσεων μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισευρώ, σημειώνοντας ονομαστική αύξηση 2 έως 5% σε σχέση με πέρυσι. Με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περίοδου, η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει στις εμπορικές επιχειρήσεις το ισχύον πλαίσιο για την αναγραφή των εκπτώσεων και της προγενέστερης τιμής, καθώς και τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής θα πρέπει να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή, η τιμή αναφοράς, βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε η επιχείρηση για το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται της πρώτης εφαρμογής της έκπτωσης, δηλαδή πριν από τις 13 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα δεοντολογίας, η μείωση τιμής μπορεί να παρουσιάζεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται και η προγενέστερη τιμή. Ποσοστό έκπτωσης, π.χ. 20% έκπτωση. Συγκεκριμένο ποσό έκπτωσης, π.χ. 10 ευρώ έκπτωση. Αναγραφή της νέας και της προγενέστερης τιμής, π.χ. τώρα 50 ευρώ, πριν 100 ευρώ. Και αναγραφή της προγενέστερης τιμής ως διαγραμμένης, π.χ. 100 ευρώ και από τα 100 κατεβαίνει στα 50 ευρώ. Με αφορμή την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης δήλωσε πως οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν μια σημαντική περίοδο για το ελληνικό εμπόριο, καθώς προσφέρουν στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να ενισχύσουν τον κύκλο εργασιών τους και στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν ποιοτικές αγορές σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές. Οι προσδοκίες μας, λέει, είναι ότι η φετινή εκπτωτική περίοδο θα συμβάλλει στην τόνωση της αγοραστικής κίνησης και θα στηρίξει τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνεχίζουν να λειτουργούν σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Προϋπόθεση για την επιτυχία των εκπτώσεων είναι η τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια στις τιμές και η διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Η ΕΣΕΕ καλεί τις επιχειρήσεις να τηρήσουν με ιδιαίτερη προσοχή τις διατάξεις που διέπουν τις εκπτώσεις και την ενημέρωση των καταναλωτών, διασφαλίζοντας την διαφάνεια, την νομιμότητα και την αξιοπιστία των εμπορικών πρακτικών τους. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου του 2026, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αντίπαλοι της εγχώριας αγοράς παραμένουν οι fast commerce πλατφόρμες τρίτων χωρών με συμμετοχή άνω του 20%, δηλαδή το 1 στα 5 ευρώ των συνολικών αγορών μας. Η ΕΒΕΠ λοιπόν να καλεί όλους τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις πραγματοποιώντας έρευνα αγοράς και επιλέγοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις. Κάθε αγορά από ένα νόμιμο ελληνικό κατάστημα στηρίζει την απασχόληση, ενισχύει τα δημόσια έσοδα και επιστρέφει αξία στην εθνική οικονομία. Η πολιτεία από την πλευρά της οφείλει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που μειώνουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, ενισχύουν τη ρευστότητα, αντιμετωπίζουν το αθέμητο εμπόριο και δημιουργούν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Η αγορά καλείται για ακόμη μια φορά να ισορροπήσει ανάμεσα στις προσδοκίες που δημιουργεί η ισχυρή τουριστική κίνηση και στις πιέσεις που εξακολουθούν να ασκούνται στο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν ουσιαστικά το πρώτο βαρόμετρο του δεύτερου εξαμήνου, αλλά και το σωσίβιο της οικονομικής χρονιάς.
Ας ελπίσουμε πως όλα θα κυλήσουν ομαλά, έτσι θα τονωθεί η τοπική αγορά και όχι μόνο. Έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο, όμως θα ξεκλέψουμε λίγο χρόνο και από το χρόνο της εκπομπής του Κώστα του Σιλιγάρδου για να μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Νίκο το Αναγγελάκη για εκείνα τα θεματάκια που σήμερα φιλοξένησε στην εκπομπή του και να δώσουμε και το χρόνο στον Κώστα του Σιλιγάρδου να βρεθεί στο στούντιο στα επόμενα λεπτά και να σας παρουσιάσει το ρεπορτάζ το οποίο θα έχει στα χέρια του.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ή μάλλον εδώ εξακολουθούμε να είμαστε, εδώ εξακολουθούμε να βρισκόμαστε, δεν μας συνηθίζεται τέτοια ώρα, έτσι. Όμως σας είπα, θα σας κρατήσουμε λίγη συντροφιά ακόμη, παρέα με τον Νίκο τον Αγγελάκη, ο οποίος βρίσκεται δίπλα μου. Καλώς μου ήλθες, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, αγάπη. Καλό μεσημέρι, αγαπητή φίλη.
0: Εωσότου έρθει στο στούντιο ο Κώστας ο Σιλιγάρδος και σας φέρει πλούσιο ρεπορτάζ, έτσι, από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Μανουήλ Κουτουλάκη. Θα μας έρθει λοιπόν από το λιμένα Ηρακλείο Σονούπο ο Κώστας Σιλιγάρδος για να μεταφέρει ουσιαστικά και σε όλους εσάς το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Νίκο, σήμερα φιλοξένησες τρεις καλεσμένους στην εκπομπή σου. Να ξεκινήσουμε με τον Μανώλη το Φούμη, ο οποίος είναι και υπεύθυνος τύπου του Δήμου Ηρακλείου.
1: Ακριβώς.
0: Και με τον οποίο συνομίλησες για την επίσκεψη της Bonnie Tyler. Ήταν γύρω στο 2000-2002 στην ακτή Καρτερού.
1: Στις αρχές του 21ου αιώνα.
0: Ναι, όπου έδωσε μία καταπληκτική συναυλία. Ήμουν
1: την
0: και
1: είχε,
0: εγώ εκεί,
1: ήσουν στη συναυλία.
0: Ναι,
1: εγώ
0: και
1: δεν ευτύχησα να είμαι στη συναυλία. Αλλά θυμάμαι τη συνέντευξη τύπου, μου λες ότι ήσουν και εσύ.
0: Βεβαίως ήμουν και εγώ εκεί,
1: τύπου, ναι.
0: Συνέντευξη τύπου.
1: Είχε δοθεί τότε στο Γκοραή, που είχε γίνει για πρώτη φορά καφέ τότε.
0: Πραγματικά, ναι. Και ήταν πολύ προσιτή, έχω να θυμάμαι, αν θυμάσαι και εσύ.
1: Ναι,
0: πολύ προσιτή, επικοινωνιακή, άμεση, έτσι, με όλους εμάς τους δημοσιογράφους και παραγωγούς.
1: Ναι.
0: Τότε ήμουν στον νέο ραδιόφωνο. Πραγματικά μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα και μια σπουδαία προσωπικότητα. Αυτό το γρέζι, έλεγα και στο ξεκίνημα της σημερινής μου εκπομπής, που είχε η φωνή της, την έκανε να ξεχωρίζει ανάμεσα σε χιλιάδες, εκατομμύρια φωνές. Μόλις την άκουγες έλεγες, όπ, εδώ είμαστε, Bonnie Tyler.
1: Ναι, ακριβώς. Θυμάμαι στη συνέντευξη, το μόνο που θυμάμαι εγώ από τη συνέντευξη τύπου, πέρα από την ίδια τη συνέντευξη βέβαια, είναι ότι είχε πει την ιστορία του Total Eclipse of the Heart, που είχε γραφεί σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, από ό,τι μας είπε. Ήταν αποτέλεσμα διάθεσης και την είχε γράψει αυτή την μπαλάντα ουσιαστικά είναι, η οποία έχει γίνει παγκόσμιο τραγούδι, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που είπαμε το πρωί με τον Μανώλη το Φούμη, να πούμε ότι ο Μανώλης ο Φούμης τότε, από ό,τι μας είπε, τη συνόδευε, διότι ήταν υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του επιχειρηματία που είχε τότε την ακτή, του Νίκου του Χαλαμπαλά, αν δεν κάνω λάθος, ή Χαλαμπάκης,
0: Χαλαμπαλάκης, όχι Νίκος, Γιώργος.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι, αυτό ήταν πάντως το επώνυμο.
1: Μπράβο.
0: Με σιγουριά.
1: Και είχε τότε την ακτή, τη διαχείριση της ακτής, είχε παραχωρήσει ο Δήμος, και μια εταιρεία που φέρνει τουρίστες, δηλαδή ένας tour operator που αναπτύσσει τις δραστηριότητες του στην Κρήτη, είχε φέρει τότε.
0: Πολύ γνωστός tour operator, που ακόμη και σήμερα, δηλαδή, είναι στα πρώτα ονόματα.
1: Ακριβώς. Μπορεί και ο κορυφαίος. Είχε φέρει την Bonnie Tyler να τραγουδήσει, και η συναυλία, από ό,τι μας είπε ο Μανώλης, όπως είπες και εσύ, επειδή η Bonnie Tyler ήταν άνθρωπος προσινής, ήταν άνθρωπος του κόσμου, δηλαδή δεν ήταν μια ντίβα με την κακή έννοια.
0: Ναι, δεν κρατούσε αποστάσεις, ναι, με το κοινό της.
1: Ακριβώς. Αφενός ήταν σε επαφή με το κοινό, αφετέρου ήταν και μια άψογη επαγγελματίας, διότι όπως θα εμφανιζόταν σε μια συναυλία στο Wembley, όπως είπαμε χαρακτηριστικά με τον Μανώλη, με το ίδιο μπρίο, με τον ίδιο αέρα, με το ίδιο στήσιμο, στήθηκε και στην συναυλία που έδωσε στον Καρτερό. Επίσης, του έκανε εντύπωση, λέει, η ακρίβεια με την οποία η ομάδα της είχε καταρτήσει το πρόγραμμά της.
0: Είχε στήσει και είχε οργανώσει τη σειρά των κομματιών.
1: Και το στήσιμο της σκηνής και όλα τα πάντα. Και έκανε εντύπωση στο Μανώλη ότι έλεγε, ας πούμε, στήσιμο σκηνής 11:36, λήξη 12:06. Και το τηρούσανε πραγματικά. 12 και 6 είχαν τελειώσει οι άνθρωποι της. Του είχε κάνει εντύπωση. Πέρασε λοιπόν και η Bonnie Tyler από το Ηράκλειο. Τη θυμόμαστε.
0: Πραγματικά, και τη θυμόμαστε έτσι πολύ, πολύ όμορφα.
1: Πολύ όμορφα.
0: Έχοντας όμορφες αναμνήσεις στο μυαλό μας. Εγώ θυμάμαι τότε συνέντευξη τύπου, την είχα ρωτήσει κάτι γυναικείο.
1: Ναι.
0: Πώς διατηρεί, ας πούμε, τη φρεσκάδα της.
1: Ναι, ήταν 50 ετών τότε
0: της,
1: και όμως.
0: Ναι, ήταν φρέσκια.
1: Ναι.
0: Είχε πολύ όμορφη επιδερμίδα κλπ. Και μου είχε απαντήσει, έτσι θυμάμαι, αφοπλιστικά και πολύ, πολύ αυθόρμητα. I'm just using a tone of makeup. Έτσι μου είχε πει, ότι χρησιμοποιεί ένα tone of makeup, γι' αυτό είναι τόσο φρέσκια. Ναι, πραγματικά. Πραγματικά, είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Έφυγε, ναι, 75 χρονών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται, διαβάζοντας και το πρωί έτσι, ένα σχετικό άρθρο, δεν ήταν και αναμενόμενο όλο αυτό. Ναι. Δεν το περίμεναν δηλαδή. Οι γιατροί έλεγαν πως θα είχε καλή έκβαση η υγεία της. Όμως, από ό,τι φαίνεται, πέσανε.
1: Να πούμε και κάτι το οποίο διάβασα και το πρωί στην εκπομπή, ότι μεγάλο ρόλο στην επιτυχία της Bonnie Tyler έπαιξε ο πρώτος της σύζυγος, ο Ρόμπερτ Σάλιβαν, ο οποίος ήταν πρωταθλητής του τζούντο, είχε μάλιστα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 και μετά ασχολιόταν με το real estate, mm-hmm. με τα κτηματομεσυντικά, και ο οποίος πέρασε μαζί του όσα χρόνια ήταν μαζί, μια ήρεμη ζωή. Γενικά η Bonnie Tyler δεν ήταν της περιπέτειας, ας
0: ναι,
1: πούμε, της χρήσης που διαβάζουμε για άλλους καλλιτέχνες. Ήταν μια, πέρασε τα πρώτα χρόνια της καριέρας της μια ήρεμη οικογενειακή ζωή. Δεν έκανε παιδιά με τον γενικά δεν έκανε παιδιά η Bonnie Tyler με τον Robert Sullivan, αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο αυτός ο γάμος της στην πορεία της, από ό,τι διάβασα σε μια κοσμοπολίτικη σελίδα που έχει η ιστοσελίδα του Βήματος, εφημερίδα στο Βήμα, το βήμα.gr. Mm-hmm.
0: Ας μην ξεχνάμε πως η Bonnie Tyler συνεργάστηκε, αν θυμάσαι Νίκο, και με την Σοφία Αρβανίτη,
1: ναι,
0: και με τον Μιχάλη Ρακιντζή.
1: Βεβαίως.
0: Και μάλιστα θυμάσαι το κομμάτι πως λεγόταν?
1: Όχι.
0: Ήτανε το Desert in Your Heart, πως ακριβώς λεγόταν? Είχε κάνει μια τεράστια επιτυχία,
1: ναι,
0: πραγματικά τεράστια επιτυχία.
1: Ναι. Λοιπόν, με όλες αυτές τις επιτυχίες, κορυφαίες βέβαια είναι το Total Eclipse of the Heart,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και το Holding Out for a Hero, το Heartache, έχει πολλά τραγούδια.
0: Έχει πολλά, πραγματικά πολλά τραγούδια. Ναι. Τα οποία τα έχει αφήσει, έτσι παρακαταστήκη.
1: Αξίζει τον κόπο και οι νέοι, αν και οι νέοι τη γνωρίζουν, ξέρω δηλαδή νέα παιδιά που τη γνωρίζουν και την ακούνε, αξίζει να την ακούσουν. Είναι μια αξιόλογη, είναι και ποιοτικά τα τραγούδια της και διαχρονικά. Είναι all time classic τα τραγούδια που ερμήνευε η Bonnie Tyler.
0: Πραγματικά, πραγματικά, mm, έτσι είναι όπως το λες. Θα το θυμηθώ το τραγούδι μου, ρε, πώς το λέγανε?
1: Άμα το θυμηθείς θα το βάλουμε κιόλας.
0: Πώς το λέγανε? The desert is in your heart. Να, το θυμήθηκα.
1: Ωραία.
0: Γιατί να, το γκούγκλαρα κιόλας. Πεθαίνω στην Ερηνιά. Λέγεται The desert is in your heart. Ήτανε ντουέτο. Σε μουσική του Μιχάλη Ρακιντζή και στίχους του Τέρι Σιγανού και της Σοφίας Αρβανίτη. Και συμπεριλήφθηκε στον δίσκο Παράφορα της Σοφίας Αρβανίτη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τώρα τα της Bonnie Tyler.
1: Να πάμε επίσης κάτι ευχάριστο.
0: Και πάμε στο επόμενο ευχάριστο.
1: Είναι, ναι, η ανεμόμυλη του Οροπεδίου Λασιθίου. Σήμερα μίλησα με τον Δήμαρχο.
0: Ένα project υπάρχει.
1: Ναι,
0: Νίκο,
1: υπάρχει ένα project το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται.
0: Μίλησε με τον κύριο Αθανασάκη,
1: τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου.
0: Mm-hmm.
1: Με χρηματοδότηση από το Ίντερεκ και με εκτελεστή του έργου, να το πούμε έτσι, υλοποιητή του έργου, την Αναπτυξιακή Κρήτης, θα φτιαχτούν 280 ανεμόμυλοι και ίσως και περισσότεροι, είπε ο κύριος Αθανασάκης, εξαρτάται από τη ροή της χρηματοδότησης. Από το Ίντερεγκ χρηματοδοτείται αυτό το έργο. Μάλιστα έγινε ήδη μια συνάντηση στην περιφέρεια πριν από μερικές μέρες. Εχθές έγινε μια επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη, του κ. Ανδρουλάκη, μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναπτυξιακής στο Οροπέδιο. Είδαν επιτόπου τα πράγματα και θα αρχίσουν λοιπόν να υλοποιούν αυτό το έργο. Φαντάσου πάλι 280 ανεμόμυλους να πετάνε ουσιαστικά, γιατί σαν πουλιά φαίνονται άμα τους από ψηλά να πετάνε όταν γυρίζουν όλοι μαζί. Mm. Εγώ είχα τη χαρά και την ευτυχία όταν ήμουν μικρός, ήμουν μαθητής γυμνασίου, όταν για πρώτη φορά ανέβηκα με την οικογένειά μου στο Δικτέωνα Άντρων, καλοκαίρι ήταν, και θυμάμαι που τους είδα από ψηλά να γυρίζουν, γιατί τότε καλοκαίρι ποτίζονται οι κήποι, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm, γιατί οποροκυπευτικά αυτοί κυρίως παράγονται στο Λασίθι, στο οροπέδιο του Λασιθίου, και γύρισαν και πραγματικά έμοιαζαν σαν να πετούσαν πουλιά στον αέρα.
0: Όμορφο
1: και τα έβλεπες από ψηλά.
0: Τοπίο,
1: ναι, πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο, πραγματικά. Ελπίζω να το ξαναδούμε αυτό το τοπίο. Πάλι είναι το ίδιο σκοπό, αρδευτικός θα είναι ο σκοπός τους. Mm-hmm. Θα αντλούν δηλαδή νερό, έχουν παραχωρηθεί οι μήλοι στο Δήμο, ούτως ώστε να προχωρήσει. Το νερό πάλι θα το παίρνουν οι ιδιοκτήτες των πηγαδιών, από που αντλείται το νερό. Ελπίζω να είναι το ίδιο όμορφη όπως ήταν και εκείνη
0: όπως
1: η ανεμόμυλη.
0: Ναι. Και τρίτος ο καλεσμένος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο κύριος Βαγγέλης Καρκανάκης. Συζητήσατε για την θετική εικόνα της επιχειρηματικότητας στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Πάει καλά, δηλαδή
1: ναι,
0: το επιχείρημα
1: πάει καλά. Με βάση αριθμών, έχουν ανοίξει ειδικά τον τελευταίο χρόνο πολλές περισσότερες επιχειρήσεις από ό,τι έχουν κλείσει. Η αναλογία είναι μία στις δύο, μία κλείνει, δύο ανοίγουν τον τελευταίο χρόνο.
0: Γιατί ήταν αποκαρδιωτικό όλο αυτό που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια, Νίκο, να διανύεις μεγάλες οδούς της πόλης μας, εμπορικούς δρόμους, μέχρι πρότινος εμπορικούς δρόμους, και να βλέπεις το ένα κατάστημα δίπλα από το άλλο.
1: Βέβαια πρέπει να πούμε ότι εκτός από τα φυσικά καταστήματα, πολλά από αυτά είναι ηλεκτρονικά καταστήματα.
0: Υπάρχει άνθηση δηλαδή του ηλεκτρονικού εμπορίου.
1: Ακριβώς, υπάρχει άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπάρχει άνθηση και νέων επιχειρηματιών, νέων επιχειρήσεων που συνήθως αυτές επίσης κινούνται ψηφιακά. Αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε για άλλη μια φορά, να κάνουμε μια παρένθεση έτσι, αλλά σημαντική παρένθεση, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει, όπως μας το είπε ο κ. Καρκανάκης, για άλλη μια φορά μας το είπε, υπάρχει γραφείο μιας τάσης, όπως λέγεται, που δίνει συμβουλές και όχι απλά θεωρητικές συμβουλές, βοηθάει και τους νέους επιχειρηματίες να ανοίξουν την επιχείρησή τους. Οπότε όποιος νέος ή νέα ή ομάδα νέων θέλει να μπει στο επιχειρήν, μπορεί κάλλιστα να επισκεφθεί το Επιμελητήριο Ηρακλείου και να ζητήσει οποιαδήποτε συμβουλή χρειάζεται για να προχωρήσει στο άνοιγμα της επιχείρησης. Επίσης αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτό που είπαμε με τον κύριο Καρκανάκη είναι μας είπε ο κ. Καρκανάκης ότι υπάρχουν εμπόδια, παρόλα αυτά πάντα υπάρχουν εμπόδια.
0: Έτσι.
1: Αλλά και του είπα εγώ, φαντάσου πρόεδρε να μην υπήρχαν αυτά τα εμπόδια ότι θα ήταν ακόμα πολύ περισσότερα
0: τα πράγματα.
1: Ναι, πολιτικές ουσιαστικά που πρέπει να αναπτυχθούν εκ μέρους της κυβέρνησης για να βοηθηθεί ακόμα περισσότερο η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Εχμή του δόρατος πάντα είναι το μεταφορικό και το ενεργειακό ισοδύναμο που ισχύει στα νησιά, να ισχύει και στην Κρήτη. Κάνουν πάντα προσπάθειες οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, των επιμελητηρίων, όχι μόνο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ούτως ώστε κάποια μέρα αυτό να γίνει και αυτό πραγματικότητα, και νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό βαρύδι για την επιχειρηματικότητα στην Κρήτη γενικότερα. Μας είπε μετά ο κύριος Καρκανάκης και το καλεντάρι. Έχουμε εκθέσεις, Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, έχει έκθεση ΣΥΛ στο Παρίσι, τροφίμων, που θα μετέχουν σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις του επιμελητηρίου, και το επιμελητήριο στη συνεργασία με την περιφέρεια που μας είπε. Υπάρχουν B2B, business to business δηλαδή, συναντήσεις στη Νέα Υόρκη για τον τουρισμό, business to business συναντήσεις στη Σαουδική Αραβία επίσης για τον τουρισμό. Αυτά τα κυριότερα, μας είπε και άλλα έτσι πιο μικρά γεγονότα, αλλά όπως συμφωνήσαμε, το καλεντάρι είναι γεμάτο για το Επιμελητήριο Ηρακλείου, και νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια πράγματι στους ανθρώπους του Επιμελητηρίου, γιατί το έχουν τρέξει πολύ το πράγμα, και συγχαρητήρια και στους επιχειρηματίες, γιατί χωρίς τους επιχειρηματίες δεν υφίσταται Επιμελητήριο.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτή η εγρήγορση που υπάρχει, νομίζω ότι υπάρχει εγρήγορση, νομίζω ότι είναι πάντα προς το καλό και των ίδιων των επιχειρηματιών, αλλά και της τοπικής οικονομίας γενικότερα. Και της εθνικής οικονομίας, βέβαια.
0: Μιας που αναφέρθηκες λίγο πριν και στο θέμα των καυσίμων, να πούμε πως ο κύριος Μητσοτάκης από την Βουλή αναφέρθηκε σε μείωση 10 λεπτών στην βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου. Ναι, μετά λέει από συνεννόηση με τα διελιστήρια.
1: Για να δούμε.
0: Γιατί η αλήθεια είναι πως είχε πέσει η βενζίνη τις τελευταίες ημέρες, Νίκο. Φαντάζομαι θα το έχεις δει και εσύ. Έτσι. Αλλά τώρα με τις νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτό που περιμένουμε σίγουρα είναι ξανά να αυξηθεί η τιμή της βενζίνης.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε αυτό, εάν συμβεί, θα είναι πραγματικά.
1: Βέβαια, ανακουφιστικό για τις τσέπες μας.
0: Για τις τσέπες μας, δεν το συζητάμε σε καμία περίπτωση, έτσι. Μακάρι. Αυτό λέει μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Αυτό εξήγηλε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, ότι θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά, όπως σας είπα, στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου. Για να δούμε πώς ακριβώς εξελιχθούν τα πράγματα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγάπη, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Ακούσαμε λοιπόν και το The Desert is in Your Heart, το πεθαίνω στην ερημιά. Είδα και έπαθα να το θυμηθώ τον τίτλο, αλλά τον θυμήθηκα στη συνέχεια. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Θυμήθηκα επίσης τα όσα έλεγε ο Μιχάλης Ρακιντζής, συγγνώμη, για τη συνεργασία του με την Bonnie Tyler. Έλεγε πως τη συνεργασία αυτή την επιδίωξε με τσαμπουκά και τα κατάφερε από ό,τι φαίνεται. Έτσι, δημιούργησε αυτό το υπέροχο τραγούδι, το οποίο ερμήνευσε μοναδικά η Bonnie Tyler, παρέα με την Σοφία Αρβανίδη. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ο Κώστας ο Σιλγάρδος βρίσκεται καθοδόν, οπότε σε λίγο θα είναι εδώ κοντά σας στο στούντιο του Πολίτικα. Για τις 2-2,5 προηγούμενες ώρες κοντά σας ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Γεμίστε μπαταρίες, έτσι αναζωογονηθείτε, περάστε όμορφο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και εμείς και πάλι θα τα πούμε πρώτο ο Θεός την Δευτέρα. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, του συντοπίτη μας, του Μανώλη του Κουντουλάκη, του βεβαίως οικοδεσπότη, Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, του Μινά του Παπαδάκη, του Γενικού Διευθυντή της ΕΛΙΜΕ, της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, και βεβαίως με την παρουσία όλων των αξιωματούχων από τα λιμάνια της χώρας. Μια πολύ σημαντική συνάντηση σήμερα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Θα πούμε περισσότερα έτσι κι αλλιώς και στο ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει και θα έχουμε στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων το μεσημέρι. Και σήμερα την πηξίδα προσφέρει η SeaJets. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, τότε θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα μπορείς να ταξιδέψεις από Ηράκλειο για να φτάσεις σε Σαντορίνη μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά, σε Νάξο σε μόλις 3 ώρες, σε Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά, και από εκεί είναι όλα επί της ουσίας δίπλα σου. Μύκονος, Τίνος, Σύρος και Πειραιά και άλλες διασυνδέσεις. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Διότι SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω ότι είμαστε μπροστά σε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις. Έχουμε τη σύλληψη δύο ατόμων, στην οποία προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική δολοφονία μετά από επίθεση την 5η Μαΐου του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίνης στην Οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Οι συλλήψεις έγιναν στην Κυψέλη και στο Χαλάνδρι κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα μια γυναίκα 46 ετών, για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς αυτή βρίσκεται στη Βρετανία. Όπως προέκυψε, είχε φύγει πριν από 6 χρόνια για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μένει μόνιμα και αναμένει τη σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές, οι οποίες έχουν ενημερωθεί σχετικά. Και οι τρεις, αυτά τα τρία μπουμπούκια, οι δολοφόνοι δηλαδή, οι φερόμενοι ως δολοφόνοι για την ακρίβεια, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, είναι γνωστοί από τη δράση τους που αλλού, στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπενθυμίζονται ότι στις 5 Μαΐου του 10, δηλαδή πριν από 16 χρόνια, τρεις μέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, ο Επαμεινώντας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια, έχασαν τη ζωή τους από την φωτιά που προκάλεσαν άγνωστοι μέχρι και σήμερα κουκουλοφόροι. Τέσσερις ψυχές καθάρισαν τα καθάρματα αυτά. Τα αποβράσματα, τα κατακάθια, τα κοινωνικά απόβλητα. Οι δράστες είχαν παρισφρήσει στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες μέρες νωρίτερα. Έριξαν τις Μολότοφ την ώρα που μέσα στο υποκατάστημα βρίσκονταν υπάλληλοι. Αυτό το αφιερώνω στο συνάδελφό μου, Γιώργο Κυρίτσι, δημοσιογράφο, στέλεχος και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έλεγε ότι από όλη τη διαδρομή μου στη δημοσιογραφική ζωή του τόπου δεν θυμάμαι κάποιον να έχει χάσει τη ζωή του από Μολότοφ. Τέσσερις ψυχές, Γιώργο Κυρίτσι. Τέσσερις ψυχές. Αλλά βεβαίως, όπως πολύ σωστά το έχει πει ο Τσίπρας, εμείς ξέρουμε να

φτιάχνουμε μολότοφ. Και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί όλο αυτό δεν το θεωρούν βία. Το θεωρούν μια κανονικότητα στη ζωή τους. Έτσι έχουν μάθει να ξεπλένουν οι αριστεροί, αυτοί ή αυτού του τύπου οι αριστεροί, τα ζητήματά τους και τις εκκρεμότητές τους, σκοτώνοντας και καίγοντας κόσμο ζωντανούς. Εύχομαι και ελπίζω πολύ σύντομα να δούμε πραγματικά τις εξελίξεις αυτές που θα μας φέρουν τα πρόσωπα αυτών των φωνιάδων στην επιφάνεια, ζητώντας την παραδειγματική τους τιμωρία. Η δεύτερη μεγάλη εξέλιξη της ημέρας, κυρίες και κύριοι, είναι τα νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής φαίνεται να έχουν φτάσει στα ίχνη των φερόμενων ως δραστών της άλλης τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ανθρώπων, που βεβαίως φαίνεται ότι τώρα οι αρχές είναι πιο κοντά από ποτέ. Κομβικό ρόλο στην εξυγχνία της υπόθεσης φαίνεται πως είχε η πολύμερη έρευνα των στελεχών της αντιτρομοκρατικής, η οποία επεκτάθηκε και στο νησί, όπου οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει και παρακολουθούσαν διακριτικά τη γυναίκα που τελικά συνελήφθη στα Χανιά. Η παρουσία των ερευνητών της αντιτρομοκρατικής στο νησί έγινε κάτω από απόλυτη μυστικότητα. Οι αξιωματικοί που είχαν λάβει την εντολή για την υπόθεση είχαν ήδη χαρτογραφήσει ένα κύκλο περίπου 30 ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, αναζητώντας πρόσωπα που θα μπορούσαν να συνδέονται με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από την ανάλυση υλικού, από κάμερες ασφαλείας, τις κινήσεις των υπόπτων και τη συλλογή πληροφοριών, οι αστυνομικοί κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πλέγμα ερευνών που τους οδήγησε στα πρόσωπα που φέρεται να συμμετείχαν στο οργανωμένο σχέδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που έχει συλληφθεί στα Χανιά έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών και οι κινήσεις της παρακολουθούνταν στενά. Οι ερευνητές είχαν κλειδώσει την παρουσία της στην Κρήτη και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για την επέμβαση, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος διαφυγής ή απώλειας κρίσιμων στοιχείων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής βρέθηκε στην Κρήτη για τον συντονισμό των ενεργειών, επιβλέποντας προσωπικά την εξέλιξη μιας ιδιαίτερα απαιτητικής αστυνομικής επιχείρησης. Οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το ρόλο της γυναίκας, καθώς η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή και οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφινιστεί η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων όχι μόνο στην επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, αλλά και στις υπόλοιπες εμπριστικές ενέργειες που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα. Η αντιτρομοκρατική πλέον εστιάζει στη συλλογή επιπλέον στοιχείων για την ανάλυση των επαφών των συλληφθέντων και στη διερεύνηση του αν υπήρχε ευρύτερος επιχειρησιακός σχεδιασμός πίσω από τα χτύπημα.

Βάζω μια ανωτελεία σε όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικά. Θα τα δούμε εννοείται και τις επόμενες ημέρες. Πάω πολύ γρήγορα να σας πω ότι έχουμε μια σημαντική παρέμβαση του Πρωθυπουργού πριν από λίγο στη Βουλή, ο οποίος προανήγγειλε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου για τα μπάνια του λαού, μετά από συνεννόηση με τα δηληστήρια. Και βεβαίως αναφέρθηκε ότι οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, ενώ για Ανδρουλάκη είπε ότι αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν σήμερα θέση στα πολιτικά πράγματα και διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λάζαρου, είπε χαρακτηριστικά, υπονοώντας προφανώς τον Τσίπρα και την παρέα του.

0: ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μπαράζ παρετήσεων μετά την αποχώρηση Φάμελου από την ηγεσία. Τέλος ο Καλαματιανός από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και ο διευθυντής της Αυγής. Τελειώσανε. Κλείσαν το μαγαζί. Προσφέρανε αυτά που μπορούσαν να προσφέρουν στην υπηρεσία της ελληνικής πολιτείας και στην οικονομία και στον άνθρωπο με μια καταστροφική κυβέρνηση το 2015 και ως το 2019 και με μια ακόμα πιο καταστροφική για τους ίδιους αυτή τη φορά αξιωματική αντιπολίτευση το 2019 ως το 2023. Κοινώς τους πήρε και τους σήκωσε. Λοιπόν, πριν καλωσορίσουμε την καλεσμένη μου, γιατί θα αλλάξω εντελώς πεδίο συζήτησης τώρα, έτσι το είχαμε κανονίσει, έτσι το είχαμε μεθοδεύσει, βάζοντας μια τελεία στην δισιογραφία, να σας θυμίσω ότι και σήμερα την εκπομπή προσφέρει η C-Jets, που είναι μαζί μας και που σας ταξιδεύει καθημερινά και από το Ηράκλειο προς τον Πειραιά με ενδιάμεσους σταθμούς στα λιμάνια των Κυκλάδων, αλλά και αντίστροφα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, θα γυρίσω σελίδα, θα καλωσορίσω την αγαπητή κυρία Αθηνά Σφακάκη που είναι μαζί μας και που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προβάλλει, διαφημίζει και αναδεικνύει την πόλη, τα μνημεία της, την ιστορία της, τον πολιτισμό της. Θα της δώσω το λόγο ευθύς αμέσως για να μας πει σε μια περίοδο που έχει σταματήσει ήδη τις ξεναγήσεις και που αναμένεται να ξεκινήσουν πρώτα ο Θεός σύντομα, έτσι πώς βλέπει σήμερα την πόλη. Τι έχει να πει στους φίλους και στις φίλες που ενδεχομένως μας ακούν από κάποιο αυτοκίνητο και βρίσκονται στην Κρήτη ως επισκέπτες, αλλά και εκείνους που μας ακούν διαδικτυακά και θα έρθουν στην Κρήτη και στο Ηράκλειο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και που βεβαίως θα τους κάνει τις προτάσεις της για το τι μπορεί να δουν, πώς μπορούν να το δουν και τι αξίζει πραγματικά να κρατήσουν από αυτή την επίσκεψή τους. Κυρία Σφακάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
5: Καλημέρα κύριε Φιλιγάρβο και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
5: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά.
5: Να πούμε ότι οι ξαναγήσεις μου δεν αφορούν μόνο την πόλη. Βεβαίως οι κλίστες είναι στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά επεκτηνόμεθα και σε όλη την Κρήτη, όπου δεν υπάρχει σπιθαμή υγιής χωρίς ιστορικά, αρχαιολογικά, φυσιολατρικά και θρησκευτικά δεδομένα, μνημεία και θέσεις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Θα σας βάλω λίγο σε ένα ρόλο ιδιαίτερο και ιδιότυπο για μένα, προκειμένου εάν κάποιοι μας ακούν από το διαδίκτυο σήμερα μέσω του politica.gr να ξέρουν τι μπορούν να δουν ερχόμενοι στο Ηράκλειο, αλλά γιατί όχι, θα μου επιτρέψετε να πω ακόμα και για εμάς τους ίδιους, τους κατοίκους αυτής της πόλης, που υπαγόμαστε σε μια γενικότερη, να το πω έτσι, φιλοσοφία, όπου δεν πάμε να δούμε την πόλη μας, να την γνωρίσουμε, όπως ας πούμε για παράδειγμα, θα το πω χαρακτηριστικά, οι Αθηναίοι δεν ανεβαίνουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Γιατί θεωρούν ότι μπορούν να το κάνουν αύριο.
5: Ναι.
0: Και έτσι περνάει μια ολόκληρη ζωή και μπορεί να μην έχεις πάει ποτέ στην Ακρόπολη, ας πούμε, και να έχεις γεννηθεί από κάτω από την Ακρόπολη.
5: Έτσι. Και εκείνο το αύριο δεν έρχεται ποτέ. Γιατί ξέρετε, είναι ανθρώπινο, θεωρούμε δεδομένο το αύριο και δεδομένα και τα μνημεία μας. Εγώ λοιπόν, αφού καλωσορίσω τους επισκέπτες της Κρήτης για το καλοκαίρι του 2026, ξεκινώντας από την πόλη μας, θα τους σύστηνα να επισκεφθούν το Αρχαιολογικό Μουσείο πρώτα απ' όλα του Ηρακλείου, το οποίο έχει κάποιες μοναδικότητες, οι οποίες μοναδικότητες μπορώ να σας πω εντάχει. Πρώτη είναι ότι όλα τα ευρήματα του μουσείου προέρχονται από τη γη μας, προέρχονται από την Κρήτη. Εμείς δεν έχουμε ξενόφερτα αντικείμενα μεταξύ των εξαμάτων, ακόμη και εξαίματα τα οποία προέρχονται από την Αίγυπτο, από τα νησιά του Αιγαίου, από την σημερινή Παλαιστίνη. Αυτά τα ευρήματα έχουν έρθει στην Κρήτη ως προϊόντα εμπορίου ή ως δώρα ή ως αναθήματα. Έτσι λοιπόν στο Αρχαιολογικό Μουσείο μπορούν να βιώσουν το παρελθόν της Κρήτης από την ύστερη νεολιθική εποχή μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια, μέχρι τα χρόνια της ρωμαϊκής κατάκτησης. Η συνέχεια του παρελθόντος θα τους ξεδιπλωθεί στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου θα συνεχίσουν να καμαρώνουν ευρήματα και τέχνεργα μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι και μία εικονική αναπαράσταση ενός αγροτικού κριτικού σπιτιού του 19ου αιώνα. Στη συνέχεια θα πρότειναν να επισκεφθούν το Φρούριο Κούλε, να προσπαθήσουν κάποιες διαδρομές επί του ενετικού τείχους, όπως τη διαδρομή μεταξύ της πύλης Ιησού και του προμαχώνα Μαρτινέγκο. Θα δουν τον τάφο του Νίκου και της Ελένης Καζαντζάκη στο Επιπρομαχώνα, θα κατεβούν κάτω και θα δουν τη Στοά Μακάση και δυτικά θα δουν το τουρκικό κτίσμα που είναι ο τεκές των τεσσάρων ανδρών και έχει οικοδομηθεί στη θέση του ναού της Παναγίας της Φανερωμένης. Μπορούν ακόμη να περπατήσουν από την πύλη Ιησού ανατολικά, να μπουν στην τάφρο του Προμαχώνα Βιτούρη, να βγουν στο πάρκο Γεωργιάδη, να δουν το μνημείο των συμμάχων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, να δουν την αναθεματική στήλη για τον Νικηφόρο Φωκά, το άγαλμα του Βενιζέλου. Τώρα δεν ξέρω αν μόνοι τους μπορούν να περπατήσουν διαβάζοντας για να εντοπίσουν τη θέση της εσωτερικής πύλης του Αγίου Γεωργίου, αλλά μπορούν να αντικρίσουν το κτίριο της περιφέρειας που είναι το ένα από τα τρία τμήματα του οικοδομικού συγκροτήματος των τουρκικών στρατών. Να περπατήσουν τη δικαιοσύνη και να στηθούν απέναντι από την είσοδο των δικαστηρίων για να δουν το μαρμάρινο σύνολο που έστειλε ο Πάπας Αλέξανδρος ο Πέμπτος στη Μονή του Αγίου Φραγκίσκου το 1409 και που σήμερα κοσμεί την είσοδο του δικαστικού μεγάρου, γιατί αυτή ήταν η είσοδος των τουρκικών στρατών. Και όταν το 1862 οι Τούρκοι κατέστρεψαν ολοσχερώς την εγκατάσταση του Χουτζιάρ Τζαμίση, όπως είχαν ονομάσει τη Μονή του Αγίου Φραγκισκού, τότε μετέφεραν αυτό το σύνολο αξιολογώντας και εκτιμώντας την ωραιότητά του και την αξία του και κόσμησαν την είσοδο των τουρκικών στρατών. Βεβαίως θα κατηφορήσουν προς την Κρίνη Μοροζίνη. Εκεί θα καμαρώσουν βεβαίως τα τέσσερα υπερήφανα λιοντάρια και την οκτάλοβη δεξαμενή. Δεν ξέρω αν θα μπορούν να διαβάσουν τη θέση του δυτικού ανεκτόρου, τη θέση της πύλης Βολτώνε, τη θέση του Φούντικο και να κατηφορήσουν να δουν τον είσοδο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου, όπου στην δεξιά πλευρά της εισόδου, καθώς στέκονται μπροστά στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου, μπορούν να δουν την βάση του Μιναρέ, γιατί ο ναός του Αγίου Μάρκου είχε μετατραπεί από τον Αχμέτ Φεϊζάλ του Πλήση Τζαμί και τον είχε ονομάσει Δευτετάρτα Νίστη και ήταν ο μιναρές στην πλευρά αυτή, σώδεται μόνο η είσοδος και ένα τμήμα της βασικής, του βασικού κτίσματος. Και θα κατηφορήσουν προς τον Άγιο Τίτο μια εξαιρετικά σημαντική ιστορική και θρησκευτική θέση. Ο πρώτος ναός στη θέση αυτή οικονομήθηκε σύμφωνα με την παράδοση κατά εντολή και με επιστασία του Νικηφόρου Βουκά το 1961, όταν ελευθέρωσε την Κρήτη από τους Άραβες Σαρακινούς. Το σημερινό κτίσμα είναι έργο του Αθανάσου Μούση. Όταν ήρθε στην Κρήτη ο Μητροπολίτης Χαριτονίδης, έφερε μαζί του από την Κοζάνη που κατήγε εδώ, Τσιρμάνη, να οικοδομήσει μεγάλο ναό. Κάλεσε κοντά τον Αθανάσιο Μούση, υπηρώτη, θυμισμένο στην ναοδομία, ο οποίος και εξεπώνησε το σχέδιο και επέβλεψε την οικοδόμηση του μεγάλου ναού του Αγίου Μινά. Όταν οι Τούρκοι είδαν το έργο, τον κάλεσαν να ανακαινήσει τους τουρκικούς στρατώνες και να ανακαινήσει το τότε Βεζίρ Τζαμί. Γιατί τον Άγιο Τίτο, τον ναό του Αγίου Τίτου που επί αντιδοκρατίας ήταν η έδρα του Λατίνου Αρχιεπισκόπου, ο Αχμέτ Φιζάν του Προλίσου τον είχε φυρώσει τον εαυτό του και τον είχε ονομάσει Βεζίρ Τζαμίση. Ο Αθανάσιος Μούσης λοιπόν άφησε στην πόλη μας αυτά τα τρία μνημεία, τον μεγάλο ναό του Αγίου Μινά, το συγκρότημα των τουρκικών στρατών και την ανακαίνιση του ναού του Αγίου Τίτου. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το υπόγειο ίδιο του Αγίου Τίτου, το οποίο κοσμείται με εικόνες του πρώτου τέμπλου του ναού και είναι έργα του Ευάγγελου Μπαρκογιαννάκη. Παρουσιάζουν τα μετάλλια με τους τέσσερις ευαγγελιστές και οι ξενόμενοι μου σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εντυπωσιάζονται όταν τους μιλώ και τους υποδεικνύω την εικόνα των Αγίων Ακινδύνων. Είναι οι Άγιοι Ακίνδυτος, Ανεμπόδιστος, Αυθόνιος και Ελπιδοφόρος.
0: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα λεπτό. Επειδή θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων και δυστυχώς θα πρέπει να ολοκληρώσω, βάζοντας όμως μια παράμετρο διπλή, ότι θα ήθελα να σας έχω το επόμενο αμέσως διάστημα μια μέρα εδώ να κουβεντιάσουμε αναλυτικά, να μας τα πείτε. Θέλω, όπως συνηθίζουμε να το κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, μέσα σε ένα λεπτό να μου πείτε τα πέντε σημεία που δεν πρέπει να χάσει ένας επισκέπτης ερχόμενος στο Ηράκλειο. Για λίγες ώρες ή για λίγες μέρες. Μέσα σε αυτά λοιπόν που έχετε πει, λέτε μία βόλτα μέσα στο κέντρο που είναι πλούσιο.
5: Έχω πει ήδη μία διαδρομή.
0: Ακριβώς.
5: Που μπορεί να σπάσει και σε δύο.
0: Επειδή ενδεχομένως λοιπόν κάτι δεν προλάβαμε να το πούμε, να τα συνοψίσουμε και να το βάλουμε, ας το πούμε, σε ένα πίνακα πέντε σημείων.
5: Ναι. Επιγραμματικά, κύριε Σιλιγάργο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, την Κρίνη Μοροζίνη,
0: τον παλαιό Άγιο Μινά,
5: την Αγία Εκατερίνη
0: που είναι και δίπλα,
5: τον ναό του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών.
0: Εξαιρετική επίσκεψη στην παραλιακή,
5: στο παράκτιο τείχος. Θα πρότεινα να επισκεφθούν τον ναό των Αρμενίων που βρίσκεται στην οδό Λαφθένους και ο οποίος είναι ο αρχαιότερος ναός των Αρμενίων στην Ευρώπη.
0: Να, αυτό ας πούμε, κάτι που δεν το ξέραμε.
5: Τον τελευταίο καιρό έχω εισπράξει, κύριε Σιλιγάργο, από πολλούς θεραπιώτες το ερώτημα, μα υπάρχει ναός των Αρμενίων στο Ηράκλειο? Μα είναι τόσο
0: επιτρέψτε
5: βαρκιά ιστορικά
0: να πω κάτι. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι πολύ λογικό ερώτημα. Δεν το ξέρω κι εγώ. Και θέλετε να σας πω κάτι? Στο σχολείο γιατί δεν μας μάθαν ποτέ τίποτα? Ήμασταν 6 χρόνια στο δημοτικό, 3 στο γυμνάσιο, 3 στο λύκειο. Σύνολο 12. Σε αυτά τα 10 χρόνια δεν βρέθηκε ένας χριστιανός, σε εισαγωγικά, να πει, ρε παιδιά, ξέρετε ότι στο Ηράκλειο έχουμε την παλιότερη εκκλησία, τον παλιότερο ναό των Αρμενίων στην Ευρώπη? Ένας καθηγητής δεν βρέθηκε. Είτε θεολόγος, είτε ιστορικός, είτε φιλόλογος, τίποτα. Λοιπόν, έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
5: Γι' αυτό. Γι' αυτό και εγώ έχω αποφασίσει να προσφέρω αυτόν τον ταπεινό βολό των ξεγήσεών μου στο κοινωνικό σύνολο.
0: Και καλά το κάνετε, και συγχαρητήρια.
5: Με την ελπίδα με την ελπίδα ότι κάτι θα μείνει. Να προσθέσουμε λοιπόν, το Φρούριο Κούλε.
6: Εγώ θα έβαζα το Φρούριο Κούλε οπωσδήποτε και τον τάφο του Νίκο του Καζαντζάκη. Σας ευχαριστώ.
5: Και τον Βροβαχώνα Μαρτινέγκο με την Φθόνα.
6: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε
5: καλή
6: καλά.
5: Καλή συνέχεια και σας
6: χαιρετώ. Γεια σας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος με την C-Jets να ζεσταίνει μηχανές για περισσότερο καλοκαίρι. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Γιατί ξέρεις ότι θα πάρεις έκπτωση 50% όταν τα εισιτήρια σου εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης και επιστροφής. Και γιατί ξέρεις ότι σε 1 ώρα και 35 λεπτά είσαι Σαντορίνη, στην Άξο σε μόλις 3 ώρες, στην Πάρο σε 3 ώρες και 35 λεπτά, στη Μύκονο, την Τίνο, τη Σύρο και τον Πειραιά αντίστοιχα. Και ενώ ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, διαπιστώνεις ότι με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, κερδίζεις καλοκαίρι. C-Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Λοιπόν, μην παίζετε με τη φωτιά, αυτό έχω να πω διαβάζοντας τα τελευταία πορίσματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Φαίνεται ότι υπήρχε μια διαρροή προπανίου πάλι και κάποιος εργαζόμενος άναψε τσιγάρο. Καταστροφικό. Και η είδηση που βεβαίως κάνει το γύρο, αποβλάβει στον κινητήρα, έσπασε παράθυρο σε πτήση από Θεσσαλονίκη, με εγκάβματα νοσηλεύεται ένα Σέρβος που τον ρούφηξε ο αέρας. Ο πιλότος φέρεται να αντιλήφθηκε αμέσως το πρόβλημα και δόθηκε εντολή για επιστροφή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Γρήγορα βρέθηκε σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης για να πραγματοποιηθεί η πτήση προς το Μόναχο. Είναι μη σου τύχη, αλλά επιβεβαιώνει και για άλλη μια φορά, θα το πω έτσι πολύ απλά, ότι το αεροπλάνο, ό,τι και αν συμβεί, θα εξακολουθήσει να είναι το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς. Λοιπόν, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχαριστώ πολύ. Δευτέρα, Τρίτη θα απουσιάσουμε. Τετάρτη θα είμαστε ξανά εδώ και θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
3: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Η ώρα είναι 2 και 10, έχουμε φτάσει εσείως στις 10 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σιφάκης, και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, αντικαθιστώντας τον Χρήστο τον Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, όπως κάθε μέρα το τελευταίο διάστημα. Πρώτο όμως θέμα στην επικαιρότητα είναι η κάθοδος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τα εγγένεια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας της Μεσαράς. Ένα ρεπορτάζ πλήρες που μπορείτε να δείτε πληκτρολογώντας politika.gr. Εκεί βρέθηκε ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης και μας έχει στείλει φωτογραφίες και βίντεο. Ήταν μια τελετή που είχε πολλά μηνύματα και πάρα πολλές παρουσίες. Εκτός από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, βρέθηκαν εκεί εκπρόσωποι από τα ανώτατα κλιμάκια της ελληνικής αστυνομίας, ο Αρχιεπίσκοπος, πλήθος εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Συντονιστής της Αστυνομίας Νοτιού Ελλάδος, ο Νίκος Σπυριδάκης, αστυνομικοί διευθυντές από όλο το νησί. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο κτίριο που θα στεγάσει εκτός από την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική, την πολιτική προστασία, ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και κάποιους άλλους εργαζόμενους από δημόσιες υπηρεσίες. Να δούμε λίγο τι είπε όμως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για την Μεσαρά, γιατί αφού έκοψαν την κορδέλα και έγινε η επίσημη έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας, που στόχο έχει να κάνει ακόμα πιο έντονο το αίσθημα ασφάλειας της ελληνικής αστυνομίας στην περιοχή μετά και τα σοβαρά περιστατικά των τελευταίων μηνών, αρχής γενομένης από το φωνικό στα Βορίζια. Έδωσε λοιπόν μηνύματα ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης προς πάσα κατεύθυνση, φυσικά και έκανε αναφορά στα Βορίζια, μίλησε για την οτροπία του σασμού, είπε ότι δεν υπάρχει καμία λογική όταν μιλάμε για σασμό, υπογραμμίζοντας ότι η Κρήτη δεν ταυτίζεται με τέτοιες εικόνες. Εγώ θα έλεγα πάλι ότι ταυτίζεται. Είπε ότι η Κρήτη μίλησε για τους ανθρώπους της αναφέροντας ότι είναι σε κάποια πράγματα πάρα πολύ πρωτοπόροι, έχουν μεγάλη αξία. Αναφερόμενο στη νέα υποδιεύθυνση Μεσαρά, σημείωσε ότι πρόκειται για μια νέα υπηρεσία στην ηγεσία της οποίας τοποθετήθηκε μια πάρα πολύ άξια αξιωματικός. Ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί ένα προεδρικό διάταγμα για τη δημιουργία του FBI της Κρήτης, που και αυτό θα εγκαινιαστεί σε λίγους μήνες πιστεύω, όταν είναι έτοιμο. Είναι ειδική υπηρεσία, θα στελεχωθεί με περίπου 130 αστυνομικούς. Το λόγο πήρε και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, τα εγγένεια και ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, φυσικά και ο δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Νικολιδάκης. Είπε ότι ήταν ένα εγχείρημα αρκετά δύσκολο, είπε ότι παρέδωσαν στην αστυνομία ένα κτίριο κόσμημα αλλά άψυχο, δίνοντας σαφές στίγμα ότι χρειάζεται να έρθει άμεσα προσωπικό. Μίλησε για την γυναίκα την αξιωματικό, την Ρένα την Σιμιανάκη. Να σας πω ότι κατέχει το βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και ότι μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη πολύ καλή αξιωματικός υπηρετούσε στο επιτελείο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Αξίζει να μπείτε στο politika.gr και να δείτε και πώς είναι αυτό το νέο κτίριο, αλλά και όλα τα παρελειπόμενα των εγγενείων της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας στη Μεσαρά. Σε άλλες ειδήσεις από το politika.gr είχαμε και είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στο Ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.
ξεκίνησε από καλάμια, επεκτάθηκε γρήγορα, προκάλεσε ανησυχία. Στο σημείο βρίσκονται 18 πυροσβέστες, 9 οχήματα και με πλήρη επιφύλαξη, γιατί μπορεί να έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις τούτη τη στιγμή που μιλάμε. Επιτόπου βρίσκονται και πεζοπόρα τμήματα της 3ης ΕΜΟΔΕ, της υπηρεσίας που είναι ακριβώς για τις πυρκαγιές αγροτοδασικές εκτάσεις, ειδικεύεται σε αυτό δηλαδή, αλλά και ελικόπτερο της πυροσβεστικής για να τεθεί υπό έλεγχο όσο δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, και η κάθοδος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη φυσικά σημαδεύθηκε από το πρωί με τις συλλήψεις που πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία για την επίθεση που κόστησε, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κόστησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Ανάμεσα στις συλλήψεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη στο politica.gr, είναι και μία γυναίκα με καταγωγή από την Κρήτη. Πάρα πολλές μέρες από τη στιγμή που έγινε αυτή η δολοφονία, η δολοφονική επίθεση, η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες και μεθοδικά κατάφερε να κλειδώσει τους εμπλεκόμενους και να τους συλλάβει. Θα έχουμε, εκτιμώ, και επίσημες ανακοινώσεις εντός της ημέρας. Δεν λείπει η Κρήτη και από αυτήν την υπόθεση. Έχουν γίνει 3 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Η μία φορά, όπως σας είπα, νεαρή γυναίκα που συνελήφθηκε στα Χανιά και συγκεκριμένα στην Παλαιόχωρα. Είναι κρητικής καταγωγής και με αυτόν τον τρόπο ξετυλίγεται σιγά σιγά το κουβάρι για να έρθουν οι ένοχοι αυτής της τρομακτικής υπόθεσης που σήκωσε και πάρα πολλές αντιδράσεις και πολιτικές για το ποιος ευθύνεται και αν επέστρεψε η τρομοκρατία και πάλι στην Ελλάδα. Έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας που αναφέρει λοιπόν ότι και στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν συλλήψεις ατόμων που εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν 1η Ιουλίου στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και, όπως όλοι γνωρίζουμε, γιατί εχθές ήταν δυστυχώς και η κηδεία, είχαμε τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα που κατέληξε στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν και τον τραυματισμό, δεν πρέπει να ξεχνάμε, 4 ακόμη ατόμων, του συζύγου της και της κόρης της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες φέρονται να προέρχονται από τον αναρχικό χώρο. Ο δεύτερος συλληφθής, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ένας άνδρας και συμμετέχει, λέει, στο Συμβούλιο Αναρχικών της Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν όλοι φέρονται να έχουν προσαχθεί για κάποιο λόγο στην ελληνική αστυνομία και να είναι γνωστοί λοιπόν στις αρχές. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα σε οικίες και άλλους χώρους αναζητώντας περισσότερα στοιχεία που θα δέσουν την υπόθεση και τη δικογραφία για να ξεμπερδέψουν το κουβάρι και να ανακαλύψουν όλες αυτές τις πτυχές της υπόθεσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα αναμένουμε και τι θα πούν οι κατηγορούμενοι και για ποιο λόγο προέβησαν σε αυτή την κίνηση που στήχησε τη ζωή σε μια γυναίκα, στη Βάγια Νέστορα.

Τώρα πάμε σε μια άλλη υπόθεση που για μένα αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Συνελήφθησαν δύο 42χρονοι για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Θυμάστε, είχαμε τρεις νεκρούς και μία έγκυο το 2010. Από τότε όλοι ζητούσαμε απαντήσεις για αυτή τη δολοφονική επίθεση. Τελικά η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση, ήταν 5 Μαΐου του 2010. Τότε οι εικόνες αυτές έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, με τους εργαζόμενους να είναι στα μπαλκόνια, το κτίριο να φλέγεται και τελικά τρεις εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους, ανάμεσα τους μία έγκυος γυναίκα στο υποκατάστημα της Μαρφίν, στην οδό Σταδίου στην Αθήνα. Ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς για ποιο λόγο είχαν ξεσπάσει τα επεισόδια. Επεισόδια πάντως βρισκόντουσαν σε εξέλιξη με κουκουλοφόρους, όπως έχετε δει πάρα πολλές φορές στις τηλεοράσεις σας και σε φωτογραφίες, να πετάνε βόμβες Μολότοφ. Ήταν τόσες πολλές που το κτίριο δεν άντεξε και ουσιαστικά τυλίχθηκε στις φλόγες και έστειλε στο θάνατο τρεις ανθρώπους. Ήταν, μόλις τώρα το βλέπω, τρεις μέρες για να γνωρίζετε πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου. Έτσι, και θα πούμε και τα ονόματα των ανθρώπων, γιατί δεν είναι τρεις νεκροί απλά. Είναι η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, αυτή ήταν η έγκυος στο πρώτο της παιδί, ο Επαμεινώντας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια. Έχασαν τη ζωή τους λοιπόν από την πυρκαγιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι. Τότε είχαν παρισφρήσει σε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ήταν πάρα πολύ σοβαρά τα επεισόδια εκείνης της ημέρας. Έριξαν λοιπόν τις Μολότοφ στο υποκατάστημα, λαμπάδια σε το κτίριο και έστειλε στο θάνατο αυτούς τους τρεις ανθρώπους. Πλέον ξεκινάει να ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι των τριών θανάτων, δίνοντας απαντήσεις στις οικογένειες των νεκρών και δικαιώνοντας την μνήμη τους. Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ αναζητείται μία ακόμη γυναίκα 46 ετών, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στη Γερμανία. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σε άλλα θέματα, στη Βουλή η πολιτική διαμάχη για την ακρίβεια ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι σε εξέλιξη. Μπορείτε να δείτε ζωντανά τη συζήτηση μέσα από το politica.gr και φυσικά ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί, παίρνοντας το λόγο, ακριβώς στις συλλήψεις που έγιναν μετά τη δολοφονική επίθεση στα σπίτια των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, και στη συνέχεια μίλησε για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι ο λαϊκισμός επιστρέφει, επιτέθηκε στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, όταν και εκείνος ξανά πήρε το λόγο στη δευτερολογία του, τα αίματα φούντωσαν περισσότερο. Συνεχίζεται ωστόσο η πολιτική διαμάχη για την ακρίβεια στη Βουλή.

πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε την παραίτηση του κυρίου Φάμελου. Τώρα σκούρα τα πράγματα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σε εξέλιξη η μάχη της διαδοχής. Έχουμε σειρά παραιτήσεων κορυφαίων στελεχών. Δεν έχει γίνει σαφές πότε θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Το πολιτικό σκηνικό στην Κουμουνδούρου παραμένει ρευστό. Με το οποίο στην Ομίχλη το χαρακτηρίζουν κάποιοι μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που πυροδότησε πάρα αυτά έντονες διεργασίες και άνοιξε επισήμως τη μάχη της διαδοχής. Για όσους δεν το ακούσατε ή δεν το είδατε, στο μήνυμά του ο κύριος Φάμελος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Προεδρία του κόμματος, όχι όμως από τη Βουλή ή τον ΣΥΡΙΖΑ, και χαρακτηριστικά είπε ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετείται από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Δεν θέλω και δεν μπορώ, είπε χαρακτηριστικά, να γίνω μέρος του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή για την πατρίδα μας. Και ξεκίνησαν μετά οι παραιτήσεις. Είχαμε αυτή του κυρίου Καραμέρου. Την ίδια στιγμή ο Χρήστος ο Σπύρτης ανακοίνωσε ότι δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα ακριβώς μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Η επόμενη μέρα στο κόμμα έχει κλίμα έντονης εσωκομματικής πόλωσης. Η αναπληρώτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η Αναστασία Ισαπούνα, δήλωσε ότι δεν έχει συγκαλέσει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, ενώ έκανε γνωστό ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει αναβληθεί. Ο δικός μας ο κριτικός, ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει κανονικά, δηλώνοντας και ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, ο βουλευτής Θεόφιλος Ξανθόπουλος τόνισε την ανάγκη να υπάρξει συσπήρωση και ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παπάς στάχτηκε υπέρ της μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας, και στο ίδιο μήκος κύματος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Δημήτρης Ομελίδης, σημείωσε ότι το άμεσο ζητούμενο είναι να μπει το κόμμα σε μια οργανωμένη πορεία και να προετοιμαστεί για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Δύσκολα όλα αυτά. Θα τα δούμε όμως. Όπως σας είπα, είναι πολλά τα μέτωπα στο κόμμα. Έχουμε και μπαράζ παραιτήσεων. Τώρα, το τι οδήγησε στην παραίτηση τον κύριο Φάμελο? Στελέχη του κόμματος αποδίδουν την απόφασή του στην εκτίμηση ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα εξελισσόταν σε επίπεδο ανοιχτής αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Προκειμένου λοιπόν να μην έρθει σε αυτή τη θέση, εκτιμάται ότι οδηγήθηκε στην παραίτηση, και γιατί το κλίμα επιβαρυνόταν από παραιτήσεις και αποχωρήσεις στελεχών, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια εσωκομματική αναμέτρηση με απρόβλεπτη εξέλιξη. Αυτά λένε οι πληροφορίες μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου. Επαναλαμβάνουν, σε εξέλιξη η μάχη της διαδοχής και πάρα πολλά μέτωπα, και ασαφές το πότε θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Σας μεταφέραμε και χθες από την εκπομπή ότι υπήρξε η σύλληψη ενός διευθυντή ξενοδοχείου στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να παραβίασε εν πάση περιπτώσει τα όσα πρέπει να πράττει ένας διευθυντής και να μη σεβάστηκε 16χρονο εργαζόμενο, να προσέβαλε την αξιοπρέπειά του και να χειροδίκησε σύμφωνα με την καταγγελία. Έτσι λοιπόν έχουμε και το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων Ηρακλείου αλλά και το Σωματείο των Διευθυντών Ξενοδοχείων να καταδικάζει αυτή την πράξη, γιατί κανείς δεν μπορεί να ασκεί σωματική βία σε κανέναν και πόσο μάλλον σε βάρος ενός ανήλικου εργαζόμενου, και να το κάνει αυτό, να το πράττει αυτό ένα διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης του νομού. Έχουν βγει και οι απαραίτητες ανακοινώσεις. Πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι στα κάγκελα ήδη ξενοδοχοϋπάλληλοι και το σωματείο τους για άλλους λόγους εργασιακούς που θα τους οδηγήσουν και σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Τώρα φούντωσε ακόμη πιο πολύ η πρόθεσή τους αυτή, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις. Μιλούν για απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και δίκιο έχουν, και παραβιάζει κάθε έννοια εργασιακού σεβασμού και φυσικά δεν μπορεί να γίνει ενεκτή σε κανένα χώρο εργασίας, και πόσο μάλλον όταν ο καταγγέλων είναι ένας ανήλικος εργαζόμενος. Το σωματείο μιλάει για bullying, για mobbing, για πολλά εν πάση περιπτώσει, και αναφέρουν και το πάγιο αίτημα προς το Υπουργείο για πλήρη διαφάνεια σχετικά με την απασχόληση των ανηλίκων που αναζητούν τα καλοκαίρια εργασία στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης και όχι μόνο. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 2:39. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσιφάκης. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουμε την κυρία Μαρία Καναβάκη. Όλοι γνωρίζετε ότι είναι δημοτική σύμβουλος, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο για σένα, και έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το Ηράκλειο, κυρία Καναβάκη. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό σας μεσημέρι. Θέλετε να ξεκινήσουμε από την εικόνα της πόλης που το έχουμε και πιο φρέσκο, γιατί εδώ χτυπάνε τα τηλέφωνα συνεχώς και μας λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι και αφότου ανέλαβε ο ιδιώτης.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό, εκφράζοντας και εμείς περίπου την ίδια άποψη και από την εικόνα που έχουμε.

0: ότι είναι μια δική της πολιτική επιλογή που όμως έχει ένα κόστος. Και έχει ένα κόστος πολύ μεγάλο.
1: Τεράστιο.
0: 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και το κόστος αυτό μετακυλίεται στους συμπολίτες μας, διότι πληρώνεται από το Δημοτικό Ταμείο, πληρώνεται από τα δημοτικά τέλη που είναι ανταποδοτικά για υπηρεσίες καθαρισμού και ηλεκτροφωτισμού, που δεν έχουμε σε τουλάχιστον επαρκές επίπεδο σε καμία από τις δύο υπηρεσίες. Και εμείς ως παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε εκφραστεί εξ αρχής αντίθετα με όλη αυτή την πολιτική διαχείριση που γίνεται στον τομέα της καθαριότητας από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Διότι θεωρούμε ότι θα μπορούσε με τις δικές της δυνάμεις η Υπηρεσία Καθαριότητας, κάνοντας κινήσεις που θα μπορούσε να είχε προλάβει η Δημοτική Αρχή να ενισχύσει την υπηρεσία, και σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά την μονομερώς δική της απόφαση να αναθέσει την καθαριότητα σε κάποιον ιδιώτη, έχουμε διαφωνήσει και έχουμε διαφωνήσει σε πολλά επίπεδα. Βάζουμε όμως αυτή τη στιγμή ως κυριότερο το οικονομικό σκέλος αυτή της απόφασης, που είναι υπέρογκο, που το επομίζονται οι συμπολίτες μας με πολύ αυξημένα οικιακά τέλη και επαγγελματικά, και ερχόμαστε στο σήμερα, αφού έχει πάρθει αυτή η απόφαση και έχει ξεκινήσει η υλοποίησή της σχεδόν ένα μήνα, και επειδή βλέπουμε και θα περιμέναμε μάλλον με ένα τέτοιο κόστος που κοστίζει μια τέτοια σύμβαση, με τον αριθμό της υπηρεσίας καθαριότητας που συνολικά οι δυο της και η υπηρεσία αθροίζουν περίπου 520 άτομα προσωπικό στον τομέα της καθαριότητας. Και θα περιμέναμε, αλλά νομίζω ότι είναι και κοινή απέτηση όταν πληρώνεις έτσι μία ανταποδοτική υπηρεσία. Θα περιμέναμε άλλα αποτελέσματα και στο κέντρο που επιχειρεί ο ιδιώτης, αλλά και στην υπόλοιπη επικράτεια του Δήμου, που υποτίθεται ότι έτσι θα απελευθερωνόταν οι δημοτικές δυνάμεις για να καθαρίσουν.
1: Συγγνώμη, αλλά δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Μία βόλτα είναι αρκετή, τα παράπονα είναι πάρα πολλά και από τους κατοίκους του κέντρου και από τα περίχωρα. Και μάλιστα, κυρία Καναβάκη, υπάρχουν και καταγγελίες για πάρα πολλές κατσαρίδες και ποντίκια. Δηλαδή, είναι επακόλουθα των τόνων των σκουπιδιών, αλλά δεν είναι μία εικόνα που μας θυμά και... Εκτός του ότι υπάρχει και κίνδυνος, έτσι, έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες που αυτές τις εικόνες θα τις πάρουν μαζί τους και θα τις διαφημίσουν όταν πάνε στις χώρες τους.
0: Θα σας πω, κυρία Μαυρομάτη, το εξής, και το λέω και με πολύ προσοχή, γιατί τον τόπο μας και την πόλη μας τον αγαπούμε όλοι και θέλουμε το καλύτερο για αυτόν. Και θέλουμε και προς τα έξω η εικόνα να είναι αντάξια του Ηρακλείου. Πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε εικόνες, είχαμε διαπιστώσεις επισκεπτών που δεν τιμούσαν τον τόπο μας, και εικόνες που ταξίδευσαν για το Ηράκλειο πραγματικά μας δυσφήμισαν. Επίσης είχαμε παρατηρήσει και είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις στο θέμα της δημόσιας υγείας εξαιτίας της κατάστασης που επικρατούσε στην καθαριότητα. Ένα χρόνο μετά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ...
1: Με προλάβατε, κυρία Καναβάκη, γιατί έχει περάσει πολύς καιρός.
0: Ακριβώς. Έχει περάσει πολύς καιρός. Το χειμώνα, το φθινόπωρο, την άνοιξη που μας πέρασε, δεν είδαμε καμία βελτίωση, και τώρα περιμέναμε μία βελτίωση με την είσοδο της εταιρείας που έχει αναλάβει αυτήν την... την υπηρεσία. Σημειακά, για να προλάβω αν θέλετε και να κάνω και τον συνήγορο της άλλης πλευράς, σημειακά μπορεί να υπάρχουν κάπου κάποια σημεία τα οποία είναι σε καλύτερη κατάσταση. Όμως επαναλαμβάνω, όταν έχουμε...
1: Μα εδώ δεν θέλουμε να καθαρίσουμε τα όσα βλέπει πεθερά, γιατί αυτός ο ιδιώτης μας κοστίζει πάρα πολλά. Εμείς θέλουμε καθαριότητα παντού.
0: Ακριβώς. Έχουμε 8,5 εκατομμύρια που στοιχίζει αυτή η υπηρεσία, άρα θα έπρεπε όλα να λάμπουν. Και ένα άλλο θέμα που θέτουμε εμείς

0: αυτό και έχουμε καταθέσει τις προηγούμενες ημέρες ως παράταξη μία γραπτή επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας να εισάγει ως θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την πορεία υλοποίησης αυτής της σύμβασης, την εφαρμογή της, τα αποτελέσματά της στον πρώτο αυτό μήνα που επιχειρεί ο ιδιώτης και κάποια άλλα ερωτήματα προς τον Δήμαρχο, ώστε να γίνει μία αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατ' επέκταση των συμπολιτών μας και να δούμε γιατί δεν υπάρχουν τα αποτελέσματα που θα περιμέναμε από μια τέτοια σύμβαση τέτοιου μεγέθους και τέτοιου κόστους, αν ο ιδιώτης ήταν και είναι σε θέση να εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν ήταν έτοιμος να αναλάβει, αν εκτελείται η σύμβαση σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους. Είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία θεωρώ, επειδή πρώτον αναφέρεται σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα όλων μας, με τη δημόσια υγεία και με την ποιότητα της ζωής μας, αλλά επίσης συνδέεται με τα χρήματα των πολιτών, πρέπει να γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό και εμείς το θέσαμε, έχουμε θέσει τα ερωτήματά μας, έχουμε δημοσιεύσει την επιστολή μας.
1: Και καλά το κάνετε, αυτό είναι ο ρόλος σας και όλοι μαζί αναμένουμε, η αλήθεια είναι.
0: Τις απαντήσεις που η Δημοτική Αρχή οφείλει και πρέπει να έχει για να μας δώσει, και πραγματικά ευχόμαστε, είναι ευχή όλων μας, η πόλη επιτέλους να καθαρίσει. Εδώ δεν είμαστε για να, στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε για να υπηρετούμε ένα θεσμικό ρόλο, καθένας από τη δική του πλευρά, που ο κόσμος το τίμησε να το επιτελεί. Εμείς λοιπόν οφείλουμε ως παράταξη της αντιπολίτευσης με θεσμικό τρόπο, με τυπικό τρόπο, και αυτό κάνουμε, καταθέτουμε μια γραπτή επιστολή, θέτουμε ερωτήματα και περιμένουμε απαντήσεις.
1: Μάλιστα. Πότε αναμένετε να τις λάβετε αυτές τις απαντήσεις?
0: Εμείς έχουμε ζητήσει με την επιστολή μας από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,
1: ναι,
0: στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα οριστεί.
1: Μάλιστα. Από εκεί
0: και πέρα,
1: εδώ να το παρακολουθήσουμε.
0: Η διάταξη, ναι, του Δημοτικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος και η Δημοτική Αρχή είναι εκείνοι που την καθορίζουν. Είναι ένα θέμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι επίγον να εξεταστεί άμεσα.
1: Σαφέστατα.
0: Είναι επίκαιρο, επομένως θεωρούμε ότι θα ληφθεί υπόψη και θα συζητηθεί στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα οριστεί.
1: Κυρία Καναβάκη, υπάρχουν γενικότερα φωνές, για να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, ότι η νέα Δημοτική Αρχή δεν γίνεται τόσο γρήγορα σε επίπεδο αποφάσεων σε κέρια ζητήματα. Εσείς συμφωνείτε με αυτό, ότι ο χρόνος αντίδρασης είναι λίγο καθυστερημένος?
0: Εμείς γενικότερα έχουμε, και γι' αυτό είμαστε και διαφορετικοί, έχουμε μία άλλη αντίληψη και μία άλλη πολιτική γενικότερα στη διαχείριση των πραγμάτων. Και λέω είμαστε διαφορετικοί γιατί θέλω να το τονίσω αυτό, όλοι έχουμε να προσφέρουμε κάτι για την πόλη μας. Δεν είμαστε αντίπαλοι, ούτε εχθροί. Εμείς τουλάχιστον, στη δική μας παράταξη, αυτό το έχουμε αποδείξει, έχουμε πολλές φορές στηρίξει κινήσεις της Δημοτικής Αρχής, έχουμε πολλές φορές, ίσως και τις περισσότερες, ψηφίσει πολλές από τις εισηγήσεις και τις προτάσεις που φέρνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, και όταν κάτι γίνεται για το καλό της πόλης και για την πρόοδο του Δήμου, το έχουμε υπερθεματίσει και δεν διστάζουμε και δημόσια να συγχαρούμε και να στηρίξουμε την όποια διαδικασία. Από εκεί και πέρα όμως, όπου διαφωνούμε, το διατυπώνουμε,
1: αυτό είναι και ο ρόλος σας και καλά το κάνετε, για να προάγεται και η συζήτηση και ο διάλογος, να λύνονται τα προβλήματα.
0: Επιχειρηματολογούμε και νομίζω ότι από εκεί και πέρα όλοι μας κρινόμαστε. Και κρινόμαστε από τον κόσμο, κρινόμαστε από τους πολίτες, πρώτα απ' όλα η Δημοτική Αρχή και φυσικά και η κάθε παράταξη της αντιπολίτευσης για τον ρόλο και το λόγο που εκφράζει και παίρνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Πρόσφατα, για να περάσω και στο δεύτερο θέμα, συμμετείχατε και εσείς σε μια σύσκεψη για τους οικισμούς και τα προβλήματα και πώς μπορεί ο Δήμος, παρότι δεν είναι αρμοδιότητά του, να βοηθήσει αυτό το πρόβλημα πολλών κατοίκων που ουσιαστικά βλέπουν τις περιουσίες τους να απαξιώνονται.
0: Έχουμε εκφραστεί και ως παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο όσες φορές αυτό έχει συζητηθεί. Εμείς θεωρούμε ότι είναι το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα πραγματικά ότι θα πρέπει να αποσυρθεί. Δεν είμαστε της απόψεως ότι θα πρέπει να βελτιωθεί, να τροποποιηθεί. Κανονικά πρέπει να αποσυρθεί, διότι επί της ουσίας το μόνο που κάνει είναι να υποβαθμίζει τις περιουσίες των ανθρώπων. Ξέρετε, είμαστε σε μια χρονική περίοδο, είμαστε σε μια εποχή που η ενίσχυση της υπαίθρου, η ενίσχυση της περιφέρειας, τα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν και στους νέους, αν θέλετε, ανθρώπους, που έχουμε παράλληλα και ένα άλλο θέμα μεγάλο, εθνικό, το δημογραφικό, είναι να στηριχτεί όχι μόνο η αστική κοινωνία, αλλά και περιμετρικά. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο προφανώς πάνω απ' όλα και υποβαθμίζει τις περιουσίες των ανθρώπων που κάποτε αγόρασαν κάτι με μια προοπτική και τώρα βλέπουν αυτό να μηδενίζεται. Επομένως έχουμε ταχθεί εξ αρχής κατά του συγκεκριμένου διατάγματος. Έχουμε πάρει θέση, έχουμε παραστεί και πρόσφατα σε ένα κάλεσμα που έκαναν οι πρόεδροι των κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου και εκεί εκφραστήκαμε το ίδιο. Από εκεί και πέρα οφείλουμε να το δούμε το θέμα, όπως είπα και στην συνάντηση αυτή των Προέδρων. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι για να το αντιμετωπίσουμε, γιατί όντως και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όλοι έχουμε εκφραστεί προς την ίδια κατεύθυνση. Έχουμε δηλαδή μια κοινή αντιμετώπιση σε αυτό το θέμα. Και έτσι πρέπει. Όταν είναι θέματα τα οποία πραγματικά είναι καθολικά, τα οποία βλέπουμε ότι ζημιώνουν τους πάντες ολοκληρωτικά.
1: Ναι, δεν είναι προς το συμφέρον των πολιτών που έχετε ταχθεί να βοηθάτε και να υπηρετείτε. Ναι.
0: Ακριβώς. Οφείλουμε και εμείς να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων, να το βλέπουμε ενωτικά, όχι αντιπολιτευτικά ο ένας τον άλλον. Επομένως, και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έχουμε έτσι εκφραστεί. Άρα θα πρέπει αυτοδιοικητικά, ούτως ή άλλως το έχουμε καταδικάσει, ούτως ή άλλως ζητούμε εμείς την απόσυρσή του. Από εκεί και πέρα πρέπει να το δούμε πολύ υπεύθυνα και να δούμε τι μπορεί να γίνει για να μην χαθεί κανένα δικαίωμα, να μην υποβαθμιστεί κανένα περιουσιακό στοιχείο και όλη αυτή η υπόθεση, εν πάση περιπτώσει, και η ιστορία που έχει ανοίξει με αυτή την κατάσταση, με αυτή την απόφαση, να λυθεί άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις περιουσίες των πολιτών.
1: Μακάρι Λίγια. Να τα καταφέρετε, θα είναι ευχής έργων, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Πολύς ο κόσμος που ουσιαστικά χάνει την περιουσία που είχε σκοπό κάποια στιγμή να αξιοποιήσει, και είναι πολύ άδικο σε δύσκολους καιρούς, όπως είπατε, που πρέπει να στηριχθεί η περιφέρεια γενικότερα και οι πολίτες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι αντιμέτωποι και με πολλά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, και πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να τους βοηθά και όχι να τους δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα.
0: Ακριβώς, έτσι είναι, και κοιτάξτε, είναι μία και αυτό μία εικόνα, μία ένδειξη ή ίσως και μία απόδειξη γενικότερα της κυβερνητικής πολιτικής προς την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου πραγματικά έχουμε το τελευταίο διάστημα και παλιότερα είχε συμβεί, αλλά ειδικά πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει μία απαξίωση.
1: Και στις αλλαγές τις πρόσφατες θα ήθελα να μου σχολιάσετε, σας παρακαλώ, γιατί αλλάζουν άρδη κάποια πράγματα που τα θεωρούσατε δεδομένα. Δηλαδή το να μην μπορεί, ας πούμε, κάποιος να είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση επειδή είναι γιατρός, για παράδειγμα, και να πρέπει να επιλέξει ένα από τα δύο, έρχεται σε αντίφαση με ό,τι γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια, και είναι ένα ελάχιστο από αυτά που εγώ πρόλαβα να διαβάσω, ας πούμε.
0: Είναι ένα ελάχιστο, όταν συνολικά όλος ο κώδικας βλέπουμε ότι δημιουργεί ξανά ένα κεντρικό ρόλο του κράτους και την αυτοδιοίκηση να περιμένει, να επαιτεί, να παρακαλεί και γενικότερα να γίνεται μια αφέμαξή της σε πόρους, είτε πρόκειται για ανθρώπινους είτε πρόκειται για χρηματικούς. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο βαθμός που οι πολίτες χτυπούν την πόρτα της για το οτιδήποτε. Από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο. Εμάς ξέρει ο κόσμος, εμάς γνωρίζουν οι τοπικές κοινωνίες και σε εμάς απευθύνονται για
1: και
0: τα πολλές
1: φορές
0: και τα μεγάλα.
1: Γίνεται, γίνεται σάκος του μπόξ, γιατί δεν μπορούν να πάνε στα υπουργεία ανά πάσα ώρα και
0: ακριβώς
1: στιγμή. Αντιληπτό και
0: ακριβώς
1: κατανοητό αυτό που λέτε.
0: Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούμε με τον σεβασμό που μας αναλογεί. Θα έπρεπε να αντιμετωπιστούμε κεντρικά και να στηριχτούμε με διαφορετικό τρόπο. Όπως και στο Δημοτικό Συμβούλιο είπα, δεν είμαστε επέτες του κεντρικού κράτους. Εμείς εδώ επιτελούμε σε βαθμό πολιτικό ό,τι σας είπα και πριν. Είμαστε εδώ για τον πολίτη. Λοιπόν, θα πρέπει να στηριχτούμε από το κεντρικό κράτος και όχι με ένα κώδικα που εισάγεται, να αποδυναμωθούμε κι άλλο και να πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι από την κεντρική εξουσία για το οτιδήποτε. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές δεδαλώς διαδικασίες στην αυτοδιοίκηση που δεν μπορούν να ξεπεραστούν εύκολα, ευέλικτα και απλά και είμαστε σε εξάρτηση από την κεντρική διοίκηση. Ήδη έχουμε χάσει, απολέσει και δεν βλέπουμε προοπτικές σε ενίσχυση είτε σε προσωπικό είτε σε κρατικούς χρηματικούς πόρους. Είμαστε αντίθετοι.
1: Και αυτός ο κώδικας, κυρία Καναβάκη, ήρθε σε μια δύσκολη συγκυρία, προειδοποίητα ουσιαστικά, γιατί εσείς έχετε ζήσει και τις αλλαγές με τον Καλλικράτη, όλοι τις έχουμε ζήσει, αλλά τότε όμως υπήρχε ένας διάλογος, υπήρχε κάποια ενημέρωση, υπήρχαν κάποιες απαντήσεις. Σε αυτή την περίπτωση δεν συνέβη αυτό, σωστά?
0: Εμείς πρόσφατα κάναμε και μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον κώδικα, εκφραστήκαμε όλες οι παρατάξεις. Η δική μας παράταξη εξέφρασε την άποψή της. Τα περισσότερα, κάποια προφανώς, κάποια στοιχεία μέσα σε έναν κώδικα φυσικά βελτιώνουν κάποια πράγματα, μπορεί να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως συνολικά είναι το απόφθεγμα, αν θέλετε, το απόσταγμα, ναι, μάλλον, να το πω σωστότερα, ναι, είναι ότι η αυτοδιοίκηση αποδυναμώνεται. Και αυτό είναι πολιτική. Άρα είναι πολιτική αυτού που το σχεδιάζει. Έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο, ένα πολιτικό σχέδιο που δεν αντιστοιχεί σε αυτό που θέλουμε ως αυτοδιοικητική. Αυτή είναι η άποψή μας, την έχουμε καταθέσει και δημόσια, αλλά ανεξαρτήτως του κώδικα ή όχι, είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον το εκφράζω όσα χρόνια και το ζω και το βιώνω, ναι, όσα χρόνια ασχολούμαι
1: με την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Με την τοπική αυτοδιοίκηση, με το Δήμο
1: Ηρακλείου,
0: έναν, ναι, από τους μεγαλύτερους δήμους στη χώρα. Είναι πάρα πολλά. Έχουμε δυστυχώς πλέον αντιμετωπιζόμαστε με το να μας δίνουν συνεχώς, χωρίς να μας ρωτήσουν φυσικά, αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Έχουμε φτάσει στην αυτοδιοίκηση με ελάχιστο προσωπικό, με ελάχιστους χρηματικούς πόρους να πρέπει να κάνουμε τα πάντα.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί εύκολα να αλλάξει.
0: Ναι. Για όλα αυτά, χωρίς τις απαραίτητες στηρίξεις.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση, κυρία Καναβάκη. Είμαι σίγουρη ότι θα έχετε τις ενστάσεις σας. Είμαι σίγουρη ότι θα το επικοινωνήσετε και στο κεντρικό κράτος. Το θέμα όμως είναι επί της ουσίας τι θα γίνει και με τους πολίτες, γιατί και εσείς, όπως είπατε, με πολύ μειωμένους πόρους και προσωπικό, πώς θα αντιμετωπίσετε σοβαρά προβλήματα για τα οποία απαιτούν κάποια πράγματα οι πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο, έτσι, και δεν τα απαιτούν όμως αδίκως, έτσι, να μην αδικούμε.
0: Οι πολίτες καλά κάνουν και απαιτούν,
1: γιατί,
0: οι πολίτες καλά κάνουν και ζητούν, οι πολίτες καλά κάνουν και προσπαθούν το καλύτερο δυνατό. Το ίδιο ο καθένας μας στο βαθμό που του αναλογεί και ανάλογα και με την πολιτική του, αν θέλετε, στάση, αλλά και την προσωπικότητά του, όπως έχει μάθει να ενεργεί και να λειτουργεί, ο καθένας από εμάς προσπαθεί
1: για το καλύτερο και τον εαυτό του, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Δεν είναι όλα τα αιτήματα δίκαια, αλλά υπάρχουν πολίτες, ας πούμε, που ζητούν τα αυτονόητα, έτσι, τον ζητάς καθαριότητα, το να μπορείς να εξυπηρετηθείς από το Δήμο, το να μην έχεις πρόβλημα με την περιουσία σου. Νομίζω ότι δεν είναι άδικα αιτήματα.
0: Όχι, δεν είναι άδικα. Προφανώς βέβαια υπάρχουν αιτήματα τα οποία αντιλαμβάνομαι και γνωρίζω πολύ καλά, και επειδή εδώ δεν πρέπει και να λαϊκίζουμε και να τα κάνουμε όλα να τα γενικεύουμε. Προφανώς ο καθένας έχει το ρόλο του και τις αρμοδιότητες του, τα καθήκοντά του, τις υποχρεώσεις του.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορούν όλα οι πολίτες να τα ζητούν από τους Δήμους, διότι δεν έχουμε και αρμοδιότητα να τα λύνουμε όλα, όμως έχουν μάθει και καλά κάνουν, μας ξέρουν, μας γνωρίζουν.
1: Σας στήριγμα σας βλέπουν, πιστεύω, αρχικά.
0: Για το οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, επειδή και η αυτοδιοίκηση είναι πολιτική και όλοι εμείς που ασχολούμαστε θα πρέπει με πολιτικό τρόπο ως αιρετή να προσπαθούμε να επιλύουμε τα προβλήματα πέρα από το διοικητικό και υπηρεσιακό κομμάτι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια φωνή ισχυρή, μια φωνή έντονη, μια φωνή διεκδικητική προς την κεντρική διοίκηση, ώστε να προσπαθούμε να καταφέρνουμε το καλύτερο δυνατό για τους Δήμους, τα οποία ό,τι καταφέρνουμε επιστρέφονται προφανώς στις κοινωνίες μας και στους δημότες μας.
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Δυστυχώς δεν μας παίρνει όμως άλλο ο χρόνος. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
0: Βεβαίως. Είναι πολλά τα θέματα. Μπορούμε να συζητήσουμε όποτε θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καναβάκη. Ήταν η κυρία Μαρία Καναβάκη, Δημοτικός Σύμβουλος, Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο για σένα. Ακούσατε τι μας είπε για την καθαριότητα, για το νέο κώδικα λειτουργίας των Δήμων, τι μας είπε για το κεντρικό κράτος που όσο πάει ουσιαστικά κόβει και πόρους και προσωπικό από την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Οι πολίτες από την πλευρά τους ζητούν διάφορα θέματα προς επίλυση από το Δήμο, δύσκολη κατάσταση και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαριστούμε την κυρία Καναβάκη, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, επαναλαμβάνω, αντικαθιστώντας τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Κόνστα, που καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή είναι κοντά σας 2 με 4 με την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο politika.gr, γιατί έχουμε πάρα πολλά παραπολιτικά σχόλια. Ξέρετε και τον πολιτικάντη μας. Έχουμε και ρεπορτάζ για τη συνέλευση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος που πραγματοποιείται με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Μανώλη του Κουτουλάκη. Μίλησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα με τον Νίκο τον Αγγελάκη. Ο Κώστας Σιλιγάρδος βρέθηκε στις εργασίες της Ένωσης το πρωί στο λιμάνι. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το ρεπορτάζ του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 και στον Νίκο τον Αγγελάκη.
1: Ας πάμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα και σας ευχαριστώ και πάλι για την πάσα και το σχόλιο. Ναι, συνομιλήσαμε μάλιστα και προσωπικά με τον κύριο Κουτουλάκη, ο οποίος, να σημειώσουμε, ότι ως συντοπίτης μας, ναι, μας κάνει υπερήφανους, ναι, διότι είναι ένας από τους μακροβιότερους γενικούς γραμματείς της κυβέρνησης. Και μάλιστα από την πρώτη μέρα που ορίστηκε από τον Πρωθυπουργό στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, είναι και ένας από τους μακροβιότερους που έχουν μείνει στο Υπουργείο, γιατί ξέρεις, μπορεί να φύγεις,
2: ναι,
1: από το
2: ένα Υπουργείο να πας στο άλλο,
1: σε κάποιο άλλο.
2: Ναι, ναι.
1: Εδώ είχαμε πρόσφατα ένα σχηματισμό. Έφυγε ο κύριος Κουτουλάκης από το χαρτοφυλάκιο, να το πω έτσι πολύ απλά, και πήγε σε ένα άλλο, να μην κουράσουμε τον κόσμο με λεπτομέρειες, αλλά έμεινε πάντα υπό την σκέπη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Θέλω επίσης να σου πω για τον κύριο Κουτουλάκη μόνο τούτο. Επειδή τυχαίνει και είμαι διαπιστευμένος συντάκτης στο Υπουργείο Ναυτιλίας από το 1993-94, είναι ο μοναδικός ίσως γενικός γραμματέας νησιωτικής πολιτικής σε ένα Υπουργείο Ναυτιλίας στην Ευρώπη, που τουλάχιστον τις μισές μέρες του χρόνου, για να μην σου πω και περισσότερο, τις περνάει πάνω σε μια βάρκα, σε ένα καΐκι και στα πλοία αυτά που κάνουν την άγονη γραμμή για να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων που φυλάττουν θερμοπύλες, οι ακρίτες, οι Έλληνες ακρίτες νησιώτες, για να μπορέσει να υποστηρίξει και ψυχολογικά αλλά και στην πράξη τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους. Και το λέω σήμερα αυτό διότι πραγματικά ο κύριος Κουτουλάκης είναι ένα διαμάντι, είναι ένα υπόδειγμα ενός προσώπου που υπηρετεί μια δημόσια θέση και δείχνει πώς θα έπρεπε να είναι κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους που τάσσονται σε αυτή την αποστολή και τοποθετούνται σε τέτοιες θέσεις. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Κουτουλάκης ήρθε εδώ. Θέλω να σου πω ότι και στις δημόσιες δηλώσεις που έκανε στα μέσα ενημέρωση του συναδέλφους μας, δηλαδή, εξήρε το έργο της σημερινής διοίκησης υπό τον Μινά Παπαδάκη, μια διοίκηση που πλέον έχει αρκετά χρόνια στην πλάτη. Να πω ότι ο κύριος Παπαδάκης τοποθετήθηκε στον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου από το Ελληνικό Δημόσιο, που ήταν ο κύριος μέτοχος του Υπουργείου Οικονομικών, το 2020, άρα συμπληρώνει φέτος 6 χρόνια. Κρίθηκε, αξιολογήθηκε και διατηρήθηκε στη θέση όταν μπήκε ο επενδυτής, ο όμιλος Γκριμάλντι δηλαδή, και οι μινωικές γραμμές, και συνεχίζει να δίνει τη μάχη για ένα λιμάνι που συνεχώς αλλάζει και που πρέπει να είναι παρόν στις προκλήσεις και στις εξελίξεις. Για αυτά τα πράγματα ο κύριος Κουτουλάκης εξήρε το έργο της διοίκησης και του κυρίου Παπαδάκη και των συνεργατών του. Θέλω επίσης να τονίσω ότι η συνέλευση είχε πανηγυρικό χαρακτήρα. Να σου πω ότι ήταν επί της ουσίας οι διοικήσεις όλων των λιμένων της χώρας. άνθρωποι οι οποίοι κάθονται γύρω από ένα τραπέζι ανατακτά χρονικά διαστήματα για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το αύριο σε αυτό που πολύ απλά εγώ θα έλεγα αποτελεί το πνεύμα και τη ζωή της Ελλάδος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα. Τα πάντα ταξιδεύουν με τα πλοία. Οι άνθρωποι, τα φάρμακα, τα εμπορεύματα, τα τρόφιμα. Δες τι έχουμε γύρω μας εδώ. Ό,τι έχουμε γύρω μας εδώ δεν έχει παραχθεί τίποτα στην Κρήτη. Όλα έχουν έρθει. Η καρέκλα που κάθεσε, το τραπέζι που ακουμπάμε, το μικρόφωνο που έχουμε μπροστά μας, οι υπολογιστές που έχει ο Δημήτρης μπροστά του, αυτά τα υλικά ηχομόνωσης, τα παράθυρα, όλα αυτά έρχονται με το πλοίο. Και εμείς όμως με το πλοίο πηγαίνουμε, ερχόμαστε, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Οπότε διαπιστώνεις τη σημασία της λιμενικής και νησιωτικής πολιτικής και ταυτόχρονα το γεγονός που συχνά λέω ότι μεγαλώνουν τα πλοία αλλά δεν μεγαλώνουν τα λιμάνια, γιατί αυτό πραγματικά συμβαίνει. Αλλάζουν οι συνθήκες στο περιβάλλον, άρα τα λιμάνια πρέπει να προσαρμόζονται, να είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον. Και το τρίτο, η τρίτη διάσταση που θέλω να πω, είναι ότι τα λιμάνια δεν μπορούν να είναι αποκομμένα και δεν είναι αποκομμένα από τις τοπικές τους κοινωνίες. Δηλαδή το λιμάνι του Ηρακλείου δεν μπορεί να είναι αποκομμένο από την πόλη. Αυτά που συμβαίνουν στην πόλη αφορούν το λιμάνι και αυτά που συμβαίνουν στο λιμάνι αφορούν την πόλη. Πέρα του ότι είναι η πύλη εισόδου και εξόδου. Και για τον επισκέπτη και για τον τόπιο και για τα εμπορεύματα. Μεγάλη σημασία λοιπόν η συνέλευση αυτή. Θα δούμε τα πορίσματα τα οποία θα προκύψουν με την ολοκλήρωσή της που αναμένεται στις επόμενες ώρες.
2: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσαμε το σχόλιο του Κώστα Σιλιγάρδου και το ρεπορτάζ του για το λιμάνι του Ηρακλείου. Να σας πω ότι σήμερα από το πρωί έχουμε διάφορα ερωτήματα που δεχόμαστε για κάποιες κάμερες που τοποθετήθηκαν στους δρόμους του Ηρακλείου, που τελικά όμως είναι αισθητήρες. Μη φοβάστε, δεν είναι κάμερες για να σας γράψουν εφόσον προβείτε σε κάποια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και να σας πω ότι έχουν τοποθετηθεί 34 αισθητήρες και είναι μικροκυματικής τεχνολογίας, ραντάρ, σε επιλεγμένα σημεία της πόλης του Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Smart City του Δήμου Ηρακλείου, γιατί το γραφείο τύπου του Δήμου Ηρακλείου με αυτήν την αναστάτωση έστειλε στους διαπιστευμένους συντάκτες το μήνυμα προκειμένου να σας το μεταφέρουμε. Με συγχωρείτε. Και ενημερώνει, επαναλαμβάνω, ότι στο πλαίσιο του έργου Smart City του Δήμου Ηρακλείου έχουν τοποθετηθεί αυτοί οι κινητήρες. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβάστε. Μην πιστεύετε τα σενάρια ότι πρόκειται για κάμερες κυκλοφορίας AI. Δεν ισχύει, γιατί οι αισθητήρες αυτοί συλλέγουν αποκλειστικά κυκλοφοριακά δεδομένα, όπως ο αριθμός των οχημάτων και την ταχύτητα της κίνησής τους, με σκοπό την παρακολούθηση και την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και τίποτε περισσότερο. Δεν πρόκειται λοιπόν για κάμερες που βεβαιώνουν παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν έχουν τοποθετηθεί για σκοπούς αστυνόμευσης, αλλά αποκλειστικά για τη συλλογή ανώνυμων κυκλοφοριακών δεδομένων που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός πιο έξυπνου και αποτελεσματικού συστήματος μετακινήσεων στην πόλη. Λύθηκε και αυτό το μυστήριο που από το πρωί κάποιοι πιστεύουν ότι πρόκειται για νέες κάμερες AI που τοποθετήθηκαν για να ελέγχουν τροφοοικονομικές παραβάσεις. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο όμως να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να σας πω ότι σε Άνω Λιώσια και Πλατεία Αμερικής συνελήφθησαν οι δύο 42χρονοι για την επίθεση στην Μαρφίν, ενώ αναζητείται άλλη μια γυναίκα στη Βρετανία. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Κώστα του Σιλιγάρδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 και επιστρέφουμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και τώρα έγραφα μια ανάρτηση όση ώρα σας ακούγαμε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συνομιλείτε με τον συνάδελφο τον Νικόλα Τζιλιμπονιδάκη, την οποία θα την κάνω στα επόμενα αμέσως δευτερόλεπτα στο λογαριασμό μου στο Facebook. Είμαι από τους πολίτες και τους δημοσιογράφους που πιστεύω ότι έχουμε ένα χαλαρό πλαίσιο στην Ελλάδα αντιμετώπισης παραβατικών και εγκληματικών φαινομένων. Το έχω πει κι άλλες φορές. Δεν φοβάμαι να πω ότι είμαι θειασότης των σκληρών ποινών. Θα ήθελα δηλαδή η Ελλάδα να επιστρέψει σε ένα καθεστώς σκληρών ποινών απέναντι σε αυτούς οι οποίοι αφαιρούν ζωές, Νίκο. Οι δράστες της Μαρφίν αφαίρεσαν 4 ψυχές ανθρώπων που δεν τους γνώριζαν. Άνθρωποι οι οποίοι αυτοί οι δημοκράτες, όπως υποστηρίζουν ότι είναι και αγωνίζονται για μια καλύτερη κοινωνία, επιτρέψε μου να σου πω, με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό σου, το συναδελφικό και το θεσμικό πλαίσιο ενός δελτίου ειδήσεων σε μια δημόσια συχνότητα, τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για δολοφόνους, μιλάμε για ανθρώπους του περιθωρίου του κοινού ποινικού δικαίου, με φορτωμένο όλο τον ποινικό κώδικα στις πλάτες τους. Οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από την ελληνική δικαιοσύνη. Δυστυχώς δεν προβλέπονται αυτά τα οποία εγώ πρεσβεύω, όπως είναι η ασκάτη των ποινών. Το λέω ξεκάθαρα. Είναι δικαίωμά μου, αναφέρετο, να έχω τη γνώμη μου και να τη διατυπώνω. Ένας άνθρωπος που δεν σέβεται το δικαίωμα του άλλου να επιλέξει εάν θα πρέπει να απεργήσει ή όχι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις αυτοί οι τρεις εργαζόμενοι και μια ψυχή ακόμα που βρισκόταν στα σπλάχνα της γυναίκας που κάηκε ζωντανή, έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Δεν το ξέρει κανένας. Δεν νομίζω όμως ότι τους υποχρέωσε κάποιος. Και επειδή για την απεργία έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, είναι εξίσου σημαντικό, Νίκο, το δικαίωμα στην απεργία, αλλά και το δικαίωμα της μη συμμετοχής, αν εσύ το κρίνεις. Δηλαδή, αν αύριο ο κλάδος μας προκηρύξει μια απεργία στην οποία εσύ πιστεύεις ότι δεν πρέπει να απεργήσεις, εμείς οι υπόλοιποι δεν πρέπει να σε σεβαστούμε. Νομίζω είναι αυτονόητο και αναφέρει το δικαίωμά σου. Αυτό είναι η δημοκρατία. Όμως δημοκρατία για αυτά τα κοινωνικά αποβράσματα, τους ανθρώπους του περιθωρίου και του υπονόμου, δεν είναι αυτό το πράγμα. Έχουν μια άλλη εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Και επειδή δεν θέλω να κάνω μάθημα τούτη την ώρα, θέλω να πω ότι είναι σπουδαίο και ευχάριστο αυτά τα κατακάθια να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε, όπως είπα εδώ, όπως θα έπρεπε σε κάποιες περιπτώσεις την εσχάτη των ποινών, όπως εφαρμόζεται, ας πούμε, σε κάποιες πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα μου πεις, αυτά είναι τριτοκοσμικά, είναι πράγματα που μας οδηγούν στο μεσαίωνα κλπ. Δυστυχώς, Νίκο, τη βία και την τρομοκρατία δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις με νεροπίστολα και με χαϊδολογήματα. Το λέω ξεκάθαρα. Τρεις οικογένειες έχασαν χωρίς λόγο. Πρόσεξε, δεν είχαμε πόλεμο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πήγαν να υπερασπιστούν τα ιερά και τα όσια της πατρίδας. Πήγαν να υπερασπιστούν το ιερό δικαίωμα το 2010, εκείνο το πρωινό, της δουλειάς τους. Και κάποιοι έκριναν ότι έπρεπε να τους κάψουν ζωντανούς. Ποια μπορεί να είναι η αλήθεια, η ποινή και η τιμωρία, εκτός από την εσχάτη των ποινών, για τον κάθε τέτοιο τρομοκράτη? Ποια μπορεί να είναι η ποινή και πρέπει να είναι η ποινή για τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα? Ποια μπορεί να είναι και πρέπει να είναι η ποινή του Παύλου Φίσα, θα σου πω εγώ, για να μην νομίζει ότι κάποιος κάνουμε κοινωνικοπολιτική διαφοροποίηση στους εγκληματίες και στους τρομοκράτες? Ποια πρέπει να είναι η ποινή για το Θάνο Αξαρλιάν, που περνούσε αμέριμνος στην Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής και εκτελέστηκε από τη ρουκέτα του Κουφοντίνα? Μπορούμε να συζητάμε σήμερα ότι είμαστε γεννημένοι τη 17 Νοέμβρη και ότι αξιώνουμε ο Κουφοντίνας να βγει έξω και ο Γιωτόπουλος? Αυτά, να το πω, θα έπρεπε δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία και η ελληνική δικαιοσύνη να τα έχει δει λίγο διαφορετικά. Δεν υπάρχει περιθώριο μεταμέλειας, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ορκισμένοι σε μια αποστολή. Και αυτή την αποστολή υπηρετούν. Η αλήθεια είναι.
0: Ακούσατε και το σχόλιο του Κώστα Σιλιγάρδου, του Διευθυντή Ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 και του Πολίτικα.gr. Να σας ενημερώσω ότι στο Ίνι η μεγάλη πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Οι πυροσβέστες και το ελικόπτερο που προχώρησε σε ασταμάτητες ρήψεις νερού κατάφεραν να τεθασέψουν τις φλόγες παρά τους ανέμους μετά από πολύ ωραία δύσκολη επιχείρηση. Τέθηκε λοιπόν υπό έλεγχο, από το πρωί έχει ξεσπάσει. Αρχικά εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και καλάμια, όμως λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή γρήγορα πήρε διάσταση η πυρκαγιά. Ήταν η άνεμη και ένας λόγος που δεν μπορούσε γρήγορα να σβήσει, ωστόσο πήγαν πάρα πολλοί πυροσβέστες και πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Μινώα Παιδιάδος στην περιοχή και όλοι μαζί, συνολικά 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπορών τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και το εναέριο μέσο, το ελικόπτερο που πραγματοποίησε πάρα πολλές εναέριες ρήψεις νερού, κατάφεραν να την οριοθετήσουν, να τη σβήσουν. Άφησε πίσω της καμένη γη, κυρίως σε χαμηλή βλάστηση, ξερόχορτα, δεν απείλησε κατοικίες, υποδομές, περιουσίες, ευτυχώς. Όμως στο σημείο παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ως ήθιστε για να αποφύγουν πιθανή αναζωπήρωση. Παράλληλα, όπως συμβαίνει σε κάθε πυρκαγιά, στο σημείο βρίσκεται και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσει πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά και αν ευθύνεται κάποιος να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, γιατί βρισκόμαστε σε αντιπυρική περίοδο και έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην βάζουμε σε καμία περίπτωση φωτιά στην Ήπεθρο. Σας αφήνουμε για λίγο να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8.

Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σοσιφάκης. Πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πάμε να τις δούμε από το δικό μας το site, από το politika.gr. Σας είπαμε και ακούσατε ότι μετά από 16 ολόκληρα χρόνια έχουμε συλλήψεις από το ελληνικό FBI για τη Μαρφίν. Εκεί έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Νίκος Τσουλιπουνιδάκης, ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που έφτασε στα χέρια των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται πως επανεκκίνησε την έρευνα γύρω από αυτή τη δολοφονική επίθεση. Ήταν μία από τις ανεξιχνίαστες υποθέσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας της Ελλάδας, γιατί να ξέρετε, η ελληνική αστυνομία με τα καλά της, με τα κακά της, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, είναι λίγες οι υποθέσεις που παραμένουν στα κοιτάπια της ανεξιχνίαστες. Ήρθε λοιπόν η ώρα να εξιχνιαστεί και αυτή η μεγάλη υπόθεση, έστω και 16 χρόνια μετά του εμπρισμού του υποκαταστήματος της τράπεζας στην οδό Σταδίου, τότε που η Αθήνα είχε πάρει φωτιά λίγο πριν την ψήφιση των μνημονίων. Στα χέρια της αστυνομίας έχουν πέσει 2 άνδρες στην Αθήνα και αναζητείται άλλη μία με ένταλμα σύλληψης, γιατί βρίσκεται μόνιμα τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι το περιεχόμενο του ανώνυμου email δεν περιοριζόταν σε γενικές αναφορές, αλλά κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένα πράγματα, και γι' αυτό ακριβώς έφτασαν πολύ γρήγορα οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI στα ίχνη τους. Εξετάζεται και η εμπλοκή και άλλων ατόμων. Προφανώς πρόκειται για τους γνωστούς μας αγνώστους, για τα άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, για τα παιδιά με τις κουκούλες, για τα παιδιά με τα κράνη, πείτε τα όπως θέλετε. Όπως και να έχει, οι αστυνομικοί ξεσκόνησαν αυτή την υπόθεση, έδεσαν καλά το προανακριτικό υλικό, είδαν φωτογραφίες της εποχής, είδαν καταθέσεις, βίντεο, προχώρησαν σε διασταύρωση από κάμερες ασφαλείας και έτσι κατάφεραν να συλλάβουν τους 2 άνδρες και να αναζητούν με διεθνές ένταλμα σύλληψης μία 46χρονη σήμερα, που τα τελευταία χρόνια ζει στην Μεγάλη Βρετανία και φέρονται, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, να είναι υπαίτιοι για το θάνατο της 32χρονης εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του επεμεινώντα Τσακάλη και της Παρασκευής Ζούλια, σε ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει όλους τότε. Έτσι, για να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους που τους θρηνούν 16 χρόνια μετά, δεν έχουν στεγνώσει τα δάκρυα στα μάτια τους και αναζητούν τι άλλο, δικαίωση για αυτούς τους 3 ανθρώπους που πήγαν στη δουλειά τους και έχασαν τη ζωή τους. Και στο άλλο θέμα της ημέρας, με τους άνδρες και γυναίκες που συνελήφθησαν μετά την δολοφονική επίθεση στο σπίτι πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη, γιατί πραγματικά ήταν άμεση η σύλληψη. Είχαμε χθες την κηδεία, μία μέρα μετά συνελήφθησαν αυτοί οι κατηγορούμενοι. Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα λοιπόν έκανε λόγο για τη μητέρα της που έχασε τη ζωή της μετά από τις εμπριστικές αυτές επιθέσεις. Η ίδια τραυματίστηκε, ο πατέρας της και άλλοι ένικοι των πολυκατοικιών. Μέσω ανάρτησης η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας ευχαρίστησε δημόσια την ελληνική αστυνομία για τις ενέργειές της και εξέφρασε την ελπίδα πως η έρευνα θα συνεχιστεί ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι στην δικαιοσύνη, και έκανε λόγο και για τρομοκρατία,
γιατί τρομοκρατικό χαρακτηρίστηκε αυτό το χτύπημα εξ αρχής, λέγοντας πως η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει ποτέ να γίνει ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και σωστά το σημειώνει η Αφροδίτη η Νέστορα στο δημόσιο μήνυμά της. Έκανε αναφορά και στην Αλεξία Μπακογιάννη, να σας πω, κόρη του Παύλου Μπακογιάννη, που και ο ίδιος είχε πέσει νεκρός από τα χέρια της 17 Νοέμβρη. Για να μην ξεχνιόμαστε και να θυμόμαστε και όσους έφυγαν τόσο άδικα από τρομοκρατικά χτυπήματα, και με όλο αυτό πρέπει να δοθεί και ένα μήνυμα πως οι τρομοκρατικές ενέργειες πλέον στην Ελλάδα μετά τη 17 Νοέμβρη και τους πυρήνες της φωτιάς, σας υπενθυμίζω εγώ που όλοι αυτοί είναι στη φυλακή, δεν γίνεται ανεκτή και πάρα πολύ γρήγορα η αστυνομία φτάνει στα ίχνη τους. Ουσιαστικά μετά τα 17 Νοέμβρη να πούμε ότι έχει κόψει και όλα τα πλοκάμια, γιατί θα τολμήσω να τους χαρακτηρίσω ανώδυνους αυτούς εδώ που θεωρούνται τρομοκράτες πρώτης γραμμής. Πολλές φορές κάποιες λέξεις ή φράσεις δεν πρέπει να τις λέμε. Όχι ότι δεν είναι τρομοκράτες κατά μία έννοια, αλλά δεν εκτιμώ ότι θα φτάσουν ποτέ τα όσα έκανε η 17 Νοέμβρη, γιατί πλέον και η ελληνική αστυνομία και εμείς σαν κράτος λειτουργούμε διαφορετικά και έχουν καταφέρει πάρα πολλά οι αστυνομικές δυνάμεις για την πάταξη ακριβώς αυτών των ανθρώπων που δεν διστάζουν να βάλουν ένα γκαζάκι. Και όπως στην περίπτωση της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, να ξεφύγει η κατάσταση με αποτέλεσμα να χάσει την μητέρα της, επαναλαμβάνω, να τραυματιστεί και η ίδια και ο πατέρας της και αθώοι πολίτες. Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς, όμως βλέπω εδώ στο διαδίκτυο ότι αυτή τη φορά έχουμε φωτιά στην Ινούσα Σερών. Έχει χτυπήσει το 112 για απομάκρυνση κατοίκων.

76χρονο που κάπνιζε μέσα στο νοσοκομείο. Για άγνωστο λόγο ξέχασε το τσιγάρο, το παράτησε, πήρε φωτιά το στρώμα, πήρε φωτιά όλη η πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου, συνελήφθη γιατί κάποιος τον έδωσε, κάποιος είπε ότι αυτός ο άνθρωπος κάπνιζε μέσα στο δωμάτιο, είναι αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη, συγκεκριμένα με αυτή του εμπρισμού από πρόθεση, αλλά και το αδίκημα της διακεκριμένης φθοράς, γιατί δεν έμεινε τίποτα όρθιο στη παθολογική κλινική, στην πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου του Σισμανόγλιου. Έτσι ο εισαγγελέας του άσκησε αυτή την κακουργηματική ποινική δίωξη, παραπέμφθηκε σε ανακριτή και πλέον αναμένουμε να δούμε την ποινική του μεταχείριση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές και σας τις μεταφέραμε, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης γύρω στις 5 παρά. Ξέρετε, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να επικράτησε μέσα σε ένα νοσοκομείο με ασθενείς. Κατάλαβαν νοσηλευτές και γιατροί ότι βγαίνουν καπνοί. Όλο το νοσοκομείο κινητοποιήθηκε για να βγάλει, να απομακρύνει τους περίπου 35 ασθενείς της κλινικής και να τους μεταφέρει σε ασφαλές σημείο. Επί το που έσπευσε η πυροσβεστική, είδαμε και τον Άδωνη το Γεωργιάδη να κάνει δηλώσεις, γιατί υπήρξε και μία ασθενής που κατέληξε με ανακοπή. Οι συγγενείς της έκαναν λόγο ότι ταλαιπωρήθηκε από τη μετακίνηση και την αναστάτωση. Ωστόσο το Υπουργείο Υγείας δεν επιβεβαιώνει ότι αυτή η γυναίκα έχασε τη ζωή της λόγω της πυρκαγιάς που, επαναλαμβάνω, έβαλε ένας 76χρονος στο Σισμανόγλιο, ο οποίος κάπνιζε μέσα στο δωμάτιο που απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά. Τώρα πάμε σε μία άλλη συγκλονιστική είδηση, γιατί κάτι τέτοιο δεν το περιμέναμε. Υπήρξε λοιπόν μία βλάβη στον κινητήρα ενός αεροσκάφους που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο της Γερμανίας. Και είναι ένα αεροσκάφος της Ryanair, και αναφέρω την εταιρεία γιατί έβγαλε και ανακοίνωση, έτσι. Ένα αληθινό λοιπόν θρίλερ εμπτήσιασαν σήμερα το πρωί οι επιβάτες, γιατί ενώ το αεροσκάφος αποδηγιώθηκε, ξαφνικά ακούνε ένα εκοφαντικό θόρυβο, κρότο. Υπήρξε ένα σπασμένο παράθυρο την ώρα που βρίσκονταν πάνω σε χιλιάδες πόδια από το έδαφος. Είναι λίγο σαν κινηματογραφική ταινία, γιατί ένας 69χρονος Σέρβος ουσιαστικά βρέθηκε εκτός αεροσκάφους, τον ρούφηξε στην κυριολεξία ο αέρας από την αποσυμπίωση της καμπίνας και σώθηκε χάρη στη βοήθεια της γυναίκας του, που κατάφερε με νύχια και με δόντια να τον κρατήσει το μισό τουλάχιστον στη θέση του. Όλα αυτά, όπως σας είπα, ξεκίνησαν από μία βλάβη στον κινητήρα. Επικράτησε αναστάτωση, όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα στο αεροσκάφος. Οι αεροσυνοδοί ενημέρωσαν τον πιλότο και δόθηκε άμεσα εντολή επιστροφή για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, όπως ενημερώνει και η εταιρεία με ανακοίνωσή της, υπήρξε πλήρης εφαρμογή του πρωτοκόλλου, με το αεροπλάνο να προσγειώνεται και να πηγαίνει σε ειδικό χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου. Όλα αυτά καλά, προσγειώθηκε. Τώρα, πόσο καιρό θα κάνουν να ξεχάσουν οι επιβάτες της πτήσης τα όσα είδαν, τα όσα έζησαν και το φιλοκάρδι τους που έτρεμε, γιατί δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεις καθημερινά. Μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας το έχουμε δει αυτό. Να σπάει το παράθυρο του αεροπλάνου και ξαφνικά να βλέπεις ένα επιβάτη να είναι μισός μέσα, μισός έξω σε τόσο ύψος. Σίγουρα θα το θυμούνται για πολύ καιρό. Ευτυχώς όμως, παρόλα αυτά, που κατάφερε το αεροσκάφος να προσγειωθεί. Για την ιστορία, υπήρξαν 4 διακομιδές στο νοσοκομείο. Οι 3 ήταν για προληπτικούς λόγους. Ο ένας επιβάτης με ελαφρά τραύματα.
θα κάνουν για πάρα πολύ καιρό να ξεχάσουν τα όσα βίωσαν, επαναλαμβάνω, και ο Σέρβος επιβάτης του αεροπλάνου και η γυναίκα του, αλλά και οι υπόλοιποι επιβάτες. Δεν είναι κάτι που

0: συμβαίνει κάθε φορά. Καλό θα ήταν να μην τα θυσιάζουμε όλα στο βωμό του κέρδους, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και εμείς και οι εταιρείες που προσφέρουν παρεχόμενες υπηρεσίες σε χαμηλό κόστος, γιατί η ζωή μας είναι πολύτιμη και δεν πρέπει να προγραμματίζουμε ένα ταξίδι είτε για διακοπές είτε για επαγγελματικούς λόγους και να μας βρει ένα τέτοιο περιστατικό, έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Μπείτε στο politika.gr για να διαβάσετε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Επισκεφτείτε και τα social του σταθμού μας, και το TikTok και το Facebook και το Instagram. Θα βρείτε πάρα πολλές ειδήσεις με μορφή real και από την τοπική επικαιρότητα και από την Ελλάδα και από τον κόσμο και παράξενα και περίεργα. Μπείτε και επισκεφτείτε λοιπόν τα social του politika.gr και από εμάς να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου, που

κρασιά με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα, 89,8 Νίκο Λιμπουνιδάκη, όλα μαζί. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μα στείλετε τα σχόλιά σα, παρατηρήσει σα, τα πινελίκια σα και ό,τι άλλο εσεί θέλετε. Και εμεί με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή θα είναι πολύ story. Θα έχει πολύ αστυνομικό θέμα. Φρόντισε η ελληνική αστυνομία σήμερα, το ελληνικό FBI, οι αντιτρομοκρατικοί, να έχουμε πάρα πολλά θέματα. Αλλά πιο πολύ φρόντισε για όλα αυτά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Σοχοίδης. Ήρθε σήμερα στην Κρήτη για τα εγκαίνια της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαρά, στη Μεσαρά, όπου ήταν φαντασμαγωρικά τα εγκαίνια, μπορώ να σας πω, ήταν όλοι εκεί. Εγώ ένα πράγμα να ρωτιέμαι. Γιατί οι βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν ήταν σήμερα στα εγκαίνια? Θα μου πεις, φίλε, γίνανε τόσα πράγματα και αυτό σε νοιάζει? Ναι, ρε εσύ. Γιατί αν θες να λέγεσαι κριτικός και εκπροσωπείς τους κριτικούς εδώ πολίτες, πρέπει να είσαι εκεί, ρε φίλε. Επειδή είναι ο Χρυσοχοίδης. Γιατί? Τι δεν έχει κάνει καλά ο Χρυσοχοίδης? Έχει το Μιχάλη Χρυσοχοίδης εδώ. Και πριν έρθει, καθυστέρησε για μία ώρα να έρθει. Καλά έκανε. Γιατί? Γιατί σκάσαν τα θέματα απότομα. Σκάει η σύλληψη της 26χρονης στην Παλαιόχωρα Χανίων, που ήρθε εδώ να κρυφτεί και είναι, όπως λένε οι πληροφορίες από την αστυνομία, το ένα από τα δύο άτομα που επιχείρησαν την βομβιστική τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, όπου δολοφονήθηκε η Βάγια Νέστορα. Και σκάει και το θεματάκι. Θεματάκι, εγώ το περίμενα πολλά χρόνια. Με τη Μαρφίν. Δύο συλλήψεις στην Αθήνα, στα Νολιώσια και στη Ναχαρνών, και μία γυναίκα η οποία είναι στην Αγγλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει κάνει οικογένεια, έχει φύγει από τον αντιξουσιαστικό χώρο, όπως λένε, αλλά έφυγε πότε από την Ελλάδα? 2 χρόνια μετά τη Μαρφίν, όταν άρχισαν να στενεύουν τα πράγματα και άρχισαν και ψάχναν περισσότερο για τη Μαρφίν, και τότε εξαφανίστηκε, πήγε Αγγλία.

Λοιπόν, όπως σας έλεγα και πριν, σκάνε τα τηλέφωνα τώρα, γίνεται χαμός. Λοιπόν, σήμερα και ο Χρυσοχοίδης ήρθε. Ό,τι είπε, το είπε από το βήμα, από την παρουσίαση που έγινε. Δεν ήθελε να πει πολλά, αλλά φαινόταν η ικανοποίησή του. Ειδικά το θέμα της Μαρφίν ήταν ένα θέμα το οποίο είχε στοιχειώσει την ελληνική αστυνομία. Και ήρθε το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, να κάνει από ό,τι φαίνεται την εξιχνίαση ενός από τα πιο σκληρά εγκλήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Μιλάμε για το κάψιμο ανθρώπων μέσα στην τράπεζα. Τους πετάγανε μολότοφ και τώρα αρχίζει η εξιχνίαση. Γιατί μπορεί να έχουν συλληφθεί δύο, να έχει εντοπιστεί η τρίτη, αλλά έπονται σύλληψεις. Και αυτό το υποσχέθηκαν σήμερα όλα τα στελέχη της αστυνομίας και ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά στη συνέχεια για τη Μεσαλά και όλα τα υπόλοιπα, αλλά έπρεπε να ξεκινήσω με αυτό το θέμα. Με τα δύο θέματα τα οποία σκάσανε, και θα σας πω κάτι. Είναι εντελώς συμπτωματικό. Μίλαγα με τον επικεφαλή του ελληνικού FBI σήμερα, τον κύριο Τουίτσι, και του λέω πώς έγινε και τα δύο και σκάσανε μαζί. Και ήρθε μου λέει, Νίκο μου, συμπτωματικά. Το κυνηγάγαμε πολύ καιρό, ήταν πολύ μηνή έρευνα για τη Μαρφίν, είχαν εντοπίσει κάποια πράγματα. Μπείτε στο politica.gr να διαβάσετε όλο το παρασκήνιο, γιατί από ένα mail ξεκίνησε όλη η φάση. Αλλά αυτό το mail ήταν που έδωσε την κατευθύνδια, έτσι, έδωσε την κατεύθυνση στους ερευνητές του FBI να φτάσουν σε αυτά τα δύο άτομα και στο τρίτο άτομο, το οποίο μένει στην Αγγλία, όπως σας είπα και πριν. Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία σήμερα. Αυτό που συνέβη σήμερα πρέπει να κάνει τους πάντες να χαμογελούν, γιατί από ό,τι βλέπετε υπάρχει ελληνική αστυνομία η οποία τι κάνει, εξιχνιάζει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα από το έδρανο εκεί όπου μίλησε και μίλησε για όλα, θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο γι' αυτό, είπε και κάτι το οποίο σας το έχω πει και εγώ από αυτή την εκπομπή πολλές φορές. Μίλησε για την ασφάλεια εδώ του Ηρακλείου, η οποία έχει 100% εξιχνίαση σε εγκλήματα. Το είπε και ο Υπουργός, οπότε δεν σας το έλεγα για πλάκα, γιατί βγαίνανε κάποια μηνύματα και λέγανε ιστορίες για γρίους. Αλλά το είπε ο ίδιος ο Υπουργός σήμερα, ότι αυτοί οι αστυνομικοί εδώ στο Ηράκλειο έχουν κάτι εκπληκτικό. 100% εξιχνίαση στα εγκλήματα. Μιλάμε για διδεχθεί εγκλήματα, έτσι, αποτρόπαια. Μιλάμε για εγκλήματα, όχι για παραβασούλες, έτσι. Αυτά είναι για τους άλλους. Λοιπόν, ένα τραγούδι. Επιστρέφουμε σε λίγο περισσότερο για όλα αυτά που γίνανε σήμερα. Και θα σας πω και πώς το ελληνικό FBI έφτασε στα ίχνη των συλληφθέντων για τη Μαρφίν. Και στο τέλος της εκπομπής, μια προσωπική έτσι στιγμή. Γιατί σήμερα, δεν ξέρω, σήμερα νιώθω καλύτερα. Σήμερα νιώθω πολύ πιο ασφαλής σε αυτή τη χώρα.

Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Μαρθίνη, γιατί το ελληνικό FBI πραγματικά σήμερα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, έτσι. Για όσους ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα στις τάξεις του ελληνικού FBI και του Κρητικού και της Βορείου Ελλάδος, αλλά και της Αθήνας, ένα είναι το FBI, απλά έχει τρία διαφορετικά τμήματα, τα οποία όλα διοικούνται από τον στρατηγό, όπως το λέμε όλοι, τον κύριο Ντουίτσι. Λοιπόν, το ελληνικό FBI έφτασε σήμερα σε τρία πρόσωπα που θα κατηγορούνται από εδώ και στο εξής για το φωνικό εμπισμό της Μαρφίν. Υπάρχει ένα ανώνυμο mail, κάποια στοιχεία και μία άλλη δικογραφία, παλαιότερη, την οποία συνδέει αυτούς τους τρεις. Οι δύο, όπως σας είπα και πριν, είναι 42 χρονών και οδηγούνται σήμερα στην Ευελπίδων. Έτσι, μπορεί να έχουν φτάσει ήδη. Και έχει εκδοθεί ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης για μία 46χρονη, που τα τελευταία χρόνια, όπως σας είπα και πριν, μένει στη Μεγάλη Βρετανία. Το ελληνικό FBI εδώ και αρκετούς μήνες έχει στα χέρια αυτά τα στοιχεία, επανεξέτασε εξονυχιστικά όλο το προανακριτικό υλικό που υπήρχε και έφτασε στη σύλληψη αυτών των δύο και όσον ούπο και του τρίτου ατόμου. Υπάρχει ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο κατονόμασε τρία πρόσωπα ως υπαίτιους της φωνικής επίθεσης. Έτσι. Λοιπόν, τα δύο πλέον, είπαμε, τα πιάσανε. Το ελληνικό FBI μετά από πάρα πολλούς μήνες κατάφερε να ταυτοποιήσει τα συγκεκριμένα άτομα συγκρίνοντας στοιχεία από το προανακριτικό υλικό που υπήρχε αλλά και με άλλες εκκρεμείς δικογραφίες. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Διαπιστώνοντας ομοιότητες στα εξωτερικά χαρακτηριστικά και την αμφίεση των δραστών. Μέσα σε αυτό το mail όμως που έχει λάβει το ελληνικό FBI υπάρχουν και κάποια άλλα άτομα, κάποια επίλεκτα μέλη αυτής της ομάδας που φαίνεται να ανήκουν σε αυτή την εγκληματική, να την πω καλύτερα, ομάδα. Σε περίπου μισή ώρα θα είναι στην Ευελπίδων, από ό,τι μου στείλαν μήνυμα τώρα, μας ακούνε. Στις 5 λέει θα πάει στην Ευελπίδων, θα πάνε στην Ευελπίδων οι 2-42 που έχουν συλληφθεί. Λοιπόν, για να το πούμε στα ράτα και ανοιχτά, αυτά τα άτομα τα οποία ταυτοποιήθηκαν, έχουν ταυτοποιηθεί και μέσα από πορείες που έχουν κάνει. Ξέρεις, αυτοί οι επαναστάτες του... Λοιπόν, υπήρχαν πάρα πολλά βίντεο τα οποία τους έχουν συνδέσει με κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις, οι οποίες δεν τις έχουν κατονομάσει ακόμα από το ελληνικό FBI. Υπήρχε ανάλυση από αυτά τα βίντεο μέσα από πορείες που είχαν τα ίδια ρούχα, φορούσαν τα ίδια ρούχα και είχαν το λάθος, γιατί δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, όπως έχουμε πει, είχαν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους. Αγγελική Παπαθανασοπούλου ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί της. Ο Επαμεινώντας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια ήταν οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι. Αυτοί οι δράστες, όπως λέει η δικογραφία πλέον, είχαν παρισφρήσει στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας τότε ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες μέρες νωρίτερα. Έριξαν μολότοφ την ώρα που μέσα στο υποκατάστημα βρίσκονταν υπάλληλοι. Αν θυμάμαι καλά, εκείνη την ημέρα μέσα στην τράπεζα ήταν πάνω από 20 υπάλληλοι μέσα, οι οποίοι κατάφεραν να βγουν εκτός από τους τρεις που άφησαν τελευταίο τους πρωί μέσα στο κτίριο από τις μολότοφ που πέταξαν κάποιοι. Κάποιοι που μάλλον είναι αυτοί οι τρεις. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης μίλησε για το ελληνικό FBI, μίλησε για αυτή την επιτυχία και μάλιστα εκεί από το Βήμα μέσα στο υποδιεύσιμο Μεσαράς είπε ότι είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους μετατρέπονται σε δολοφόνους. Δεν εννοείται δημοκρατία, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος.
αυτό που μου άρεσε στην ατάκα του Χρυσοχοίδη. Δεν νικά εκδικητικά. Ήταν φοβερή ατάκα. Οι νίκες της, λέει, έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει κάθε φορά να γίνεται στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Και δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο να επιχειρούν να φοβήσουν κάποιους άλλους. Τότε η δημοκρατία υφίσταται πλήγμα. Αλλά η δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, αλλά ακόμη περισσότερο αύριο, είναι ισχυρή και νικά. Και καταλήγει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους και τελικά μετατρέπονται σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε έγνομες ενέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων. Το ελληνικό FBI κατάφερε μετά από πολλούς μήνες, όπως σας είπα και πριν, να φτάσει σε αυτό που λέει εξιχνίαση. Σε αυτό που λέει σύλληψη δύο ατόμων, έπεται τρίτου και έπεται και συνέχεια. Για τους υπόλοιπους, για τη Μαρφίν. Δεν υπάρχει σήμερα εκπομπή, κανάλι, ραδιόφωνο, site που να μην έχει παίξει αυτή την είδηση. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συζητάει αυτή την ιστορία. 16, 17 χρόνια. Ήταν ανεξιχνίαστη αυτή η υπόθεση. Κάποιοι λέγανε ότι ποτέ, μα ποτέ δεν θα βρουν τους δολοφόνους. Πολύ χαίρομαι που τους βρήκαν. Αν είναι αυτοί οι δολοφόνοι, πολύ το χαίρομαι. Δεν έχω λόγο να αμφισβητώ το FBI. Έτσι. Ειδικά το ελληνικό FBI δεν το αμφισβητώ σχεδόν ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αμφισβητήσω, γιατί ξέρω πώς δουλεύουν οι άνθρωποι και αυτοί οι ερευνητές που έχουν φτιάξει αυτή τη υπηρεσία έχει να μας δώσει πολλές χαρές ακόμα. Που δυστυχώς αυτές οι χαρές είναι μισές χαρές, γιατί μιλάμε για εξιχνιάσεις εγκλημάτων και αυτό πιστεύω ότι ήταν το πιο ίδιαχθες έγκλημα. Αυτό. Η Μαρφίν. Γιατί. Εκείνες τις ημέρες ήμασταν όλοι εκεί στους δρόμους. Ήμασταν στις πορείες. Καλύπταμε τότε, εγώ τότε ήμουν στο Star το 2010. Καλύπταμε τις πορείες. Εγώ έπαθα και μεγάλη ζημιά τότε. Όχι τόσο μεγάλη όμως όσο η οικογένεια των τριών αυτών συγκεκριμένων ανθρώπων. Ειδικά της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, που ήταν το πρώτο παιδί, που ήταν έγκυος το πρώτο της παιδί, στον Επαμεινόντα Τσακάλι και στην Παρασκευή Ζούλια. Και θυμάμαι κάθε χρόνο από εκεί και πέρα, μετά, να πηγαίνουμε να κάνουμε το ίδιο θέμα έξω τη Μαρφίν. Τους κάφρους που βεβήλωνε αυτό το μικρό μνημείο που είχαν φτιάξει έξω από τη Μαρφίν, απέναντι από τη Μαρφίν. Ένα μικρό έτσι, σαν πινολόγιο ήταν, το οποίο πηγαίνανε, το σπάγανε, το βάφανε, το μουτζουρώνανε. Κανένα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Αυτά τα κατακάθια λοιπόν που θα πιάσει το ελληνικό FBI. Πήγαιναν και βεβήλωναν αυτό το μικρό μνημείο στη μνήμη τριών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από Μολότοφ. Αυτό. Μετά από πολλούς μήνες, πολύ μήνυ έρευνα, γιατί τον στρίμωξα, δεν μπορούσα, πήγα, έπιασα στο στρατηγό, του λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Ήταν εντελώς συμπτωματικό με το σκηνικό που έγινε σήμερα. Την εξιχνίαση δηλαδή και της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Κορυφαία στιγμή σήμερα. Δηλαδή εκεί που ήμασταν όλοι έτοιμοι να αρχίσουμε να ρωτάμε, περιμέναμε τον κύριο Χρυσοχοίδη να έρθει στη Μεσαρά, γιατί ήμασταν από νωρίς εκεί μαζί με τον κάμεραμάν μας εδώ, τον Βαγγέλη Τσούκαλη. Τον περιμέναμε να έρθει εκεί και ξαφνικά σκάει η είδηση. Πιάσανε και Μαρφίν. Τι λέτε ρε παιδιά. Μείναμε. Επειδή εγώ έχω κάνει και Αθήνα, ξέρεις, είναι λίγο πιο ζεστό για μένα αυτό το θέμα. Και επειδή ήμουν εκεί τότε, όταν έγιναν όλα αυτά τα επεισόδια, δεν ξέρω, ένιωσα, λέω, αλήθεια. Ήταν η πρώτη ατάκα μου. Η κυρία Δημογλίδου είχε κλειστεί μέσα σε ένα δωμάτιο και προσπαθούσε να επικοινωνήσει με δημοσιογράφους. Όταν γίνεται αντί του σκηνικό, αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνο όλοι. Τη Δημογλίδου. Την κάνανε τη Δημογλίδου, είχε μπει μέσα σε ένα γραφείο, προσπαθούσε να ενημερώσει τους πάντες, προσπαθούσε να δει και αυτή τι είχε γίνει, γιατί ξαφνικά έσκασε το σκηνικό. Το πρωί η κυρία Δημογλίδου βγήκε στο Μέγκα, στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και στην Ανθή Βούλγαρη. Και όπως έβλεπα την εικόνα, λέω κάτι έχει το μάτι της σήμερα. Κάτι θα σκάσει. Και έσκασε. Πρώτα είδηση για τη σύλληψη της γυναίκας στα Χανιά και τους δύο στη Θεσσαλονίκη
Και μετά έσκασε Μαρφίν. Δεν ξέρω, κύριε Δημοκλήδου, ποια από τα δύο είχε έτοιμα. Σίγουρα είχε έτοιμο το σκηνικό με τη Βάγια Νέστορα. Με τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα. Αλλά το επόμενο πρέπει να σκάσει λίγο μπαμ μπαμ. Και γι' αυτό να υπήρχε μια κινητοποίηση. Αυτό. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ πέρα. Μπράβο στο ελληνικό FBI. Γιατί αυτή η υπόθεση δεν έπρεπε να ξεχαστεί. Και ευτυχώς το ελληνικό FBI δεν την ξέχασε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Are you coming to the tree?

Λοιπόν, επιστρέψαμε πολιτικά 89,820, λοιπόν, 16 όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας, πάτε σας τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Το ελληνικό FBI, λοιπόν, μετά από μια πολύμινη έρευνα, έφτασε στα τρία πρόσωπα που κατηγορούνται πλέον για το φωνικό εμπρησμό στη Μαρφίν. Ένα ανώνυμο email, κάποια κοινά στοιχεία, βίντεο από πορείες που ήταν αυτά τα άτομα και είχαν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους, κάποιες συνδέσεις που κάνει μόνο το FBI.

Σήμερα η οικογένεια της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, που ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, ο Επαμεινώδας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια, οι οικογένειές τους, σήμερα θα νιώθουν λίγο διαφορετικά. Όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι είχαν λιδωρήσει αυτές τις οικογένειες. Είχαν πει απίστευτα πράγματα. Υπήρχαν κάποιες έτσι κάστες, υπήρχαν κάποιοι κάθροι, οι οποίοι ακόμα και το μνημείο που είχε στηθεί έξω από απέναντι από τη Μαρφήν, ένα μικρό μνημείο, σαν πινολόγιο, ήταν με τα ονόματα πάνω των αδικοχαμένων ανθρώπων, το βανδάλιζαν. Οι δράστες είχαν παρισφρήσει τότε σε μια μεγάλη συγκέντρωση που είχε γίνει διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, έριξαν τις Μολότοφ την ώρα που βουσκόντουσαν μέσα περίπου 20 υπάλληλοι. Οι τρεις αυτοί δεν κατάφεραν να βγουν. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό πλάνο με μια γυναίκα στο μπαλκόνι. Ξέρετε, αυτό το πλάνο παίζει παντού. Σήμερα είναι μια πολύ διαφορετική μέρα. Δεν περιμέναμε ότι όλο αυτό που έγινε θα... Σήμερα περιμέναμε όλοι στη Μεσαρά να έρθουν για την υποδιεύθυνση, να κάνουν εκεί τα εγκαίνια. Ήταν ο κύριος Ντουίτσης, ο επικεφαλής του FBI, που είναι μεγάλο στοίχημα το FBI και έχει δώσει και την ψυχή του σε αυτό. Και το λέω επειδή είμαστε ονοικοσυντάκτης, όχι επειδή θέλω να εμνήσω το έργο του, αλλά έχουν κάνει τρελή δουλειά. Μιλάμε από εγκληματικές οργανώσεις μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έτσι. Με την οικονομική αστυνομία μέσα τους, με το ανθρωποκτονιών, με όλους. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σήμερα έκανε ένα δώρο. Γιατί έδειξε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να νικηθεί ούτε από τους κάφρους, ούτε από τους δολοφόνους, ούτε από όλους όσοι εδώ και 16 χρόνια κρυβόντουσαν πίσω από δεν ξέρω από τι. Στη δικαιοσύνη, σε λίγα λεπτά θα είναι στη δικαιοσύνη. Οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφήν. Η τρίτη γυναίκα 46χρονη θα έρθει από την Αγγλία, αφού έχει βγει διεθνές ένταλμα σύλληψης, θα τη φέρουν από την Αγγλία κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να ξεφύγει, δεν μπορεί να πάει πουθενά. FBI είναι αυτό. Να τους το πείτε. Να τους το πείτε. Ήταν 5 Μαΐου του 2010. Έτσι. Θύματα, τρεις εργαζόμενοι. Αυτή η δικογραφία μαζί με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που έχει το ελληνικό FBI μαζεύτηκαν, εμπλουτίστηκαν, έγινε μια πολύμινη έρευνα και τελικά τρεις σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί ως δράστες στη δολοφονία τριών ανθρώπων και στο κάψιμο της Μαρφήν. Είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα και το ελληνικό FBI μας την έκανε πολύ πιο ωραία. They strung up a man, they say who murdered three strange things. Όλα ξεκίνησαν, λένε, από ένα μήνυμα. Αλλά ήταν η αρχή για να πιάσουν κάποιες άλλες δικογραφίες και κάποιες άλλες υποθέσεις, ώστε να φτάσουν σε αυτούς τους τρεις. Το ελληνικό FBI έκανε αυτό που έπρεπε. Ας κάνει και η δικαιοσύνη τώρα αυτό που πρέπει. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος αναμονής. 16 χρόνια ήταν αρκετά για να κρυφτούν όλοι αυτοί. Και από ό,τι φαίνεται, έρχονται και άλλες ελλείψεις επόμενες ημέρες για αυτή την ιστορία. Και κλείνω με αυτό για να πάω τώρα στα Χανιά.

Σήμερα εδώ στην Κρήτη ήταν και ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής. Έτσι, ο κύριος Σιάφης. Αυτό δείχνει πόσο σημαντική ήταν η επιχείρηση που έγινε σήμερα στην Παλαιόχωρα Χανίων, προκειμένου να συλληφθεί μία 26χρονη. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία είχε κλειδώσει την ύποπτη στην Κρήτη από την άφηξή της. Η μυστική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη αυτής της γυναίκας στα Χανιά ξεκίνησε εδώ και αρκετές ημέρες, από τη μέρα που έφυγε από τη Θεσσαλονίκη.

Όπως λένε οι πληροφορίες, μία ημέρα μετά τη φωνική τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, η 26χρονη έφυγε και ήρθε στα Χανιά σε ένα φιλικό της έτσι, σπίτι. Οι ερευνητές της τρομοκρατικής είχαν όλα τα στοιχεία, την παρακολουθούσαν από την επόμενη μέρα. Είχαν στοχοποιήσει κάποιους ανθρώπους, είχαν βρει κάποια στοιχεία και φτάσανε εκεί. Coming to the tree.

Λοιπόν, για να το συνεχίσουμε. Η ατομοκρατική υπηρεσία λοιπόν είχε στοχοποιήσει κάποια συγκεκριμένα άτομα τα οποία τα έβαλε στον ραντάρ της, τα κλείδωσε και φαίνεται ότι από τις πρώτες ώρες είχαν κλειδώσει συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα άτομα. Αυτοί οι τρεις, δηλαδή οι δύο που έχουν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη και οι 26χρονοι στα Χανιά.

Λοιπόν, για να το συνεχίσουμε το έργο για να το καταλάβετε πώς έγινε σήμερα. Πρωί-πρωί λοιπόν άρχισε σκάει το μήνυμα. Σύλληψη τριών ατόμων, ένα στην Κρήτη και δύο στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, η πολυήμερη έρευνα των στελεχών της ατομοκρατικής έφτασε σε αυτά τα τρία άτομα πώς. Μετά από βιντεοληπτικό υλικό. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, η 26χρονη που συνελήφθη εδώ στα Χανιά και ο σύντροφός της, ο ένας από τους δύο, ήταν το επιχειρησιακό ζευγάρι. Δηλαδή ήταν αυτοί που κάνανε την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο τρίτος, δηλαδή ο δεύτερος άντρας που έχει συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη, είχε απλά, όπως λένε οι πληροφορίες, υποστηρικτικό έτσι χαρακτήρα η παρουσία του εκεί. Εδώ και αρκετές ημέρες λοιπόν, από την πρώτη μέρα που έφυγε από την Κρήτη, από τη Θεσσαλονίκη και έρχεται στην Κρήτη, η αντιτρομοκρατική είχε πάνω της βλέμμα, είχε πάνω της μάτια, τα οποία την ακολουθούσαν. Δεν έγινε επιχείρηση πιο νωρίς, για ποιο λόγο? Γιατί περιμένανε να δουν με ποιους θα συναντηθεί εδώ, με ποιους θα κάνει κονέ, ρε παιδί μου, με ποιους θα... Και με αυτόν τον τρόπο η αντιτρομοκρατική ίσως έφτανε και σε άλλα άτομα τα οποία μπορεί να εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Ξέρεις, υπάρχει αναμονή, ρε παιδί μου. Αναμονή, έτσι λέγεται.

Γιατί και έχει στοιχεία και για τους υπόλοιπους δράστες των επιθέσεων στα άλλα δύο σπίτια στη Θεσσαλονίκη. Αλλά προείχε το θέμα της βομβιστικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, γιατί εκεί έχουμε μία δολοφονημένη γυναίκα, τη Βάγια Νέστορα, τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Η οποία έκανε μια ανάρτηση. Θέλουμε μια δίκαιη νίκη, δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν το μήνυμά της για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονία της μητέρας της. Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα σημείωσε ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανοιχτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και κατέληξε ευχαριστώντας δημόσια την ελληνική αστυνομία.

Σας διαβάζω λοιπόν λίγο την ανακοίνωση της κυρίας Νέστορα. Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης. Εύχομαι και ελπίζω οι δικαστές που θα την κρίνουν να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους και να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου. Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη. Παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. Η 26χρονη που συνελήφθη έχει πολύ έτσι βεβαρημένο παρελθόν τρομοκρατικών έτσι καταστάσεων. Ήταν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχει συλληφθεί αρκετές φορές, έχει συμμετάσχει σε κάποιες έτσι εντός αγωγικών εκδηλώσεις.

Λοιπόν, τι να πεις παραπάνω γι' αυτό. Να πεις ότι πάνε. Σήμερα το απόγευμα έχουμε δύο εκδηλώσεις. Η μία είναι που θα πάμε εύκολα. Είναι για την ενδοοικογενειακή βία που θα γίνει εδώ στο θέατρο Αστόρια στο Ηράκλειο. Στις 7 η ώρα το απόγευμα, στα Χανιά, έχει μια πορεία αντιξουσιαστών, ξέρεις. Εντάξει, έχουν τρέξει μου αστυνομικοί εκεί. Λοιπόν, η κριτική, όπως τη λέμε, σε Λιφθίσα, προσπάθησε να κρυφτεί στα Χανιά, να χαθεί. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι στην επιχείρηση σήμερα εδώ ήταν ο κύριος Σιάφης, ο επικεφαλής της αντιδρομοκρατικής. Ένα τεράστιο μυαλό, έτσι. Και ένας άνθρωπος που ξέρει καλά το έργο. Και από ό,τι φαίνεται, το έδειξε άλλωστε πόσο καλά το ξέρει. Λοιπόν, αυτό. Θα επιστρέψουμε σε λίγο πιο δυναμικά, να πούμε λίγα πράγματα ακόμα για αυτό το σκηνικό και μετά πάμε για την υποδιεύθυνση Μεσαρά. Σήμερα, ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη Μεσαρά, ξέρεις ποιος ήταν? Ο Νικολιδάκης, που τον βγάλαμε χθες εδώ στον αέρα. Χοροπήδαγε σήμερα. Μάλιστα, ο κύριος Σουσοχοίδης απίθυνε έτσι πολύ έτσι, θερμά λόγια απέναντι στον Δήμαρχο, ο οποίος το όνειρό του έγινε πραγματικότητα. Να υπάρξει μια υποδιεύθυνση Μεσαράς.

είναι μια διαφορετική μέρα σήμερα. Αυτά λέγαμε τώρα εδώ με τον Βαγγελή Τίνα που είναι στον ήχο και σας προσφέρουμε αυτή την εκπομπή που σήμερα είναι πολύ story. Λοιπόν, έχω λάβει αρκετά μηνύματα για όλα όσα έχω πει από την αρχή της εκπομπής μέχρι τώρα. Έχουν εξαμοληθεί και κάποιοι εδώ πέρα οι οποίοι λένε ότι έρχονται εκλογές και γι' αυτό γίνονται αυτές οι συλλήψεις. Και έρχονται εκλογές, λέει, το Σεπτέμβριο. Τώρα, λέει, έρχονται. Γι' αυτό, λέει, τα βγάζουν αυτές οι συλλήψεις. Δηλαδή, αν οι εκλογές γίνουν κανονικά όπως ξέρουμε όλοι και όπως υπολογίζουμε όλοι, όπου γίνουν στο τέλος. Δηλαδή, αυτές οι συλλήψεις γίνανε γιατί, για τις εκλογές τότε, τον Ιούνιο. Γιατί Ιούνιο θα γίνουν εκλογές. Μάιο-Ιούνιο. Θα το πάει μέχρι τέρμα, Μητσοτάκη, έτσι για τους πας τα νεύρα. Και βάζω και στοίχημα.

Λοιπόν, πάμε και στη Μεσαρά, γιατί εκεί ήταν όλο το έργο. Λοιπόν, η κυρία Σιμιανάκη θα είναι η επικεφαλής στις υποδιεύσεις στη Μεσαρά. Μίλησε με πάρα πολύ καλά λόγια ο κ. Ξοχοίδης για την εξαίρετη αυτή αστυνομικό, η οποία ήρθε για να κάνει τη δουλειά της. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να μείνει ούτε μία εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη και να ξέρουν όλοι ότι θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτό είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ξοχοίδης. Δεν υπάρχουν σασμοί, υπάρχουν θεσμοί, είπε ο κ. Ξοχοίδης. Και ήταν ωραία τάκα, φοβερή. Και μάλιστα ήταν εκεί που άλλαξε και ύφος και είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην οδηγηθούν αυτοί οι παραβατικοί που γκριζάρουν την όμορφη Κρήτη στο χάρτη. Γιατί είναι λίγοι και οι καλοί είμαστε πολλοί. Αυτό εννοούσε ο Υπουργός. Έκανε και μια αναφορά στην αιματοχυσία των Βορυζίων, αλλά και στην απαράδεκτη λέει νοοτροπία του σασμού. Ήταν ωραία η στιγμή την ώρα που έκοβε την κορδέλα. Ο Βαγγέλης εκεί, ξέρεις, το σπρώχναν, το χτυπάγανε εκεί. Και γυρίζει και εξέφρασε μια ευχή ο κ. Ξοχοίδης και είπε να είναι καλορίζικο το κτίριο και καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια στην Κρήτη. Άρχισε από εκεί τις πόντες. Όλοι όσοι τρομοκρατούν τον κόσμο θα πάνε φυλακή. Τέλος. Να το ξέρουν, λέει. Μην περιμένετε, λέει, αυτά βοήθειες και λοιπά. Όλα θα πάνε, όλοι θα πάνε κατευθείαν στη φυλακή. Θα συλληφθούν. Λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ξοχοίδης ξεκίνησε λέγοντας για αυτή την αιματοχυσία που είχαμε στα Βορίζια. Και μίλησε για ένα γεγονός που σημάδεψε την περιοχή και όχι μόνο. Και όπως είπε, συνέβη και τα διανόητο. Χάθηκαν δύο ζωές, καταστράφηκαν οικογένειες και πίσω έμειναν χείρες και ορφανά. Και στάθηκε ιδιαίτερα μάλιστα σε όλα όσα λέγανε μετά και ξεκαθάρισε ότι τώρα μου λένε λίγοι να κάνω κάτι. Τι, να κάνουμε σασμό? Δεν πάει έτσι. Αυτά είναι απαράδεκτα. Δεν υπάρχουν σασμοί, υπάρχουν θεσμοί. Το είπε με όλη τη έτσι. Ξέρεις, με όλη τη βαρύτητα, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ σκληρός, αλλά ήταν. Έβλεπες ότι σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έλαμπε. Έλαμπε γιατί αυτό που έγινε με την εξιχνίαση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα και της Μαρφίν ήταν γι' αυτόν κορυφαίο, ρε παιδί μου. Πώς να το πω, ήταν δηλαδή σαν. Τι να πεις, δεν υπάρχει σύγκριση. Πάνε στη δικαιοσύνη δύο τεράστιες υποθέσεις. Και οι δύο έχουν τη δικιά τους σημασία, τη δικιά τους βαρύτητα. Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα είναι πιο πρόσφατη, είναι πριν από 10 μέρες, 11. Και ήταν ένα στοίχημα. Όταν ο Μητσοτάκης έλεγε από τη Βουλή ότι θα τους βρούμε, δεν το πίστευε κανένας. Όταν το είπε ο Ξοχοίδης, δεν το πίστευε κανένας. Ο Σερίφης ξέρει τι κάνει. Ξέρεις ότι το παρατσούκλι του Σερίφης, δεν το ξέρεις. Και όταν υπάρχει τρομοκρατία στη μέση, να ξέρεις ότι ο Ξοχοίδης γίνεται άλλος. Δεν του μιλάς. Απλά ακούς. Βλέπεις και ακούς. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί σήμερα ενώ θα περιμέναμε όλοι οι δημοσιογράφοι να μας κάνει δηλώσεις, να μας πει αυτά, είπε καμία δήλωση. Θα πάω εκεί, θα τα πω και γεια σας. Και όπως το είπε, το έκανε. Να σου πω κάτι, το προτιμώ έτσι. Το προτιμώ. Και όπως είπε, η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή. Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Και μάλιστα, εμένα μου άρεσε αυτή η έκφραση που είπε, δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με την απόδοση δικαίου που πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Στα εγγένεια όμως σήμερα ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Είπε μια φοβερή ατάκα. Μακάρι να ήταν αχρίαστα αυτά τα κτίρια, ξέρεις, για τις εγκαταστάσεις, αλλά είμαστε άνθρωποι και έχουμε τα πάθη μας και λάθη μας. Ο Αρχιεπίσκοπος, λοιπόν, είπε ότι εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό που κάνετε. Μακάρι να ήταν αχρίαστα, αλλά είμαστε άνθρωποι και έχουμε τα πάθη και τα λάθη μας και γι' αυτά χρειάζεται η καταστολή. Προπάντων όμως, η πρόνοια και η παιδαγωγία των ανθρώπων.
Όλοι συμβάλλουμε, ο καθένας από το δικό του μετερίζει για να κάνουμε καλύτερο και τον τόπο και το λαό μας, κατέληξε ο Άρχιεπίσκοπος

det? Λοιπόν, ο κύριος Νικολιδάκης σήμερα ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Σας παραδώσαμε ένα κτίριο κόσμημα, αλλά άψυχο. Ήταν ένα εγχείρημα αρκετά δύσκολο, κύριε Υπουργέ. Ανέφερε χαρακτηριστικά κάνοντας αναδρομή στην πορεία του έργου και πώς έγινε. Μας τα είπε και χθες εδώ πέρα, στην εκπομπή, στο Όλα Μαζί. Καταλάβατε ότι ήταν πολύ χαρούμενος, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα σημείωσε, εξέφρασε τις ευχαριστήσεις του και προς τον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος έσωσε λέει, το έργο, χάρη στη χρηματοδότηση. Και είπε ότι σας παραδώσαμε ένα κτίριο κόσμο, αλλά άψυχο. Και εξέφρασε μάλιστα την πεποίθησή του ότι η λειτουργία της νέας υποδιεύθυνσης θα στείλει το ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην παραβατικότητα και την εγκληματικότητα. Το όνειρο του Νικολιδάκη ήταν να έχει τις δύο οικογένειες των Βοριζίων που αιματοκέλυσαν το χωριό να είναι εκεί μονιασμένες. Δεν το έχει καταφέρει ακόμα, λέει. Εντάξει, θα το κάνει. Λοιπόν, ο κύριος Χινόπουλος, ο αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου, ο ταξίαρχος. Ημέρα ορόσημο για την τοπική κοινωνία. Η κυρία Ειρήνη Σιμιανάκη θα είναι, η οποία έχει τον βαθμό του αστυνομικού διευθυντή, μέχρι σήμερα υπηρετούσε στο επιτελείο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Από σήμερα όμως θα είναι αυτή που θα ρολάρει την υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς.

Τα πάμε. Τα ξεκαθαρίσαμε. Έχουμε υποδιεύσει τη Μεσαρά. Αυτό που εξήγηλε το έργο έγινε πολύ γρήγορα. Έχουμε την εξιχνίαση, όπως φαίνεται, της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε Μαρφίν. Τρεις κατηγορούμενοι. Οι δύο έχουν ήδη συλληφθεί και σε λίγη ώρα, μάλλον θα έχουν φτάσει ήδη τώρα στην Ευελπίδων, όπου θα περάσουν από εισαγγελία για να κρυφθεί. Και μια γυναίκα η οποία θα έρθει από την Αγγλία ταξιδεύοντας, χωρίς πολλά μπαγκάζια. Λοιπόν, η οποία έφυγε από την Ελλάδα 2 χρόνια μετά τη Μαρφίν. Έκανε και οικογένεια, άφησε πίσω της τα πάντα, αλλά τα πάντα δεν την άφησαν να είναι εκεί. Λοιπόν, νομίζω ότι το πήγαμε τρένο για αστυνομία σήμερα. Γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα, και ξέρεις, εμένα το μυαλό μου δεν ξέρει κολλάει. Θέλω να βλέπω τη λέξη Μαρφίν μπροστά μου συνέχεια. Δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα. Ίσως γιατί και εγώ εκείνη την ημέρα παρέλεγω να μην είμαι εδώ πέρα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πιαστήκαν 3 οι οποίοι ήταν εκεί και κάναν αυτό που δεν έκανα εγώ. Έτσι. Σκοτώνανε κόσμο.

Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα στο Police Story. Ε, τι λες, Βαγγέλη Λίτινα, αυτό λες και εσύ. Είναι 5 και 4. Έχουμε 10 λεπτά, γιατί έχουμε σήμερα πολιτική. Σήμερα στη Βουλή έγινε ο κακός χαμός. Μάλλον ο κ. Μητσοτάκης έχει πάει στο ΚΑΤ σήμερα. Θα πρέπει να πονάει πολύ το χέρι του. Γιατί, θα σου πω γιατί. Όταν βλέπεις ότι κάποιος μιλάει με στοιχεία και κάποιος σου λέει θα κάνουμε αυτό γιατί θα πάρουμε τα λεφτά από εκεί, και έρχεται και σου λέει ότι κοιτάξτε κάτι, σου έχω κάνει μια τροπολογία που λέει τι, το πρόγραμμά σας θα το περάσετε από το λογιστήριο του κράτους για να δει ο ελληνικός λαός αν αυτά που λέτε είναι μπαρούφες ή αν είναι από τα λεφτόδεντρα. Ξέρεις, σήμερα λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης το έκανε αυτό σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή το πήγε τρένο. Τον πήγε τρένο τον κύριο Ανδρουλάκη. Και από ό,τι φαίνεται, από τις ατάκες που έχουν υποθεί μέσα στη Βουλή, φαίνεται ότι κάποιος δεν έχει περάσει από το λογιστήριο του κράτους για να κάνει κοστολόγηση των προγραμμάτων. Και έρχεται η ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Και δεν θες να πας στη ΔΕΘ αδιάβαστος. Γιατί εκεί θα σε χτυπήσει αλίπητα σε χταπόδι. Θα τα έχει όλα τα στοιχεία. Θα έχει από το λογιστήριο του κράτους κοστολογημένα τα προγράμματα των κομμάτων που θέλουν να κατέβουν στην πολιτική αρένα και να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Και όποιος δεν έχει κοστολογημένο το πρόγραμμά του, τι θα πει στον ελληνικό λαό. Δεν σας το δίνουμε γιατί μας το κλέψτε. Αυτό θα πούνε. Τραγούδι και μελέγω.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πλέον πρέπει να το πάμε και λίγο στην πολιτική, γιατί εκεί βγάζει γέλιο η ιστορία πλέον. Σας είπα πριν το τραγούδι ότι πέσανε πολλά χαστούκια στην Βουλή σήμερα. Έπεσε πολύ ξύλο. Πραγματικά, όταν ζητάμε κοστολόγηση, όλοι οι Έλληνες πολίτες. Θέλουμε να μας πεις, φίλε, ότι αυτά τα 4 δις που θα δώσεις, από πού θα τα βρεις. Ή λες ότι θα φορολογήσεις τον πλούτο. Αυτός ο πλούτο, μιλάμε το σκυλάκι, έχει λαλήσει, έτσι. Γιατί μόνο αυτό τον πλούτο φορολόγησε κάποτε. Ή μάλλον όχι, φορολόγησε τους πάντες εκτός από αυτόν τον πλούτο. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι Κυριάκος Μητσοτάκης, Βουλή και όλα όσα έγιναν σήμερα. Δεν θα ξεκινήσω από τη δήλωση που έκανε για, για τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βέγιας Νέστορα, αλλά για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος του είπε: «Αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν θέση σήμερα στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λάζαρου». Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε σήμερα μία έκπτωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ ως το τέλος Αυγούστου, μετά από συνεννόηση με τα διελιστήρια. Απέριψε τις προτάσεις αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά της 13ης σύνταξης, ζητώντας από τον κύριο Ανδρουλάκη που ήταν μπροστά του κοστολογημένες προτάσεις και υπεύθυνα πολιτικό λόγο. Γιατί έγινε αυτό, θα σου πω ευθύς αμέσως, Βαγγέλη. Ξεκινώντας από τις ατάκες που είπε ο κ. Πρωθυπουργός, που λέει ότι σταματήστε τον λογισμό που έχουμε πληρώσει τόσο ακριβά. Η ανακοίνωσή σας για 13η σύνταξη δεν ξέρετε πόσο στοιχίζει. Και μετά απορείτε γιατί είναι κολλημένα τα ποσοστά σας. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε αφήγημα, αλλά αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν σήμερα θέση στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.

0: Δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι αναπαράγεται, κύριε Ανδρουλάκη, τις χειρότερες εκφάνσεις του πολιτικού λόγου της αντιπολίτευσης. Σας προκάλεσα εδώ, σας έθεσα ένα συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο δεν ήσασταν σε θέση να απαντήσετε. Η εμβληματική σας ανακοίνωση για 13η σύνταξη δεν ξέρατε αυτή τη στιγμή πόσο στοιχίζει. Και μετά απορείτε κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ γιατί τα ποσοστά σας είναι κολλημένα. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε, κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και δεν ήταν το μόνο, έτσι. Είπε και άλλα ο Πρωθυπουργός, τα οποία, εντάξει, είχε, σήμερα είχε έμπνευση, να το πούμε αυτό. Λοιπόν, ακούστε και αυτό, έτσι,
0: για να καταλάβουμε. Ξέρετε απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός. Εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Λοιπόν, η στατιστική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετήσιως. Κάνοντας μια απλή διαίρεση, αυτό είναι 2,95 δις. Εξαιρώντας, λέει το Γενικό Λογιστήριο, δεν λέω εγώ, δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες σε καθάριση συντάξεων, εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, Μακάλικα. Μακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μακάλικα τα δικά σας νούμερα. Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα και να μπορούμε σήμερα να πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς να μην αμφισβητεί τα στοιχεία μας. Άρα, εγώ κρατώ από αυτή τη συζήτηση ότι δεν έχετε ιδέα πόσο θα στοιχήσει η 13η σύνταξη και ότι θεωρείτε ότι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου είναι, όπως το είπατε, μακάλικα. Ενώ τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Μάλιστα. Ας βάλουν τα συμπεράσματά τους.
1: Όταν ζητάει ο άλλος να σου φέρει κοστολογημένο το πρόγραμμα και σου αραδιάζει κάποια νούμερα, σε συγκεκριμένη περίπτωση ο Πρωθυπουργός, τον κύριο Ανδρουλάκη, και του λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι αυτά που λέει στα νούμερα είναι μπακάλικο, δηλαδή κάνει μια το λάδι, δύο το ξύδι, τρεις το λαδόξιδο, όπως το λένε. Έτσι δεν λέγεται κάπως αυτή η παροιμία, ναι. Δεν είναι μπακαλιστικό. Όταν σου κάνει τα λιράκια το πόσο στοιχίζουν όλα αυτά το χρόνο και εσύ έχεις πει μια μπαρούφα, ο κόσμος περιμένει να ακούσει νούμερα. Νούμερα δεν περιμένει να ακούσει. Εσύ τι λες? Νούμερα.
0: Εθνική Αρχή, αυτό είναι υπεύθυνο για όλες τις δαπάνες της κυβέρνησης, αυτό συνεννοείται με την Ευρώπη. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δίνετε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναδώ. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
2: Το πρώτο χρόνο ανέβηκε.
0: Η 13η σύνταξη.
2: Είπαμε σε δύο δόσεις.
0: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα, εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Λοιπόν, η συνταξιδοτική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετήσιως. Κάνοντας μια απλή διαίρεση, αυτό είναι 2,95 δις. Εξαιρώντας, λέει το Γενικό Λογιστήριο, δεν λέω εγώ, δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες σε καθάριση συντάξεων, εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Κάνει εντύπωση.
1: Δεν βγαίνουν τα νούμερα, αγορίνα μου, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Όποιος του το έγραψε πρέπει να απολυθεί αύριο. 2,5, 2,4. Μια διαιρεσούλα. Θυμάμαι, συγχωρεμένος αυτός ο φίλος μου, συμμαθητής μου, το χάσαμε στο τροχείο, ο Μίμης, Εγώ στο δημοτικό είχα ένα θέμα και με τη διαίρεση. Δεν μπορούσα να κάνω διαίρεση με τίποτα. Δεν μου μπαίνει, παιδί μου, στο μυαλό. Μετά μου μπήκε. Και μου έλεγε, βγαίνοντας από την τάξη, «Διαιρεσούλα Νικολάκη! Διαιρεσούλα Νικολάκη!» Μου το έλεγε αυτό ο συγχωρεμένος ο Μίμης. Και τώρα μάλλον το ίδιο πρέπει να πει και ο Μητσοτάκης. «Διαιρεσούλα Νικολάκη! Διαιρεσούλα Νικολάκη!»

Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μήνυμα και φαίνεται ότι σήμερα έχει γίνει μια έτσι πανστρατιά, ρε παιδί μου, κάποιων οι οποίοι θέλουν σώνει και καλά να μας δείξουν ότι όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώθηκε σήμερα με τις συλλήψεις είναι προεκλογικό. Παιδιά, αν ήθελε να κάνει κάτι εφετζίδικο, έτσι προεκλογικό, Μητσοτάκης, για να σας μπει στο μάτι, για να σας πείσει να τον ψηφίσετε, θα κόβε κάτι δισεκατομμύρια εκεί να τα δώσει μπροστά, ξέρεις, σε οποιοδήποτε, και θα κάνει κάτι τέτοιο. Δεν θα κάνει συλλήψεις. Έτσι. Και δεν τις έκανε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης απλά έδωσε την εντολή. Πιάστε τους. Ο Χρυσοχοίδης το εφάρμοσε, το FBI τους έπιασε, έντομο κατοικεί, τους γύρωσε. Όλα αυτά μαζί μας κάνουν τη σημερινή ημέρα. Η οποία, όλη η σημερινή ημέρα μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα police day. Ε? Μετά τις διαφημίσεις θα πάμε στον τουρισμό. Έτσι, γουστάρω σήμερα να το ρίξω εκεί πέρα, δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας δικηγόρος, ο οποίος λέγεται Στρασίβουλος Κονταξής. Είναι ο δικηγόρος μελών οικογενειών που χάθησαν τη ζωή τους στη Μαρφίν. Ο άνθρωπος αυτός είχε δώσει τρομερό αγώνα. Μιλάμε για έναν εξαίρετο νομικό, ο οποίος δεν μιλάει πολύ στις κάμερες. Σήμερα νομίζω ότι έχει βγει παντού. Αύριο δεν έχουμε κουμπί, αλλά την Δευτέρα θα τον έχω εδώ. Γιατί πραγματικά αυτό με τη Μαρφίν ήταν. Πώς το πούμε κριτικά. Χτύπος για κάποιους. Άκρο. Από εκεί, ξέρεις. Free Palestinians και τέτοια. Αυτή είναι. Σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα. Άκου τώρα κάτι. Σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα υπάρχει μια συγκέντρωση στα Χανιά αντιεξουσιαστών. Οι οποίοι θέλουν να σταθούν στο πλευρό της οικογένειας που φέρεται να έχασε τη ζωή του ένας άνδρας από αστυνομικούς, έτσι, των Χανίων, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται στη δικογραφία δεν φταίνε αυτοί για το θάνατό του, αλλά παρόλα αυτά αυτοί και εκεί κοίτα, κανονικά επανάσταση, πάμε στον δρόμο να βγούμε. Πιστεύω ότι σήμερα δεν θα βγουν. Δεν ξέρω. Ίσως βγουν και για την φίλη τους, για την 26χρονη που πιάσα στα Χανιά. Τι να πεις, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως υπάρχει κινητοποίηση σήμερα στα Χανιά από την ελληνική αστυνομία, καθώς ανέμεναν ένα μεγάλο, έτσι, μια μεγάλη έτσι, διαδήλωση και πορεία. Ας δούμε τώρα, θα γίνει, δεν θα γίνει, ποιος ξέρει. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Οι συλληφθέντες λοιπόν για τη Μαρφίν πήγανε πριν από λίγα λεπτά στα δικαστήρια της Ελλοδού Ευελπίδων. Ωραία είδηση αυτή. Πάμε. Λοιπόν, και σας υποσχέθηκα στο κλείσιμο της εκπομπής να έχουμε ωραία είδηση. Να πούμε για καλοκαίρι, για θάλασσα. Μπορεί να μην τη βλέπουμε ακόμα. Έχω κλείσει και το παράθυρο, εγώ ξέρεις, για να μην τη βλέπω, γιατί είναι μακριά και δεν μπορώ να πάω. Σήμερα έχουμε άλλη μια εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία και πρέπει να είμαστε εκεί. Λοιπόν, αλλά έχω τον άνθρωπο που μόνο θάλασσα βλέπει μπροστά του. Τίποτα άλλο. Και χαρές και αγάπη. Ο κύριος Γιώργος Βάλης, καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την
0: παρουσία. Ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕ. Καλά είστε.
1: Καλά. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς.
0: Ωραία, σας ακούω λίγο κουρασμένο ή μου φαίνεται.
1: Μόνιμα, κουρασμένοι μέσα στο καλοκαίρι, αφού ταξιδεύουμε συνέχεια, τι να κάνουμε, όπως το είπατε, όλη μέρα μες στη θάλασσα είμαστε.
0: Ωραία είναι όμως, μακάρι να κάναμε τη δουλειά σας. Μακάρι να είμαστε κι εμείς καπετάνοι.
1: Σχετικό είναι αυτό, σχετικό είναι αυτό, γιατί με τους πελάτες τώρα είναι λίγο, δεν είναι όπως ήταν παλιά, είναι λίγο πολύ ιδιαίτερα τα πράγματα.
0: Ξέρετε,
1: άρα θέλει πολύ υπομονή.
0: Ξέρετε γιατί ήθελα σήμερα να βγούμε. Ήθελα να βγούμε γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη άνοδο στο γιότινγκ. Δηλαδή να νοικιάζουν σκάφη, να νοικιάζουν θαλαμιγούς. Υπάρχει πολύ μεγάλο ρεύμα. Έχουμε τόσα υπάρχει πολλά μεγάλη σκάφη στην Ελλάδα για νοικίαση.
1: Αν σκεφτείτε ότι έχουμε πάνω από 15.000 σκάφη όπου νοικιάζονται στην Ελλάδα, ναι, έχουμε πάρα πολλά και μιλάω για ιστιοπλοϊκά καταμαράν και μιλάω και για θαλαμιγούς. Άρα υπάρχει μεγάλη δυναμική. Το καλό είναι ότι τελευταία στιγμή πάει να σωθεί η παρτίδα σε σχέση με την αρχή του καλοκαιριού.
0: Για πείτε μας στοιχεία, ναι.
1: Στοιχεία ότι στην αρχή του καλοκαιριού με τον πόλεμο, με την ακρίβεια των καυσίμων ήμασταν μείον 50-60%, τώρα βρισκόμαστε γύρω περίπου στο 30-35%.
0: Θέλω να πιστεύω ότι τέλης...
1: Ναι, σε σχέση με πέρυσι πάντα μιλάω. Θέλω να πιστεύω ότι τέλη σεζόν, αν έχουμε καταφέρει να σπάσουμε το 30 και βρισκόμαστε στο 20-25 για last minute, θα είναι μια καλή σεζόν σε σχέση με αυτό που θα ήταν το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, μέχρι ακόμα και αρχές Ιουνίου, μέχρι τη συμφωνία που έγινε. Και τώρα βλέπουμε και τα καύσιμα ότι έχουν αρχίσει και υποχωρούν.
0: Α, υποχωρούν, επιτέλους.
1: Υποχωρούν τα καύσιμα. Άρα όλα αυτά είναι θετικά βήματα. Να βοηθήσουν λίγο και οι καιροί με τα μελτέμια και τους βοριάδες να μπορούμε να ταξιδεύουμε ωραία με ασφάλεια, να δει ο κόσμος στα μέρη που θέλει. Θα είναι μια επιτυχημένη σεζόν και καλά δεδομένα σε σχέση με πέρυσι, με την εξέλιξη του πολέμου και των καυσίμων για αυτή τη καλοκαιρινή περίοδο.
0: Άρα από την επόμενη εβδομάδα και που περιμένουμε και καλύτερο καιρό και να κοπάσουν οι άνεμοι, θα είναι λίγο καλύτερα και για εσάς.
1: Σίγουρα θα είναι καλύτερα, γιατί θα μπορούν και τα σκάφη και οι πελάτες να ευχαριστηθούν και το Αιγαίο, γιατί με τα μελτέμια είμαστε πιο πολύ Σαρονικό, Πελοπόννησο, Ιόνια, νησιά, άρα βοηθάει πολύ και όχι μόνο εμάς, βοηθάει και τις Κυκλάδες και τα νησιά. Γιατί τα σκάφη πάνε εκεί με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χρήματα και βγαίνουν, χαλάνε χρήματα, βοηθάει γενικότερα την ελληνική οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες, την ισιωτικότητα. Άρα όλα αυτά βοηθάνε να μπορούν τα σκάφη να πάνε και να βγουν οι άνθρωποι που έχουν χρήματα να χαλάσουν έξω στο νησί. Άρα γενικώς ό,τι αφήνει χρήματα στην Ελλάδα μας βοηθάει, θεωρώ.
0: Για ένα σκάφος τώρα 20 μέτρα, ας πούμε, που χωράει πόσες καμπίνες έχει, 3-4?
1: Μπορεί να έχει 4-8 άτομα.
0: 8 άτομα. Πόσο είναι το κόστος για να το πάρουν για μια εβδομάδα, παραδείγματος χάρη, περίπου?
1: Το πιο οικονομικό που λέτε περίπου μπορεί να ξεκινάει από 15 μέχρι 18.000.
0: Για μια εβδομάδα, ε?
1: Σωστά, αλλά υπάρχουν και πιο φθηνές λύσεις. Ένα ιστιοπλοϊκό που μπορεί να κοστίσει από 1.500 μέχρι 1.800. Ένα καταμαράν που μπορεί να στοιχίζει από 5.000 μέχρι 7.000. Άρα υπάρχουν βαλάντια και οικονομικά που μπορεί να μια εβδομάδα να επισκεφτείς 7 διαφορετικά νησιά, 7 διαφορετικούς προορισμούς, κόλπους, παραλίες, νησιά, λιμάνια. Άρα είναι μια εμπειρία μοναδική. Και από εκεί και πέρα μετά έχει να πληρώσεις τα κάψιμα, τι θα κάψεις και ό,τι έξοδα έχει να κάνει με την γκάβα, τροφοδοσία κτλ.
0: Τα κάψιμα είναι έξτρα, δεν είμαι στην τιμή.
1: Σωστά, πάντα μιλάμε για το σκάφος και το πλήρωμα στα κότερα. Και για τα ιστιοπλοϊκά καταμαρά μιλάμε σκέτο το σκάφος. Τώρα όταν θες να πάρεις και ένα σκίπερ, έχει ένα κόστος ημερήσιο γύρω στα 200 με 250 ευρώ. Αν δεν έχεις εσύ ο ίδιος ανάλογο δίπλωμα ή κάποιος από τους φίλους σου που νοικιάζεται.
0: Άρα δηλαδή πάει στο δεκάρικο η εβδομάδα.
1: Στο δεκάρικο εννοείται για καταμαράν.
0: Ναι, για ένα μεγάλο έτσι, για 8 άτομα.
1: Για καταμαράν μπορεί να πάει, ναι. Στο ιστιοπλοϊκό δεν ξεπερνάει το τάλιρο, αν αυτό εννοείται.
0: Ναι.
1: Τώρα στα κότερα έχει μια αύξηση σίγουρα πάνω από 10.000 κάψιμα τροφοδοσία στο πιο μικρό σκάφος που συζητήσαμε. Αλλά αν τα βάλετε κάτω για όλες τις οικογένειες να πάνε να ζήσουν μια τέτοια εμπειρία. Κυρίως οι ξένοι, οι Έλληνες πιο πολύ είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα, ή daily cruises ή στα νησιά, ημερήσια. Οι ξένοι για αυτούς οικονομικά δεν είναι τόσο άσχημο και τόσο ακριβώς όπως το θεωρούμε εμείς με τους μισθούς που παίρνουν. Ακόμα αν σκεφτείτε μια οικογένεια με ένα αυτοκίνητο να μπει σε ένα καράβι να πάει σε 7 νησιά και σε 7 ξενοδοχεία, φαγητά, βενζίνες, ακτοπλοϊκά. Μην νομίζετε ότι θα είναι πολύ διαφορά μεγάλη αυτό να πάρει ένα ιστιοπλοϊκό μικρό οικονομικό. Δηλαδή θέλω να σας πω...
0: μπορεί να το κάνει μια παρέα μεγάλη, δηλαδή να πάρει...
1: Ναι, δηλαδή 8-10 άτομα να βάλουν 2-3 εκατοστάρικα ο καθένας τη μέρα και να ζήσουν μια εμπειρία μοναδική. Αλλά αυτό είναι ανάλογα με τι βαλάσιο θέλει ο καθένας και τι του αρέσει και τι γίνεται.
0: Βλέπουμε αύξηση
1: στην Ελλάδα
0: φέτος.
1: Έχουμε επιλογές.
0: Βλέπουμε αύξηση φέτος σε αυτόν τον τομέα, στο γιότινγκ.
1: Στο κομμάτι ιστιοπλοϊκό καταμαράν βλέπουμε ότι είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Στο κομμάτι του yachting, αν δεν γινόταν ο πόλεμος και αυτό που έφερε μαζί με τον πόλεμο και τα κάψιμα, φέτος θα μιλούσαμε για ρεκόρ καλύτερο και από πέρυσι. Παρόλα αυτά όμως έχει μειωθεί με last minute κρατήσεις, που αυτό σε εμάς είναι πολύ δύσκολο γιατί όλοι κλείνουν τις κουραζιέρες πριν 5-6 μήνες, δεν είναι last minute. Κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο μισό. Άρα και αυτό είναι μια επιτυχία και για τους εργαζόμενους και για τους πλειοκτήτες και για τα νησιά μας, για την οικονομία. Δηλαδή το ότι καταφέραμε να μειωθεί η χασούρα είναι και αυτό ένα κέρδος από εκεί που θα ήταν όλα τελειωμένα, που είναι από ένας απρόβλεπτος παράγοντας που δεν εξαρτάται από σένα, η ακρίβεια των καυσίμων, ο πόλεμος με το Ιράν της Αμερικής. Όλα αυτοί οι παράγοντες ήταν πολύ αρνητικοί για εμάς.
0: Ως πρόεδρος της Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών Σκαφών. Βλέπετε
1: και
0: φέτος
1: επαγγελματικό.
0: Βλέπετε φέτος να υπάρχουν προβλήματα στις συνεργασίες όπως είχαμε κάποιες άλλες χρονιές και τώρα τα έχετε μειώσει κάπως εσείς ως πρόεδρος?
1: Εμείς να γνωρίζετε, σε ό,τι πρόβλημα υπήρξε πάντοτε με ανθρώπους μας που ήταν περίπου 2-3% σκεφτείτε κάθε καλοκαίρι, δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Εμείς να ξέρετε κοινώς, απλώς και λαϊκά, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, δεν έχουμε χάσει στεκιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κανένας εργαζόμενός μας δεν έχει χάσει ούτε ένα ευρώ. Όλοι έχουν δικαιωθεί, όλοι έχουν πάρει τα χρήματά τους. Κάποιοι έφτασαν νομικά, κάποιοι πριν φτάσουν με παρέμβασή μας, δηλαδή έφτασε μέχρι τη λιμενική αρχή. Γενικά δεν έχουμε από κανέναν καμία χασούρα σε οποιοδήποτε κομμάτι, είτε είναι κατώτερο πλήρωμα είτε είναι αξιωματικός, και έχουν μπει και οι ιδιοκτήτες και σε ένα μοτίβο ότι πλέον δεν υπάρχει κάτι
0: δεδομένο.
1: Ο κόσμος
0: μας έχει στενή έννοια.
1: Ακριβώς. και παίζει και μεγάλο και πολύ σημαντικό ρόλο, να ξέρετε, παίζετε και εσείς, και εσείς προσωπικά και ο σταθμός και οι συνάδελφοί σας. Γιατί όταν υπάρχει μια δυναμική και μια εξωτερήκευση των πραγμάτων, ο άλλος το σκέφτεται πολλές φορές να κάνει μαγκές σε έναν εργαζόμενο. Να σας θυμίσω παλιά, πριν υπάρξουμε εμείς, πριν γίνουν αυτά, ας μην πω για τις εγγύους που γίνεται τεράστιο.
0: Κάνετε μεγάλο αγώνα εκεί, κάνετε μεγάλο αγώνα.
1: Και κάνω ακόμα και θέλω, περιμένω να δικαιωθώ κάποια στιγμή, θα έρθω και σε αυτό. Παλιά είχαν τη φιλοσοφία ότι σε διώχνω, κοίτα μην ζητήσεις τίποτα γιατί δεν θα ξαναβρεις δουλειά, έχω λεφτά, δεν σε πληρώνω, τράβα όπου θες. Αυτά έχουν εκλείψει με την παρουσία μας. Δεν υπάρχουν αυτές οι μαγκές που γινόταν από κάποιους. Έχουν εκλείψει σε απόλυτο βαθμό. Τώρα για τους εγγύους ναυτικούς, κάνω τεράστιο αγώνα, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη. Δεν γίνεται με τέτοια υπογεννητικότητα μία μικρή κοπέλα να μένει έγκυος και να την απολύουν από την πρώτη μέρα ή από τον πρώτο μήνα, να μην έχει δικαιώματα όπως έχουν και άλλες γυναίκες της θεριάς. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι τη γυναίκα ναυτικό την αντιμετωπίζουν στη θάλασσα σαν άντρα ναυτικό.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πολύ άσχημο και πολύ άδικο για μια γυναίκα που πληρώνει τριπλάσιες εισφορές, για μια γυναίκα που είναι μέσα στη θάλασσα και κάνει ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα και με τεράστια υπογεννητικότητα που έχουμε διπλάσιους θανάτους από ό,τι γεννήσεις, δεν γίνεται αυτές τις γυναίκες να μην κάνουμε κάτι.
0: Σωστά.
1: Εγώ έχω φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ρώτηση 3 ευρωβουλευτών. Έχω φτάσει στη Βουλή με πολλές ερωτήσεις στη Βουλή, πολλές επιστολές. Έχω φτάσει στο συνήγορο του πολίτη, έχω κάνει τα πάντα. Εγώ τι περιμένω? Να νομοθετήσουν. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι.
0: Α, δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Όχι, δεν έχει τελεσί δικής. Το μόνο που έχει πετύχει η Ένωσή μας, όπως γνωρίζετε, είναι το φορολογικό που για φέτος, να σας θυμίσω, κλείνουμε ένα χρόνο που με παρέμβασή μας πέρυσι τέτοια εποχή κάναμε τη μεγαλύτερη νίκη για τους εργαζόμενους που θα δουν φέτος τη δήλωσή τους. Από εκεί που θα πλήρωναν 30-40% στα ιδιωτικά σκάφη ναυτική, θα πληρώσουν 10-15% όπως πληρώνουν όλοι οι ναυτικοί, και το άλλο ποσό θα μείνει στην τσέπη του και στις οικογένειές τους. Και είμαι πολύ περήφανος που το πετύχαμε εμείς αυτό. και με παρέμβαση προσωπική δική μου μέσα στη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών ανταποκρίθηκε με δημοσιονομικό κόστος, έλυσαν ένα χρόνιο πρόβλημα που φέτος θα φανεί στις τσέπες όλων των ναυτικών που δούλευαν στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Και νιώθω μεγάλη χαρά και περηφάνεια και να ξέρετε ότι αν καταφέρουμε να λύσουμε και το θέμα με τα ναυτικές φωτοβολίδες όπου στην Κρήτη έχουν γίνει πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα, αν καταφέρουμε να λύσουμε και με τις εγγύους ναυτικούς, με την ασφάλεια στη θάλασσα, με τα βαρκάκια χωρίς δίπλωμα, αποστάσεις ταχύτητες, απεινιδωτές, τηλεϊατρική και άλλα πολλά που έχουμε θέσει, να ξέρετε ότι θα είμαστε σε ένα άριστο επίπεδο.
0: Όλα στο πλεκτό λοιπόν. Και... όλα στο πλεκτό.
1: Ναι, προς το παρόν έχουμε κάνει 1-0. Παλεύω να δω μήπως σκοράρουμε και για 2.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό
1: πολύ.
0: Καλοκαίρι δεν θα σας πω και θα ξαναβγούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Θερμά.
0: Να είστε καλά, κύριε Βάλη. Γεια σας. Ο Γιώργος Βάλης, ο πρόεδρος του ΠΕΠΙΕΘ, δίνει αγώνες. Και από τη θάλασσα εκεί που είναι τώρα, ξέρεις, κάνει διάφορα. Είναι... λοιπόν, αυτό για σήμερα. Ε? Καλά τα πήγαμε. Καλά τα πήγαμε. Μόνο 2.500 μηνύματα σήμερα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να τα διαβάσει όλα. Ε? Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Πολύ συγκεκριμένη. Αυτή η συγκεκριμένη μέρα σήμερα έχει ψωμί. Έχει ψωμί. Έχει δόντια. Πολλά δόντια. Τα οποία πέσανε κάπου εκεί σε ένα δρόμο. Αλλά αυτή η σημερινή μέρα μας κάνει ένα, μας δίνει ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Να πιστεύετε μέχρι το τέλος. Γιατί το τέλος δεν ξέρετε ποιο είναι. Δεν υπάρχει τέλος. Υπάρχει συνεχίζω μέχρι να καταφέρω αυτό που θέλω. Γεια σας.

Ναι, με Bonnie Tyler ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλωστε. Μιλάμε για μια πραγματικά σπουδαία ερμηνεύτρια, για μια σπουδαία τραγουδίστρια, η οποία δυστυχώς έφυγε από την ζωή σε ηλικία 75 ετών. Έγινε πασίγνωστη βεβαίως από το κομμάτι που μόλις τώρα όλοι ακούσαμε, το Total Eclipse of the Heart. Η Bonnie Tyler λοιπόν, η οποία δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας εχθές. Απροσδόκητο χαρακτηρίζει τον θάνατό της η οικογένεια της Βρετανίδας τραγουδίστριας μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε. Απρόσμενο λοιπόν χαρακτήρισε η οικογένειά της τον θάνατό της, απροσδόκητο, παρότι νοσηλευόταν σε δύσκολη κατάσταση τους τελευταίους μήνες σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της τραγουδίστριας αναφέρεται πως η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Bonnie απεβίωσε απροσδόκητα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την τραγωδία. Τον Μάιο, η Bonnie Tyler μεταφέρθηκε σπευσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας για επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο και τέθηκε σε τεχνητό κόμμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της. Σε ενημέρωση που δόθηκε τον περασμένο μήνα, ένας εκπρόσωπος ανέφερε ότι είχε βγει από το κόμμα, αλλά παρέμενε σε πολύ δύσκολη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Την εποχή εκείνη ανέφεραν ότι η κατάστασή της βελτιωνόταν και ότι οι γιατροί ήταν βέβαιοι ότι θα αναρρώσει αν και η πρόοδος θα ήταν αργή. Επίσης ακύρωσαν ή ανέβαλαν τις ημερομηνίες της καλοκαιρινής περιοδίας της τραγουδίστριας, αλλά εξέφρασαν την ελπίδα ότι ορισμένες από αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αργότερα μέσα στο έτος. Παρά την αισιοδοξία των γιατρών, δυστυχώς όπως είπα και λίγο πριν, η Bonnie Tyler έφυγε από την ζωή. Άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν στην Πορτογαλία. Ελαφρύ το χώμα που θα την ασκεπάσει. Μια πραγματικά σπουδαία ερμηνεύτρια, ανεπανάληπτη. Αυτό το γρέζι που είχε στην φωνή της, νομίζω ότι ήταν και το χαρακτηριστικό στοιχείο της. Έτσι, την ξεχώριζες ανάμεσα σε εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες φωνές. Και είχα και την χαρά να της κάνω και συνέντευξη, θυμάμαι γύρω στο 2000-2002 πρέπει να ήταν, όταν είχε έρθει εδώ στην πόλη μας στο Ηράκλειο για συναυλία στην ακτή, στην ακτή Καρτερού. Έτυχε λοιπόν και εγώ να εκπροσωπώ τότε μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης και να βρίσκομαι στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει. Ήταν ιδιαίτερα προσιτή, θυμάμαι, έτσι πολύ χαμογελαστή, χωρίς τουπέ, πολύ άνετη με όλους εμάς τους δημοσιογράφους και παραγωγούς. Πραγματικά μια σπουδαία, όπως είπα, καλλιτέχνη, αλλά και προσωπικότητα. Εδώ λοιπόν και σήμερα με αυτήν την έναρξη που κάναμε έτσι προς τιμήν της Bonnie Tyler, εδώ και σήμερα για να πούμε πολλά, να σχολιάσουμε ακόμη περισσότερα και να περάσουμε ένα δίωρο όπως κάνουμε καθημερινά, παρεούλα, μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σήμερα η μέρα είναι Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026. Πάει και όλο το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη. Πάει, έφυγε το πρώτο δεκαήμερο και για άλλη μια φορά σχεδόν χαμπάρι δεν πήραμε. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 9 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 51 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς, κυρίες μου, που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η Οσία Αμαλία λοιπόν τιμάται σήμερα 10 Ιουλίου. Την ημέρα βεβαίως τη σημερινή γιορτάζουν όσες κυρίες φέρουν το όνομα Αμαλία. Υπήρξε μοναχή από το Βέλγιο. Η Αμαλία, γνωστή και ως Αμέλεια ή Αμαλβέργη, γεννήθηκε τον 7ο αιώνα και έζησε στην επαρχία της Βραβάντης, πρωτεύουσα της οποίας είναι σήμερα οι Βρυξέλλες. Διακρίθηκε για τον άρετο βίο της και τα έργα φιλανθρωπίας που επιτέλεσε.

Σήμερα είναι εθνική γιορτή στις Μπαχάμες. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Μεγάλη Βρετανία το 1973. Η μέρα σιωπής για τους οπαδούς του γκουρού Μεχέρ Μπαμπά. Περνούν τη σημερινή μέρα χωρίς να εκφέρουν ούτε μία λέξη προς τιμή του Ινδού μυστικιστή που πέθανε το 1969. Να σας πω επίσης πως είναι η μέρα πίνα κολάντας του Πουέρτο Ρίκο και της Ηνωμένης Πολιτείας της Αμερικής. Προχωράμε όμως στη στήλη του Σαν Σήμερα. Άντε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, κάνοντας την αρχή από το 1911, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1925 και σαν σήμερα αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η δίκη των πιθήκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει την διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. 1940 και σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. 1960 και σαν σήμερα η Σοβιετική Ένωση νικά με 2-1 στην παράταση τη Γιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελο εθνών Ευρώπης, νυν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή αλλιώς Euro. Και σαν σήμερα η Mary Quad προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. 1976 και σαν σήμερα μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. 1985 και σαν σήμερα Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warriors στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Το 1856 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Νίκολα Τέσλα, Σέρβος φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι από το επώνυμό του πήρε την ονομασία και το γνωστό σε όλους μας ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και κλείνω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2015 έφυγε από τη ζωή ο Μαρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Ντιμίτρη Σαλούμπ. Μιλάμε βεβαίως για τον Αιγύπτιο ηθοποιό.

Και προχωράμε στον καιρό. Θα έχουμε, λέει, άνοδο της θερμοκρασίας και μέχρι 6 μποφόρ η άνεμη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία, τοπικά τους 35 βαθμούς. Αναλυτικά, λοιπόν, η πρόγνωση από την ΕΜΗ έρχεται αμέσως τώρα. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα Ηπειρωτικά και θα σημειωθούν λίγες βροχές ή όμβροι και κατά τόπου στην Στερεά και την Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στην κεντρική Μακεδονία θα πνέουν αρχικά βόρει 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά με λίγες βροχές κατά τόπους και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά όπου θα σημειωθούν όμβροι. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 30 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, παροδικές νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός. Αρχικά βόρειοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Και έχουμε πολλά να πούμε στην συνέχεια της εκπομπής. Πολλά ετοιμάσει και σήμερα για όλους εσάς, έτσι. Αρχικά, ξεκινώντας το επόμενο μέρος της εκπομπής, θα πούμε στο politica.gr και θα δούμε τίτλους από την ροή των ειδήσεών του. Και στην συνέχεια θα περάσουμε σε κάποια από τα άρθρα του λίγο πιο αναλυτικά, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή, για να είσαστε απολύτως ενημερωμένοι για το τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην επικαιρότητα. Οπότε να κάνουμε κάπου εδώ μια πρώτη διακοπή για να έχουμε στην συνέχεια όλο το χρόνο μπροστά μας, ούτως ώστε, όπως σας είπα, να μπούμε στο politica.gr και να σας μεταδώσουμε όλες τις ειδήσεις.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και όπως σας είπα, θα πούμε στο politika.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και θα δούμε παρέα κάποιες από τις ειδήσεις του. Μέσω του politika.gr μπορείτε να ακούτε ζωντανά και Πολίτικα 89,8 και Sport FM 104,2 και Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Επίγουσα αεροδιακομιδή βρέφους 10 μηνών από τη Ρόδο στην Αθήνα. Πνίγηκε ενώ έτρωγε. Η Κρητικιά που προσπάθησε να χαθεί στα Χανιά. Η παρακολούθηση της αντιτρομοκρατικής οδήγησε στις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Όλες οι ημερομηνίες για την καταβολή στους δικαιούχους των συντάξεων Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Ζάκυνθος απομακρύνθηκε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση. Κανονικά οι πτήσεις. Κόλαση φωτιάς στην Ισπανία. Νεκροί 12 άνθρωποι στην Αλμερία. Απανθρακώθηκαν στα οχήματά τους. ΣΥΡΙΖΑ, η επόμενη ημέρα της παρέτησης Φάμελου. Μια μεγάλη συζήτηση άνοιξε το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 για τα κτίρια φαντάσματα στο Ηράκλειο. Τι προτείνουν οι ειδικοί με παρέμβασή τους. Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκη.

Έρχονται δάνεια με επιτόκιο από 0,35% για 30.000 μικρές επιχειρήσεις. Τροχαίο με γουρούνα στο σταλό, κατέληξαν πάνω σε ελιά. Μάλια, τουρίστας καταγγέλει ξυλοδαρμό, ληστεία και ομηρία μέσα σε κλαμπ. Ακούσατε λοιπόν μόλις τώρα τους τίτλους κάποιων από τις ειδήσεις που μπορείτε να διαβάσετε στο politica.gr. Ας δούμε κάποιες από αυτές λίγο πιο αναλυτικά. Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε στην Αθήνα ένα βρέφος μόλις 10 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, εχθές Πέμπτη, στο νοσοκομείο Ρόδου, καθώς κομμάτι τροφής είχε σφινώσει στον λαιμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος έφτασε στα επίγοντα σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί που εφημέρευαν κινητοποιήθηκαν άμεσα και έπειτα από μεγάλη προσπάθεια κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής. Παρά τις άμεσες ενέργειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή του παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρημένη. Για τον λόγο αυτό κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε η επίγουσα αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ζάκυνθος. Απομακρύνθηκε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση. Κανονικά οι πτήσεις. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς και αφότου διαπιστώθηκε πως ήταν ασφαλές, ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση του μαχητικού αεροσκάφους F-16 που πραγματοποίησε εχθές πέμπτη αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από τεχνική βλάβη. Η διαδικασία απομάκρυνσής του από τον αεροδιάδρομο διήρκησε περίπου 4,5 ώρες και υπό τον συντονισμό της πολεμικής αεροπορίας. Στις ενέργειες που απαιτήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης συμμετείχε και η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, σύμφωνα με το Ζάντε Times. Μετά την απομάκρυνση του F-16 και αφού διενεργήθηκαν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι για να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου, οι πτήσεις επαναλειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Μια μεγάλη συζήτηση άνοιξε το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 για τα κτίρια φαντάσματα που βρίσκονται στην πόλη μας, για τα κτίρια που αποτελούν ντροπή στην πόλη του Ηρακλείου. Λοιπόν, μίλησε μέσω του Πολίτικα 89,8 ο γνωστός πολιτικός μηχανικός Γιώργος Καφετζάκης. Κτίρια εγκαταλελειμμένα που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, υποθηκεύουν τους όρους πολιτικής προστασίας και βεβαίως εξευτελίζουν και την αισθητική εικόνα της πόλης μας. Έτσι. Η αλήθεια είναι πως πολλές φορές έχουμε κάνει αναφορά μέσα από τις εκπομπές μας για τα συγκεκριμένα κτίρια. Μάλιστα ένα το οποίο έτσι δεσπόζει περήφανα στην παραλία είναι αυτό το κτίριο που φιλοξενούσε παλιά κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, το 3 τέταρτα, βρίσκεται πραγματικά σε μια τραγική κατάσταση και πολύ φοβάμαι πως κάποια στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσουμε και σοβαρότατα θέματα από πτώσεις σοβάδων και όχι μόνο. Το έχουν περιφράξει, έτσι, αλλά νομίζω πως αυτό δεν είναι αρκετό. Συν της άλλης, πραγματικά δίνει έτσι μια τόσο άσχημη εικόνα στο συγκεκριμένο σημείο από όπου περνούν καθημερινά πάρα πολλοί επισκέπτες, τουρίστες του νησιού μας. Βεβαίως το κτίριο αυτό δεν είναι το μοναδικό, εξού και ο κύριος Καφετζάκης πρότεινε σειρά μέτρων που όφιλε να λάβει τόσο ο Δήμαρχος Ηρακλείου και η Δημοτική Αρχή Καλοκαιρινού, όσο και η ίδια η πολιτεία. Μπορείτε να μπείτε στο politika.gr και να ακούσετε όλο το ηχητικό και τα όσα είπε ο κύριος Καφετζάκης στον Πολίτικα 89,8. Σημαντική εξέλιξη όμως καταγράφεται στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, καθώς πολύμινη και διακριτική έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας οδήγησε στην σύλληψη τριών ατόμων, δύο ανδρών και μιας γυναίκας, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Χανιά, με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής να έχουν θέσει εδώ και ημέρες υπό διακριτική παρακολούθηση τα πρόσωπα που θεωρούνταν ύποπτα για συμμετοχή στην επίθεση της 1ης Ιουλίου σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των αρχών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα και ένας εκ των δύο συλληφθέντων αποτελούσαν το λεγόμενο επιχειρησιακό ζευγάρι, δηλαδή τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν αναλάβει την εκτέλεση της ενέργειας. Ο τρίτος συλληφθής φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, παρέχοντας βοήθεια πριν και μετά την επίθεση.

χρόνια διέμενε στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 2022 είχε φυλακιστεί ως μέλος της οργάνωσης Αναρχική Δράση. Ο δεύτερος συλληφθής, άνδρας γεννημένος το 1997, φέρεται να συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε προσαχθεί το 2015, ενώ είχε καταγραφεί ακόμη μια προσαγωγή του μέσα στο 2026. Το τρίτο πρόσωπο που πέρασε χειροπέδας φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της κατοικίας, στην οποία κατέφυγαν οι δύο βασικοί ύποπτοι μετά την επίθεση. Οι ερευνητές εξετάζουν τον ακριβή βαθμό εμπλοκής του, καθώς και το κατά πόσο παρήχε καταφύγιο γνωρίζοντας τον ρόλο των συγκατηγορουμένων του. Κατά τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις της αντιτρομοκρατικής, οι τρεις συλληφθέντες συνδέονται αποκλειστικά με την φωνική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα, από την οποία έχασε την ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται με τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής να εξετάζουν ψηφιακά ευρήματα, επικοινωνίες και κατασχεθέντα αντικείμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιπλέον πρόσωπα που παρήχαν υποστήριξη ή συνέδραμα στην προετοιμασία και διαφυγή των δραστών.

Είχαμε όμως και τροχαίο με γουρούνα στον Σταλό. Δύο άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής που επέβαιναν σε γουρούνα έχασαν τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω σε ελιά. Οι άνδρες τραυματίστηκαν από το τροχαίο και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Έναν εφιάλτη χωρίς προηγούμενο περιέγραψε στους αστυνομικούς του τμήματος Χερσονήσου ότι βίωσε ένας 18χρονος Γερμανός, ο οποίος κατέφυγε στις αρχές καταγγέλλοντας την κόλαση που έζησε στα χέρια δύο νεαρών Ελλήνων και ενός άνδρα από το Καμερούν. Ο νεαρός τουρίστας που κάνει διακοπές στα Μάλια αναφέρθηκε στις άγριες καταστάσεις που έζησε από τους τρεις προαναφερθέντες, οι οποίοι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ληστεία, εκβίαση και αρπαγή. Με την ασειρά τους βέβαια οι φερόμενοι ως δράστες προχώρησαν σε μήνυση σε βάρος του νεαρού Γερμανού για ψευδή καταμήνυση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο νεαρός από την Γερμανία πήγε προχθές το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου και κατήγγειλε ότι λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης και ενώ βρισκόταν σε κλαμπ των Μαλίων, οι τρεις κατηγορούμενοι τον πλησίασαν και του είπαν ότι εκείνος και ένας αλλοδαπός από την Νορβηγία προκάλεσαν ζημιές σε μια ηλεκτρονική συσκευή που τους ανήκει. Ζήτησαν από τον Γερμανό και τον Νορβηγό να τους καταβάλουν χρηματικό ποσό εισάξιο με την προκληθήσα υλική ζημιά. Ο Γερμανός και ο Νορβηγός αρνήθηκαν, λέγοντάς τους ότι δεν ήταν εκείνοι που προκάλεσαν τη ζημιά. Μετά από αυτήν τους την απάντηση, οι δύο Έλληνες και ο άνδρας από το Καμερούν τους οδήγησαν σε κλειστό χώρο δωματίου εντός του καταστήματος και άρχισαν να τους χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια στο σώμα τους και στο κεφάλι. Ενώ αρνήθηκαν να τους επιτρέψουν την έξοδο από αυτόν τον κλειστό χώρο, κρατώντας τους παρά τη θέλησή τους και ως ότου καταβάλουν τα χρήματα. Όταν κατάφεραν τελικώς να φύγουν από το χώρο, ο Γερμανός υπέβαλε μήνυση σε βάρος των τριών. Με την ασειρά τους και εκείνοι, όπως προαναφέρθηκε, υπέβαλαν μήνυση στο Γερμανό με αποτέλεσμα να συλληφθούν όλοι οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης.

Αλλάζουμε θέμα. Μάχη για την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ ξέσπασε εχθές, αμέσως μετά την παρέτηση Φάμελου, με κορυφαία στελέχη να διαφωνούν δημοσίως με την απόφαση αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής που έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Μετά την ανακοίνωση της παρέτησης του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά έκανε γνωστό ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για το Σάββατο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κατόπιν αυτών, οι συνεργάτες και τα στελέχη που πρόσκυνται στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ συνέταξαν έναν πρώτο εσωκομματικό χάρτη εχθές για την δρομολόγηση των διαδικασιών με στόχο την ανάδειξη νέας ηγεσίας. Αυτός λοιπόν ο χάρτης περιλαμβάνει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας υπό την αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή νέου επικεφαλής, διεξαγωγή συνεδρίου και εκλογή νέου προέδρου από τη βάση ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.

Και κλείνουμε με μια είδηση από τα διεθνή, αφορά βεβαίως στην κυκλοφορία των πετρελοφόρων μέσω του Ορμούζ, η οποία έχει σχεδόν σταματήσει, αυτό τουλάχιστον μεταφέρει το Reuters. Η κυκλοφορία των τάνκερ μέσω των ασθενών του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει, σύμφωνα με το Reuters. Το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει γύρω από το θέμα του ελέγχου των ασθενών του Ορμούζ. Δύο δεξαμενόπλια διέπλευσαν τα ασθενά τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται το υπερδεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου Berg 1, το οποίο είχε φορτωθεί στο νησί Χάρκ του Ιράν και υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, καθώς και το χημικό δεξαμενόπλιο Well Sail, που φέρει τη σημαία των νήσων Marshall, σύμφωνα με ανάλυση της Kepler. Το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία. Αυτό ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν αναθέθηκαν θύματα ή ζημιές, σύμφωνα με το επίσημο ειδησιογραφικό πρακτορείο της Ιορδανίας, το Πέτρα. Οι φρουροί προειδοποίησαν ότι αν η αμερικανική επιθετικότητα επαναληφθεί, θα μπουν στο στόχαστρο οι βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Αναλυτικότερα, το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ισλαμική Δημοκρατία και η παρέμβαση στην ανακατεύθυνση της ναυτιλίας μέσω των ασθενών του Ορμούζ διαταράσσουν το σταδιακό άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού και θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των χωρών που επωφελούνται από αυτό. Και κλείνουμε με την είδηση της φωτιάς από την Ισπανία. Νεκροί 12 άνθρωποι στην Αλμερία απανθρακώθηκαν δυστυχώς στα οχήματά τους. Την ζωή σε 12 ανθρώπους στήχησε ανεξέλεγκτη φωτιά που ξέσπασε εχθές στην Αλμερία της Ισπανίας, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να την περιορίσουν. Ορισμένοι από τους πολίτες που έχασαν την ζωή τους βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους στην κοινότητα Λος Γκαγιάρδος, σύμφωνα αρχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σύμφωνα με το CNN.gr, δίναν μάχη όλη τη νύχτα για την κατάσβεση της φωτιάς, με πάνω από 150 πυροσβέστες με 5 οχήματα να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Στην περιοχή αναμένεται να αναπτυχθεί η UME, μονάδα του Ισπανικού στρατού, που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση των πιο δύσκολων έκτακτων καταστάσεων, τις επόμενες ώρες στο πεδίο, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και είμαστε πανέτοιμοι για μια ακόμη διακοπή κάπου εδώ. Φεύγουμε για λίγο, επιστρέφουμε όμως σε πολύ λίγο.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένη στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και περνάμε σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, έτσι σε πιο πρακτικά θεματάκια που ενδεχομένως να τα βρούμε μπροστά μας, που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρει να τα ακούσουμε, να μας δώσουν λύσεις, να μας ξεκαθαρίσουν έτσι λίγο το τοπίο και το μυαλό, και να μας δώσουν την απαραίτητη εκείνη πληροφορία η οποία θα μας φανεί χρήσιμη. Το πρώτο μας θέμα, ταυτότητες, να δούμε τι ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου, για όσους δεν έχουν βγάλει την νέα ταυτότητα. Τελειώνει λοιπόν η προθεσμία για τις νέες ταυτότητες, αφού σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό οι ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη πάβουν να θεωρούνται έγκυρες από τις 3 Αυγούστου 2026. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν εκδώσει τη νέα ή να χρησιμοποιούν διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους εκτός συνόρων. Οι παραδοσιακές μπλε αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Λόγω των ασθενών χρονικών πλαισίων, η ζήτηση στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Έτσι, αρκετοί είναι οι πολίτες που ψάχνουν να κλείσουν το ραντεβού τους, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δεν βρίσκουν διαθεσιμότητα πριν τη λήξη της προθεσμίας. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας μέσω του gov.gr, έτσι, με κωδικούς τάξης. Ναι, αυτός είναι ο τρόπος. Ο πολίτης επιλέγει την αίτησή του, αρχή έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμη ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη μέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών και το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο Εθνικό Μητρό, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά τη δήλωση. Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος, λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, email, με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής έκδοσης που έχει επιλέξει. Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, έτσι, το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού. Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμησης στο email που έχει δηλώσει. Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια αρχή έκδοσης βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας. Η έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του ετούντος στην αρμόδια υπηρεσία με τα εξής δικαιολογητικά: ψηφιακή φωτογραφία, η οποία μπορεί να τραβηχτεί είτε απευθείας στην υπηρεσία είτε σε επιστοποιημένο φωτογράφο ο οποίος ανεβάζει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα MyPhoto του gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει κωδικό που συνδέει τη φωτογραφία με το άφημί του μέσω της εφαρμογής και αίτηση υπεύθυνη δήλωση. Το έντυπο συμπληρώνεται από την υπηρεσία με στοιχεία από το Μητρό Πολιτών και υπογράφεται από τον ετούντα. Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 10 ευρώ που καλύπτει τα έξοδα κατασκευής, εκτύπωσης και μεταφοράς. Οι πολίτεκνες οικογένειες δικαιούνται έκπτωση στο παράβολο, το οποίο μειώνεται στα 5 ευρώ με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων. Επιπλέον απαιτείται ένσημο 0,50 ευρώ της ελληνικής αστυνομίας. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας ή παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται διαδικασία επιστροφής. Η παράδοση της παλιάς μπλε ταυτότητας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου δελτίου. Η
Η κατάργηση της παλαιάς ταυτότητας δεν επηρεάζει τουλάχιστον προς το παρόν τις συναλλαγές των πολιτών με το ελληνικό δημόσιο, ούτε τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας. Ωστόσο, οι πολίτες που δεν θα έχουν εκδώσει την νέα ταυτότητα έως τις 3 Αυγούστου του 2026 δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει αναρτημένα μεταξύ άλλων τα fake news που έχουν κατά καιρούς διακινηθεί αναφορικά με τις νέες ταυτότητες, παρουσιάζοντάς τα και δίνοντας παράλληλα απαντήσεις. Έτσι, θα υπάρχει, ας πούμε, τσιπάκι γεωχωρικού εντοπισμού και θα βρίσκουν πού είμαστε, λένε κάποιοι. Να σας πω πως δεν περιέχει τεχνολογία που μπορεί να καταγράψει δεδομένα ελέγχου θέσεις η νέα ταυτότητα. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα και θέτουν στο επίκεντρο την ασφάλεια των πολιτών. Θα έχουν, λένε κάποιοι, πρόσβαση στα ιατρικά μας δεδομένα, γιατί θα έχουν τον ΆΜΚΑ μας. Ο ΆΜΚΑ δεν περιλαμβάνεται ούτε σε εμφανές εξωτερικό σημείο, ούτε είναι αποθηκευμένος εσωτερικά. Το νέο δελτίο ταυτότητας δεν έχει στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία. Θα έχουν χωρίς τη θέλησή μας την ομάδα αίματός μας. Η αναγραφή της ομάδας αίματος είναι προαιρετική και γίνεται μέσω βεβαίωσης νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το ρέζους, μόνο για όσους πολίτες το επιθυμούν. Κάποιοι άλλοι έχουν πει θα αναγράφονται πληροφορίες θρησκευτικού ενδιαφέροντος που θίγουν την πίστη. Η σύνδεση του νέου δελτίου ταυτότητας με τη χριστιανική πίστη αποτελεί στιγνή καπηλεία και παραχάραξη της Ορθοδοξίας. Η έκδοση της ταυτότητας δεν άπτεται στο ελάχιστο του πυρήνα τόσο της χριστιανοσύνης όσο και οποιοδήποτε άλλου δόγματος και θρησκεύματος. Θα έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει την αυστηρότερη σε παγκόσμιο επίπεδο νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ελληνική νομοθεσία είναι πλήρως συμβατή και εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή. Συνεπώς, η διαδικασία έκδοσης του νέου ελληνικού δελτίου ταυτότητας πληρεί απόλυτα τις πλέον απαιτητικές προϋποθέσεις που τίθενται από το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο.

Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις νέες ταυτότητες. Έτσι μάθατε τι ακριβώς θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου. Οπότε νομίζω πως καλό θα ήταν να προγραμματίσετε όσο πιο άμεσα γίνεται το ραντεβού σας, να μπείτε στην διαδικασία έκδοσής της.

Επίδομα αδείας καλοκαιριού 2026. Ελάτε να δούμε πότε πληρώνεται και πώς ακριβώς υπολογίζεται. Μέχρι πότε θα πρέπει ο εργοδότης να βάλει το επίδομα αδείας του καλοκαιριού και τι ακριβώς θα αλλάξει φέτος στην πληρωμή του. Καθώς πλησιάζουμε στην καρδιά της θερινής περίοδου, το επίδομα αδείας καλοκαιριού 2026 αρχίζει να απασχολεί ιδιαιτέρως χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Η κατανόηση του τρόπου υπολογισμού και του χρόνου καταβολής του είναι απαραίτητη για τον σωστό προγραμματισμό των διακοπών. Πότε πληρώνεται και πώς υπολογίζεται αποτελούν δύο βασικά ερωτήματα για το επίδομα αδείας 2026, το οποίο θα είναι αυξημένο φέτος λόγω της νέας αύξησης στον κατώτατο μισθό. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα. Αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές 15 ημερών. Για εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο, το επίδομα αδείας αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια. Από τη στιγμή που ο κατώτατος μισθός ανέβηκε στα 920 ευρώ μεικτά από 880, το επίδομα αδείας αυξάνεται στα 589,41 ευρώ από 556,5 ευρώ. Σημειώνεται ότι το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΕΣΕ έχει δημιουργήσει ειδική online εφαρμογή προκειμένου οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να μπορούν να υπολογίζουν εύκολα και γρήγορα τα χρήματα που δικαιούνται. Τώρα, με τα νέα καινούργια δεδομένα που έφερε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, πάβει να ισχύει η υποχρέωση για τουλάχιστον 2 εβδομάδες συνεχόμενης καλοκαιρινής άδειας στον εργαζόμενο της επιχείρησης. Έτσι, πλέον υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω κατάτμιση της άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου έτους, εφόσον όμως υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί πως η τιμηματική λήψη καλοκαιρινής άδειας υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Ειδικότερα οι νέες ρυθμίσεις ορίζουν την ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα άδειας. Αναλυτικά, για εργαζόμενους με πενθήμερο απαιτούνται τουλάχιστον 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες και για εργαζόμενους με εξαήμερο 6 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Πολύ συχνά, ειδικά σε περιπτώσεις νέων εργαζομένων σε μια επιχείρηση, στα πηγαδάκια που σχηματίζονται σε διαδρόμους και γραφεία του κτηρίου ακούγονται τα εξής. Πόσες ημέρες άδειας δικαιούμαι? Προκειμένου να μην υπάρξει σύγχυση, έχει δοθεί στην δημοσιότητα αναλυτικός οδηγός, ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν με ακρίβεια πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται το χρόνο. Προσοχή, οι συνολικές ημέρες συνδέονται με την προϋπηρεσία. Για εργαζόμενους λοιπόν με πενθήμερη απασχόληση, οι μέρες άδειας είναι 20 ημέρες για το πρώτο έτος, εξαρτάται από το μήνα που ξεκίνησε βεβαίως η εργασιακή σχέση, 21 ημέρες για το δεύτερο έτος, με συμπληρωμένο όμως 12μηνο, 22 ημέρες για το τρίτο έτος, 25 ημέρες εν έχουν να συμπληρωθεί 10 πλάς χρόνια στον ίδιο εργοδότη, οι 12 έτη συνολικά προϋπηρεσία στο χώρο, και 26 ημέρες για 24 έτη προϋπηρεσία. Για εργαζόμενους με εξαήμερη απασχόληση, οι μέρες άδειας διαμορφώνονται ακολούθως: 24 ημέρες για την πρώτη χρονιά, 25 για τη δεύτερη, 26 ημέρες για την τρίτη, 30 ημέρες με προϋπηρεσία 10 ετών και 31 ημέρες με προϋπηρεσία 25 ετών. Να σημειωθεί ότι δεν είναι λίγοι εργαζόμενοι που περιμένουν πώς και πώς το επίδομα αδείας 2026 προκειμένου να καλύψουν όχι μόνο δαπάνες για τις διακοπές του καλοκαιριού, αλλά και πάγια έξοδα που συνδέονται με το σπίτι ή το αυτοκίνητό τους.

ΔΥΠΑ. Μέχρι και σήμερα η επικαιροποίηση των αστοιχείων των μελών του Μητρώου Εκπαιδευτικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxNet. Αλλάξαμε θέμα, όπως καταλάβατε. Η προθεσμία υποβολής λοιπόν ηλεκτρονικής αίτησης επικαιροποίησης των στοιχείων των εγγεγραμμένων μελών του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ορομίσθιων Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της ΔΥΠΑ λήγει σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου και ώρα 23:59 λεπτά, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα δηλαδή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxNet, ακολουθώντας την διαδρομή gov.gr εκπαίδευση, επαγγελματίες εκπαίδευσης, επικαιροποίηση στοιχείων εγγεγραμμένων μελών Μητρώου Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ. Η παράληψη υποβολής αίτησης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διατήρηση των ήδη καταχωρισμένων στοιχείων του υποψηφίου στο Μητρώο. Η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην χώρα, με πανελλαδικό δίκτυο που περιλαμβάνει 50 επαγγελματικές σχολές, ΕΠΑΣ μαθητείας, 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές, ΠΕΠΑΣ μαθητείας, 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, ΣΑΕΚ, 6 κέντρα διαβίου μάθησης, 2 εκπαιδευτικά κέντρα για άτομα με αναπηρία. Έτσι, ενώ οι σχολές μαθητείας υλοποιούν το δυτικό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το 77% των αποφύτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφύτησή του, επιβεβαιώνοντας την στενή σύνδεση των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. We'll be right back.

0: έρχεται νέο πρόγραμμα για 1000 ανέργους πτυχιούχους από τη ΔΥΠΑ με μισθό 1250 ευρώ. Νέο πρόγραμμα λοιπόν απασχόλησης για 1000 ανέργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ ηλικίας 25 έως 54 ετών. Αυτό το νέο πρόγραμμα θέτει σε εφαρμογή η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με στόχο την εργασιακή ένταξη επιστημόνων που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τεχνολογικής εκπαίδευσης ηλικίας 25 έως 54 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων της ΔΥΠΑ, ενώ οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν με σύμβαση πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα χρόνο. Οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές φτάνουν έως τα 1250 ευρώ, ενώ η υπηρεσία καλύπτει και τις ασφαλιστικές εισφορές. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες δράσεις της ΔΥΠΑ για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς στοχεύει στην αξιοποίηση επιστημονικού προσωπικού που παραμένει εκτός αγοράς εργασίας, δίνοντας παράλληλα έμφαση σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης όπως μηχανικοί, οικονομολόγοι, στελέχοι πληροφορικής και διοικητικοί υπάλληλοι. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τους πρώην εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, των οποίων οι συμβάσεις έληξαν στις 30 Ιουνίου 2026 και δεν ανανεώθηκαν. Οι συγκεκριμένοι άνεργοι μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών, ενώ προβλέπεται δυνατότητα παράτασης για ακόμη έναν χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι ωφελούμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν απασχόληση συνολικής διάρκειας έως 24 μήνες. Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας μέρος, να σας θυμίσω πως και σήμερα μαζί μας βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, και ανακαλύψτε μια μοναδική συλλογή από πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Επιλέξτε ανάμεσα σε σχέδια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας για να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας με τον πιο εκλεπτισμένο τρόπο. Ανακαλύψτε λοιπόν αυτά τα υπέροχα γυαλιά στο VNY στη 1821, στον αριθμό 29. Συν της άλλης, μπείτε και στην διαδικασία να δοκιμάσετε την κορεάτικη φιλοσοφία της περιποίησης. Μπορείτε λοιπόν να ανακαλύψετε τα πιο πολυτελή K-beauty brands όπως Beauty of Joseon, Medicube, Cosrx, Anua σε μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών. Και σύν της άλλης να αρωματιστείτε κιόλας με τα υπέροχα αραβικά αρώματα τα οποία θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημα VNY Concept Store που διαθέτουν και ένταση και διάρκεια και ξεχωριστό χαρακτήρα και θα σας ακολουθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας αφήνοντας την πιο εκλεπτισμένη εντύπωση. Όμως σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όχι μονάχα για εμάς, αλλά και για την Win Masters. Γιατί όλη την ημέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θέλετε το πρωί, θέλετε το μεσημέρι ή το βράδυ, όποτε και αν μπείτε στην Win Masters στις Παρασκευές, παίζετε με happy hours με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις. Οπότε εκμεταλλευτείτε το. Και καλή επιτυχία.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ή μάλλον εδώ εξακολουθούμε να είμαστε, εδώ εξακολουθούμε να βρισκόμαστε, δεν μας συνηθίζετε τέτοια ώρα, έτσι. Όμως σας είπα, θα σας κρατήσουμε λίγη συντροφιά ακόμη, παρέα με τον Νίκο τον Αγγελάκη, ο οποίος βρίσκεται δίπλα μου. Καλώς μου ήλθες, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, αγάπη. Καλό μεσημέρι, αγαπητή φίλη. Ωστότου
0: έρθει στο στούντιο ο Κώστας ο Σιλιγάρδος και σας φέρει πλούσιο ρεπορτάζ, έτσι, από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του κ. Μανουήλ Κουτουλάκη. Θα μας έρθει λοιπόν από το λιμένα Ηρακλείο Σονούπο ο Κώστας ο Σιλιγάρδος για να μεταφέρει ουσιαστικά και σε όλους εσάς το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Νίκο, σήμερα φιλοξένησες τρεις καλεσμένους στην εκπομπή σου. Να ξεκινήσουμε με τον Μανώλη το Φούμη, ο οποίος είναι και υπεύθυνος τύπου του Δήμου Ηρακλείου.
1: Ακριβώς.
0: Και με τον οποίο συνομίλησες για την επίσκεψη της Μπόνι Τάιλερ. Ήταν γύρω στο 2000-2002 στην ακτή Καρτερού.
1: Στις αρχές του 21ου αιώνα.
0: Ναι, όπου έδωσε μία καταπληκτική συναυλία. Ήμουν και εγώ εκεί.
1: Ήσουν στη συναυλία.
0: Ναι,
1: εγώ δεν ευτύχησα να είμαι στη συναυλία. Αλλά θυμάμαι τη συνέντευξη τύπου, μου λες ότι ήσουν και εσύ.
0: Βεβαίως ήμουν και εγώ εκεί, συνέντευξη τύπου.
1: Είχε δοθεί τότε στο Γκοραή που είχε γίνει για πρώτη φορά καφέ τότε.
0: Πραγματικά, ναι. Και ήταν πολύ προσιτή, έχω να θυμάμαι, αν θυμάσαι και εσύ.
1: Πολύ
0: προσιτή, επικοινωνιακή, άμεση, έτσι, με όλους εμάς τους δημοσιογράφους και παραγωγούς. Τότε ήμουν στον αεροδιόφωνο. Πραγματικά μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα και μια σπουδαία προσωπικότητα. Αυτό το γρέζι, έλεγα και στο ξεκίνημα της σημερινής μου εκπομπής, που είχε η φωνή της, την έκανε να ξεχωρίζει ανάμεσα σε χιλιάδες, εκατομμύρια φωνές. Μόλις την άκου και σε έλεγες, οπ, εδώ είμαστε, Μπόνι Τάιλερ.
1: Ναι, ακριβώς. Θυμάμαι στη συνέντευξη, το μόνο που θυμάμαι εγώ από τη συνέντευξη τύπου, πέρα από την ίδια τη συνέντευξη βέβαια, είναι ότι είχε πει την ιστορία του Total Eclipse of the Heart που είχε γραφεί σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, από ό,τι μας είπε. Ήταν αποτέλεσμα διάθεσης και την είχε γράψει αυτή την μπαλάντα ουσιαστικά είναι, η οποία έχει γίνει παγκόσμιο τραγούδι, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που είπαμε το πρωί με τον Μανώλη το Φούμη, να πούμε ότι ο Μανώλης ο Φούμης τότε, από ό,τι μας είπε, τη συνόδευε, διότι ήταν υπεύθυνο

0: Από ό,τι μας είπε ο Μανώλης, όπως είπες και εσύ, επειδή η Bonnie Tyler ήταν άνθρωπος προσινής, ήταν άνθρωπος του κόσμου, δηλαδή δεν ήταν μια ντίβα με την κακή έννοια.
1: Ναι, ναι, δεν κρατούσε αποστάσεις ναι, με το κοινό της.
0: Ακριβώς. Αφενός ήταν σε επαφή με το κοινό, αφετέρου ήταν και μια άψογη επαγγελματίας, διότι όπως θα εμφανιζόταν σε μια συναυλία στο Wembley, όπως είπαμε χαρακτηριστικά με τον Μανώλη, με το ίδιο μπρίο, με τον ίδιο αέρα, με το ίδιο στήσιμο, στήθηκε και στην συναυλία που έδωσε στον Καρτερό.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, του έκανε εντύπωση, λέει, η ακρίβεια με την οποία η ομάδα της είχε καταρτήσει το πρόγραμμά της.
1: Είχε και στήσει την... και είχε οργανώσει τη ναι, σειρά των κομματιών.
0: Το στήσιμο της σκηνής και όλα τα πάντα, τα πάντα. Mm-hmm. Και έκανε εντύπωση στο Μανώλη ότι έλεγε, ας πούμε, στήσιμο σκηνής 11 και 36, λήξη 12 και 6. Και το τηρούσαν πραγματικά 12 και 6, είχαν τελειώσει ναι, ναι, ναι, οι άνθρωποι της. Του είχε κάνει εντύπωση. Πέρασε λοιπόν και η Bonnie Tyler από το Ηράκλειο. Τη θυμόμαστε.
1: Πραγματικά. Και τη θυμόμαστε έτσι, έτσι πολύ, πολύ όμορφα.
0: Πολύ όμορφα.
1: Έχοντας όμορφες αναμνήσεις στο μυαλό μας. Εγώ θυμάμαι τότε συνέντευξη τύπου την είχα ρωτήσει κάτι γυναικείο. Ναι. Πώς διατηρεί, ας πούμε, τη φρεσκάδα της.
0: Ναι, ήταν
1: και τη
0: 50 ετών τότε
1: της,
0: και όμως
1: ναι, ήταν φρέσκια. Ναι. Είχε πολύ όμορφη επιδερμίδα κλπ. Και μου είχε απαντήσει, έτσι θυμάμαι, αφοπλιστικά και πολύ, πολύ αυθόρμητα. I'm just using a tone of makeup. Έτσι μου είπε ότι χρησιμοποιεί ένα tone of makeup, γι' αυτό είναι τόσο φρέσκια. ναι, πραγματικά. Πραγματικά, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Έφυγε, ναι, 75 χρονών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και από ό,τι φαίνεται, διαβάζοντας και το πρωί έτσι, ένα σχετικό άρθρο, δεν ήταν και αναμενόμενο όλο αυτό. Ναι. Δεν το περίμεναν δηλαδή. Οι γιατροί έλεγαν πως θα είχε καλή έκβαση η υγεία της. Όμως, από ό,τι φαίνεται, πέσανε
0: έξω. Να πούμε και κάτι το οποίο διάβασα και το πρωί στην εκπομπή, ότι μεγάλο ρόλο στην επιτυχία της Bonnie Tyler έπαιξε ο πρώτος της σύζυγος, ο Ρόμπερτ Σάλιβαν, ο οποίος ήταν πρωταθλητής του τζούντο, είχε μάλιστα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 και μετά ασχολιόταν με το real estate, mm-hmm, με τα κτηματομεσιτικά, και ο οποίος πέρασε μαζί του όσα χρόνια ήταν μαζί, μια ήρεμη ζωή. Γενικά η Bonnie Tyler δεν ήταν της περιπέτειας, ας
1: ναι,
0: πούμε, της χρήσης που διαβάζουμε για άλλους καλλιτέχνες. Ήταν μια, πέρασε τα πρώτα χρόνια της καριέρας της μια ήρεμη οικογενειακή ζωή. Δεν έκανε παιδιά με τον γενικά δεν έκανε παιδιά η Bonnie Tyler με τον Ρόμπερτ Σάλιβαν, αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο αυτός ο γάμος της στην πορεία της, από ό,τι διάβασα σε μια κοσμοπολίτικη σελίδα που έχει στο σελίδα του Βήματος, σε εφημερίδα στο Βήμα, το βήμα.gr. Mm-hmm.
1: Ας μην ξεχνάμε πως η Bonnie Tyler συνεργάστηκε, αν θυμάσαι Νίκο, και με την Ασοφία Αρβανίτη,
0: ναι,
1: και με τον Μιχάλη Ρακιντζή.
0: Βεβαίως.
1: Και μάλιστα θυμάσαι το κομμάτι πως λεγότανε?
0: Όχι.
1: Ήτανε το Desert in Your Heart, πως ακριβώς λεγόταν. Είχε κάνει μια τεράστια επιτυχία, ναι, πραγματικά τεράστια επιτυχία.
0: Ναι. Λοιπόν, με όλες αυτές τις επιτυχίες, κορυφαίες βέβαια είναι το Total Eclipse of the Heart,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και το Holding Out for a Hero, το Heartache, έχει πολλά τραγούδια.
1: Έχει πολλά, πραγματικά πολλά τραγούδια. Ναι. Τα οποία τα έχει αφήσει, έτσι παρακαταστήκη.
0: Αξίζει τον κόπο και οι νέοι, αν και οι νέοι τη γνωρίζουν, ξέρω δηλαδή νέα παιδιά που τη γνωρίζουν και την ακούνε, αξίζει να την ακούσουν. Είναι μια αξιόλογη, είναι και ποιοτικά τα τραγούδια της και διαχρονικά. Είναι all time classic τα τραγούδια που ερμήνευε η Bonnie Tyler.
1: Πραγματικά, πραγματικά, mm, έτσι είναι όπως το λες. Θα το θυμηθώ το τραγούδι μου, ρε, πώς το λέγανε.
0: Άμα το θυμηθείς θα το βάλουμε κιόλας.
1: Πώς το λέγανε. The desert is in your heart. Να, το θυμήθηκα.
0: Ωραία.
1: Γιατί να, το googlera κιόλας. Πεθαίνω στην Ερημιά. Λέγεται The desert is in your heart. Ήτανε ντουέτο. Σε μουσική του Μιχάλη Ρακιντζή και στίχους του Τέρι Σιγανού και της Σοφίας Αρβανίτη. Και συμπεριλήφθηκε στον δίσκο Παράφορα της Σοφίας Αρβανίτη.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τώρα τα της Bonnie Tyler.
0: Να πάμε επίσης κάτι ευχάριστο.
1: Και πάμε στο επόμενο ευχάριστο.
0: Είναι η ανεμόμυλη του Οροπεδίου Λασιθίου. Σήμερα μίλησα με τον Δήμαρχο.
1: Ένα project υπάρχει.
0: Ναι,
1: Νίκο,
0: υπάρχει ένα
1: έτσι,
0: project το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται.
1: Μίλησε με τον κύριο Αθανασάκη,
0: τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου.
1: Mm-hmm.
0: Με χρηματοδότηση από το Ίντερεκ και με εκτελεστή του έργου, να το πούμε έτσι, υλοποιητή του έργου, την Αναπτυξιακή Κυρίτης, θα φτιαχτούν 280 ανεμόμυλοι.

0: Ευχαριστώ. Και ίσως και περισσότεροι, είπε ο κύριος Αθανασάκης, εξαρτάται από τη ροή της χρηματοδότησης. Από το Ίντερεγκ χρηματοδοτείται αυτό το έργο. Μάλιστα, έγινε ήδη μια συνάντηση στην περιφέρεια πριν από μερικές μέρες. Εχθές έγινε μια επίσκεψη του αντιπεριφερειάρχη, του κ. Ανδρουλάκη, μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της αναπτυξιακής στο Οροπέδιο. Είδαν επιτόπου τα πράγματα. Θα αρχίσουν λοιπόν να υλοποιούν αυτό το έργο. Φαντάσου πάλι 200-280 ανεμόμυλους να πετάνε ουσιαστικά, γιατί σαν πουλιά φαίνονται άμα τους από ψηλά να πετάνε όταν γυρίζουν όλοι μαζί. Εγώ είχα τη χαρά και την ευτυχία όταν ήμουν μικρός, ήμουν μαθητής γυμνασίου, όταν για πρώτη φορά ανέβηκα με την οικογένειά μου στο δικτέωνα άντρων, καλοκαίρι ήταν, και θυμάμαι που τους είδα από ψηλά να γυρίζουν, γιατί τότε καλοκαίρι ποτίζονται οι κήποι, εν πάση περιπτώσει, γιατί οποροκυπευτικά αυτιά κυρίως παράγονται στο Λασίθι, στο οροπέδιο του Λασιθίου, και γύρισαν και πραγματικά έμοιαζαν σαν να πετούσαν πουλιά στον αέρα. Όμορφο, και έβλεπε από ψηλά. Ναι, πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο, πραγματικά. Ελπίζω να το ξαναδούμε αυτό το τοπίο. Πάλι είναι το ίδιο σκοπό, αρδευτικό θα είναι ο σκοπό του. Θα αντλούν δηλαδή νερό, έχουν παραχωρηθεί οι μήλοι στο Δήμο, ούτω ώστε να προχωρήσει. Το νερό πάλι θα το παίρνουν οι ιδιοκτήτες των πηγαδιών, από που αντλείται το νερό. Μάλιστα. Ελπίζω να είναι το ίδιο όμορφη όπως ήταν και εκείνη η ανεμόμυλη. Ναι.
1: Και τρίτος ο καλεσμένος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο κύριος Βαγγέλης Καρκανάκης. Συζητήσατε για την θετική εικόνα της επιχειρηματικότητας στο Ηράκλειο. Ναι. Πάει καλά, δηλαδή, ναι, το επιχείρημα στην πόλη μας.
0: Με βάση αριθμών, έχουν ανοίξει ειδικά τον τελευταίο χρόνο πολλές περισσότερες επιχειρήσεις από ό,τι έχουν κλείσει. Η αναλογία είναι μία στις δύο, μία κλείνει, δύο ανοίγουν το τελευταίο χρόνο.
1: Γιατί ξέρεις, ήταν αποκαρδιωτικό όλο αυτό που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια, Νίκο, να διανύεις μεγάλες οδούς της πόλης μας, εμπορικούς δρόμους, μέχρι πρότινος εμπορικούς δρόμους, και να βλέπεις το ένα κατάστημα δίπλα από το άλλο.
0: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι εκτός από τα φυσικά καταστήματα, πολλά από αυτά είναι ηλεκτρονικά καταστήματα.
1: Υπάρχει άνθηση δηλαδή του ηλεκτρονικού εμπορίου.
0: Ακριβώς, υπάρχει άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπάρχει άνθηση και νέων επιχειρηματιών, νέων επιχειρήσεων που συνήθως αυτές επίσης κινούνται ψηφιακά. Αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε για άλλη μια φορά, να κάνουμε μια παρένθεση έτσι, αλλά σημαντική παρένθεση, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει, όπως μας το είπε ο κ. Καρκανάκης, για άλλη μια φορά μας το είπε, υπάρχει γραφείο μιας τάσης, όπως λέγεται, που δίνει συμβουλές και όχι απλά θεωρητικές συμβουλές, βοηθάει και τους νέους επιχειρηματίες να ανοίξουν την επιχείρησή τους. Οπότε όποιος νέος ή νέα ή ομάδα νέων θέλει να μπει στο επιχειρήν, μπορεί κάλλιστα να επισκεφθεί το Επιμελητήριο Ηρακλείου και να ζητήσει οποιαδήποτε συμβουλή χρειάζεται για να προχωρήσει στο άνοιγμα της επιχείρησης. Επίσης, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτό που είπαμε με τον κύριο Καρκανάκη είναι, μας είπε ο κύριος Καρκανάκης, ότι υπάρχουν εμπόδια. Παρ' όλα αυτά, πάντα υπάρχουν εμπόδια. Έτσι. Αλλά και του είπα εγώ, φαντάσου, πρόεδρε, να μην υπήρχαν αυτά τα εμπόδια. Ότι θα ήταν ακόμα πολύ περισσότερα τα πράγματα. Ναι, πολιτικές ουσιαστικά που πρέπει να αναπτυχθούν εκ μέρους της κυβέρνησης για να βοηθηθεί ακόμα περισσότερο η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Εχμή του δόρατος πάντα είναι το μεταφορικό και το ενεργειακό ισοδύναμο, που ισχύει στα νησιά, να ισχύει και στην Κρήτη. Κάνουν πάντα προσπάθειες οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, των επιμελητηρίων, όχι μόνο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ούτως ώστε κάποια μέρα αυτό να γίνει και αυτό πραγματικότητα, και νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό βαρύδι για την επιχειρηματικότητα στην Κρήτη γενικότερα. Μας είπε μετά ο κύριος Καρκανάκης και το καλεντάρι. Έχουμε εκθέσεις, Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, έχει έκθεση ΣΥΛ στο Παρίσι, τροφίμων, που θα μετέχουν σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις του επιμελητηρίου και το επιμελητήριο στη συνεργασία με την περιφέρεια που μας είπε. Υπάρχουν B2B, business to business δηλαδή, συναντήσεις στη Νέα Υόρκη για τον τουρισμό, business to business συναντήσεις στη Σαουδική Αραβία επίσης για τον τουρισμό. Αυτά τα κυριότερα. Μας είπε κι άλλα έτσι πιο μικρά γεγονότα, αλλά όπως συμφωνήσαμε, το καλεντάρι είναι γεμάτο για το μελητήριο Ηρακλείου και νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια πράγματι στους ανθρώπους του μελητηρίου, γιατί το έχουν τρέξει πολύ το πράγμα, και συγχαρητήρια και στους επιχειρηματίες, γιατί χωρίς τους επιχειρηματίες δεν υφίσταται επιμελητήριο.
1: Έτσι. Σωστά.
0: Λοιπόν, σωστά. Και αυτή η εγρήγορση που υπάρχει, νομίζω ότι υπάρχει εγρήγορση, νομίζω ότι είναι πάντα προς το καλό και των ίδιων των επιχειρηματιών, αλλά και της τοπικής οικονομίας γενικότερα. Mm-hmm. Και της εθνικής οικονομίας, βέβαια.
1: Mm-hmm. Μιας που αναφέρθηκες λίγο πριν και στο θέμα των καυσίμων, να πούμε πως ο κύριος Μητσοτάκης από την Βουλή αναφέρθηκε σε μείωση 10 λεπτών στην βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου. Ναι, μετά λέει από συνεννόηση με τα διελιστήρια. Για να δούμε.
0: Για να δούμε.
1: Γιατί η αλήθεια είναι πως είχε πέσει βενζίνη τις τελευταίες ημέρες, Νίκο, φαντάζομαι θα το έχεις δει και εσύ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τώρα με τις νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτό που περιμένουμε σίγουρα είναι ξανά να αυξηθεί η τιμή της βενζίνης.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Οπότε αυτό, εάν συμβεί, θα είναι πραγματικά
0: βέβαια, ανακουφιστικό
1: για τις τσέπες μας. Δεν το συζητάμε σε καμία περίπτωση, έτσι. Μακάρι. Αυτό λέει μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διελιστήρια. Αυτό εξήγηλε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, ότι θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά, όπως σας είπα, στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου. Για να δούμε πώς ακριβώς εξελιχθούν τα πράγματα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
0: Και εγώ ευχαριστώ, αγάπη, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

Ακούσαμε λοιπόν και το The Desert is in Your Heart, το πεθαίνω στην ερημιά. Είδα και έπαθα να το θυμηθώ τον τίτλο, αλλά τον θυμήθηκα στη συνέχεια. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Θυμήθηκα επίσης τα όσα έλεγε ο Μιχάλης Ρακιντζή, συγγνώμη, για τη συνεργασία του με την Bonnie Tyler. Έλεγε πως τη συνεργασία αυτή την επιδίωξε με τσαμπουκάκια και τα κατάφερε από ό,τι φαίνεται. Έτσι, δημιούργησε αυτό το υπέροχο τραγούδι, το οποίο ερμήνευσε μοναδικά η Bonnie Tyler, παρέα με την Σοφία Αρβανίδη. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ο Κώστας ο Σιλγάρδος βρίσκεται καθοδόν, οπότε σε λίγο θα είναι εδώ κοντά σας στο στούντιο του Πολίτικα. Για τις 2-2,5 προηγούμενες ώρες κοντά σας ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Γεμίστε μπαταρίες, έτσι αναζωογονηθείτε, περάστε όμορφα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και εμείς και πάλι θα τα πούμε πρώτο ο Θεός την Δευτέρα. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Με έχεις ήδη καταστρέψει.